0: Άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ, αψηφώντας την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή από τη 17η Απριλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Ο Λαυρόφ προέτρεψε την Ουάσιγκτον να απομακρύνει το διπλωματικό προσωπικό της από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γέννηματάς. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Τον Ιούνιο προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί στις οικογένειες, με τον Πρωθυπουργό να αφήνει χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με στόχο την αγορά ιδιόκτητης στέγης. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονομένες καταιγίδες. Ανεμοιβόρη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο, φταίμε και δυο, πάμε να ακούσουμε και ένα Πασχάλη Τερζή από το ζωντανό που είχε κάνει στον Κίτρινο Τύπο με το Μάκη του Τριανταφυλόπουλο. Στον Μπουζούκι βέβαια ο G-Studies. Ο άνθρωπος που τον έβγαλε στη δουλειά.

0: θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές το Βασίλη τον Αχιλλέα, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Να σε καλά φίλε μου.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο από τη Χίο. Στο Γιώργο από το Μενίδη. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

χέρι μου ζητάς για να πιαστείς. Μετά νιώσες, αλλά σ' έχω ξεχάσει.

με Στέλιο μέχρι το ακριβώς. Ελπίδα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο τον Βαρούτε που μας ακούει στο Βόλο.

0: Ιωάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους. Βραδιάζει.
2: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια ιρανική πόλη λιμάνι Μπαντάραμπας, στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε συμφωνημένη τοποθεσία. Νωρίτερα μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, ενώ σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης οδήγησε, σύμφωνα με το Al Jazeera, η διαμεσολάβηση του Κατάρ. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες στην Ντόχα, η συμφωνία ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Για γεφύρωτα κενά έκανε λόγο νωρίτερα το Ιράν, προτάσσοντας και το ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικάνος Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστή απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή, εκτός εάν δημιουργηθεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Χθες, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μία 31χρονη γυναίκα σκοτώθηκαν και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων στα βόρεια της Γάζας. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι ο στρατός του θα εντείνει την επίθεση στη γειτονική χώρα για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις. Ο Λαυρόφ προέτρεψε την Ουάσιγκτον να απομακρύνει το διπλωματικό προσωπικό της από την ουκρανική πρωτεύουσα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο γέννημά της. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στη Χίλη, σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa Animal.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα στο Σωτήρη από το ύπατο της Θήβας. Καλημέρα, άρχοντα, λέει, της νύχτας. Να σε καλά, φίλε μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινήσαμε με την Ταχεία και την Ελένη Βιτάλη την τρίτη ώρα της εκπομπής. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε σε ένα ζωντανό εδώ του μαγαζιού, πολλά χρόνια πίσω, όπου ο Στράτος και με 2-3 όργανα τραγουδούν μαζί με την Ανθούλα την Αλιφραγκή τον επισκέπτη.

Λοιπόν, και την Gray ο σκληρός χωρισμός, Mary Linda προηγουμένως, δεν θέλω να φύγω. Και πάμε μέχρι το ακριβώς με Βίκη Μοσχολιού, Δημήτρη Μητροπάνου, Λίτσα Διαμάντης, Στέλιο, όχι, Στράτο Διονυσίου και Στέλιο Καζαντζίδη. Θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί, να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες και εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με διεθνή μάρτυρα. Νωρίτερα μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελαβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω του Παλαιστινιακού. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μία 31χρονη γυναίκα έχασαν χθες τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Λαυρόφ προέτρεψε την Ουάσιγκτον να απομακρύνει το διπλωματικό προσωπικό της από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Τον Ιούνιο προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί στις οικογένειες, με τον Πρωθυπουργό να αφήνει χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με στόχο την αγορά ιδιόκτητης στέγης. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε χθες μέσω συνέντευξής του στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξη Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χτες βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννήματας. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περίπου 27.000 νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά θρύο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμοιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιεί ασβέστη, μπογιέ, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχει την υποχρέωση να τηρεί του κανόνε ασφαλεία. Ειδικά ο ασβέστη είναι πολύ επικίνδυνο για τα ζώα. Είναι τοξικό και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστη καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντα ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δει αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσω το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένο να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, πρωινό Τρίτης, 26 Μαΐου. Είναι η μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε για να επιστρέψει στην πολιτική με ένα νέο κόμμα, που θα έχει διαφορετικές δομές, νέα πρόσωπα και διαφορετικές στρατηγικές. Ένα κόμμα που είναι ξεκάθαρο πως έχει και έχει φέρει κλειδονισμούς στα όμορα κόμματα που αναμένουν με αγωνία το νέο γύρο των δημοσκοπήσεων για να σταθμίσουν τα νέα δεδομένα. Αν δηλαδή θα επιβεβαιωθούν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων για τη δυνητική ψήφο στο νέο κόμμα, αλλά κυρίως για τις εκλογικές του δεξαμενές και τις απώλειες των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Στο ΣΥΡΙΖΑ βιώνουν το μαρτύριο της σταγόνας, με τα στελέχη παρετούνται για να συμπορευτούν με το νέο πολιτικό φορέα, θεωρώντας μάλιστα ότι αυτό το φαινόμενο θα επεκταθεί τις επόμενες ημέρες. Ήδη το βήμα έκαναν η Ελένη Αυλονίτου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Θήμιος Γεωργόπουλος, αν θυμάστε είναι ο οικονομικός διευθυντής, ο οποίος ήρθε σε ρήξη με τον Στέφανο Κασελάκη. Όμως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμα για προσχώρηση, όπως και βουλευτές. Βέβαια, προηγείται η παρέτηση που δεν είναι πάντα μια εύκολη απόφαση. Αντίθετα, υπάρχουν τουλάχιστον 5 βουλευτές και κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς που εμφανίζονται έτοιμοι εδώ και καιρό να περάσουν στο νέο κόμμα, και μάλιστα χθες είχαν και την προτροπή του καινούργιου προέδρου, του νέου προέδρου, του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Στην κυβέρνηση πάντως διατηρούν αποστάσεις από τη συζήτηση γύρω από πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς, αυτούς δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, όπως τους κράτησε χθες το βράδυ σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η πορεία της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από τα ποια κόμματα θα εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει μια ακόμη καθαρή εντολή, κάτι που όπως σημείωσε θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, την αξιοπιστία και το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Το αν θα πετύχουμε τον εκλογικό μας στόχο δεν αυξάνει ούτε μειώνεται από το ποια θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποια πρόταση η διακυβέρνηση προσφέρει συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστική πρόοδο χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις. Χθες ήταν η ημέρα γεμάτη πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει και δύο εξαιρετικά δυσάρεστες ειδήσεις, τις απώλειες της γογός μας Στροκώστα και του Παρασκευά Άτζα. Ο σύζυγος της γογός μας Στροκώστα, ο Τραϊάνος Δέλλα, συγκλώνησε με την ανάρτησή του, προσπαθώντας, έγραψε «Άγγελέ μου πέτα ψηλά», προσπαθώντας να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του, η οποία έφυγε μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο στα 56 της χρόνια. Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή και ο Παρασκευάς Άτζας, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας, σκορπίζοντας τη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια, ο παλέμαχος Άσος πάλευε με την ALS, πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνση ή νόσου του κινητικού νευρώνα, και ο Άτζας αποτέλεσε ένας από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας. Τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του ήταν με την ερυθρόλευκη φανέλα, κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα και ένα Super Cup. Στενάχωρες ιστορίες για δύο πολύ νέους ανθρώπους. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο έως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Δύο ακόμη ιστορίες που προκαλούν ενδιαφέρον είναι η ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17ης Νοέμβρη που αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17ης Νοέμβρη. Ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της 17ης Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι σύμφωνα με το νέο κώδικα τα 25 χρόνια. Ασκήθηκε ανέρεση επίσης, διότι κατά την κρίση του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού
δεν πληρούνται ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος, συνιστά λόγω αποφυλάκησης του πολυεισοβήτη. Έμπειροι νομικοί πάντως σχολίαζαν ότι σύμφωνα με τον παλαιότερο κώδικα, ο Γιωτόπουλος είχε το δικαίωμα να αποφυλακιστεί από τα 19 χρόνια και ότι εκτός από την άποψη της κοινής γνώμης υπάρχει και ο νόμος σε ένα κράτος δικαίου που θα πρέπει να εφαρμόζεται. Δεύτερη είδηση εξίσου με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφορά την οικονομία και την Τράπεζα της Ελλάδος. Τη στρατηγική της πρόωρης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους που εφαρμόζει η κυβέρνηση υπερασπίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι δεν θα περάσουμε το χρέος στα δικά μας παιδιά, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Παρενέβη στη συνεδρία της Επιτροπής το 10 της Βουλής, όπου συζητούνταν η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξήγησε πως κάθε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ κερδίζουμε 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχουμε αποπληρώσει 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ που φέρνει 800 εκατομμύρια κέρδος. Είναι άλλα 19 δισεκατομμύρια ευρώ αποπληρωμές και με τον τρόπο αυτό παλατζάρουμε το ρίσκο. Και πρόσθεσε εξηγώντας ο κ. Πυρακάκης πως η Ελλάδα βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση το 2032 λόγω της ταυτόχρονης λήξης πολλών υποχρεώσεων. Πλέον το ρίσκο του 2032 δεν υπάρχει, είπε ο κ. Πυρακάκης και πρόσθεσε ότι η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι όρημη και συνεπής πολιτική που τιμά την υποχρέωση να μην περάσει το χρέος στην επόμενη γενιά. Η δική μας γενιά φορτώθηκε το χρέος των προηγούμενων, δεν πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να το περάσουμε στα παιδιά μας και δεν θα το κάνουμε. Τώρα χθες κρινόταν και η θητεία, η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, του κύριου Γιάννη Στουρνάρα. Έτσι λοιπόν, μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ και την επιλογή του να ψηφίσει παρόν για την ανανέωση της θητείας Στουρνάρα, αν και υπήρξε υπουργός οικονομικών της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πυρακάκης σχολίασε ότι το παρόν του ΠΑΣΟΚ δεν αντανακλά την αξία του διοικητή, αλλά την αντανάκλαση της αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, επιχειρώντας να εξηγήσει την ψήφο του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η συνεισφορά του κ. Στουρνάρα για τη σωτηρία της χώρας με θεμελιώδεις επιλογές αποτιμάται θετικά από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι σε ικανά χέρια. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά έχουμε θέση αρχής. Και εκεί εξήγησε ότι υπάρχει, όπως και αργότερα μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τη θέσπιση θητείων για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για την Τράπεζα της Ελλάδος που θέλει το ΠΑΣΟΚ και ότι η ισοβιότητα ενός στελέχου σε μία θέση δεν βοηθά θεσμικά την εξέλιξη. Λοιπόν, ο κ. Στουρνάρας για την ανανέωση της θητείας του πήρε τη θετική άποψη της πλειοψηφίας με τη Νέα Δημοκρατία να υπερψηφίζει, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα να δηλώνουν παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα να καταψηφίζουν. Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, η οικονομία της Ελλάδας έχει ανακάμψει ενώ έχει ανακτήσει την αξιοπιστία σε σημείο που αποτελεί πλέον θετικό παράδειγμα διεθνώς. Η πρόοδος είναι σημαντική, δεν επιτρέπεται όμως εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις. Επίμονο πληθωρισμό, χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με την Ευρωζώνη. Ο κ. Πυρακάκης πάντως έκλεισε την τοποθέτηση και τη συζήτηση λέγοντας ότι η Ελλάδα της κρίσης ανήκει πλέον στο παρελθόν. Δεν ξεχάσαμε τι συνέβη, μάθαμε από αυτό και η επόμενη δεκαετία θα κριθεί όχι μόνο από την ανάπτυξη των οικονομιών, αλλά και από την αξιοπιστία των επιλογών και την ισχύ της κάθε χώρας μέσα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα εποχή. Και εδώ είναι το σημαντικό, αν με αυτές τις επιλογές που κάνει το οικονομικό επιτελείο, η χώρα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις επόμενες δεκαετίες και να καταφέρει να βγει οριστικά από την κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση, δηλαδή η μία κρίση έρχεται και ακουμπάει πάνω στην άλλη από το 2008. 18 λεπτά μετά τις 5 να δούμε λίγο και τον καιρό. Για σήμερα Τρίτη θα περιοριστεί η αστάθεια του καιρού στα υπηρετικά τμήματα από τα κεντρικά και βόρεια της Πελοποννήσου, τις κεντρικές και δυτικές περιοχές της Θεραίας Ελλάδας, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι νεφώς θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία στους 28-32 βαθμούς στα βόρεια
υπηρωτικά τμήματα, στους 30-31 βαθμούς στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια υπηρωτικά, στους 26-30 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής θα πρέπει να περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, αλλά με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από 17-30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουν το μεσημέρα και το απόγευμα να πυκνώσουν περαιτέρω οι νεφώσεις. Νωρίτερα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία στους 30-32 βαθμούς στα υπηρωτικά. Είναι πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου, γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1770 λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας, ο τότε Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. 1941 ο στρατηγός Φρέιμπεκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόγοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις μουρνιές των Χανίων, είναι η περίφημη μάχη της Κρήτης. Και το 1969, Τζον Λένον και Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μοντρεάλ. 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Τέτοια μέρα, το 1799, γεννιέται ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Το 1924 ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, ο Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους μεταπολιτισμικής γενιάς. Και το 1926 ο Μάιλς Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. Τέτοια μέρα το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Μαρσέλ Ρενό, ο Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνειδητής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1955 ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Και το 1978 η Κιβέλη, η Ελληνίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του θεάτρου και με θειασάρχης για πάρα πολλά χρόνια.

Πάμε για τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Και γενικότερα καλημέρα σε όλους που ετοιμάζετε τώρα για τη δουλειά ή ήδη βρίσκεται σε αυτόν τον δρόμο. Σε όλους εσάς που τόσο νωρίς το πρωί σχηματίζετε μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν είτε θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ είτε να καταστραφεί υπό διεθνή υποπτία την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία με την Τεχεράνη. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να μεταφερθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει ότι πρέπει να απομακρυνθεί ολόκληρο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα πριν τεθεί σε εφαρμογή μια πιθανή εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι επαφές συνεχίζονται χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις οριστικής συμφωνίας. Πάντως, έστω και το γεγονός ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις οδηγεί σε πτώση και σε αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Έτσι, έχουμε ισχυρή πτώση στις τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι μπορεί και να πλησιάζουμε σε συμφωνία. Στο Brent το βαρέλι έχει υποχωρήσει κατά 7,24 δολάρια, σχεδόν 7%, περίπου στα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό σημείωσε πτώση 6,5%, χάνοντας 6,30 δολάρια το βαρέλι και διαμορφώνεται περίπου στα 91 δολάρια το βαρέλι. Βέβαια, σκεφτείτε πάντως ότι το Brent είχε κλείσει στα 103,54 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή και το αμερικάνικο αργό στα 96,6. Η διαφορά είναι σημαντική. Βέβαια, οι τιμές στην Ελλάδα παραμένουν σαν να είμαστε περίπου στα 110 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό τώρα είναι κάπως ανεξήγητο. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι παρότι τις τελευταίες τρεις ημέρες υποχωρούν τιμές διεθνώς, δεν συμβαίνει όσα μας έλεγαν οι πρακτηριούχοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι σαν να μην αγοράζει κανένας βενζίνη, να μην καταναλώνει κανένας βενζίνη και πετρέλαιο τις τελευταίες ημέρες και βεβαίως θα παραμένουν τα αποθέματα στα πρακτήρια. Άλλα μας έλεγαν οι πρακτηριούχοι τις πρώτες ημέρες της κρίσης, όταν αυξανόταν οι τιμές, έλεγαν τότε ότι κινούμαστε με το τι έρχεται μελλοντικά, δηλαδή βλέποντας τα επόμενα συμβόλαια στις αγορές. Τώρα βεβαίως δεν ισχύει κάτι αντίθετο τη στιγμή που πέφτουν. Οι τιμές, επαναλαμβάνω, είναι αυτή τη στιγμή σαν να είναι 110 δολάρια το βαρέλι και παρότι έχουμε τρεις ημέρες πτώση των τιμών διεθνώς, δεν φαίνεται προς το παρόν αυτό να περνάει στην κατανάλωση και στα πρατήρια. Και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουν οι αρμόδιες αρχές, ότι δεν μπορεί να ανεβαίνουν οι τιμές ασύμφωνας και να πέφτουν όσο πιο αργά γίνεται. Τώρα, οι διεθνείς αναλυτές είναι αισιόδοξοι. Κάποιοι είναι αισιόδοξοι ότι κάτι φαίνεται να κινείται στον ορίζοντα, καθώς υπάρχουν κάποιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου που περνούν από τα στενά του Ορμούς. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι απαισιόδοξοι, πιο επιφυλακτικοί, σημειώνουν τους τελευταίους μήνες οι διαπραγματεύσεις έχουν πλησιάσει επανειλημμένα σε συμφωνία πριν καταρρεύσουν σε κάποιες λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα έλλειμμα προσφοράς 10-11 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, δεν μπορεί να εξαφανιστεί άμεσα και η αγορά θα συνεχίσει να αντλεί από τα αποθέματα έως ότου επανέλθει η παραγωγή της Μέσης Ανατολής. Η αγορά παρακολουθεί πώς φεύγουν οι πραγματικές ροές πετρελαίου και πόσο παραμένουν περιορισμένες στα στενά του Ορμούς. Μέχρι τώρα έδειξαν ότι τα τελευταία 24 ώρα τρία δεξαμενόπλια LNG πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από τα στενά με προορισμό το Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία, ενώ ένα υπερδεξαμενόπλιο με ιρακινό πετρέλαιο κατευθύνθηκε προς την Κίνα έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες ακινησίας. Τώρα ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ καταστρώνει τα σχέδιά του για την επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία και εφόσον υπογράψουν οι χώρες τις ειρηνευτικές συμφωνίες και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και με το Λίβανο,
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από ηγέτες αρκετών αραβικών και άλλων μουσουλμανικών χωρών κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης να μπουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο βήμα που επιδιώκει στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο. Θυμίζω ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ είναι οικονομικές συμφωνίες οι οποίες θα δέσουν με τέτοιο τρόπο τις εμπλεκόμενες χώρες ώστε να εκλείψει η πιθανότητα αναζωπήρωση του πολέμου τα επόμενα χρόνια. Ο Τραμπ στοχεύει σε μια ιστορική συμφωνία ειρήνης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Ωστόσο, το σημερινό πολιτικό κλίμα στην περιοχή αλλά και οι επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε άμεση πρόοδο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν. Και τους μετέφερε το μήνυμα ότι αναμένει από όλες αυτές τις χώρες που δεν συμμετέχουν στις συμφωνίες του Αβραάμ ή δεν έχουν συνάψει ειρηνευτικές συμφωνίες με το Ισραήλ να προχωρήσουν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με το εβραϊκό κράτος. Έχουν ευνηδιαστεί οι χώρες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Πακιστάν. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάτι πολύ ευρύτερο για την περιοχή στο μυαλό του. Σήμερα λοιπόν, αν επιστρέψουμε στην Ελλάδα, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το βασικό θέμα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας της κυρίας Νίκης Κεραμέως για την ενίσχυση ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, αλλά θα έχουμε και την εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο νέος Υπουργός, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς. Και βέβαια θα έχουμε και την εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Κυριάκο Πυρακάκη, για τον επαναδιορισμό, την ανανέωση δηλαδή της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Είπαμε και στην αρχή ότι το ΠΑΣΟΚ εξεγάνδωσε μια αμήχανη ανακοίνωση και επιχείρησε να εξηγήσει γιατί δεν ψήφισε υπέρ της ανανέωσης θητείας του κύριου Στουρνάρα, αλλά ψήφισε παρόν. Σημειώνεται ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν ναι στην ανανέωση του Γιάννη Στουρνάρα και παρόν ψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν στην ανακοίνωσή του είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών αποφάσεων για θητείες βουλευτές και ευρωβουλευτές και προσθέτει ότι η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Η κυρία Μαρία Καριστιανού, επικεφαλής του νέου κόμματος Ελπίδας για τη Δημοκρατία, θα καταθέσει σήμερα στον Άριο Πάγο την διακήρυξη του κόμματος και την ιδρυτική του δήλωση. Είναι η ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία με την κυρία Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, η οποία βεβαίως ήταν να πάει από την περασμένη Τετάρτη, αλλά βεβαίως επειδή ήταν πάρα πολλές υπογραφές, επειδή έπρεπε να ετοιμάσει το κείμενο, καθυστέρησε, θα πάει σήμερα. Όμως η κυρία Καριστιανού έχει αρχίσει και ακούει διάφορες γκρίνιες. Τις πρώτες ημέρες δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Οι πρώτες επικρίσεις ακούγονται για κάποια στελέχη που συνδέονται με τη Ρωσία και μιλούν για ρώσικα κεφάλαια κάποιοι. Αυτό έχει επιφέρει μια αναστάτωση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μάλιστα, το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ανακοινώσει ποια είναι τα στελέχη και ποιο είναι το επιτελείο της, την ανάγκασε μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνει μια ανάρτηση που έλεγε ότι τα πάντα, είτε αφορούν τις ειδήσεις για το κόμμα είτε αφορούν τα πρόσωπα, μπορούν να τα πληροφορούνται οι πολίτες μέσα από το site του κόμματος και όχι από δηλώσεις που γίνονται από στελέχη τα οποία δηλώνουν από μόνα τους ότι είναι στελέχη είτε ανήκουν στο επιτελείο της κυρίας Καριστιανού. Όμως χθες είχαμε και μια δήλωση, ένα σχόλιο για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καριστιανού από τον Παύλο Ασλανίδη.
τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου, που διαδέχθηκε την κυρία Μάρια Καριστιανού, στόχος είναι να βρούμε την αλήθεια, αλλά πέφτουμε σε ένα τείχο συγκάλυψης. Όσον αφορά το κόμμα, είπε ότι δεν του αρέσουν οι θεατρινισμοί. Έχει αναφέρει στο καταστατικό του Συλλόγου ότι δεν υπάρχουν ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο. Κάναμε, είπε, το Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Τίποτα άλλο. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του καθενός και της κυρίας Καριστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, είναι δικαίωμά της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έγινε στη σωστή ώρα, κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός. Και εσείς ρωτάτε πράγματα που δεν μας αφορούν και δεν μας αφορούν οι πολιτικές εξελίξεις. Απλώς για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη.

Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Στον κόσμο όπου στην Bundesliga υποβιβάστηκε για πρώτη φορά η Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουρουλιαράκη και επανήλθε στα σαλόνια της Γερμανίας η Paderborn. Η Paderborn λοιπόν νίκησε 2-1 τη Wolfsburg στην παράταση του δεύτερου μπαράζ. Εξασφάλισε την άνοδο στην Bundesliga, στέλνοντας τους λύκους στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα, στην Κύπρο βγήκε βουλευτής με μόλις 280 ψήφους, ένας 24χρονος που παράτησε το Πανεπιστήμιο για να κάνει βίντεο στα social media. Έτσι λοιπόν η νέα Βουλή της Κύπρου απέκτησε το δικό της εκλογικό παράδοξο. Ο Δημήτρης Μπάρος, 24 ετών, υποψήφιος της άμεσης δημοκρατίας του Φιδία Παναγιώτου στην Πάφο, εξελέγει βουλευτές με μόλις 280 σταυρούς προτίμησης. Δηλαδή με αριθμό ψήφων που σε άλλες εποχές θα αρκούσε για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου και όχι μέλος νομοθετικού σώματος μιας χώρας. Η δημοκρατία όμως έχει και τέτοιες στιγμές και άλλοτε παράγει πολιτική ιστορία και άλλοτε περιεχόμενο για το TikTok, χωρίς πάντοτε να είναι σαφές πότε τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο. Ο Δημήτρης Μπάρος λοιπόν είναι ο βουλευτής με τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Μεταξύ των 56 που εξελέγησαν στη νέα Βουλή της Κύπρου, έμειναν εκτός βουλής άλλοι υποψήφοι με χιλιάδες σταυρούς προτίμησης. Η Άμεση Δημοκρατία, το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, κατέλαβε μία από τις 5 έδρες της Πάφου, με τον Μπάρο να επικρατεί στο εσωτερικό του ψηφοδέλτιο του κόμματος με διαφορά μόλις 5 ψήφων από τον Νίκο Παλιό, ο οποίος έλαβε 275 ψήφους. Η κατανομή έχει δώσει 2 βουλευτές στο Δημοκρατικό Συναγερμό και από έναν σε ΑΚΕΛ, Δίκο και Άμεση Δημοκρατία. Λοιπόν, το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο Δημήτρης Μπάρος είχε προηγουμένως αναδειχθεί μέσα από εσωτερική διαδικασία της Άμεσης Δημοκρατίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Τότε είχε συγκεντρώσει 441 ψήφους στην εσωκομματική διαδικασία στην Πάφο, περισσότερες δηλαδή από όσους πήρε στις βουλευτικές εκλογές. Το πολιτικό συμπέρασμα όμως είναι απλό. Άλλο η ηλεκτρονική εφαρμογή και άλλο η κάλπη. Τώρα, ο νεαρός βουλευτής είχε ήδη αποκτήσει δημόσια εικόνα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από ταξίδια, αναρτήσεις και βίντεο, ενώ ο ίδιος είχε παρουσιάσει ως προσωπικό του όνειρο τη δημιουργία περιεχομένου τα περίφημα βιτεούθια, όπως τα αποκαλεί η Κυπριακή καθομιλουμένη. Ο νεαρός Παφίτης σε παλιότερα δημοσιεύματα είχε αφήσει πίσω του την καθημερινότητά του, είχε ξεκινήσει ταξίδια στην Ευρώπη με ελάχιστα χρήματα και ένα σακίδιο. Τώρα ο Δημήτρης Μπάρος πρέπει να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος της Άμεσης Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο και βέβαια εκεί θα πρέπει να μιλήσει για το Κυπριακό, το οποίο λέει ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο προσπαθεί να το μελετά. Είχε προσθέσει ότι κατά φιλοσοφία του κόμματός του οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με τους πολίτες. Με 280 ψήφους λοιπόν του έδωσαν έδρα. Το θέμα είναι αν του έχουν δώσει και την πολιτική επάρκεια. Και τα λέμε όλα αυτά και τα περιγράφουμε διότι έρχονται οι εκλογές και στην Ελλάδα και υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ακολουθούμε πολλές φορές και την Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως με το νέο αυτό σύστημα όσον αφορά τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία επηρεάζουν καταλυτικά ένα μέρος του εκλογικού κοινού. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες και λαθρεμπόριο. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο ως τις οργανωμένες απάτες και το τράφικινγκ, δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα, το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Οι βασικοί τομείς της δράσης τους περιλαμβάνουν την νομιμοποίηση εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, το λαθρεμπόριο, την εμπορία ανθρώπων, τις οργανωμένες απάτες. Οι βασικοί τομείς της δράσης τους περιλαμβάνουν την

Αερομαχία μεταξύ ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικό και τουρκικών F-16 που κατέληξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση από φυλάκιση Γιωτόπουλου και το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη. Δημοτικός έμφυα στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027 και τελικός Final Fall, εισαγγελική παραγγελία για το επεισόδιο και καταγγελία σοκ στη Γαλλία για κακοποιήσεις παιδιών. Λοιπόν, αυτά από την καθημερινή. Περνάμε στα νέα. Το άγνωστες λέξεις έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο, ότι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα συστήματα εσωτερικής εποπτείας. Μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκέ στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% στο δημόσιο εν έτη 2026. Όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια κύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του το συνειδητή της Anthropic. Λοιπόν, συνταξιούχοι, μικρότερη εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη ως 1.400 ευρώ και άνω, από 1.400 ευρώ και άνω. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης. Αναφέρεται βεβαίως στο γεγονός ότι στα social media ο Αλέξης Τσίπρας τις τελευταίες ημέρες μιλά πολύ για την Μπαρσελόνα, δείχνει τα χρώματα που θα έχει το κόμμα του, που είναι τα χρώματα της φανέλας στην Μπαρσελόνα, και εικόνες από τη Θεσσαλονίκη που χάθηκε και από την ομάδα Ολυμπιακός, ένα ατέλειο το ερυθρό λευκό πάρτι και Παρασκευά Σάντζας, δάκρυση η Ελλάδα για τον κορυφαίο μπακ. Λοιπόν, απογευματινή. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο η εκτενήση των 150 ευρώ ανά παιδί, ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής, ο Πάπας ζητεί κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κόμμα γύρω-γύρω και όλοι στη μέση ο Μεσσίας Αλέξης. Ο Τσίπρας ανακοινώνει από το Θησίο έναν υβριδικό σχηματισμό με ομόκεντρους κύκλους και online συνιστώσεις. Την έκανε και το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ ο Θήμιος Γεωργόπουλος. Λοιπόν, εγώ Μαστρο Κώστα, το μήνυμα ζωής για το πιο γενναίο κορίτσι, Παρασκευά Σάντζας, Ισπάνια νόσος που διέλυσε το βράχο. Και η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη με την παιδική παχυσαρκία. Ελεύθερος τύπος, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Οι κληρονομικές συμβάσεις μετά το θάνατο διαθέτει ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Το προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα με κίνητρα για αύξηση των προσφερόμενων ακινήτων. Πυρακάκης, αντανάκλαση αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ. Ο Πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο δημιουργεί παράρτημα στο Κάιρο με υποχρεωτική φοίτηση και στη Θράκη. 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους των Πανελλαδικών στο τετραψήφιο 1550 και 7 συμβουλές των ειδικών για το άγχος των εξετάσεων. Πάμε στη Δημοκρατία. Ξέφρακο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πως πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Εφημερίδα των Συντακτών. Τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείχτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση του τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση των χρόνων του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Πληθωρισμός διετίας, προβλέπουν οι αναλυτές. Έρχεται αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο. Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγαλύτερη επανεκκίνηση, προσκλητήριο για παστρατεία στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε στις 8 του Θησίου γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα, όλα όσα πρέπει να ξέρετε, και συναγερμό στη Θράκη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Ριζοσπάστης, η προοπτική ελπίδα και η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτηρές. Μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο, σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, Τσίπρα, τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και η ώρα της αλήθειας για την εγκληματική οργάνωση Δίκη Λιγκερίδη, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς τον ΙΕΦΚΑ. Λήξη πρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο του 2026. Και ο Τραμπ θέλει επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ, διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή.

Στα πολιτικά, χθες το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε εφόλης ύλη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 και αναφέρθηκε στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός περιορίστηκε μόνο σε ένα επικοινωνιακό rebranding, το οποίο δεν αφορά την πολιτική ουσία. Ο κύριος Μαρινάκης σχολίασε μάλιστα με σκοπτικό τρόπο τα χρώματα της Μπαρσελόνα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του δεν επέλεξε τον Νιέστα και τον Τζάβι και πολιτεύτηκε με Πολάκη και Κωνσταντοπούλου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως και στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού, λέγοντας ότι του θύμισε την Πάνο και την Κάτω Πλατεία. Ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι οι σχέσεις Μητσοτάκη-Σαμαρά δεν μπορεί να αποκατασταθούν με ένα τηλεφώνημα. Ο Σαμαράς δεν ενδιαγράφει από επιλογή, δεν άφησε περιθώρια με τη συνέντευξή του, στην οποία είχε κατηγορήσει για μειοδοσία τον Υπουργό Εξωτερικών, υπενθύμησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης δεν παρήλειψε να στείλει και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Του νομοθετήματος δηλαδή, το οποίο οι Τούρκοι δημοσίως λένε ότι έχει μέσα θέματα για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρίζες ζώνες, για το πώς θα διεκδικήσουν την κυριαρχία κάποιων βραχονισίδων που δεν προβλέπονται σε συνθήκες. Από την άλλη πλευρά όμως διαμηνύουν προς την Αθήνα ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν, υπάρχει ένα νομοθέτημα το οποίο είναι απλά και μόνο για την εσωτερική επικαιρότητα της Τουρκίας. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σχεδόν 7 χρόνια μετά την ανάληψη διακυβέρνησης, έχει αποδείξει, ειδικά στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ότι περνά από τα μεγάλα λόγια στις πράξεις. Ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Τώρα για το θέμα της κυρίας Καριστιανού που σας έλεγα προηγουμένως, όταν ρωτήθηκε τι πάει να πει κόμμα Καριστιανού, είπε ότι θα περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα, να βγάλει ένα πρόγραμμα. Έχει ακούσει, είπε, το περίγραμμα, αλλά το έχει ξανακούσει αυτό το περίγραμμα στην Πάνω και την Κάτω Πλατεία και τον περιβόητο αντισυστημισμό. Καταλαβαίνει, είπε, την οργή κάποιων συμπολιτών, κάτι που εμείς πρέπει να κάνουμε καλύτερα και να τους εξηγήσουμε. Υπάρχουν όμως και τα social media που έχουν παίξει ένα ρόλο. Αλλά υπάρχει μια εμπειρία το 2026 που δεν την είχαμε την περίοδο της Πάνω και της Κάτω Πλατείας. Τη διακυβέρνηση, λέει, της εκείνων της πλατείας. Θυμάστε, λέει, που στείνανε κάτι λαϊκά δικαστήρια. Μετέπειτα τα κάποια εξ αυτών γίνανε και υπουργοί του κυρίου Τσίπρα. Και κρίνανε αν είναι αθώοι ή ένοχοι. Αυτοί που έστειναν τα λαϊκά δικαστήρια μπορεί να είναι αστείο, αλλά γίνανε υπουργοί. Κυβέρνηση άκρα δεξιά με την αριστερά του κυρίου Τσίπρα. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, οι αντισυστημικοί κατά πόσο κοντά στο λαό ήταν με τις πολιτικές τους, έβαλαν φόρους και υποθήκευσαν τη δημόσια περιουσία, ενώ αποφυλάξαν τους βαρυπινίτες και εν πάση περιπτώσει οι μέχρι τώρα διατυπώσεις κυρίας Καριστιανού έχουν πολλά κοινά με την πλατεία. Είναι κοινό οι αριστολογίες και το δεύτερο κοινό ότι στη μία άκρη της πλατείας ήταν η Χρυσή Αυγή και στην άλλη άκρη της πλατείας ήταν κάποιοι άλλοι από την αντίθετη πλευρά. Υπάρχουν στελέχοι που έχουν ένα παρελθόν και μέχρι τώρα η κυρία Καριστιανού σχολιάζαμε τις διατυπώσεις της. Τώρα θα μιλήσουμε για τις πολιτικές. Αυτά είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος βεβαίως για τον Αλέξη Τσίπρα επέμενε ότι δεν είναι απλά ότι πρέπει να αλλάξει τη φανέλα ένα κόμμα, θα πρέπει να αλλάξει τις πολιτικές του και τη στρατηγική του. Μια και μιλάμε τώρα για το κόμμα του κύριου Τσίπρα και ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θήμιος Γεωργόπουλος, είπε χθες ότι παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστηκαν στην εσωκομματική σύγκρουση με τον Στέφανο Κασελάκη. Στην ανάρτησή του λοιπόν ο κ. Γεωργόπουλος επισημαίνει με νόημα: «Δεν αποχωρώ με θυμό, παρότι πριν λίγες ημέρες με αφήσατε να παλεύω μόνος με τα σκυλιά του γκεμπελισμού. Και κάποιοι από εσάς, κομματικοί φύλαρχοι, εκτρέψατε και κατασπαράζουν, ενώ μπορούσατε και δεν τα φημώσατε».
όπως είπε, θα δώσει σήμερα το παρόν στην ενακτήρια εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα, αφού όπως αναφέρει, συντάσσομαι μαζί του ως απλός στρατιώτης και σταυροφόρος του μηνύματός του. Τώρα, ο Ανδρέας Τζιμιώτης, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής, είπε ότι έκανε τις εκτιμήσεις του για το κόμματα, τα καινούργια κόμματα και το κόμμα της κυρίας Καϊστιανού, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι η εκτίμησή του είναι ότι η Μαρία Καριστιανού θα έχει την τύχη του Κασελάκη, που ήταν διά των αστέρας. Η Καριστιανού είναι κάτι μεταξύ δεξιάς και χριστιανισμού του Αγίου Όρους. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι το 2015 είχε ένα αφήγημα, δεν έχει πλέον, η αριστερά έχει τελειώσει. Και όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν τον βλέπει, θεωρεί ότι θα πάρει μέχρι 3%, παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει. Και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος για 10 χρόνια στις δημοσκοπήσεις, δεν έχασε ποτέ την πρωτιά. Και αυτόν τον άνθρωπο θέλουμε να τον ξυλώσουμε, είναι στα όρια της ψυχανάλυσης. Να δούμε τις προβλέψεις του κύριου Δημιώτη. Ο κύριος Δημιώτης έχει φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους. Συνήθως έχει κάποια πράγματα που τα αναλύει με το δικό του τρόπο. Θα δούμε τώρα κατά πόσο στις επόμενες δημοσκοπήσεις, και κυρίως γιατί αυτές περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, να δούμε πώς θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Με αυτά και με αυτά όμως φτάνουμε στις 6. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια υπόρροχη μέρα από εμάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπά στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με διεθνή μάρτυρα. Νωρίτερα είχε μιλήσει για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω του Παλαιστινιακού. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο, ενώ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής διευθέτησης. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια 31χρονη γυναίκα έχασαν χθες τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν χθες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις Ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε χθες μέσω συνέντευξή του στο Action 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο, ο Αλέξη Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη Γηλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περίπου 27.000 νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις Διονύση?
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Τρίτη σήμερα, εντάξει.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Λέω, εντάξει.
0: Άστο παιδάκι μου, τρίτη.
1: Μπορεί κάποιος να μην άκουσε χθες, να μην το πούμε καλή εβδομάδα του ανθρώπου.
0: Άστο να είναι τρίτη να πάει τετάρτη. Να την Πέμπτη, πάμε Παρασκευή. Να τελειώνουμε και αυτή τη εβδομάδα.
1: Σε βλέπω σε πολύ καλό mood.
0: Πολύ
1: καλό mood. Μπράβο.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Κυρίες και κύριοι. Για πες.
0: Το Art News Radio 105,8.
1: Γεια σου.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8.
1: Ποιοι θα είμαστε?
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης με το όνομα.
0: Η Μαρία Εικόντου.
1: Με το άλλο όνομα.
0: Ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης.
1: Και η Κατερίνα Εσερέτη.
0: Και η Ήρα Ιπανανίδου διαλέγει τις μουσικές. Άικο Κίλερ, Κέτς και Σε.
1: Αυτό ήταν επειδή μας ρωτάει η Φωτεινή, αυτό τι τραγούδι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Είναι από τα παντρέματα που έκανε ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, που έκαναν τόσο πολύ αγαπημένη αυτή την εκπομπή, το Μουσικό Κουτί. Που είναι κρίμα που δεν συνεχίζεται.
0: Πολύ ωραία η συνδυασμός πάντως, το από το λιωμένο παγωτό με το Psycho Killer. Γιατί είναι Psycho Killer και τρώει λιωμένο παγωτό.
1: Ωραία, έκανε. Δηλαδή, τα λεκουάλε, ταιριάζει στην περίπτωσή μας. Αυτό θα θέλαμε.
0: Είμαι έτσι και
1: είμαστε ούτως ή άλλως Psycho Killer, ούτως ή άλλως. Και αυτό.
0: Γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία σήμερα.
1: Καλή χρόνια πολλά.
0: Να, δεν ξέρω ούτε Συνέσιο.
1: Θα χαρούν τη γιορτή του σήμερα, γιατί μόνο στα τοπικά, στα υπηρετικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Βέβαια, θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Πιθανόν και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Μας το είχε πει και χθες η κυρία Παπαυγούλη ότι η αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρικά ορεινά. Έτσι, δηλαδή στα υπόλοιπα 20 βαθμούς έχει έξω ρε παιδιά τώρα που ερχόμουν. 20. Ακούω 20.
0: Διονύση, χτες την ώρα που γύριζα είχε 26.
1: Α, εντάξει, ναι, ήταν άλλη ώρα.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: Και υποτίθεται. Δεν είχε και πολύ ήλιο χθες. Δηλαδή, αν είχε ήλιο, θα είχε ζεστάνει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, οι άνεμοι θα πλέον, να ξέρετε, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Στο Αιγαίο τοπικά τα 6. Η θερμοκρασία. Θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια. Καταλάβατε. Στις περισσότερες περιοχές λέει 27 με 29. Μα, επικαλούμε και πάλι την κυρία Παπαυγούλη.
0: Επικαλέσω.
1: Ναι, που έλεγε ότι κάθε μέρα θα ανεβαίνει και ένα βαθμουλάκο. Μέχρι την Πέμπτη. Γιατί στη Βρετανία.
0: Κάψον.
1: Ρεκόρ μήνα. 35,5 βαθμοί.
0: Δεν ξεπέρασε τους 30,9.
1: Ήταν ο πιο ζεστός, λέει, τι μήνας ήταν προηγούμενος, Απρίλιος.
0: Ο Απρίλιος, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Μάιος ήτανε.
1: Ο Μάιος μας έφτασε μπρος.
0: Ο Μάιος ήταν ο πιο ζεστός.
1: Τελειώνει.
0: Ναι. Έχει 26. Θέλω να σου πω, μπαίνουμε στον Ιούνιο.
1: Τι χαρά.
0: Στο γενέθλιο μήνα σου.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: χαρά. Ναι.
0: Στην Αυστραλία, αλλά μόνο εκεί. Α, δύο τρόποι επικοινωνίας το είπαμε.
1: Όχι, δεν είπες.
0: Α, δύο τρόποι επικοινωνίας, συγγνώμη. Earth News, Greeklis, Pakeno Radio.
1: Τι Greeklis, παιδί μου, Earth News. Αγγλικά, με αγγλικούς χαρακτήρες. Δεν είναι Greeklis. Earth News Radio. Μα γιατί είναι και οι δύο ξένες λέξεις.
0: Greeklis είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, πας πρώτα.
0: Και θα στείλει το μήνυμά σας από το Viber και από το Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook.
1: 14 βαθμούς έχει Κοζάνη. Σαβαγιάννα. Ο Σάββας και η Γιάννα. Μας το λένε. Έλα, ναι. Σαβαγιάννα θα τους λέω από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή. Εδώ 17 στην Καλαμάτα. 17.
0: Καλά, 17 και δεν έχει 37.
1: Εδώ και 17 στην Ξάνθη. Δεν θα έχει την Καλαμάτα.
0: Ναι. Δροσιά έχει την Καλαμάτα.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Για Καλαμάτα είναι δροσιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα στην Αυστραλία τιμούν την Εθνική Μέρα Συγγνώμης. Μόνο εκεί. Δεν θα ακούσετε απαλού συγγνώμη σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Ναι, αλλά το κάνουν με λόγο. Γιατί σφάξαν τους Αβορυγίνες.
0: Και εδώ θα μπορούσαν να τους κάνουν.
1: Εδώ δεν είχαμε Αβορυγίνες.
0: Αβορύγινες.
1: Αβορυγίνες.
0: Όχι, Αβορυγίνες.
1: Όχι, Αβορυγίνες.
0: Όχι.
1: Αβορυγίνες.
0: Αβορυγίνες που το γράφουν
1: αυτοί. Θα νικήσω πιο δυνατός. Έλα.
0: Αβορυγίνες.
1: Έχω Αβορυγίνες, τους έχω μάθει. Να κάνουμε.
0: Πού τους έχεις μάθει Αβορυγίνες?
1: Έτσι το διάβαζα πάντα. Αβορυγίνες. Εσύ να τους λες Αβορυγίνες. Τι μοιάζει με
0: ένα. Εντάξει.
1: Ναι. Σιγά μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μήτερας.
1: Τους αυτόχθονες της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Στη Γεωργία και τη Γουιάνα την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία. Μπα. Και τη Μεγάλη Βρετανία. Αντίστοιχα.
0: Α, ναι.
1: Στο Ιράν τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του Ιμάμι Αλή.
0: Άλλη.
1: Αυτό ήταν το 599-661. Από το 599 έως το 661.
0: Ήταν
1: ξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ. Και ξάδελφος και γαμπρός. Ξέρω εγώ τι είναι. Ήταν ονόμιμο, θεωρείται εν πάση περιπτώσει, ονόμιμος διάδοχος του προφήτη.
0: Α, του αυτό. Εξαιτίας του έγιναν Σουνίτες και Σιίτες.
1: Τη λέρεση.
0: Οι μουσουλμάνοι. Του Ιμάμι Αλή.
1: Το είχαμε μια απορία.
0: Α, Εθνική Μέρα Σαΐτας στο χάρτινο αεροπλανάκι. Φτιάχναμε. Ού, τέτοια.
1: Φτιάχναμε, αλλά συνήθως φτιάχναμε στην αίθουσα της σχολικής, στην τάξη μέσα και τα πέταγαμε και καμιά φορά σε κάναν καθηγητή και δεν ήταν σωστό. Ζητώ συγγνώμη από τους καθηγητές.
0: Ναι,
1: ζητώ.
0: Τώρα δεν κάνουν, γιατί κοιτάνε το κινητό. Α, δεν μπορούν να έχουν το κινητό μέσα στην αίθουσα τώρα πια.
1: Και είναι η μία επιχειρηματικότητα στη Ρωσία, καλά. Εντάξει, οκ. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μπορώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Για πες τι έγινε σαν σήμερα.
0: Το 1770 έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα ορλοφικά δηλαδή.
1: Μάλιστα. Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ. Με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.
0: Καλύτερα Αφγανιστάν.
1: Ναι.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος.
1: Από μελόδραμα άλλο τίποτα.
0: Α, τι είναι.
1: Σε αυτόν τον τόπο.
0: Καλά είσαι. Ναι. Η εθνική λυρική σκηνή λοιπόν ιδρύεται το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά.
1: Το 41.
0: Αργήσανε λίγο, καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκες. Το 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού, 5ου συντάγματος πεζικού, ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη Σμουρνιά Χανίων. Ήταν στο μεσούσι της μάχης της Κρήτης.
0: Επίσης, το 1969 ο Τζον Ολένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι. Α, κάτι κουλά που κάνανε και μείναν στην ιστορία. Στο δωμάτιο 1472 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρελ. Κάθονταν στο κρεβάτι, τρώγαν στο κρεβάτι, μην πω τι άλλο κάνουν στο κρεβάτι.
1: Είχαν και σύνθημα.
0: Ναι.
1: Bed peace.
0: Ναι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για κάψιμο.
1: Το 1975, σαν σήμερα, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ωραία σκυλιά.
0: Α, ωραία, τι ωραία σκυλιά. Καλύτερα θα ήταν να μην υπάρχουν ναρκωτικά.
1: Α,
0: λέω εγώ τώρα.
1: Και να είμαστε, να υπάρχουν και λεφτόδεντρα και να έχουμε παγκόσμια ειρήνη και να τρέχουμε με ξέπλεκες πλεξίδες στους αγρούς.
0: Θα έρθει αυτό. Από απόψε,
1: τα σκυλάκια λοιπόν όμως είναι συμπαθέστατα.
0: Πάντα. Το 1799
1: γεννιέται. Γιατί είσαι πνευματιλογία σήμερα,
0: δεν
1: κατάλαβα.
0: Είναι πνεύμα, έχω νεύρα.
1: Τι μπορεί να δει. Αλλά τα βγάζω αλλιώ.
0: Το 1799
1: θα τα εκτονώσω στην Κόντοβο.
0: Γεννιέται το Πούσκιν.
1: Μπράβο. Το 24 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους μεταπολεμικής γενιάς.
0: Και το 26 ο Μάιλς Ντέιβις.
1: Θρύλος.
0: Τον έχουμε δει.
1: Στο Λιγαβιτό.
0: Βέβαια. Το 1903 χάσαμε το Μαρσέλ Ρενό, το Γάλλο ραλίστα και επιχειρηματία. Ποια αυτοκινητοβιομηχανία λέει μηχανία, λέτε ότι ίδρυσε. Quiz.
1: Λοιπόν, το 1955. Πεθαίνει ο Αλμπέρτο Ασκάρι, Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτων.
0: Κρίμα. Οδηγούσε, δεν οδηγούσε Ρενό.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Τι.
0: Όχι, λέω. Και το 1978 η Κιβέλη. Σπουδαία. Σπουδαία ηθοποιός. Πες καλημέρα στο Γιάννη από το Μέτσοβο.
1: Καλημέρα, Γιάννη από το Μέτσοβο.
0: Πού σε χάθηκε.
1: Όσο είχαμε 0 και 1 βαθμούς και 2 και μείον 1 και τέτοια, μας έστελνε κανένα μήνυμα.
0: Έχει,
1: από τότε που ανέβηκε, μας ξέχασε. Γεια σου, κόκλε.
0: 10 και ο κόκλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ καλά είναι το 10.
1: Καλημέρα στην φίλη μας την Άννα. 24 βαθμοί, έθριος καιρός στο Καρλόβα Σισάμου και μας στέλνει μια φωτογραφία. Ένα γατούλι, δεν πρέπει να το πολύ χαίρεται, ο οποίος έχει στολή του Ολυμπιακού και κασκόλ του Ολυμπιακού. Τον βλέπω όμως λίγο συνοφριωμένο.
0: Γιατί είναι στραβωμένος.
1: Γι' αυτό, αυτό βλέπω κι εγώ.
0: Είναι από τις οικογένειες Αγγελόπουλου.
1: Δεν είναι η ιδέα μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Η οικογένεια Αγγελόπουλου μια χαρά χαίρεται.
0: Σπάνια γελάνε. Μόνο προχτές σου είδαμε.
1: Μια χαρά χαίρεται.
0: Είσαι, τους ξέρεις καλά.
1: Όχι. Απλά χθες τους είδα χαρούμενους και όχι μόνο τους είδα χαρούμενους. Διάβασα κιόλας ότι επί των ημερών τους έχουν 3-4 τίτλους. Ενώ άλλοι που.
0: 4 έχουν παρέρους κιόλας.
1: Κομπάζουν και φωνάζουν, ας πούμε, έχουν μόλις έναν επί των ημερών τους. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Τι επί των ημερών τους, πάντα στους επί των ημερών τους ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Παθηναϊκός.
1: Του μπαμπά.
0: Τι πάνε να πει.
1: Άλλο του. Δεν είναι οικογενειακή ευθύνη αυτό το πράγμα. Τι είναι.
0: Αμέ.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Δεν θα μιλήσουμε.
0: Ποιο είναι το θέμα μας, Διονύση μου. Ποιο είναι το θέμα μας.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε ειδησιογραφικά, παιδιά.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, το βράδυ είχαμε βομβαρδισμούς.
0: Πού?
1: Στον Περσικό κόλπο.
0: Α, νομίζω στην Ουκρανία.
1: Στον Περσικό κόλπο. Όχι, στον Περσικό κόλπο. Είχαμε Αμερικανούς οι οποίοι έβαλαν εναντίον σκαφών που κατά αυτούς πόντιζαν νάρκες. Κάτι σκάθη, πρέπει να υπάρχουν και νεκροί ναύτες αυτών των σκαφών, των Ιρανικών. Οι Ιρανοί έριξαν κάτι πυράβλους εναντίον πλοίων, δεν έπιασαν το στόχο τους, εναντίον Αμερικανικών πλοίων. Εν πάση περιπτώσει, αναζωπηρώθηκε η κατάσταση λίγο εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα σημάνει. Πάντως, το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο. Για κάποιο λόγο.
0: Κάτι έχει προεξοφλήσει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Βγήκε δε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επειδή θα το έχετε δει, ίσως δεν θα το έχετε ακούσει, γι' αυτό σας το λέμε. Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είπε το Ιρανικό ουράνιο, η σκόνη που έχει μείνει, επιμένει ότι είναι σκόνη. Λοιπόν, ή θα την πάρουμε εμείς, ή θα πάνε σε κάποια άλλη χώρα υπό την επιστασία της αρχής ατομικής ενέργειας ή κάποιας άλλης ανάλογης αρχής, εν πάση περιπτώσει. Πάντως δεν θα την κρατήσει το Ιράν και θα τα βρούμε σε αυτή τη συμφωνία, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει συμφωνία. Κοντολογής, αυτό ήθελα να πει. Απ' έξω. Έτσι. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί. Χθες υπήρχε και δημοσίευμα αμερικάνικης εφημερίδας που έλεγε ότι μάλλον δεν πάμε προς συμφωνία. Μάλλον να βγει η συμφωνία.
0: Γιατί υπάρχουν, πέφτει το πετρέλαιο.
1: Υπάρχουν τα αγκάθια, τα οποία αγκάθια είναι. Ξέρω εγώ, πες με εμένα εσύ.
0: Μήπως ξέρει κάτι αγορά πετρελαίου που το ξέρουμε. Βρε,
1: πέφτει 5% του πάλι το αμερικάνικο, το WTI.
0: Ναι, μήπως ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Ξέρω. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του πολέμου. Επειδή ανέφερε στην Ουκρανία, να πούμε μόνο ότι προειδοποιεί η Ρωσία δια της κυρίας Ζαχάροβα, πρέπει να το πάρεις στα σοβαρά, δια της κυρίας Ζαχάροβα, ότι θα βομβαρδίσει το Κίεβο η Ρωσία ως εδώ. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Ποιος κόμπος στο χτένι? Προφανώς δεν έχουν βομβαρδίσει αρκετά κτίρια. Θυμάστε χθες τι σας έλεγα ότι βομβαρδίσαν στο Κίεβο? Βομβαρδίσαν επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βομβαρδίσαν και το Μουσείο του Τσερνόμπιλ. Δηλαδή τόσο στρατιωτικούς στόχους χτυπάνε οι Ρώσοι. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Λένε ότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι και πλέον θα βομβαρδίσουν το Κίεβο και λένε στους ξένους να σηκωθούν να φύγουν από το Κίεβο. Οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται, ο Ζελένσκι θεωρεί ότι τις επόμενες 72 ώρες, έχουν περάσει ήδη 12-13, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα σε διάρκεια τριών ημερών, 72 ώρων, θα υπάρξει νέο πλήγμα μεγάλο, μαζικό στο Κίεβο, όπως έγινε το προηγούμενο Σάββατο προς Κυριακή, ξημερώματα Κυριακής. Αυτά για τα δύο βασικά μέτωπα.
0: Ναι, αυτά είναι τα δύο βασικά μέτωπα. Όχι ότι δεν γίνονται αλλού πόλεμοι. Όχι. Γίνονται.
1: Κύριε Κυριάκο, πού είσαστε τόσο καιρό?
0: Τι γίνεται, τι είχαμε.
1: Γιατί?
0: Εμφανιστήκατε όλοι.
1: Γιατί από τις 14 Μαΐου έχετε να στείλετε μήνυμα? Δεν σας μαλώνω. Ρωτάω.
0: Ναι,
1: έχω την απορία.
0: Μας λείπετε.
1: Ναι. Ναι.
0: Αμέ.
1: Μας στέλνει μια φωτογραφία με ωραία ανατολή από τυχείο. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Άμα έχει Ελασσόνα 17 βαθμούς. Λοιπόν, άλλα.
0: Τι μου στείλει ο Γιάννης ένα βίντεο. Α, λέει τι χάνω.
1: Είναι γιατί όλα τα φωνήματα,
0: βλέπω κάτι εδώ ζωντανά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το πατήσω.
1: Ναι, μην το πατήσεις, θα κάνει φασαρία.
0: Τι κάνουμε. Λοιπόν, άκου, επειδή τη χάνει, λέει, μετακινούμενος κτηνοτρόφος, ο Γιάννης έπρεπε να φέρει τα ζώα του από τα χυμαδιά της Θεσσαλίας στο Μέτσοβο. Εκεί χάθηκε.
1: Ναι.
0: Γιαννάκο μου, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα στην Μόρφο. Τον φίλο μας τον Σολομώντα, 17 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Τον κύριο Παύλο από την Ξάνθη με 16, να δούμε και λίγο καλοκαίρι. Ρε, θα το βαρεθείτε, ρε. Να μπούμε στο κλίμα, λέει.
0: Ας το βαρεθούμε.
1: Από τις 26 Μαΐου θέλετε να μπείτε στο κλίμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στο Διόνυσο 18 βαθμούς. Όταν μια γυναίκα έχει νεύρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σαν άντρες είναι να πηγαίνουμε με τα νερά της και να τις έχουμε έτοιμα γλυκά δίπλα. Αυτό θα είναι πάστα σοκολατίνα σε ένα ποντίκι, ένα προφιτερόλ κάτι. Για σένα, λέει, που
0: καλέ,
1: είσαι πνεύμα αντιλογία σήμερα.
0: Είμαστε.
1: Που είσαι πνεύμα αντιλογία.
0: Πρέπει να μου έχετε κάτι.
1: Γι' αυτό
0: είναι.
1: Το λέει. Να σου έχουμε κάτι, να σε γλυκάνουμε.
0: Με θυμώνει περισσότερο ακόμα αυτό, να ξέρετε.
1: Τις πατάτε τώρα κάλλο.
0: Μα τώρα τι, όταν μια γυναίκα έτσι είναι, σαν μια ταινία που βλέπα
1: χτες. Νέα Πόλη Λακωνίας, 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη. Τα γουρούνια οι Ρώσοι πρέπει να πετούν μαθήματα. Να πετούν μαθήματα από τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, της IDF. Μόλις ακούει για τη Ρωσία, κάτι παθαίνει. Δηλαδή, πω, σε κάποιους ακροτές θα λέμε από την αρχή, Πούτιν, Ρωσία, ξέρω εγώ, 2-3 λέξεις, για να αυτό να φεύγουν από τη σειρά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα να έχετε και στον κύριο Τρίφωνο επίσης, τα κορέστια. Έχει 12. Πάει, χαλάσαν και τα κορέστια. 12 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Άλλα. Ρίση. Φτιάξαν αυτό το αγάλμα του Καβάφη. Είχε γίνει χαμός. Πήγαιναν να καθόντουσαν δίπλα του, βγάζουν φωτογραφίες.
1: Α, στο παγκάκι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το βανδάλισαν κιόλας. Πήγαν, σπάσαν τα γυαλιά. Ρε παιδιά.
1: Γιατί όμως.
0: Γιατί, τι γιατί, μωρέ, γιατί τα βανδαλίζουν κάθε τρεις και λίγο, γιατί δεν έχουν υποτίθεται οι άνθρωποι σε, μέσα τους έχουν
1: υποτίθεται σε κάποια, έχουν ιδεολογικούς
0: με τον Καβάφη.
1: Με τον Καβάφη τι έχουν.
0: Τίποτα, μωρέ, το κάναν τώρα για να το κάνουν, ας πούμε τώρα. Εντάξει, τα φτιάξαν όμως.
1: Μάλιστα, πάλι καλά.
0: Ναι, για να βλέπω, διαβάζει.
1: Λοιπόν, έχει ένα ωραίο βιβλίο για αυτή τη μεταφορά των ζώων και μια γλυκιά ιστορία αγάπη τη Φωτεινή Τσαρλίκοκλου, το Ξέφωτο. Γιατί η Φωτεινή με ποια ευκαιρία το στέλνει αυτό, δεν ξέρω. Η Άννα από το Αργοστόλι, 18 βαθμούς, και μα στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία τη Ανατολή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Περαστικά, κύριε Κυριάκο. Να είστε καλά.
0: Την αγάπη μα.
1: Ναι.
0: Τώρα. Τι θέλω να πω. Διαβάζω. Μάλλον όχι διαβάζω. Ψέματα. Χθες, κάθε Δευτέρα σου έχω πει ότι πρέπει να μου παίρνεις την τηλεόραση, να τη χαλάς, να τη σπάς, δεν ξέρω εγώ τι να κάνεις, ή να μην βλέπω όσο προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ για την περίοδο 15-19. Και πιο πριν.
1: Σκόπιμα δεν το κάνω για να έρχεσαι κουρδισμένη τις Τρίτες.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι ωραίο όμως αυτό το πράγμα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Γιατί χθες έμαθα ότι υπήρχε ένα σχέδιο που λεγόταν Σχέδιο Αλβανία. Ο κωδικός ήταν Αλβανία, το οποίο αυτός που το συνέλαβε, το πήρε από μια ταινία αμερικάνικη, δεν θυμάμαι πώς λεγότανε, που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει ένα ψεύτικο πόλεμο στην Αλβανία για να προκαλέσει, τον έχουμε δει αυτή την ταινία, βαρετή ήταν, αλλά τέλος πάντων είχε γίνει πάρα πολύ γνωστή. Τέλος πάντων, τον Brexit λοιπόν είχε τον κωδικό Αλβανία. Το οποίο θα μας γύριζε στη δραχμή και θα υποτιμούνταν το νόμισμά μας κατά 80%.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, γιατί θα υποτιμούνταν το νόμισμα 80%.
0: Ναι, αχ, μπράβο,
1: και λες, και τι έγινε, εντάξει. Πολύ απλά, με οικονομικούς όρους, θα γινόμασταν 80% φτωχότεροι.
0: Πίνα,
1: όλοι.
0: Πίνα.
1: Αυτό.
0: Πολύ απλά.
1: 80% φτωχότεροι,
0: ναι,
1: όλοι.
0: Πολύ.
1: Από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ναι.
1: Από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό σημαίνει. Έτσι. Ναι. Το ότι μπορεί στο μέλλον μετά να έπαιρνε μπρος και αυτό και θα κάναμε εξαγωγές ή δεν ξέρω εγώ τι θα κάναμε, μπορεί να είναι μια οικονομική θεωρία. Η ουσία είναι επί της ουσίας, γιατί αυτό είναι ο ορισμός υποτίμησης. Χάνει το νόμισμα που έχει στην τσέπη σου την αξία του. Αν έχανε το νόμισμα που είχες στην τσέπη σου κατά 80% την αξία του, θα έχανες 80% από την περιουσία σου και από την τσέπη σου. Δηλαδή θα γινώσουν κατά 80% φτωχότερος. Απλά.
0: Πολύ απλά. Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε το άλλο.
0: Τι?
1: Ο Γιούνκερ, ο οποίος Γιούνκερ ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν την τότε κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, και εγώ θυμάμαι και τα χαστούκάκια στην κυρία Περιστέρα και τα τσιμπήματα στο μάγουλο του κυρίου Τσίπρα κτλ. Λοιπόν, ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι είχα προτείνει, εγώ που είμαι φιλελεύθερος, σε αυτόν που υποστήριζε ότι ήταν σοσιαλιστής.
0: Αριστερός.
1: Το πρότεινα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και να μην κόψει από τις συντάξεις. Και είπε όχι και έκοψε από τις συντάξεις. Αυτό το πράγμα μέχρι τώρα δεν έχει αμφισβητηθεί και δεν έχει ανατραπεί. Έτσι, δεν έχει διαψευστεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιος, αν μη τι άλλο, να υπήρχε γι' αυτό μία αντίδραση. Αφού τώρα υπάρχει και ένας μηχανισμός που σήμερα θα κάνει πανηγυρική εκδήλωση κτλ. Έστω μία κάτι, ένα σχόλιο, μία διάψευση, κάτι. Δεν υπήρξε. Μέχρι τώρα. Για να τα έχουμε όλα μπροστά μας.
0: Από όλα όσα με εξόργησαν, εντάξει, εγώ το περίμενα αυτό. Δηλαδή, ανέβασε το μας στο κεφάλι, γιατί όταν ακούω αυτό και ακούω μετά το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα βγει απόψε και θα μιλήσει για πατριωτικό φόρο, γιατί να το πιστέψω? Θα μου πεις γιατί τώρα θα μπορεί, ας πούμε, που λέω λόγος.
1: Τέλος πάντων,
0: αυτό που με εξόργησε περισσότερο.
1: Για το τι θα γίνει σήμερα θα σας πούμε μετά.
0: Ναι. Τώρα, όχι, εντάξει, ναι. Γιατί θα το πει. Μα το έχει πει μέρες.
1: Ναι.
0: Εβδομάδες.
1: Όχι, έχει πει και το άλλο. Ότι περίμενε, για το μόνο πράγμα που έχω μετανιώσει είναι που δεν έκλεισαν νωρίτερα τις τράπεζες.
0: Ναι, δηλαδή. Τέλος πάντων. Ναι, πολλά έχει πει. Αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμένα με εξόργησε πιο πολύ και ας το κλείσουμε αυτό το πράγμα εδώ. Γιατί ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος γέλαγε και σε αυτό το ντοκιμαντέρ και σε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Του λέγανε υπήρχε πλάν B. Όχι, δεν υπήρχε πλάν B. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπήρχε πλάν B. Και λέω, Χριστέ μου,
1: δεν είχε καταλάβει αυτό. Ούτε αυτό. Που ήταν και οικονομολόγος.
0: Γιατί να το καταλάβει.
1: Αλλά δεν
0: ναι, όταν έχεις, ναι. Όχι, γιατί να το καταλάβεις. Όταν έχεις την καβάντζα σου, γιατί δεν σε νοιάζει.
1: Αυτό ναι, είναι και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Και εμένα μου άρεσε ο Γιούγκερ, λέει η κυρία Μαρία. Εμάς δεν μας άρεσε, δεν μας άρεσαν καθόλου αυτά που είπε. Όχι. Καθόλου.
0: Ο Γιούγκερ, λοιπόν, ναι, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη διπλωματική κινητικότητα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιθέσεις αυτοάμυνας των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκάφων που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες. Εκρήξεις και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εκτίμησε ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Σε ανάρτηση, τον Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε μέσω συνέντευξής του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 το βράδυ, στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 Ρίχτερ, χωρίς ρεύμα, περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Να μου πεις για την Dua Lipa Γιαννάκη, να σου πω ναι. Αλλά μου δείχνεις τώρα, τέλος πάντων, γιατί είχαμε μια κουβέντα έξω και μιλάω στο Γιάννη τον Πρίντεζη. Λοιπόν...
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη,
0: ναι.
1: Από τον Πάρλο. Καιρό έχω να σας στείλω μήνυμα, 14 θα πω στον Πάρλο, βαρουφάκι μόνο. Κατερίνα, ένα νευριασμένο πίνημα. Πίνημα θέλει. Παραγγελιά, ένα νευριασμένο πίνημα.
0: Άλλος αυτός.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, μας στέλνει η φωτογραφία της Ανατολής. Τα έχει τα συννεφάκια του, τα έχει εκεί στη διαδρομή. Αλλά από πάνω είναι μια χαρά πεντακάθαρος ουρανός και ο ήλιος περνάει πάνω από τα σύννεφα. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Είστε λακέδες του συστήματος.
0: Είμαστε.
1: Το λακέδες εισαγωγικά.
0: Είμαστε. Ναι. Ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από την, το Ζαν, από το Μεσολόγγι. Καλημέρα στον Γιώργο. Βιχαλάκι ακούω, Γιώργο. Ο οποίος λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς και δεν ξέρω από όλα όσα έχω ακούσει και έχω διαβάσει και έχω δει. Αν δεν υπήρχε ο Γιούνκερ, έχω την αίσθηση ότι θα ήμασταν σε τελείως διαφορετική μοίρα σήμερα. Δηλαδή, σωτήρα λίγο πολύ τον λέει, εν πάση περιπτώσει. Η δε κυρία Φωτεινή μας στέλνει λίγα λουλουδάκια να ηρεμήσει, γιατί πρέπει να σε έστελνε κάτι φατσούλες για τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει.
0: Προσέξτε, υπάρχει χειρότερο. Άκουσα μια ηχογράφηση που μίλαγε σε κάποιον ο Βαρουφάκης. Και του έλεγε: εντάξει, δεν θέλω να μαθευτούν αυτά που σου λέω. Δεν ξέρω σε ποιον. Από τα νεύρα μου δεν κατάλαβα εκείνη την ώρα. Αλλά έλεγε τα εξής πράγματα. Προσέξτε.
1: Θέλω να είσαι ψύχρεμη.
0: Προσέξτε. Ότι το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών. Όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο το ελέγχει.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ έχω ένα παιδικό μου φίλο. Μαθητή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τώρα, ο οποίος είναι εκεί,
1: ναι.
0: Και του ζήτησα να χακάρει όλα τα συστήματα,
1: ναι.
0: Και αφού τα χακάρει όλα τα συστήματα της, της ΑΔΕ, ας πούμε,
1: ναι.
0: Να το πούμε έτσι,
1: ναι.
0: Το τάξη, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, να τα χακάρει όλα αυτά, να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων.
1: Ναι.
0: Τα λέγει με τη φωνή του αυτά, έτσι. Λοιπόν, να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων και σιγά σιγά να το γυρίσουμε στη δραχμή.
1: Μπράβο. Το σιγά σιγά είναι
0: σιγά,
1: το.
0: Σιγά.
1: Αυτό ήταν το.
0: Άγιο είχαμε.
1: Το θέμα. Όχι. Είναι απόψεις, είναι θεωρίες. Ο καθένας το βλέπει από διαφορετική οπτική γωνία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δικαίωμά του του καθενός και με βάση τις γνώσεις του και με αυτά που έχει ακούσει και τα συναισθήματά του κτλ. Γιατί έχουμε πει στο τέλος ότι το θέμα είναι πώς αισθάνθηκε ο καθένας τότε. Αυτό. Αυτό δεν ξεχνιέται, ούτε αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, με μια δήλωση ή με μια καινούρια μαρτυρία ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τώρα που λέμε για τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, θα το φέρω λίγο στο σήμερα.
0: Και δεν το φέρνεις.
1: Ανανεώθηκε χθες η θητεία του κυρίου Στουρνάρα.
0: Εδώ θα καταλάβεις.
1: Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Τρίτη.
1: Το Πασόκ δεν τον ψήφισε.
0: Όχι.
1: Το Πασόκ, το οποίο ο Πασόκ τον είχε βάλει υπουργό οικονομικών επί της κυβέρνησης Βενιζέλου Σαμαρά. Και στη συνέχεια τον έβαλε στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα της Ελλάδος. Έναν άνθρωπο που επίσης έχει φανεί ή... Λάθος. Αφήστε το, έχει φανεί, γιατί μπορεί να είναι προσωπική εκτίμηση. Που το Πασόκ του πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτικός εισηγητής του Πασόκ, έτσι, όταν συζητούνταν η ανανέωση ή μη της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, του έπλεξε το εγκόμιο. Για τον άνθρωπο ο οποίος στην κρίσιμη στιγμή έβαλε πλάτη, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ναι, αλλά δεν τον ψηφίζουμε.
0: Εντάξει, θα σου πω γιατί.
1: Ναι,
0: συνεπής είναι στο Πασόκ.
1: Μισό λεπτό. Επειδή ξέρω τι θα πεις. Στην αρχή αυτό που είπανε, αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος, ας πούμε,
0: ναι.
1: Ότι ναι, αλλά τι ήθελε και πήγαινε να δώσει συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, δεν ήταν για
1: αυτό. Εγώ το ξέρω ότι δεν είναι αυτό. Βρήκαμε άλλη γραμμή άμυνας μετά, ότι είναι λόγω των θητείων.
0: Αφού έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο.
1: Ναι, εντάξει, έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο για ποιο πράγμα. Για τα κομματικά.
0: Όχι.
1: Για τα κομματικά και για τους βουλευτές κτλ.
0: Όχι, εγώ άκουσα χθες την κυρία Γιαννακοπούλου το βράδυ και έλεγε κάπου σε μια εκπομπή ότι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι και για τους δημόσιους. Για τους οργανισμούς και για τις τέτοιες θέσεις και τα λοιπά, ότι δεν θέλουμε πάνω από δύο θητείες.
1: Ποιους δημόσιους οργανισμούς δηλαδή?
0: Εντάξει, η Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Α, η Τράπεζα της Ελλάδας. Γιατί για παράδειγμα τους δημοσίους υπαλλήλους, ναι, δεν μπορείς να τους κάνεις κάτι. Ναι. Έχουν μια θητεία, μια ζωή. Για, λέω παράδειγμα, ας πούμε. Ναι. Λέω, για ποιες θέσεις? Τις θέσεις που είναι, που αλλάζουν. Ναι, δύο θητείες. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι η φάση αυτή στην Τράπεζα της Ελλάδος να πεις ας πειραματιστούμε, ας πούμε, ας αλλάξουμε, ας βάλουμε κάτι άλλο?
0: Καλά, μπορεί να.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
0: Να έχουν κάτι καλύτερο.
1: Οκ, okay, το ακούω, ναι, ως επιχείρημα, ρε, ναι, παιδί μου. Ναι. Αφού είναι θέμα συνεδρίου. Ναι. Εντάξει, αφού το έχει αποφασίσει το συνέδριο του κόμματος ότι, για παράδειγμα, δεν έχουμε πάνω από δεύτερη θητεία. Καταλαβαίνω. Κοίταξε, είναι μία ερμηνεία.
0: Θα σου πω, λένε, ναι, και κάτι άλλο.
1: Είναι μία γραμμή άμυνας.
0: Εκτός από την, ναι, ομάδα αλήθειας που λες εσύ, ναι, λες, λένε και κάτι άλλο. Ότι επειδή πια το Πασόκ παίζει, θεωρεί ότι παίζει και στο ίδιο γήπεδο με τον Τσίπρα. Σε χώρο εννοώ. Το Πασόκ δεν κινείται πια στο κέντρο μόνο.
1: Αυτή το επέλεξε. Ναι, το Πασόκ το επέλεξε το να παίξει αυτόν τον ρόλο.
0: Ναι, ναι, δεν είπα. Ναι, δεν με ενδιαφέρει, ναι, τι έχει επιλέξει ή δεν έχει επιλέξει. Το εξηγώ. Ναι, ναι. Και επειδή θεωρεί, σου λέει, θα βγει ο Τσίπρας μετά και θα πει, ναι, αλλά εσείς ψηφίσατε τον Στουρνάρα.
1: Μα και ο Τσίπρας ανανέωσε τη θητεία του Στουρνάρα.
0: Έτυχε τώρα, εντάξει.
1: Α, έτυχε. Α, εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι δεν στέκει αυτό το επιχείρημα.
0: Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Πάμε, καλημέρα στην κυρία αποθητεία από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Ωραίες φωτογραφίες. Βουκαμβίλιες, ε.
0: Ωραίες οι βουκαμβίλιες.
1: Ε, παιδιά, τι ωραίες που είναι.
0: Ξέρεις που έχω δει από τις ωραιότερες βουκαμβίλιες.
1: Τραβάν το μάτι, το μαγνητήριο. Στα νησιά.
0: Στη Σύφνο.
1: Ναι, στα νησιά όλα.
0: Στη Σύφνο, επειδή είναι και το άσπρο.
1: Και στην Πάρο το έχω δει εγώ.
0: Ναι, ναι, όχι, στη Σύφνο έχει εκεί που είναι και τα αρχοντικά και τα, στην Απολωνία και πολύ ωραία. Και έχει διάφορα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτές που είναι το χρώμα το κόκκινο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το κόκκινο, βαθύ κόκκινο όμως.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Είναι κάτι άλλο που είναι ροζ. Είναι κάτι άλλο που είναι. Τώρα τι χρώμα
1: φουξιωμό.
0: Είναι. Φουξιο, ναι,
1: φουξιωμό.
0: Ναι. Πολύ ωραία χρώματα.
1: Ωραία χρώματα.
0: Ειδικά όταν ρίχνουν τα λουλούδια του όμως είναι πολύ ωραία. Με μια σκούπα πρέπει να είσαι.
1: Γιατί το ριχόσπερμα που έχει στην
0: αυλή. Αχ, Διονύση, με μια σκούπα είπε.
1: Όταν αρχίσει να τσουρομαδάει, ναι, γίνεται. Ναι. Καλημέρα. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναζητήσουν την ψήφα μας. Δεν ξέρω αν είναι θράσος ή τίποτα άλλο.
0: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζητάει ευκαιρίες. Ναι. Δημοκρατία έχουμε.
1: Τι έχουμε πει, ο κυρίαρχος λαός. Αυτός κρίνει.
0: Βέβαια.
1: Εγώ έχω δει. Είδα χθες.
0: Τι είδες?
1: Κάνω και τέτοια πράγματα.
0: Τι είδες, ρε Διονύση?
1: Διάβασα μετά από πάρα πολύ καιρό μία ανάρτηση, πιανού, του κυρίου Καρανίκα.
0: Α, εγώ το διαβάζω συχνά.
1: Περνάει γενναίες 14 σε αυτό το κόμμα. Έλεγε το εξής πολύ απλό. Ξεκινάει ένα καινούριο κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Το λέει γιοταχή κόμμα. Το λέει ο κύριος Καρανίκας, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, του το ζήτησε κάποια ομάδα ανθρώπων? Όχι. Του το ζήτησε κάποια ομάδα στελεχών? Όχι. Του το ζήτησαν κάποια συνδικαλιστικά όργανα? Όχι. Το πολύ πολύ είναι ότι το ζήτησαν στο γήπεδο, γιατί από τότε που έφυγε από συνδικαλιστικά όργανα, όχι. Το πολύ

0: Εκεί οι φίλοι μου, οι Χαρίζο, οι Κόπεδα, μ' αρέσουν αυτοί.
1: Αυτοί είναι όμως χρόνια, αυτοί πια είναι θεσμικό.
0: Ναι, πρέπει να πιστεύουν αυτό. Και στους εξωγήινους, δηλαδή πρέπει να είναι τελείως δικοί μου.
1: Και οι Κότες.
0: Λοιπόν, ναι, άλλο αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, όχι, οι Κότες ήταν είχε συνιστώσει, σε κάποιο κόμμα είχε μπει. δεν είχε κατέβει αυτόνομα στις τελευταίες, ήταν συνιστώσει ενός κόμματος. Τέλος πάντων, δεν συζητώ αυτό τώρα με ποιον είχα πάει οι Κότες τώρα, δεν συζητήσουμε αυτό.
1: Γιατί.
0: Λοιπόν, αλλά ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
1: Βέβαια.
0: Αλλά διάβαζα αυτό του κύριου Χαρανίκα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί από εκεί ξεκίνησα, είναι ότι έβλεπα τα σχόλια. Υπήρχαν κάποιοι που τον εκθίαζαν και του έλεγαν πες τα Χρυσόστομε, και υπήρχαν και κάποιοι που έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι η μόνη μας ελπίδα κτλ.
1: Ναι,
0: θέλω να πω, όχι, το λέω στο Δημήτρη που μας έστειλε το μήνυμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα θεωρούν αυτό το πράγμα. Άρα, οκ, έχει ένα κοινό.
1: Αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν.
0: Μπράβο, το έλεγε ο Μάο αυτό βέβαια.
1: Ναι, Μάο δεν αρέσει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρα δεν είχε πει του Μάο το άλλο το
0: ωραία κατάσταση.
1: Μεγάλη αναταραχή, σπουδαία κατάσταση.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στο πανέμορφο και μαγευτικό Λάφκο του Νοτιοπηλίου. Ο Φούρναρης και ιός του χωριού. Τι εννοεί ο Φούρναρης και ο ιός? Δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Να είστε καλά. Από πού μας στέλνετε? Στα άσπρα σπίτια είναι συνήθως. Και μας στείλει μια φωτογραφία που έχει θαλασσίτσα. Πορνάρια, τσάκνα, όπως τα λένε. Θάμνο, εν πάση περιπτώσει. Και μια ελιά.
1: Είναι τσάκνα.
0: Και μια ελιά από πάνω. Τα τσάκνα είναι θαμνοειδές, το οποίο είναι η καλύτερη πρώτη ύλη για να ανάψει φωτιά.
1: Εντάξει. Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Μένω μαζί στα Σπάρτα. Αλήθεια.
0: Μου ήρθε εδώ Σπάρτα. Τι είναι το Σπάρτα πάλι?
1: Τα Σπάρτα είναι αυτά τα φυτά που είναι με κίτρινα λουλουδάκια που τα βλέπεις παντού στους δρόμους στην περιφέρεια όμως, στην εξοχή.
0: Αυτά, ναι.
1: Ναι, ναι, έχει πολλά.
0: Αυτά δεν έχουν μέσα, οι γύροι τους είναι αλλεργιογόνα.
1: Όχι, εγώ δεν έχω αλλεργίες.
0: Όχι, εσύ δεν έχεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν είναι σαν το περδικάκι. Εγώ που βλέπω κίτρινο μακριά. Δεν είμαι αλλεργικός, αλλά που βλέπω κίτρινο φεύγω.
1: Έλα, βρε Διονύση.
0: Ναι. Είδα μια μέρα. Φυσούσε λίγο και έπαιρνε ο αέρας τη γύρη και είχαν αρχίσει και τα πεύκα να βγάζουνε και πήγαινε δεξιά, αριστερά, το έβλεπες, πώς βλέπεις καμιά φορά μελίσει ή κανένα κοπάδι πτηνών, και πηγαίνανε έτσι και έλεγα Παναγία μου, έτσι στη μέση αυτή.
1: Αλλεργικός,
0: ναι, και να είσαι αλλεργικός. Εγώ δεν είμαι.
1: Αρχίζει να τρέχει.
0: Παιδιά, πάμε ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας, παιδιά. Τι κάνετε?
3: Καλά στα παιδιά. Εδώ, παιδιά, περιμένουμε το κόμμα Τσίπρα το βράδυ. Περιμένουμε διάφορα πράγματα γενικά.
1: Συμβαίνουν πράγματα.
0: Συμβαίνει ένας πόλεμος καταρχήν, αλλά ναι, το παραβλέπω.
1: Πολλά πράγματα γίνονται. Πάρα πολλά.
0: Τι, έχετε αγωνία, έχετε κάτι? Και το περιμένετε.
3: Το όνομα.
0: Ή δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Α, περιμένεις το όνομα, ναι.
3: Ναι, το έμβλημα.
2: Το τραγούδι του Κραουνάκη.
3: Α, μη σου πω κυρίω το τραγούδι.
2: Και αυτό.
3: Δεν θα έχει λόγια, είναι μόνο μουσική.
1: Όχι, παιδιά, μουσική.
2: Ορχιστρικό είναι.
1: Ναι, νομίζω μουσική. Είναι μόνο.
2: Ωραία. Να χαρά.
0: Ο καθένα κάτι περιμένει σήμερα. Ναι. Άλλοι περιμένουν αυτό. Άλλοι περιμένουν την ομιλία του κυρίου Καραμαλή. Το επειδή είπατε Κραουνάκη, θυμήθηκα εγώ το Σπανουδάκι, καταλάβατε και κάνατε το συνδυασμό.
3: Ναι.
0: Είδες, κάνω τέτοια πράγματα στο μυαλό μου, είναι πολύπλοκο.
3: Έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα?
0: Βέβαια έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα και θα είναι παρόν και ο κύριος Σαμαράς και όλοι περιμένουν να δουν.
3: Όπως
0: γίνεται τα τελευταία χρόνια. Καμία έκπληξη.
2: Αυτό που είχα εντύπωση για τον Καραμαλή είναι γενικώς ότι όλα τα πολιτικά γεγονότα, πολιτικές ομιλίες, τοποθετήσεις τα τελευταία πολλά χρόνια γίνονται με αφορμή κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες σε φιλαναγνωσία στην Ευρώπη. Μη σου πω στον κόσμο. Στον κόσμο δεν ξέρω, στην Ευρώπη είμαστε σίγουρα. Δηλαδή, ελάχιστα διαβάζω. Τι απογίνονται όλα αυτά τα βιβλία?
1: Μα νομίζω ότι ειδικά σε συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει παρουσιαστεί, ας πούμε, ένα βιβλίο. Πρέπει να έχει παρουσιαστεί το ίδιο βιβλίο καμιά δεκαετία φορές. Δεν του Τσίπρα είναι.
2: Ισχύει αυτό.
1: Λέει παρουσιάζει το βιβλίο του πάλι. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Όσες πολλές παρουσιάσεις βιβλίων γίνονται με το πόσοι τελικά διαβάζουν βιβλίο, ρε παιδί μου. Μπαίνεις σε ένα μετρό στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, αυτά. Βλέπεις πολύ κόσμο με ένα βιβλίο στο χέρι να διαβάζει. Μια εφημερίδα κλπ.
0: Η αρχή όμως.
2: Η
0: αρχή είναι.
2: Ούτε ένας άνθρωπος διαβάζει βιβλίο.
0: Η αρχή είναι να έχεις καταρχήν συγγραφείς να γράφουν βιβλία. Το άλλο είναι το επόμενο στάδιο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό.
1: Υπάρχουν.
0: Είμαστε ακόμα στο πρώτο.
1: Εμείς δεν διαβάζουμε.
0: Αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ότι είναι καλό να γράφονται βιβλία, εν πάση περιπτώσει. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί είναι η αρχή, μια καλή αρχή, μια μαγιά. Μπα και αρχίζουν κάποιοι να διαβάζουν βιβλία. Είναι το επόμενο στάδιο.
2: Παραγωγή βιβλίων δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τρομακτική παραγωγή σε αριθμό.
0: Στην κατανάλωση, ναι.
2: Βγαίνουν βιβλία με το σωρό που κάπου εκεί πρέπει να ξεχωρίσει ποια είναι τα αξιόλογα, ποια δεν είναι. Αλλά. Και εκεί πέφτουμε λίγο σε ένα άλλο πρόβλημα. Συγγνώμη.

0: Τώρα, αφού μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, θα πω την άποψή μου, την έλεγα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν της βιβλιοκριτικής, την οποία πραγματικά την ψάχνω και διαβάζω στα κυριακάτικα φύλλα, στα σαββατιάτικα, στα site. Δεν υπάρχει βιβλιοκριτική. Συγγνώμη που το λέω στους φίλους βιβλιοκριτικούς. Είναι όλο δημόσιες σχέσεις. Δεν έχω δει μια φορά να πει κάποιος, παιδιά, διάβασε το βιβλίο και να το αποδομήσει. Να πει από την αρχή μέχρι τέλος, είναι λάθος εκεί, είναι ασφαλμένο εδώ, είναι προβληματικό παραπέρα. Όλα είναι τέλεια. Τα βιβλία, άντε να πούνε μια μικρή επισήμανση κάτι. Γιατί είμαστε λίγο γόρε, παιδί μου, καλοί άνθρωποι. Λέμε ότι στον χωρί τον άλλο να το κάνω βιβλιοκριτική.
1: Ενώ έχει στου κριτικού του κινηματογράφου δεν ισχύει καθόλου αυτό.
0: Ναι.
1: Το αντίθετο.
0: Γιατί είναι ξένε οι ταινίε. Ενώ στον Έλληνα, λε το πετύχω μπροστά μου αύριο στο Φίλιον να πίνουμε καφέ. Α πούμε, δεν είναι ωραίο να το έχω σκίσει το βιβλίο.
2: Ωραίο το Φίλιον.
1: Εγώ δεν ξέρω πού διαβάζω.
2: Το Φίλιον ήταν ωραίο όταν το λέγανε Ντόλτσε. Τότε που πηγαίναμε εμεί.
0: Αυτό ήταν πριν από 40 χρόνια.
2: Τότε σύγχναζα εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
1: Ξέρετε που διαβάζει όλος ο κόσμος, υπάρχουν παντού βιβλία, σε παραλίες που δεν πιάνουν τα κινητά τηλέφωνα. Όλοι διαβάζουν.
3: Παιδιά, να σου πω κάτι.
0: Στην παραλίες που δεν πιάνουν τα κινητά.
1: Έχω να σου πω.
3: Να σου πω κάτι.
2: Είσαι σίγουρη ότι διαβάζουν ή παίζουν σουντόκου?
3: Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω στις διακοπές, στην παραλία.
2: Εγώ μπορώ.
3: Με τίποτα. Στην παραλία, λέω.
2: Ναι, παραλία. Στην παραλία.
3: Δεν μπορώ.
1: Τι σ' αρέσει να κάνεις στην παραλία εκείνη την ώρα?
3: Βασικά βαριέμαι να κάθομαι συνέχεια στην ξαπλώστρα.
1: Α, θες να κινείσαι, να έχεις μια...
3: Ναι, να κάνω διάφορα στη θάλασσα. Αλλά και πάλι όταν θα καθίσω, θα διαβάζω μια-δύο σελίδες, μετά θα γλαρώσω, μετά θα νιστάξω, μετά θα βαρεθώ. Εν τω μεταξύ, αν κάτσει άνθρωπος δίπλα μου που διαβάζει βιβλίο, την πάτησε. Για να την πιάνω την κουβέντα συνέχεια, γιατί βαριέμαι.
1: Το είδατε αυτό που δείχναμε πριν, το flyboard, μια μόδα που είναι που στις παραλίες όταν πας για μπάνιο υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, στο εξωτερικό τουλάχιστον, εδώ δεν ξέρω.
3: Ναι,
1: υπάρχει,
3: τι κάνεις αυτό.
1: Που σε πάει ψηλά, μπορούμε να βρούμε και τα αντίστοιχα πλάνα. Ναι. Που σε πάει ψηλά και σε σβουρίζει γύρω-γύρω.
3: Σε σβουρίζει κιόλας.
1: Ναι.
2: Αυτά να τα κάνεις σε ρέτη, εγώ θα πάρω βιβλίο. Εγώ θα τα διαβάζω. Άμα θέλεις ρέτη να κάνει ένα βουρλίο.
1: Ρακέτες δεν παίζει κανείς.
2: Παλιά.
0: Να, αυτό
2: παλιά, στα μικρά τα μας. Στα μικρά τα μας παίζαμε. Τώρα όχι. Τώρα μας ενοχλούνε. Ο θόρυβος αυτός λίγο.
1: Κατά κατούκα.
3: Κάνεις και βουτιές. Ναι, το έχω δει αυτό. Είναι ωραίο.
0: Εμένα πάλι δεν πλησιάζει νομίζω κανείς την ώρα που είμαι στην παραλία. Γιατί διάβαζα. Διάβαζα πέρυσι μου το The Duel που είναι παράλληλη βή του Τσόρσιλ και του Χίτλερ, ας πούμε, μέσα από τη δεκαετία του 30 και του 40.
1: Πόσο δεν μου κάνει καμία εντύπωση που διάβαζε τέτοιο βιβλίο.
0: Σου λέει αυτό είναι προβληματικό, μην το πλησιάσουμε. Και κανένα δυο με πλησιάζουν, αρχίζω και του λέω τι γράφει το βιβλίο. Και
1: φεύγουν
0: τρέχοντας. Έρχονται από την γυναίκα μου.
2: Τώρα που βλέπαμε αυτά τα πλάνα.
1: Θέλω να τα ξαναδούμε λίγο.
2: Θέλω να σας πω ότι. Εγώ δεν θα το έκανα με τίποτα, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μονάδα των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας, δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες χώρες, οι οποίοι μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο. Μετακινούνται από πλοίο σε πλοίο, ας πούμε, κτλ. Είναι ειδικοί, πώς είναι οι αποβατικές ομάδες κτλ.
0: Σωληνάκι αυτό. Θα είναι αυτόνομο.
2: Έχουν και αυτόνομο.
3: Να το περιγράψουμε λίγο για τους ακροατές. Αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο σου δένουν τα πόδια και υπάρχει ένα σωλήνας μακρύς, ο οποίος προφανώς έχει μεγάλη πίεση. Και κάνοντας σκόντας αυτή την πίεση, σε πηγαίνει από εδώ και από εκεί, σε βουτάει μέσα στο νερό.
1: Πάνω από τη θάλασσα και σε χορεύει.
2: Να αιωρείς πάνω από τη θάλασσα, ας πούμε. Όχι, αλλά επειδή η πίεση αυτή δεν είναι και τόσο ελεγχόμενη, στριφογυρίζει αυτό το πράγμα. Σε πιάνει ζαλάδα δηλαδή.
3: Αυτό πάει. Ούτε.
2: Μακριά, δεν είναι για μένα αυτά.
0: Είναι αυτό που έκανε ο Μάρτιν Μακφλάι στην επιστροφή στο μέλλον, απλά το κάνει πάνω από τη θάλασσα.
1: Και ο Μάικλ Τζάκσον σε μια συναυλία είχε φύγει με ένα τέτοιο.
0: Τι?
1: Σε μια συναυλία, ο Μάικλ Τζάκσον που την είχε τελειώσει.
0: Όσο ζούσε ο Μάικλ Τζάκσον υπήρχαν τέτοια πράγματα.
3: Φυσικά υπήρχαν.
1: Για το Μάικλ Τζάκσον όλα υπήρχαν.
3: Ο Μάικλ Τζάκσον καταρχήν είχε υπερδυνάμει.
2: Μιλάμε ότι είσαι γκρούπι, έτσι. Δεν είσαι απλά σ' αρέσει ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Υπήρχε τέτοιο πράγμα επί Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εκείνος έκανε τον αστροναύτη και έφυγε με ένα τέτοιο ως αστροναύτης από μια συναυλία.
0: Το θυμάμαι και κάπου που κατέβασε ο Ρουβάς από την οροφή του.
2: Αυτά τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει και με τον James Bond. Ο Σιν Κόνερι ή Σον Κόνερι, όπως τον λέγανε μετά, έχει προσγειωθεί σε στούντιο με τέτοιο μηχάνημα.
1: Α, ναι.
2: Βεβαίως. Βεβαίως, έχει εμφανιστεί.
0: Σάκης σε... Ρουβάσουλου έχει κατέβει από την οροφή του κτηρίου.
2: Α, σε
1: είπε. Εσύ λες.
0: Ναι, αυτό, μπράβο.
2: Ναι, αλλά
3: εκεί
2: ήταν
3: ήμουνα.
2: Σε σκηνή.
3: Εκεί ήμουνα.
2: Μιλάμε...
3: Και φώνας από κάτω σάκη.
2: Μιλάμε η Δόκα είναι Ρουβίτσα και Μάικλ Τζάκσον. Αυτό.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
3: Εντάξει, παιδιά.
2: Καλό είναι.
0: Και μια και μέσα με τι σειρέ, επειδή είδαμε ότι βγαίνει και τώρα ταινία, είναι η σειρά που βγαίνει, το Baywatch.
1: Δεν κατάλαβα.
3: Ναι, ναι.
0: Σειρά πρέπει να είναι, νομίζω.
1: Σειρά.
3: Εσύ
0: βλέπατε δεκαετία 90 Baywatch.
3: Άκουσε να δεις. Εμείς τη είδαμε σε πρώτη προβολή το Baywatch. Πρώτον, το είδαμε σε πρώτη προβολή. Και χθες με ρώτησε ένα κοριτσάκι στη δουλειά την άλλη. Μου λέει, διαβάζω ότι θα γίνει σειρά το Baywatch. Ήταν και παλιά σειρά. Και βέβαια δεν πρέπει να κάνουμε να μαλώνουμε τα παιδιά, γιατί και εγώ δεν έβλεπα. Μέχρι το μικρό σπίτι στο Λιβάδι θυμάμαι.
0: Ναι,
3: και πριν δεν θυμάμαι. Τώρα το Long
2: Ranger δεν το πρόλαβα.
3: Δεν το πρόλαβα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, και της λέω, αγάπη μου, από αυτή τη σειρά βγήκε η Πάμελα Άντερσον. Την ήξερε.
1: Πάλι καλά.
3: Εντάξει, την ήξερε. Την Πάμελα την ήξερε.
2: Εντάξει, ήταν και πέρυσι, πάρα που πέρυσι στο προσκήνιο.
3: Εντάξει. Για τον τέτοιον έχω στεναχωρηθεί.
0: Ποιον?
3: Για τον David Hasselhoff.
1: Τι έχει?
3: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
0: Α, ναι.
3: Του είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο και τέτοια. Ναι.
0: Σε αναπηρικό αμαξίδιο είναι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα πώς είναι να το ακούω αυτό, δεν το ήξερα αυτό.
3: Ναι, ναι.
0: Πολλά
3: σημαντικά, θα μάθεις κοντά μου.
1: Δεν το ξέρω, πώς να σου το πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Να είστε καλά.
0: Συγγνώμη, δεν ρώτησα τη γνώμη μου αυτό που σου λέει χθες, αφού κλείσαμε όλο τον κύκλο. Πήγαμε σε celebrity τηλεόραση. Αυτά, αυτό με Taylor Swift δεν του ρώτησα τη γνώμη του.
1: Α, ναι.
0: Που είπε ότι. Παιδιά, συζητιέται πάρα πολύ.
1: Άκου.
0: Όχι στους δικούς μου κύκλους, συζητιέται στους χολιγουδιανούς κύκλους. Απαγόρευσε το Plus One. Δηλαδή, καλό τη Ερέτη, το Χατζημιχάλη, καλό μόνο αυτούς. Δεν με αφαίρεσε άλλον μαζί σου.
1: Δεν αφαίρεσε τον άντρα σου, τη γυναίκα σου.
0: Επαντρεμένη, αναπολιασμένη.
1: Στο σπίτι τη.
0: Όχι, στο γάμο. Στο γάμο.
3: Α, στο γάμο.
0: Ναι.
3: Απαγόρευσε.
0: Με τον Τράβις Κέλτσι.
3: Εντάξει, άμα θα έχει καλέσει ένα σκασμό κόσμο το κορίτσι να κάνει.
1: Και τι ωραίο είναι τώρα αυτό.
2: Όχι, γιατί.
1: Τσιγκουνεύτηκε.
2: Όχι, δεν είναι ότι τσιγκουνεύτηκε, αλλά μπαίνει με το Plus One, ας πούμε. Μην το κοιτάς από το δικό μας περίγυρο, το κοινωνικό. Σκέψου το λίγο, πήγαινε στα χολιγουντιανά, ας πούμε, ή στα, σε αυτούς τους κύκλους.
3: Ναι.
2: Έρχεται, παρισφρίουν διάφοροι τύποι, τους οποίους δεν τους θέλεις, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις την ευτυχισμένη σου στιγμή να την περάσεις με ανθρώπους που δεν γουστάρεις.
0: Μπορεί να δικά μας. Εγώ το βρίσκω μια φορμή, δεν σου είπα θα το κάνω, εγώ δεν θα το έκανα.
3: Ναι.
0: Αλλά είναι μια φορμή προβληματισμού. Κάνεις ένα γάμο. Και θες το γαμήλο. Γλέτανε οι άνθρωποι σου να γελάς, να περάσουν ωραία, να διασκεδάσεις, να κάνεις. Στους 200 ανθρώπους, στην πραγματικότητα, ξέρεις τους 100. Τους άλλους δεν τους ξέρεις. Είναι άγνωστοι, πραγματικά είναι άγνωστοι.
3: Έχεις να τους δεις 20 χρόνια.
2: Και μπορεί σε αυτούς τους 100, ας πούμε, να υπάρχουν δυο ξινοί και να σου χαλάσουν όλη τη νύχτα.
3: Ρε Σιδιώνης, και πού το ξέρεις αυτό, και αν δεν ήταν ξινοί στους άλλους.
2: Για να μην το ξέρει, επειδή δεν το ξέρεις, γι' αυτό το περιορίζεις.
3: Το περιορίζεις. Ας κάνει μόνη της το γάμο τότε.
2: Όπως θέλει θα τον κάνει. Θα τη πούμε εμείς πώς θα κάνει το γάμο.
3: Αν τη φωνάζει μαγκούφιδες στους ανθρώπους.
2: Να κάνει ό,τι θέλει.
3: Δεν θα πήγαινα εγώ.
2: Όχι, αυτούς που θέλει να είναι ζευγάρια μαζί θα τους καλέσει και τους δύο, αλλά ξεχωριστά.
3: Τι ξεχωριστά.
2: Ξεχωριστά, ναι.
0: Στηρίζει Taylor Swift του Χατζημιχάλη.
2: Εντελώς.
3: Πάντα στηρίζει.
2: Εντελώς παιδιόθεν.
3: Πάντα στηρίζει.
0: Μήπως είναι.
3: Αλλά όχι αντικειμενικά.
0: Περιμένεις να σε καλέσει το γάμο της.
2: Όχι, όχι καθόλου. Καθόλου και δεν έχω και τα φόντα να πάω.
1: Πάντως είναι μια αφορμή για να συζητηθεί το θέμα πια. Στενέστερα. Και εδώ. Πώς θα γίνονται τα καλέσματα. Έχει ένα νόημα.
0: Πέρα από εμάς εδώ το συζητάει κανείς.
1: Κανένας ποτέ.
3: Δεν πειράζει.
2: Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε παιδιά.
3: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Λοιπόν.
3: Κοίταξε να δεις τώρα. Αν το σκεφτείς βέβαια. Μπορεί να το κάνει για τα σόγια.
2: Ναι.
3: Η Taylor.
2: Μπορεί.
3: Τίποτα ξινής ξαδέρφες.
2: Καλημέρα στο Διονύση στις Σέρες, τον Κώστα. Αν έχεις δικό σου νόμισμα, δεν μπορεί να, να σου κάνει κανείς κουμάντο. Εσύ έχεις μυαλό, για σκέψου το λιγάκι.
3: Βέβαια.
2: Ωραία. Καλημέρα στο Θοδωρή. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, λειτουργείτε σαν κυβερνητική εκπρόσωπη. Αυτή την εικόνα δείχνετε. Αν σας ενδιαφέρει και ξεχνάτε ότι είστε σε κρατικό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον κύριο Θανάση από την όμορφη Ξάνθη. Δείτε, σας παρακαλώ, αν με καλεσμένο σας από το ΙΠΑΝ, τη δυνατότητα επιπλέον παράταση του εξοικονομού 25. Αυτά είναι μερικά από τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα. Έχουμε και άλλα καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης στο επόμενο συνέδριο του Πασόκ δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τρίτη θητεία. Αριστερισμός ή γεροντική ασθένεια του Πασόκ, για να παραφράσουμε τον Λένιν, λέει ο κύριος Παύλος, σε σχέση φαντάζομαι με το γεγονός ότι δεν
3: ψήφισε τον.
2: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. 17 βαθμούς, ηλιόλουστη, το μεσημέρι μας κόβω για 31. Ψηθήκαμε, λέει. Με την αφορμή που μιλάτε για τα βιβλία, είμαστε ο μόνος λαός που δεν διαβάζει βιβλία αλλά τα ξέρει όλα. Και αυτό
3: είναι αλήθεια.
2: Πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Πυρετώδεις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Η Τεχεράνη αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καταστραφή υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σημαντική πτώση κατέγραψε η τιμή του αμερικανικού αργού στις ασιατικές αγορές. Αντίθετα, το Brent ενισχύθηκε. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι θα συντρίψει τη Χεσμπολά που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο. Στη Γάζα, ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους. 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας διαμηνύει η κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία. Υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Το βράδυ στο Θησίο στις 8, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Τραγωδία στο Χολαργό, άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε για άγνωστη προς το παρόν αιτία την 53χρονη σύζυγό του. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο γεννηματά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι.
1: Και δεν διακόπτουμε τη Ριάννα.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ τη Ριάννα, ποτέ, ναι. Ποτέ.
1: Είναι το τέμα.
0: Λοιπόν, να σας πούμε για την Τουρκία λίγο.
1: Τι θες.
0: Λοιπόν, διάβαζα χθες τι κόλπο έχει κάνει ο Ερντογάν πάλι.
1: Τι κόλπο.
0: Λοιπόν, πέρα από όλο αυτό που έχει γίνει τώρα με την αντιπολίτευση, την απόφαση που καθαίρεσαν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και βάλανε τον προηγούμενο στη θέση του, και υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό και όλα αυτά τα πράγματα, ο Ερντογάν είχε φροντίσει το εξής. Έχουν μπαϊράμι.
1: Ναι.
0: Επέκτηνε την ενεργία. Δηλαδή είναι, βγήκε η απόφαση που είναι κλειστά τα πάντα από την προηγούμενη Παρασκευή και θα ανοίξουν πάλι την άλλη Δευτέρα.
1: Γιατί?
0: Όλο το δημόσιο.
1: Γιατί το έκανε?
0: Όλο. Γιατί έτσι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορείς να κάνεις διαφορετικά τις κινήσεις σου άμα έχεις αργία και είναι κλειστά όλα.
1: Γι' αυτό πιστεύεις εσύ.
0: Δεν παίζει ένα ρόλο και αυτό.
1: Έχει σκοπιμότητα.
0: Δηλαδή μπορεί.
1: Όλα τα άλλα δηλαδή που,
0: εντάξει, λέμε τώρα.
1: Που βάζει δικό του.
0: Άλλη μια ψηφίδα είναι αυτή.
1: Ναι. Αρχηγό κόμματος αντιπολίτευσης, έχει φυλακίσει τους μισούς.
0: Αυτό είναι το,
1: έχει
0: το
1: καταργήσει,
0: ξέρουμε,
1: κόμματα, τα θεωρεί αντισυνταγματικά, όποια ας πούμε εκφράζουν τους Κούρδους ή διάφορα τέτοιες ιστορίες. Αλλά εντάξει, είναι άλλη μια ψηφίδα.
0: Άλλη μια ψηφίδα.
1: Είναι άλλη μια ψηφίδα.
0: Αργία επάπειρος.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Επειδή οφείλω μια απάντηση στον φίλο ακροατή που έλεγε ότι, τον κύριο Κώστα, ότι αν έχεις δικό σου νόμισμα δεν μπορεί να σου κάνει κανείς κουμάντο. Κύριε Κώστα, αν ισχύει αυτό, που δεν ισχύει σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αν ισχύει αυτό, θα ισχύει μόνο σε χώρες οι οποίες είναι αυτάρκεις. Που δεν, τα πάντα εξαρτώνται από εισαγωγές. Δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις τεχνολογία, δεν έχεις βαριά βιομηχανία, δεν έχεις να φτιάχνεις ποδήλατα για να μετακινήσεις. Δεν σου μιλάω για άλλα πράγματα. Όλα αυτά είναι εισαγόμενα. Καταλαβαίνεις ότι αυτά κατευθείαν θα γίνονταν 80% ακριβότερα. Τι σημαίνει αυτό? Τα πάντα. Δεν έχεις λοιπάσματα. Λοιπάσματα κάνεις εισαγωγή για την πρωτογενή σου παραγωγή. Με λίγα λόγια, είναι αυτό το θέμα που λέμε για πάντα. Εδώ και δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει, τι παράγουμε και τι κάνουμε εκτός από ήλιο και θάλασσα. Και αυτά μας δόθηκαν. Δεν τα παράγουμε καν εμείς ή δεν τα αξιοποιούμε όπως ίσως θα έπρεπε. Αλλά λέω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Θα ήταν ωφελημένοι μόνο αυτοί που θα είχαν τα λεφτά τους έξω. Ξέρουμε πολλούς που έχουν τα λεφτά τους έξω.
0: Βέβαια.
1: Θα ήταν ωφελημένοι μόνο αυτοί και οι ξένοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν μπιτ παρά την οποιαδήποτε περιουσία σου, η οποία θα ήταν κατευθείαν 80% φτηνότερη. Τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή πιο απλά δεν μπορώ να τα κάνω, ή εν πάση περιπτώσει το δικό μου το μυαλό μέχρι εκεί φτάνει. Αν το δικό σας φτάνει αλλού, να το συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως.
0: Επίσης, τι δύναμη θα έχει το νόμισμά σου σε σχέση με τα υπόλοιπα?
1: Έχει δοκιμαστεί σε περιχαρακωμένες χώρες στο παρελθόν, αλλά ήταν για παράδειγμα στην Αλβανία του Χότζα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρότυπο, τουλάχιστον για τον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει, κυρία Σερέτη,
0: ναι,
1: για την ερώτηση που σου έκανε το κοριτσάκι για τον Baywatch. Πρέπει να πάθες πλάκα μεγάλη, πρέπει να πάθες σοκ.
0: Μεγάλη,
1: ναι.
0: Παθαίνω τέτοια μικρά, τα παθαίνω καθημερινά. Δεν...
1: Καλημέρα στην από την ηλιόλουστη Μυτιλίνη, μας λέει ο κύριος Μπάμπης, μήπως είναι καιρός είσοδος κομμάτων στη Βουλή να γίνει στο 5%. 26 κράτη της ΕΟΚ το έχουν όχι στα 3% αλλά στο 5%. Ακόμη σύμφωνα με τον πληθυσμό μας, 200 βουλευτές φτάνουν. Ακόμη και όταν δεν συμφωνείς με το κόμμα σου, παρετήσε και δίνεις την έδρα με νόμο, όχι ανεξάρτητος βουλευτής, λέει ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στην φίλη μας την Άννα, η οποία μας εξηγεί γιατί έχει μούτρα ο γατούλης που έχει την.
0: Γιατί
1: είναι παθηναϊκός. Και γι' αυτό είναι βράκια.
0: Το κάνετε βασανιστήρια του γατιού.
1: Τον ζήσανε Ολυμπιακό. Αυτό κανονικά είναι για κακοποίηση ζώου. Αυτό πλέον υπάρχει νόμος, κυρία Άννα. Αυτό σας λέμε. Καλημέρα. Με υπέροχο ήλιο, η Θεοδώρα από τη Θεσσαλονίκη. Υπέροχος ο ήλιος.
0: Εντάξει, έχει πολύ καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα.
1: Ο Ερντογάν πραγματικά ελέγχει τους αρμούς της εξουσίας. Γι' αυτό, κύριε Παναγιώτη, λέει ο κύριος Παναγιώτης, γι' αυτό μιλούν πάρα πολύ και δεν μιλούν μόνο στην Ελλάδα που θα πεις έχουν τα δικά τους για τα ελληνοτουρκικά. Μιλούν και στην Ευρώπη πάρα πολύ για καθεστώς και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Το έχουν πει αυτό και διεθνείς οργανισμοί που έχουν παρακολουθήσει τις εκλογές που έχουν γίνει κτλ. Ή το παρακολουθούν το να ακυρώνονται ή να καταργούνται ή να θεωρούνται έκνομα κόμματα του κοινοβουλίου, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όλα αυτά. Τώρα, να σας πούμε μόνο τούτο, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, ότι επειδή αναφερόμαστε στα ελληνοτουρκικά, χθες είχαμε παραβιάσεις οπλισμένων F-16 στο Αιγαίο. Υπήρξε άμεση φυσικά ανταπόκριση από την Ελλάδα και αναχέτηση από τα ελληνικά μαχητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ενώ μέχρι τώρα μπορεί να είχαμε drones ή αυτά τα φωτογραφικά κατασκοπευτικά αεροπλάνα, χθες είχαμε και F-16 οπλισμένα στο Αιγαίο από μεριάς της Τουρκίας, που δεν ξέρω τι μπορεί να... Απλά να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου, για να ξέρετε έτσι όλη την γκάμα, ας πούμε, της ειδησιογραφίας.
0: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, χθες είχαμε πολλά δυσάρεστα, βασικά. Είχαμε πολλά δυσάρεστα ξεκίνηση εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο είχε και εκτός από ευχάριστα είχε και δυσάρεστα. Χθες έφυγε από τη ζωή ένας αθλητής, ο Παρασκευάς Άντζας, η φίλη του Ολυμπιακού, αλλά βεβαίως όλοι μας τον ξέραμε πάρα πολύ καλά, τον είχαμε δει να παίζει.
1: Ήταν και στην Εθνική.
0: Εντάξει, βεβαίως ήταν και στην Εθνική Ελλάδος. Ένα ψηλό παιδί, πάρα πολύ ψηλό παιδί, από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει βγάλει η χώρα, λένε όσοι ξέρουν και παρακολουθούν το ποδόσφαιρο. Έφυγε από μια σπάνια ασθένεια, το ALS, και καλέσαμε το Δημήτρη τον Καϊμά να συζητήσουμε μαζί του για να μιλήσουμε λίγο για τον Άντζα. Όχι μόνο εμείς που τον ξέραμε, αλλά και τα παιδιά που μπορεί να μην τον ξέρουν και μας ακούνε, γιατί ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, τουλάχιστον έτσι λένε όσοι τον γνώριζαν. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρετε τι γίνεται, όταν φεύγει ένας άνθρωπος που με κάποιο τρόπο έχει συνεργαστεί μαζί του. Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι, είτε με πολιτικούς, με καλλιτέχνες, με αθλητές, μπορεί να μην είσαι φίλος, αλλά όταν μία, δύο, τέσσερις, πέντε στο τηλέφωνο, στα γήπεδα βρίσκεσαι, δεν τον κάνεις δικό σου άνθρωπο, αλλά είναι κάτι παραπάνω από δικό σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από γνωστό σου, μάλλον. Από γνωστό σου.
0: Ακριβώς.
2: Και να φεύγει έτσι ξαφνικά κάτω από 50, εντάξει, το λες γιατί ρε γαμώτο, να το πω και πολύ λαϊκά. Ήταν ένα παιδί που ευθυνδίαζε με τις αποφάσεις. Ήρθε στον Ολυμπιακό, είχε αρχίσει και έπαιρνε τα πάνω του, ήταν βασικός, έπαιζε εθνική. Ήταν λίγο πριν την εθνική ομάδα, πριν το 2004, ήταν στέλεχος, θα πηγαίνει και αυτός με την εθνική ομάδα στο Euro. Δεν ήξερε τότε που θα πήγαινε η εθνική,
0: ναι,
2: αλλά
0: ναι, ναι,
2: θα πήγαινε στο Euro, που δεν πήγαινε τότε κάθε χρόνο η εθνική. Και για τους δικούς του λόγους αποφάσισε να παρατήσει μια καριέρα που ήταν σε ανηφόρα, δηλαδή πήγαινε ασταμάτητα προς τα πάνω με μια θετική εξέλιξη, και πήγε και έπαιξε στην Δόξα Δράμας μια ομάδα γάμα εθνικής, εκεί στην πατρίδα του. Γιατί έτσι ήθελε. Τότε ο Κόκαλης τον είχε εδώ, έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια, οι προπονητές του, οι συμπαίκτες του, και όπως είχα διαβάσει μια σέντευξη προδεκαετίας, δεν ήθελε να σηκώσει τηλέφωνο και δεν το σηκώνα. Γιατί λέει αυτό αποφάσισε. Και το είπε ο Ολυμπιακός, εντάξει, οκ, θα φύγεις. Είχε βάλει μάλιστα και τότε όρο ότι αν ποτέ επιστρέψεις θα έρθεις μόνο σε εμάς. Πήγε στην Ξάνθη και μετά ξαναεπέτρεψε στον Ολυμπιακό. Το έβαλα αυτό γιατί συνήθως πας στην πατρίδα σου ή στην ομάδα που ξεκίνησε στα 30 φεύγα.
0: Ναι, μπράβο, στο τέλειωμα. Ξανά
2: έκανε καριέρα, επέστρεψε. Αλλά το έβαλα αυτό στο τραπέζι όταν δεν συμφωνούσε με κάτι, κάτι τον πλήγωσε. Εντάξει, δεν είναι της ώρας, ας πούμε, γιατί τον πλήγωσε και έριξε μαύρη πέτρα.
1: Πάντως διάβαζα χθες ότι ο Βούλης, όπως τον λέγανε, έτσι τον, εγώ δεν τον ήξερα, δεν τον ήξερα προσωπικά, ας πούμε, για να έχω το θάρρος να τον, αλλά ξέρω ότι τον αποκαλούσαν έτσι. Διάβαζα ότι από μικρός ήταν αποφασισμένος, ήταν ταγμένος, δηλαδή διάβαζα ότι ήταν στην Εθνική νέων, πριν μπει στην Ελπίδα και μετά στην Εθνική την Κανονική, και η μαμά του, για παράδειγμα, δεν ήθελε να τον αφήσει να έρθει στην Αθήνα, γιατί φοβότανε. Σου λέει, πού θα πάει το παιδί, μικρό παιδί, ας πούμε, να έρχεται για προπονήσεις ή για τις συναντήσεις που έκανε η ΕΠΟ κτλ. Κτλ. Και βγήκε η ΕΠΟ και εγγυήθηκε, δηλαδή αναγνώρισε και το ταλέντο του για να το κάνει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και εγγυήθηκε ότι θα είναι υπό τις φτερούγες μας. Δηλαδή θα τον έχουμε εμείς υπό την προστασία μας, ας πούμε, για να μην πάθει τίποτα στο ξένο περιβάλλον, στην Αθήνα δηλαδή, για να του επιτρέψει η μάνα του να αρχίσει να έρχεται στην Εθνική Νέων και μετά στην Εθνική Ελπίδων κτλ.
0: Το άρεσε μπάλα.
2: Έτσι είναι όλες οι μαμάδες εδώ.
1: Ναι.
2: Νομίζω σήμερα που είναι λίγο καλύτερα, πιο εύκολα τα πράγματα, είναι από πίσω με τα αυτοκίνητα, με το αεροπλάνο, όπου πάει ο γιος ή η κόρη και καλά κάνουν έτσι και παρακολουθούν τους αγώνες.
0: Ναι, γιατί κάποια παιδιά ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία.
2: Βέβαια, όχι. Είναι και δεν έχεις δυνατότητα να τον ακολουθήσεις.
0: Ακριβώς.
2: Το παιδί σου, ενώ να πεις και εσύ με το αυτοκίνητο, με το αεροπλάνο πολύ περισσότερο, για να δεις τα παιχνίδια και τις προπονήσεις σε μικρή ηλικία. Αλλά αυτό που έλεγε ένα παιδί, γενικότερα δεν μιλούσε. Άμα θα δούμε συνεντεύξεις ή κανένα δύο μίλησαν και χθες προχθές, αλλά πολύ περισσότερο από τις σχετικά τελευταίες, δηλαδή πενταετίας, είναι τώρα μέσα του YouTube, που είναι πολύ πιο εύκολες συνεντεύξεις και εκεί μιλάνε και νομίζω και αθλητές πιο εύκολα. Το πούμε για αυτό που περιγράφει για μας, έτσι. Είναι άλλο να μιλάνε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ενώ στο Vidcast αμολιούνται. Αν θα δούμε, δηλαδή έχω δει τους αθλητές, ενώ είναι μαζεμένοι όταν μιλάνε με τον ίδιο τηλεόραση ή ραδιόφωνο, στο Vidcast είναι ξαμολυμένοι και λένε τα πάντα. Είναι πάρα πολύ πιο ευχάριστοι. Λοιπόν, εκεί έτσι διάβασα και εγώ μετά από παλές σχετικά συνεντεύξεις. Ένα παιδί που γενικότερα δεν πολύ μιλούσε, τα κράταγε για τον εαυτό του και τότε στην αρχή του είχε φυδιάσει αυτή η απόφαση να πει τότε αντίο, για πολλούς ήταν αντίο στην καριέρα, αλλά ευτυχώς επέστρεψε τέτοια δυναμικά στην καριέρα, ότι ποδοσφαιρική μιλάω πάντα. Έχει δύο παιδάκια πίσω του, αν δεν κάνω λάθος, έτσι έφηβα νομίζω ότι είναι, νομίζω είναι σε αυτήν την ηλικία τώρα. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα καλό παιδί, εκτός από αθλητής, που αυτό το δείχνουν έτσι οι πράξεις ενώ στο γήπεδο, οι εθνικές ομάδες, τα κύπελλα, τα πρωταθλήματα που πήρε, είχε ευκαιρία να πάει στο εξωτερικό, αρνήθηκε, δεν γούσταρε, να το πω και εδώ λαϊκά, να πάει, προτίμησε έτσι να μείνει στην Ελλάδα, που τώρα είναι εύκολο να πάει στο εξωτερικό.
0: Ναι, πάει πιο εύκολα, ναι.
2: Ναι, εισαγωγικά και κουτσιμαρία μπορεί να πάει στο εξωτερικό με έναν καλό μάνατζερ. Αλλά τα χρόνια εκείνα, για να πας στο εξωτερικό πρέπει να έχεις βιογραφικάρα. Δηλαδή βιογραφικάρα, να είσαι βασικός συνέχεια στην ομάδα σου, να έχεις παίξει εθνική ομάδα, να έχεις παίξει Ευρώπη. Οπότε παίρνεις το διαβατήριο, πραγματικά το διαβατήριο, για να μπορεί να παίξει σε ομάδα του εξωτερικού. Ήταν δύσκολο, το αρνήθηκε τότε μία-δύο προτάσεις που είχε από Τουρκία νομίζω και από Γερμανία, γιατί δεν ήθελε να φύγει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίμα. Όπως είπες και στην αρχή, ούτως ή άλλως, εκτός από μιας εγνωσμένης αξίας ποδοσφαιριστής, εν πάση περιπτώσει, το ομολογούν πάρα πολύ, ήταν και ένα καλό παιδί που δεν είχε προκαλέσει, εν πάση περιπτώσει, ή οτιδήποτε, αλλά ένας νέος άνθρωπος που έφυγε ξαφνικά. Αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως είναι... Δεν το χωνεύεις, δεν το καταπίνεις εύκολα.
2: Βέβαια έχει μείνει αυτό που λέμε για προκάλεση και θα μας ακούνε οι Παναθηναϊκοί. Εγώ ήμουν τα χρόνια εκεί ένα ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και έχει ένα στοιχημιότυπο που ήταν αντίπαλος μου τον Κυριάκο.
0: Ναι.
2: Και τότε είναι αλήθεια ότι ήταν πάρα πολύ Παναθηναϊκοί, η πλειοψηφία μάλλον μένος κατά του Άντζα. Όμως είναι το ίδιο το είπε αργότερα βέβαια. Είναι αυτά που είναι πάνω στον αγώνα, που γίνονται πράγματα και να λες, το έκανα εγώ αυτό, το έκανα και εγώ αυτό, αλλά τα βρήκαμε τον Κυριάκο και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Κυριάκος ενώ ο τότε αντιπαλός του, είναι μια φωτογραφία, οι Παναθηναϊκοί τη θυμούνται, εσείς άμα δείτε σε...
1: Την έχω δει, την είδα χθες, ναι, δηλαδή, πολλοί, ναι, την θύμισαν χθες,
2: ναι,
1: αυτή την εικόνα.
2: Ναι.
1: Που είναι καθισμένο στο στήθος του σχεδόν,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι. Είναι σίγουρα μια προκλητική, έτσι, φωτογραφία, αλλά είναι αυτά που συμβαίνουν πάνω σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτό που λέμε, και ένας άγιος άνθρωπος θα μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω και εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά να προκαλέσει, αλλά είναι αυτά που γίνονται πραγματικά έτσι μέσα στο γήπεδο και μετά από, αν όχι μόλις λήξει ο αγώνας, μετά από 5 μέρες Αν όχι φίλοι, είναι γνωστοί και δεν τρέχει κάτι.
0: Όλοι οι παίκτες είναι φίλοι μεταξύ τους, παιδιά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει, στην ιστορία, για παράδειγμα,
0: για τη σκληρότητά
1: τους και για τα κοψίματά τους και για το ότι έχουν σακατέψει ανθρώπους και τους έχουν στείλει αυτό, χωρίς να έχουν τον παραμικρό εμβιασμό. Ίσα-ίσα να το πενεύονται κιόλας. Υπάρχουν και τέτοιοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή.
2: Είναι.
1: Όχι, και στο εξωτερικό υπάρχουν. Λοιπόν, ο Άντζας δεν ήταν τέτοιος. Αυτό. Καμία σχέση με αυτό το πράγμα.
2: Όχι.
1: Είναι άλλοι που το κάνουν εξ συστήματος, ρε παιδί μου. Αυτό.
2: Έχουν δηλαδή κόψει καριέρας.
1: Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Να είσαι
1: καλά.
0: Καλημέρα. Ο Δημήτρης, ο καημάς, ο συνάδελφός μας. Έτσι, μιλήσαμε λίγο για τον Παρασκευά Άντζα, που έφυγε χθες σε πάρα πολύ μικρή ηλικία και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια. Άλλος κύριος Κωνσταντίνος μου λέει: στην Τσεχία, όπου ζει φίλος μου, έχει κορώνα, δεν συμβαίνει τίποτα από τις καταστροφές που προανέφερα. Για μένα που προανέφερα προφανώς, ίσως το βιωτικό του επίπεδο είναι υψηλότατο. Πρώτον, έχει άλλη παραγωγική βάση, μη συγκρίνει τα νόμια πράγματα. Και δεύτερον, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά τα Plan B που βλέπαμε και ακούσαμε και μάθαμε, όσοι το μάθαν χθες, γιατί κάποιοι τα ξέραν από τότε.
0: Ναι.
1: Το Plan B προέβλεπε σύν της άλλης έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Αυτό. Ναι. Για να συνεννοούμαστε, για να έχουμε κοινό.
0: Και για να συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά. Και όσοι τα λέγαν τότε ή τολμούσαν να τα πούνε, ακούγανε.
1: Τα σχολιά τους και τα εξαμάξεις.
0: Ναι.
1: Καλό τα λέω, το
0: πολύ καλά το είπες. Πολύ καλά το είπες.
1: Καλημέρα στις Σέρες, στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα και στον κύριο Ορέστη. Λέει σχετικά με την Τουρκία και τις αργίες τους, αυτή με τις 10 μέρες άδεια του δημοσίου είναι μια τακτική που ακολουθεί ο Ερντογάν τα τελευταία 2 χρόνια ανελειπώς. Κάθε 2 μήνες τους κλείνει όλο το δημόσιο για 5-10 μέρες. Έτσι ξέρω κι εγώ. Έτσι ξέρω κι εγώ. Ωραία πράγμα. Ο δε κύριος Κυριάκος από τη Χίο λέει: συμφωνώ με τον Μπάμπη από τη Μυτιλίνη, τον γείτονα. Καιρός να γίνει 5% το όριο για τα κόμματα της Βουλής.
0: Παιδιά, στις προτάσεις που έχουν γίνει για την ενόψη της συνταγματικής αναθεώρησης, που δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων στις προτάσεις που έχουν γίνει περιέχεται και αυτό.
1: Αυτό το όριο. Το όριο νομίζω ότι δεν είναι.
0: Όχι.
1: Το όριο είναι θέμα εκλογικού νόμου. Δεν είναι θέμα συντάγματος.
0: Ναι, ως ιδέα όμως και για το θέμα των εκλογών. Όχι, συνταγματική δεν είναι, έχεις δίκιο. Αλλά τέλος πάντων έχει πέσει στο τραπέζι.
1: Αυτό που ξέρω ότι έχει πέσει στο τραπέζι είναι για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών.
0: Και αυτό.
1: Όπως και να τον έχουν τελείως άλλοι. Να είναι όλες οι περιφέρειες να θεωρούνται μονοεδρικές και πάει λέγοντας. Ένα μπερδεμένο σύστημα που δεν το έχω πολύ καταλάβει, να σου πω την αλήθεια, αλλά μόνο τους άξονες του. Έχουμε ακούσει να παρουσιάζονται. Όταν θα έρθει η ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης, φαντάζομαι ότι θα μάθουμε λεπτομέρειες. Αλλά για το όριο, εγώ νομίζω ότι έχω ακούσει πως δεν σχεδιάζεται τουλάχιστον επί του παρόντος να.
0: Όχι. Ως πρόταση σου λέω. Ως πρόταση έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί, όχι από την κυβέρνηση. Γενικά έχει ακουστεί.
1: Δεν ακούγονται προτάσεις μόνο από την κυβέρνηση.
0: Όχι,
1: ακούγονται
0: όχι.
1: Και από άλλους και ακόμα και από τους πολίτες. Όπως οι φίλοι μας, ο κύριος Κυριάκος και ο κύριος.
0: Πάμε εμείς να τα αλλάξουμε όλα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Καταβαίνουμε πλατφόρμα.
1: Πλατφόρμα.
0: Είναι της μόδας.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Ήθελα να πω επίσης, και είμαστε σε αυτό το θέμα που λέγαμε για τον Άντζα, επειδή είχαμε και δύο απώλειες μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, σε αυτό το τρίμερο. Για την Γόμαστρο Κώστα, ήθελα να πω το εξής. Το οποίο εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ, αλλά το έμαθα αυτές τις μέρες. Η Γόμαστρο Κώστα μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο. Και ως μια γυναίκα που ήταν τρομερά αναγνωρίσιμη και πέρναγε το δικό της προσωπικό πρόβλημα, βγήκε και μίλησε από ενοχοποιημένα γι' αυτό, γιατί το έχουμε, η επάρατος νόσος και όλα αυτά τα πράγματα, το έχουμε, βγήκε και μίλησε γι' αυτό το πράγμα και ζήτησε από τις γυναίκες να μην αμελούν κάποια πράγματα και να ψαχτούν. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη που αφήνει ένας άνθρωπος πίσω του. Έχει βάλει ένα λιθαράκι στο να σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Μην το ξεχνάτε αυτό που μπορεί να επηρεάζονται.
1: Έχεις δίκιο. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί λέμε με το κακό, με την απάρατη, με το αυτό. Και δεν το λέμε με το όνομά του. Είναι μια ασθένεια που ευθύνεται για πολλούς θανάτους κάθε χρόνο.
0: Όμως σώζονται και πολλοί άνθρωποι λόγω της πρόληψης.
1: Αυτό. Η επιστήμη κάνει άλματα, κάνει θαύματα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι γυρνάνε την πλάτη. Okay, είναι μια τακτική. Συνήθως ή πολλές φορές αποβαίνει μοιραία. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα κατάματα και αυτό έχει απόλυτο δίκιο η Κατερίνα, ότι άφησε μια παρακαταθήκη σε αυτό η Γόμαστρο Κώστα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν για επιθέσεις αυτοάμυνας έκαναν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στον Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμού, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Δίπλη εικόνα στις τιμές πετρελαίου ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στοιχηλή σεισμός 6,9 Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα, περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

0: Επειδή συζητάγαμε για ποδόσφαιρο και επειδή τις προάλλες είχαμε αναφερθεί στον προπονητή της Arsenal, τον κύριο Αρτέτα, πάλι με σχόλιο ακροατή, μας στέλνει ο κύριος Δημήτρης το εξής μήνυμα. Λέει, ήταν βασικός στην Μπαρτσελόνα, στην Paris Saint-Germain, στην Everton, στην Arsenal. Η ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα, στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του κόσμου, χωρίς να δει παίκτη του κόκκινη και να υποπέσει σε πέναλτι. Δεν το ξέρω αυτό το στοιχείο. Εκτός από μπάλα, λέει, περνάει και ήθος στα πιτσιρίκια που κουουτσάρει.
1: Παιδιά, ανεξάρτητα από αυτό το πράγμα, εγώ τον άνθρωπο τον στήριξα, γιατί τον λέγανε παλτό 6 χρόνια που είναι στην Arsenal.
0: Ναι, αλλά το...
1: Και έχει φτάσει για φέτος, έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα και να είναι και στο τελικό της Champions League.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέει, ότι όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν την έβγαλε χωρίς να δεχτεί παίκτης κόκκινη κάρτα, αλλά να κάνει κάτι αντιαθλητικό.
1: Καλά, εντάξει,
0: και,
1: είναι...
0: ναι, και να υποπέσει και σε πέναλτι. Δηλαδή, okay, είναι και θέμα.
1: Αυτό
0: προφανώς
1: σημαίνει ότι μπορεί να μην έπαιζε και πάρα πολύ επιθετικά.
0: Προφανώς ήθος. Τέλος πάντων. Είναι η δική σου ερμηνεία ενδεχομένως.
1: Πολλές ερμηνείες υπάρχουν στην μπάλα.
0: Προφανώς υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Γι' αυτό λέω, προφανώς αυτή είναι η δική σου ερμηνεία. Λοιπόν, πάμε στα. Ερχόμαστε στα.
1: Στα αποψινά.
0: Στα αποψινά, τη επικαιρότητα πάλι. Μέχρι τώρα έχουμε το μαρτύριο τη αγώνα. Έχουμε μάθει το 26 με μία ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα, ότι δηλαδή σήμερα θα γίνουν οι ανακοινώσεις στο νέο κόμμα. Μάθαμε επίσης συμπτωματικά. Σήμερα θα πάει και η κυρία. Συμπτωματικά. Ερώτημα.
1: Όχι,
0: ερώτημα.
1: Νομίζω,
0: ερώτημα. Θα πάει στον Άριο Πάγο η κυρία Καριστιανού για να καταθέσει τις υπογραφές για το δικό της κόμμα και το καταστατικό της κτλ. Να μάθουμε και άλλα πράγματα δηλαδή. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο κύριος Τσίπρας, εκτός από το 26, μας είπε ότι θα έχει μπλε και κόκκινο χρώμα το τέτοιο. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Ο Βαγγέλης όμως που κάνει αυτό το ρεπορτάζ μπορεί να ξέρει.
1: Βαγγέλη,
0: πώς θα το λένε το κόμμα.
1: Βαγγέλης Παπαδημητρίου, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλώς τους. Καλημέρα, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι για τον Σκαριόλο, λέγατε πριν.
0: Ποιος και όχι, τον Αρτέτα.
1: Τον Αρτέτα
0: της Arsenal.
2: Α, εντάξει, οκ. Ναι, και για τα Κιανέντη φραγόματα δεν πιστεύω να λέγατε για την Μπαρτσελόνα. Φαντάζομαι ότι λέγατε.
1: Όχι, τι να πούμε για την Μπαρτσελόνα.
0: Όχι,
1: πήρε το πρωτάθλημα τελείως.
0: Όχι, συγγνώμη, όχι, δεν λέγαμε καθόλου για τον Πανιόνιο. Λέγαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που εμφανίστηκε και το προέβαλε ότι αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματος, έχοντας μπάλα της Μπαρτσελόνα. Δεν είχε του Πανιόνιο. Της Μπαρτσελόνα είχε μπάλα. Στα χέρια του.
2: Διακρίνω ένα αντιπανιόνιο συνέστημα το
0: παιδί. Όχι. Εγώ ούτως ή άλλως Βυσσινή είμαι. Εγώ δεν ούτε κόκκινο ούτε μπλε. Βυσσινή. Εγώ ΑΕΛ, σούζα τα λογάκι και τέτοια.
2: Α, σούζα τα λογάκι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι ξέρουμε για σήμερα. Ξέρουμε τίποτα.
2: Τα χρώματα τα μάθαμε. Το ιδεολογικό περιεχόμενο αναμένουμε σήμερα και βεβαίως τον τίτλο. Όλα τα μάτια μπορεί να είναι, τα αυτιά μάλλον να είναι στραμμένα προς τον τίτλο του κόμματος, ναι. Όχι αδίκως, διότι εκεί θα περιγράφεται, εξ όσων μαθαίνω εγώ, και η ταυτότητα του κόμματος. Δηλαδή
0: τρεις
2: ή τέσσερις διαφορετικές λέξεις που θα κάνουν μαζί ένα τίτλο, όπως λέγαμε ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, το οποίο θα περιγράφει και την ιδεολογική ταυτότητα, θα φωτογραφίζει την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, θα περιέχει οπωσδήποτε ένα μέρος που θα λέγεται αριστερά. Η ιδεολογική ταυτότητα θα είναι όμως και σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά και
0: θα έχει και το οικολογία, αφού έχει και συνιστόσα.
2: Ναι, αλλά συνιστόσα πού?
0: Δεν θα έχει, αφού είπε να απευθυνθούμε στον κόσμο της οικολογίας, της αριστεράς και της κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι.
2: Λοιπόν, τώρα,
0: το τρίτο.
2: Είσαι προβοκάτορας. Πάμε τώρα στην ουσία του ρεπορτάζ. Η ουσία του ρεπορτάζ είναι πια. Δεν θα υπάρχουν έτσι όπως το γνωρίζαμε με την παλιά μορφή δομημένο κόμμα. Δηλαδή από σήμερα το βράδυ αυτός που ο πολίτης που θα θέλει να εγγραφεί μέλος μπαίνει στην ιστοσελίδα του κόμματος και υπογράφει εντός εισαγωγικών ηλεκτρονικά την ιδρυτική διακήρυξη. Ταυτοχρόνως γίνεται μέλος του κόμματος. Εκεί θα λειτουργούν 5 ομόκεντροι κύκλοι με θεματικές ενότητες. Πολιτική, οικονομία, υγεία, παιδεία, περιβάλλον. Αυτή η ομόκεντρη 5 κύκλη θα μπορεί ο πολίτης καθημερινά να επικοινωνεί με τους υπεύθυνους εντός εισαγωγικών τομεάρχες, να προτείνει, να αμφισβητεί, να αρνείται, να συζητεί.
0: Σε ποιος θα αποφασίζει? Θα γίνεται δημοψηφισματικά, ας πούμε, λοιπόν, ποιος θα αποφασίζει.
2: Ναι. Σε συνεργασία ναι. με ένα πρώτο 15μελέ, με μια πρώτη 15μελή διοικούσα επιτροπή, όλα αυτά μαζί με τους υπεύθυνους τομεάρχες θα συζητούνται με βάση τις προτάσεις των πολιτών και θα κατατίθεται προτάσεις.
0: Α, δηλαδή δεν έχουμε κόμμα με δομή, με...
1: Δηλαδή πολιτικές επιτροπές, κεντρικές επιτροπές, όχι, πολιτικά αυτή, συμβούλια...
2: Αυτή η 15μελή...
0: Είμαι στελέχη, ας πούμε, ναι.
2: Αυτή η 15μελή διοικούσα επιτροπή θα είναι, ας πούμε τώρα προσπαθώ να βρω ένα σωστό παραλληλισμό, το παλιό πολιτικό γραφείο που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ναι, το Politburo κατά το σοβιετικό μοντέλο. Ναι, έτσι ήταν.
2: Δεν είναι έτσι όμως, δηλαδή το αδικό λίγο, αλλά προσπαθώ.
1: Εντάξει, ναι, προσπαθείς να το σχηματοποιήσεις.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή. Μισό, να ρωτάμε κιόλας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέμε, ας πούμε, οικολογία. Και έχω εγώ δύο πολίτες, ο οποίος ένας πολίτης λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί είναι πιο οικολογικό και πιο πλούσιο και τέτοιο. Και ο άλλος λέει κάτω τα χέρια από τα βουνά μας και από το αυτό και όλα τα κάνουν για να μπουν ανεμογεννήτριες. Και αυτό. Λοιπόν, πώς θα συγκεραστούν αυτές οι απόψεις, ποιος θα τις συγκεράσει?
2: Εκεί λοιπόν οι πολίτες. Εκεί που θα έχουν διαφορετική άποψη οι πολίτες, καταθέτουν και συζητούν απευθείας, έτσι λέγεται, με τον υπεύθυνο τομέα, ο οποίος στη συνέχεια καταθέτει αυτές τις προτάσεις στη διοικούσα επιτροπή και γίνεται μία ανάλυση των προτάσεων. Και στη διοικούσα επιτροπή λέγεται.
0: Αλλά τότε μπορεί... δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχουν συνοχή, αλλά να είναι ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, ας πούμε.
1: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει, ρε παιδί μου, να πει ο άνθρωπος.
0: Να μην έχω απορίες. Μου δημιουργούνται απορίες.
1: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, στο τέλος.
2: Αυτές οι απορίες που μας δημιουργούνται σε όλους, έχω την εντύπωση ότι μας δημιουργούνται επειδή έχουμε συνηθίσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο και δομή κόμματος. Το πόσο θα προχωρήσει αυτό βεβαίως είναι και θέμα ενός εξυγχρονισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πώς θα κινηθεί προεκλογικά αυτό το νέο σύγχρονο ψηφιακό κόμμα. Σύμφωνα με στενούς τους συνεργάτες που έχουν πει ότι θα κινηθούν κατά τα πρότυπα του Σάντερς στην Αμερική, δηλαδή και του υποψήφιου δημάρχου και του νυν δημάρχου της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πόρτα-πόρτα και ψηφιακά. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας πολίτης που δεν θα έχει τη δεχθεί είτε την ψηφιακή πρόταση είτε το χτύπημα της πόρτας.
0: Θα περάσουν και από τη δικιά μου.
1: Άμα γράμμα μπεις και...
2: Επειδή συνεχίζεις και είσαι προβοκάτορα...
0: Όχι, δεν είμαι ρε, ρωτάω ρε.
1: Αφού σου είπε ρε μάνα μου, αφού σου είπε...
2: Δεν θα περάσουν. Από τη δικιά σου λέω δεν θα περάσουν.
0: Εντάξει.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Έχω τη διεύθυνσή σου, γιατί είσαι και μεγάλο σε ηλικία. Και δεν θα περάσουν. Δεν χρειάζεται την ψήφο, θα τους το πω
0: εμένα.
2: Είσαι ένα γέρον γκρινιάρη. Να πας στο καφενείο να γκρινιάξεις.
0: Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να σε πάω για στο πειθαρχικό, αλλά δεν σου λέω. Για πες. Ναι.
2: Τώρα, από εκεί και ύστερα σήμερα. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ναι, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, τα χρώματα της Μπαρσελόνα, εγώ θα λέω του Πανιωνίου βέβαια, έτσι, γιατί δεν πολύ ακούγεται και η ομάδα μου, να ακουστεί καμιά φορά. Ιδεολογικό περίγραμμα, ταυτότητα κόμματος. Οι πρώτες προσωπικότητες.
0: Αυτό
2: και
0: θα μάθουμε
2: τώρα,
0: τα πρώτα.
2: Οι βουλευτές, οι βουλευτές που όλοι συζητάμε για τους βουλευτές, σε πρώτη φάση επί του παρόντος χρόνου, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν θα εγγράφονται μέλη.
0: Αλλά τι θα κάνουν?
2: Έμαθα και το εξής, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, το καταθέτω με επιφύλαξη ως ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, με επιφύλαξη. Αν ένας νέος βουλευτής κάνει την ψηφιακή εγγραφή του. Όπως όλοι θα θελήσουν να κάνουν, όποιοι θελήσουν σήμερα, είπαμε νέα δομή κόμματος, κάνει την ψηφιακή εγγραφή.

0: Δεν θέλει βουλευτέ.
1: Δεν ξαναμιλάω.
2: Εντάξει, εντάξει. Δεν ξαναρωτάω άμα είναι. Άμα είναι να μαλώσουμε τώρα μετά από τόσα χρόνια.
0: Να σου πω.
3: Να σου πω.
0: Άρα δηλαδή δεν θα δούμε σήμερα στο Θησίο ο Σιριζέου, α πούμε.
3: Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πάντως ο Διονύσης ο Τεμπονέρας που παραιτήθηκε χθες.
0: Καλά, αυτός παραιτήθηκε, ναι.
3: Ήταν ένας εκ των λόγων, μάλλον ένας βασικός λόγος, που ήθελε να παραιτηθεί για να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και μπορεί να πάει χωρίς να υπάρχει η έννοια της διπλής ιδιότητος, να το πω έτσι, στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα. Πότε θα πάνε οι βουλευτές, ποιοι βουλευτές θα πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Κατά κύριο λόγο, το πρώτο κύμα εντός εισαγωγικών δεν θα είναι κύμα σε καμία περίπτωση. Από ό,τι διακρίνεται θα είναι από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Δηλαδή Έφη Αξιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος.
2: Συγγνώμη, επειδή εγώ είμαι επειδή είμαι προβοκάτορας και δεν κρατιέμαι ρε, συγγνώμη.
3: Θα τελειώσω, βρε. Περίμενε,
0: ρε παιδάκι.
2: Τέλειωσε, αλλά δεν είχε βάλει τον Κασελάκη για να μην βγει Αξιόγλου. Συγγνώμη, δηλαδή, ο Τσίπρας δεν το έκανε αυτό. Όχι, εντάξει. Δεν είχε βάλει τον κύριο Κασελάκη και είχε προτείνει τον κύριο Κασελάκη για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου και κάποιος από την ομάδα της.
3: Ποιος το είχε κάνει αυτό?
2: Ο κύριος Τσίπρας. Έτσι δεν λέγανε, δεν έλεγε τότε το ρεπορτάζ.
3: Τι είπας?
2: Όχι εσύ είπας, το ρεπορτάζ το έλεγε, δεν το έλεγα εγώ, δεν τα ξέρω αυτά εγώ, δεν ξέρω το χώρο. Το ρεπορτάζ το έλεγε. Το ρεπορτάζ έλεγε λοιπόν ότι ο κύριος, μάλιστα και τον κύριο Κασελάκη τον μετέφερε σε διάφορα σημεία, ας πούμε, ο κύριος Αποστολάκης με αποστολή από τον κύριο Τσίπρα έγραφε τότε το ρεπορτάζ για να τον να δουν αν είναι αποδεκτός κτλ. Και στη συνέχεια τον πρότεινε για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου. Και τώρα θα δεχτεί την κυρία Αξιόγλου. Τα ρωτάω αυτά γιατί είναι τα ερωτήματα της απόψινής βραδιάς, φαντάζομαι.
3: Και πολύ καλά κάνεις. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Ξέρω ότι δεν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Διότι αν με άφηνες να ολοκληρώσω, θα σου έλεγα ότι οι πρώτοι βουλευτές μπορεί να θρυλείται να είναι αυτοί. Πότε θα ανεξαρτητοποιηθούν, γιατί ήταν να ανεξαρτητοποιηθούν την προηγούμενη Παρασκευή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Υπάρχει μια εντός εισαγωγικών χρονοκαθυστέρηση. Και γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι, λέγεται ότι θα τηρήσει απαραίτητα δύο αποφάσεις του. Η πρώτη είναι καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Τονίζεται το κανένα κόμμα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ ως δομημένο κομματικό μηχανισμό. Όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται, να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη ψηφιακά από σήμερα και να εγγράφεται μέλος. Κατά μόνας. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτοί επίσης θα λάβουν τις αποφάσεις τους κατά μόνας, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή υπολογίζω ή μέσα στο θέρος αργά ή μετά το Σεπτέμβριο.
0: Γιατί άρα, τότε?
2: Γιατί ανοίγουν και ολοδογράφη σήμερα.
3: Διότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει, μάλλον φέρεται διατεθειμένος να ενισχύσει ένα νέο δυναμικό με το οποίο έχει έρθει σε επικοινωνία. Θα υπάρχουν οι παλιοί βουλευτές, αλλά δεν θα είναι και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Η ίδια δύναμη που θα έχει ο παλιός βουλευτής λέγεται ότι θα έχει και το νέο στέλεχος. Σε πολλές δε περιφέρειες μην εκπλαγούμε εάν η διάθεση είναι, η ενίσχυση είναι του νέου στελέχους και όχι του παλιού βουλευτή. Επομένως εκεί μπορεί αυτό που λέμε εμείς ως δημοσιογραφικές ερμηνείες να αρχίσουν και οι καραμπόλες. Φαίνεται όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αλλάζει τη διάθεσή του για το νέο στελεχικό δυναμικό. Από σήμερα και τις επόμενες μέρες θα δούμε επίσης να βγαίνουν επικοινωνιακά στα μέσα ενημέρωσης πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε, ανθρώπους που δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική ή που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική αλλά τα τελευταία χρόνια βρισκόντουσαν στο επάγγελμά τους, είχαν γυρίσει αποκλειστικά στο επάγγελμά τους.
2: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή καλύπτεις όλο τον χώρο αυτόν ρεπορταζιακά. Έχω την εξής απορία, την ξέφρασα προχθές, αλλά δεν είχα κάποιον να μου την απαντήσει. Ως σενάριο την εξέθετα. Πες ότι παρετούνται ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά.

0: αυτοί αντικαθίστανται από κάποιους άλλους. Σωστά. Αυτοί που αντικαθίστανται, διάβασα, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ από κάτω, που θα τους αντικαταστήσουν δηλαδή, ότι δεν είναι νεοαριστερίτες, αλλά είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα υπάρχει περίπτωση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να πάλι αυξηθεί με κάποιον τρόπο και έτσι να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Εγώ άκουσα επίσης, ξέρω επίσης ότι δύο εξ αυτών που θα παραιτηθούν τη θέση τους θα πάρουν νεοαριστερίτες.
0: Νεοαριστερίτες είναι. Άρα δεν αλλάζει ισορροπία. Δεν αλλάζει ισορροπία.
1: Όχι, αλλάζει ισορροπία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Διότι αν φύγουν πέντε τουλάχιστον, όσο υπολογίζουμε και λένε οι πληροφορίες,
0: δεν θα είναι κοινοβουλευτική ομάδα πια.
1: Σταματάει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Διότι χρειάζεται 11, ακόμα και 10 να έχεις, πάλι δεν συγκροτείς κοινοβουλευτική ομάδα εκ των κοινοβουλευτικών κανονισμών.
0: Σωστό.
1: Επομένως, εκεί θα υπάρξει ένα νέο ζήτημα. Μάλλον είναι η Βουλή εκείνη με τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές, με αυτούς που θα δούμε και από σήμερα και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τώρα, με ρώτησε η Κατερίνα γιατί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Η πρώτη απάντηση είναι γιατί θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να προβάλλει νέα στελέχη. Το δεύτερο είναι ότι η οποιαδήποτε συμφωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών με τους παλιούς βουλευτές θα γίνει κατά μόνας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε αυτοδιάλυση κόμματος. Και επιλέξει, σας το λέω, δεν τον ενδιαφέρει.
2: Καλά, το έχει διαλύσει. Δεν χρειάζεται να δεχθεί αυτοδιάλυση.
1: Ναι, όχι, δεν τον ενδιαφέρει ακριβώς τι γίνεται σε οποιοδήποτε κόμμα. Ναι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επόμενη μέρα του δικού του κόμματος. Ναι. Περί αυτοδιαλύσεων, κλεισίματος, αφημί κτλ.
2: Αυτά, αφημικά κτλ. Ναι,
1: που έχουν ακουστεί. Ο Αλέξης Τσίπρας από στενούς τους συνεργάτες, τονίζω αυτό, μαθαίνω ότι δεν ασχολείται με αφημί, με οικονομικές διαλλαγές.
0: Θα ασχοληθεί το 15 μελές πολύ την πυρό, εάν και εφόσον προκύψει η ανάγκη, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν έρθουν τρεις ως ομάδα. Λέω εγώ ότι έρχονται τρεις ως ομάδα. Ανέφερα πριν τρία ονόματα. Αυτό μας λέει ο Βαγγέλης. Ναι. Δεν θα τους αντιμετωπίσει ως ομάδα ή ως. Ενός άλλου κόμματος ή κάποιους εισοδιστές άλλου κόμματος, ας πούμε. Θα είναι κατά μόνας. Μπράβο.
1: Ακριβώς.
0: Τι θυμήθηκα εγώ, τα τροσκιστικά θυμήθηκα
2: εγώ. Τι θυμάται, ρε παιδιά.
0: Για να μην με λέτε προβοκάτορα, καταλάβες.
1: Πάει ο Διονύσης που είναι βουλευτής. Παρόλη τη μεγάλη ηλικία του και γνωστή κρίνια του κτλ. Μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, αλλά σε επίπεδο προσωπικής βάσεως. Όχι σε επίπεδο ότι έρχεται από κάποιο άλλο κόμμα.
0: Και θα συζητήσουμε.
1: Άρα μεταφέρει και τις ψήφους του και την έδρα του.
0: Και θα συζητήσουμε τάμπουλα ράζα.
1: Και τα δύο τελευταία. Ναι. Και τις ψήφους και την έδρα.
0: Τάμπουλα ράζα με λευκό χαρτί θα συζητήσουμε. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
1: Όχι, εννοώ, είπα πριν ότι δεν είναι τόσο η βάση, ούτε η έδρα, ούτε η ψήφη που μεταφέρει ο κάθε βουλευτής.
2: Ναι. Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον θα έχει. Για να το δούμε αυτό το.
2: Σε ευχαριστούμε. Θα είναι μια μακρά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη αν σα στενοχώρησα.
1: Δεν πειράζει. Όλα τα ερωτήματα αυτά νομίζω ότι τα έχουμε όλοι μα.
2: Ναι, μωρέ.
0: Και τότε γιατί με λες εμένα προβοκάτορα αφού τα έχουμε όλοι.
2: Έτσι μπορεί να σε πειράζει.
1: Γιατί είσαι γκρινιάρη και μεγάλο
0: ηλικία.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γεια σου,
2: Βαγγέλη. Ευχαριστούμε.
0: Ο Γιάννη. Λέει 15 μελές ακούω.
2: Ναι, και εγώ τα ράχνω.
0: Και άρχισε θα υπάρχει, θα πηγαίνουμε και πέφτει μέρε.
2: Γιονύση. Στα μικρά τα μου. Ήμουν και πρόεδρος 15 μελούζε. Δεν έχω προοπτικές.
0: Εγώ δεν προλάβα τα 15 μελή.
2: Θα μου πει όλο ο πρωθυπουργό.
0: Ήμουν πρόεδρος τάξη, αλλά 15 μελή δεν είχαμε προλάβει εμείς.
2: Όλο ο πρωθυπουργό από πρόεδρο.
0: Θα μου πει ναι. Ο κύριος Κώστας λέει καλημέρα. Χθες πήγα μια βόλτα στον Προμαχώνα. Όλες οι ανεμογεννήτριες ήταν σταματημένες λόγω υπερπαραγωγής από τα φωτοβολταϊκά. Και όπως η κιλοβατόρα είναι στα ύψη. Ναι, η κιλοβατόρα είναι στα ύψη.
2: Παιδιά, έχει πέσει η τιμή του ρεύματος.
0: Πρώτον, έχει πέσει, αλλά ας το παραβλέψουμε αυτό. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτά. Εξαρτάται και από άλλα πράγματα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Από την επαρχία Νέστου, με τόσα κόμματα θα φτάσουν οι ψηφοφόροι. Αμέ! Λέει, καλημέρα, ευχαριστούμε για το περιεκτικό και προβοκατόρικο ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Να είστε καλά. Η κυρία Μέλπα, απαράδεκτη προπαγάνδα. Ποιος?
2: Ποιος?
0: Ναι, εντάξει. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγλατία. Μούχλα. Αλλά υπάρχει ελπίδα για ήλιο. Αυτό με την ελπίδα. Λοιπόν, 21 βαθμοί, μέτρια κίνηση. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πάλι ασχολούμαστε με τον Τσίπρα. Έχει ταλέντο. Φιλιά σε όλους και καλή συνέχεια. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν και μόνο με αφορμή το χθεσινό ντοκιμαντέρ. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν σήμερα. Το θέλει η μέρα. Είναι αυτό. Από τις μέρες του. Από τις μέρες του.
2: Είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, το θέλει η μέρα, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό εννοώ.
2: Λοιπόν, και επειδή.
0: Μην με προβοκάρεις. Θα το χρησιμοποιώ τώρα.
2: Ναι. Ναι. Επειδή είπαμε για κίνηση, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Το λέω, το ίδιο πράγμα είναι κάθε πρωί. Από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Βλέπω όμως εδώ πολύ μποτιλιάρισμα στη Βεΐκου. Όχι σε όλο το μήκος της Βεϊκού. Σκεφτείτε από το ύψος των λίγο πιο μετά τα Τουρκοβούνια, των Τουρκοβουνίων, ναι, μέχρι και τα Μενιδιάτικα, μέχρι την Αγίας Γλυκερίας. Ξέρουν οι γαλατσότες.
0: Πώς δεν ξέρουν.
2: Και αυτοί που περνάνε από εκεί.
0: Μέχρι και εγώ σχεδόν.
2: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα κατά τόπους στην Λεωφόρο Κηφισίας σε όλο το μήκος της. Στη Μεσογείο είναι από το ύψος του Νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στη Συγκρού είναι από το γνωστό σημείο από τον Άγιο Σώστη μέχρι Συγκρού Φίξ. Η Βουλιαγμένης έχει και η Ηλιοπόλεως, έχουν χαμηλές ταχύτητες βλέπω. Το ίδιο και η Κατεχάκη, όπως τη λέω εγώ, ειδικά στην ανηφόρα του Καρέα. Εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα και η Παραλιακή είναι πολύ φορτωμένη σήμερα από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου προς τον Πειραιά κατά διαστήματα και από το ύψος του Νέου Φαλήρου μέχρι και τη Λεωφόρο Αλίμου. Πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση και στη Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Προλαβαίνω Θεσσαλονίκη.
0: Πώς δεν προλαβαίνεις, μέχρι να πεις, να πω εγώ ένα μήνυμα του κυρίου Γιώργου, ναι, γιατί λέω όλα τα μηνύματα, τέτοιος είμαι. Καλημέρα, κλείνοντας, να πείτε τρεις φορές ζήτω η Νέα Δημοκρατία για να μην σας μαλώσει ο Μαρινάκης. Ποιος από τους δύο? Προχώρα. Λέει για Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, περιφερειακός. Έχει κινησούλα. Έχει αρκετή κινησούλα.
0: Κρίμα.
2: Η Τσιμισκή, χαμηλές ταχύτητες σήμερα. Η Όλγας είναι μια χαρά. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι επίσης πολύ καλά. Η Λαγκαδά, πολύ καλά. Στο ένα ρεύμα, μάλλον στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, εκεί στο ύψος των Αμπελόκηπων έχει πρόβλημα. Στα δάχτυλα την παίζω τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Να μείνετε εδώ,
2: Να μείνετε εδώ, στο Airgus Radio 105,8. Έχει εξελίξει πολλές σήμερα, παιδιά, έτσι. Πάρα πολλές εξελίξεις και θέματα.
0: Και άρα, αφού έχει εξελίξεις,
2: πού θα
0: τα μαθαίνετε πρώτοι και έγκυρα.
2: Βέβαια.
0: Έγκυρα και έγκυρα. Ναι. Στο Airgus Radio 105,8.
2: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο και αμέσως μετά κοντά σου ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πάμε να συνεχίσουμε την προπαγάνδα.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η εθραυστική χειρή ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στα ασθενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όρομα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

0: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι μια καλή μέρα η σημερινή μετά το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που έγινε χτες στη Λέσβο, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια δύο νέων παιδιών. 7 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη 26 Μαΐου, η κοινωνία της Λέσβου είναι για άλλη μια φορά συγκλονισμένη. Το ατύχημα έγινε σε ένα δρόμο που πολλές φορές έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα, ακόμα και θανατηφόρα. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, η Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί με τη Δέσποινα Αθανασιάδη. Θα πεις στους υπόλοιπους συντελεστές, Δέσποινα.
1: Η γλυκερία...
0: Νομίζω ότι έχεις ένα σχόλιο στην άκρη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Διάβασε, πες τη σχέση.
1: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, Δήμητρα, με αυτό που έγινε χθες. Ήμασταν και εμείς από νωρίς στο σημείο. Τι να πω, συλληπιτήρια στις οικογένειες.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Στη ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζ η Κλεάνθη Βασίλα.
0: Και... 2251-023-250 το τηλέφωνό μας για τη δική σας καλημέρα και όχι μόνο, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, θέματα που απασχολούν την περιοχή σας ή ακόμα και σχόλια με αφορμή και το χθεσινό θανατηφόρο δυστύχημα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Δεν μαθαίνουμε όταν χάνουμε τόσο νέους ανθρώπους. Σήμερα το πρωί ερχόμενοι στη δουλειά, εκεί στη διασταύρωση του αφάλουνα, ένα αυτοκίνητο με βλέπει που προσπαθώ να με κατέβει στη Μυτιλίνη, με κοιτάζει, σκεφτόταν οδηγός τι να κάνει, να φύγει ή να μην φύγει, να φύγει ή να μην φύγει, να μην φύγει ή να μην φύγει, στο και πέντε αποφασίζει να φύγει, έτσι. Πώς γίνονται
1: τα τροχαία.
0: Τα τροχαία. Δηλαδή, εάν δεν έχεις υπόψη σου, εάν δεν λαμβάνεις και τις κινήσεις του απέναντι, είναι πάρα πολύ εύκολο να εμπλακείς στο ατύχημα. Στο συγκεκριμένο σημείο που χάθηκαν οι δύο νέοι άνθρωποι, έχουν χαθεί και άλλοι. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά ατυχήματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Είναι η ταχύτητα η οποία αναπτύσσουν ερχόμενοι από θερμή, είναι η διασταύρωση που οδηγεί προς τον Τζάμπο και κατεβαίνεις προς τα κάτω. Στο συγκεκριμένο σημείο είχε χτυπήσει και ένας ποδηλάτης πολύ σοβαρά στο κεφάλι όταν είχαν σπάσει τα φρένα του ποδήλατού του και είχε αναπτυχθεί μεγάλη ταχύτητα και η φυγόκεντρος δύναμη τον έστειλε στο κράσπεδο που χτύπησε και μετά στο στήλο, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και επίσης εκείνο που έχω παρατηρήσει είναι το εξής. Καλά βρε παιδιά, υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες που περνάνε από το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Έχετε δει εσείς ποτέ τις μπάρες να είναι μετά το φωτιστικό, δηλαδή πρώτα το φωτιστικό και από πίσω είναι οι μπάρες? Συνήθως οι μπάρες είναι ακριβώς στο δρόμο, λίγο μετά το κράσπεδο, στο δρόμο και μετά είναι το φωτιστικό από πίσω. Για ποιο λόγο υπάρχουν οι μπάρες εκεί, ακόμα δεν έχω λύσει την απορία μου. Δηλαδή κάποιος να διορθώσει αυτό το πράγμα μπορεί, γιατί μετά παρακολουθεί κάποιος τα έργα τα οποία γίνονται, ας πούμε στην έξοδο της Θερμής. Έχουν σκάψει σε ένα σημείο στο τελευταίο σπίτι. Προς το τελευταίο σπίτι είναι από Θερμή προς παραλία της Θερμής. Έχουν βάλει ένα κόκκινο δίχτυ. Υπάρχει εκεί μέσα ένας λάκκος μεγάλος με πέτρες. Αυτό πώς θα το δει, ας πούμε, ο οδηγός του μηχανακιού το βράδυ τελευταία στιγμή, αν δεν είναι από τη Θερμή και δεν ξέρει? Δηλαδή λίγο ας προσέξουμε και την ασφάλεια των συνανθρώπων μας. Ας φροντίσουμε ο καθένας να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Δέσποινα, να πάμε για την πρώτη μουσική καλημέρα.
1: Πάμε
0: για την πρώτη μουσική καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Λοιπόν, εχθές Δέσποινα, ήσουν στο σημείο, έκανες το ρεπορτάζ, για πες μας.
1: Δήμητρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τα δύο παιδιά, ο 16χρονος και ο 18χρονος, ήταν σε παραλία στη Θερμή και κατά την επιστροφή τους στο για Μυτιλίνη, για την πόλη της Μυτιλίνης, προσέκρουσαν.
0: Ναι, δεν ήταν βέβαια μόνοι τους, προπορευόταν άλλα δύο μηχανάκια, που σημαίνει ότι ήταν παρέα μαζί. Καθώς κατέβαιναν τον δρόμο, υφυγόκεντρος δύναμη ήταν τέτοια στο τρίτο μηχανάκι, mm-hmm. που είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει με σφοδρότητα στο κράσπεδο και στη συνέχεια
1: στην κολόνα.
0: Στην κολόνα, ναι.
1: Έτσι λοιπόν τραυματίστηκαν θανάσιμα, κατευθείαν στο σημείο έσπευσε και η αστυνομία και τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα δύο νεαρά, τους δύο νεαρούς και η πυροσβεστική. Ήταν πολύ συγκλονιστικό και για μας που έχουμε ζήσει, ναι. και άλλα τέτοια παρόμοια περιστατικά.
0: Αυτό που λέω πολύ συχνά, ότι η ζωή είναι αυτή που ζούμε, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, δεν υπάρχει ούψ, έκανα λάθος, σαν πάμε από την αρχή. Είναι πολύτιμη, τη σεβόμαστε όσο μπορούμε, γιατί πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που μας ξεπερνάνε. Από εκεί πέρα όσο μπορούμε και αποφεύγουμε έτσι κινήσεις ή πράγματα που μπορούν να είναι καταστροφικά για μας. Το γεγονός ότι προπορευόταν δύο μηχανάκια δεν το λέμε έτσι, γιατί είδαμε το βίντεο που μας δόθηκε, όπου δείχνει ακριβώς, και το αποκλειστικό βίντεο που είχαμε χτες ως ΕΡΤ, όπου δείχνει ακριβώς πώς έγινε το δυστύχημα και με τι σφοδρότητα χτύπησε το μηχανάκι πάνω στο κράσπεδο και στη συνέχεια στην κολόνα. Σκληρές εικόνες. Τι να πω για αυτούς τους γονείς, τι να πω για τις μάνες, τι να πω για τους πατεράδες, για όλους τους συγγενείς, τι να πω για τα ίδια τα παιδιά που χάνουν τόσο νέα τη ζωή τους πριν ακόμα ανοίξουν το βλέφαρό τους για να χαρούν τη ζωή. Ναι, δύσκολα, δύσκολα. Συλληπιτήρια και να προσέχετε. Και να προσέχετε, να μαθαίνουμε από το τι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Η κηδεία πότε θα γίνει, Δέσποινα?
1: Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη, 28 Μαΐου.
0: Αύριο δηλαδή.
1: Ναι. Και των δύο παιδιών, του ενός στις 4 και του άλλου στις 6. Στις 6 στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσομαλούσας.
0: Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Τις σκληρές στιγμές.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το αφθόδη πυρετό και την εξέλιξη, τις εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτό το ζήτημα που ταλανίζει την Λέσβο, που απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία αλλά και τους χτινοτρόφους μας. Η Λέσβος, η οικονομία της στηρίζεται στην χτινοτροφία. Ξέρουμε πόσο μεγάλο ζήτημα έχει δημιουργηθεί στους χτινοτρόφους, στους εκτροφείς από τα κρούσματα αφθόδους πυρετού που πλήττουν το νησί. Χθες από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες ανακοινώθηκε ότι βρέθηκε ένα ακόμη κρούσμα αφθόδους πυρετού στην περιοχή των Στεγνών. Εξετάστηκαν βέβαια άλλες 47 εκτροφές του νησιού και ήταν αρνητικές. Αυτό είναι το θετικό. Βέβαια ο έλεγχος συνεχίζεται και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία για το πότε θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η χνηλάτιση προκειμένου να υπάρχει μια γενικότερη εικόνα για την πορεία της νόσου στο νησί αλλά και να αποφασιστούν κάποια επιπλέον μέτρα.

0: Και μια και αναφερθήκαμε στα αγροτικά, να πούμε ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε ένα νέο πρόγραμμα στήριξης αλιείας ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τον εξυγχρονισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων, την ενεργειακή αναβάθμιση των σκαφών, την βελτίωση των σχετικών εργασίες και ασφάλειας των αλιών, αλλά και την ενίσχυση της παράκτειας αλιείας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.
1: Θα παίξουμε ένα τραγούδι κατ' εξαίρεση προσωπικό από το προσωπικό δίσκο του 2007. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
4: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
5: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
3: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
6: ΕΡΤ Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
7: Λοιπόν, εχθές παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κύριο Κώστα Μυρίτση, για διάφορα θέματα. Μεταξύ αυτών ήταν και τα έργα διαχείρισης των υδάτων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Στην συνέντευξη αυτή αναφέρθηκε στις όριμες μελέτες που υπάρχουν ύψους 10,5 εκατομμυρίων ευρώ που μπορούν να ενταχθούν άμεσα για χρηματοδότηση, και επανέλαβε την ανάγκη ο Περιφερειάρχης να επιταχυνθούν οι διαδικασίες από τους φορείς ώστε να προχωρήσει η ορίμανση των μελετών για να ενταχθούν για χρηματοδότηση αυτά τα έργα, και η παρότρεση αυτή ήταν και προς την ΔΕΙΑΛ που όπως είναι αρμόδια υπηρεσία για την εκτέλεση τέτοιων έργων και για την ορίμανση τέτοιων έργων, αλλά και το σχεδιασμό, ας το πάμε ανάποδα, σχεδιασμό, την υλοποίηση, το σχεδιασμό λοιπόν αυτών των έργων, την επιτάχυνση των μελετών και την υλοποίηση των έργων. Να σας ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Περιφερειάρχης.
8: Η Περιφέρεια διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ 21-27, που είναι, όπως θυμάστε, αν θυμάστε, 390 τόσο εκατομμύρια. Και επειδή προέκυψε πριν από τις βροχοπτώσεις φετινές το θέμα της λειψιδρίας, θελήσαμε να το αντιμετωπίσουμε και εμείς. Και έτσι λοιπόν το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το 390 εκατομμυρίων, κάναμε μια τροποποίηση. Οπότε 40 εκατομμύρια να δοθούν σε έργα που να έχουν σχέση με τη λειψιδρία. Διότι ναι, μεν φέτος έχουμε πολλές βροχοπτώσεις, μπορεί του χρόνου να μην έχουμε βροχοπτώσεις και πάλι να προκύψει έντονο το πρόβλημα. Για να το αντιμετωπίσουμε, πήραμε κάποιο σύμβουλο. Ήταν η εταιρεία VM&A, που είναι ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Μιχαλόπουλος, για να εξετάσει τις υπάρχουσες μελέτες που να αντιμετωπίζουν το νερό. Εν τω μεταξύ, ενώ ξεκίνησαμε για λειψιδρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε αν μπορούμε να βάλουμε μέσα αυτά τα 40 εκατομμύρια και γενικά θέματα νερού. Και έτσι το δεχθήκαμε και θέματα νερού. Πέραν, ας πούμε, λίμματα ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την εμπλουτισμό του υδροφόρου. Ο κύριος, η εταιρεία αυτή, επισκέφθηκε όλους τους φορείς που μπορεί να είχαν μελέτες σχετικές με το νερό και κυρίως την υψηδρία. Δηλαδή τις ΔΕΙΑ, τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες. Τον Ιανουάριο μας κατέθεσε τις προτάσεις του. Οι προτάσεις κατατάχυσαν σε τρεις κατηγορίες. Γιατί έπρεπε να έχουμε μελέτες έτοιμες, όριμες. Τις κατέταξε τις υπάρχουσες μελέτες, τις εκπονούμενες μελέτες, σε εξής κατηγορίες. Όριμες μελέτες σχετικά με μεσαίο βαθμό ωριμότητος, μεσαίας ωριμότητος και ανώριμες, χαμηλής ωριμότητος. Και μας υπέβαλε την έκθεσή του το Γενάρη, τον Ιανουάριο. Ότι υπάρχουν 16 μελέτες όριμες, με βαθμό ρημότητας προχωρημένο, που μπορούμε να τις εντάξουμε. Αυτές οι μελέτες είναι της τάξης, οι προϋπολογισμοί τους είναι της τάξης 10,5-12 εκατομμύρια, ενώ εμείς είχαμε 40 εκατομμύρια. Αυτές οι μελέτες αφορούν διότι ΔΕΙΑ, ΑΛ, Μυτιλής, Λέζου, ΔΕΙΑ, είναι 6 μελέτες, 7 μελέτες στο Δήμο Ανατολική Σάμου. Είναι 2 μελέτες στο Δήμο Ικαρίας, μία μελέτη στην Ινούσες, μία στα Ψαρά και 4 μελέτες και 3 μελέτες στο Δήμο Δυτική Σάμου. Λέω, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν εκπονούνται άλλες μελέτες, αλλά αυτές που έχουν υψηλό βαθμό ωριμότητος. Όλες αυτές τις εντάξουμε στα έργα που θα βγουν προσκλήσεις. Ήδη η υπηρεσία δουλεύει σε αυτό, να καλέσουμε προσκλήσεις. Όμως τα λεφτά που είχαμε προβλέψει είναι περισσότερα, 40 εκατομμύρια. Ή θα μειώσουμε τα λεφτά ή θα δώσουμε χρόνο σε αυτούς τους φορείς να το οριμάσουν. Άρα λοιπόν, κύριε Βάλεση, γιατί έχει και εσείς πολλά έχετε, με μεσαίο βαθμό οριμότητας έχουμε 14 ΔΕΙΑ Λέσβου. Η ΔΕΙΑ Χίου είναι 3 μελέτες. Ο Δήμος Ανατολικού Σάμου πάρα πολλές, 5 μελέτες. Και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, περιμένουμε, η υπηρεσία θα περιμένει, εφόσον οριμάσουν αυτές τις μελέτες, να τις εντάξουμε και αυτές, διότι οι μεσαίες οριμότητες μελέτες έχουν ένα προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια. Αυτές που έχουν υψηλή οριμότητα είναι 10,5 εκατομμύρια. Και τις εντάσσουμε ήδη. Άρα λοιπόν, η ΔΕΙΑ περιμένουμε και από τους λοιπούς φορείς που διάβασα να οριμάσουν τις μελέτες. Αν θέλουν να δουν ποιες κατετάγησαν στη μεσαία οριμότητα, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον κύριο Πλακουτάρη, με την υπηρεσία, να τους δώσουν όλα τα στοιχεία. Τους πιέζουμε, τους προτρέπουμε, φιλικά τους πιέζουμε να τα οριμάσουν. Γιατί κρίμα τα λεφτά να τα πάμε σε άλλες δραστηριότητες, αφού τα βάλαμε για νερά.
9: Ξεκινήσουμε για το θέμα των νερών, την τροποποίηση που κάναμε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Εύχομαι οι φορείς, τα έστω να ξεκινήσουμε με τα όριμα έργα, να τρέξουν, γιατί τα έργα τα κάνουν αυτοί. Άρα, εμείς είμαστε εδώ, η Περιφερειάρχης είναι εδώ για να βοηθήσουμε όλους τους φορείς να τρέξουν αυτά τα έργα.
10: Ένα ευχαριστώ. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα ως Περιφερειάρχης είστε πάρα πολύ κοντά και μας στηρίζετε και ευχαριστούμε γι' αυτό. Ούτως ή άλλως όλες αυτές τις μελέτες που λέτε τις δουλεύουμε και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Μια που είμαστε εδώ να πω ότι σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση που μας δώσατε για τα δίκτυα της Νότιας Πόλης, ενημερωτικά έχει πάει πλέον στο Ελεκτικό Συνέδριο και περιμένουμε την απόφασή του για να, αν πρώτο Θεός είναι θετική, να υπογράψουμε σύμβαση με τον τους ώστε να ξεκινήσει το έργο.
7: Το επόμενο θέμα το επόμενο θέμα της συνέντευξης αφορούσε την κατασκευή γηπέδων σε διάφορα χωριά της Μυτιλίνης. Να κάνω εδώ μία επισήμανση ότι καλά τα γήπεδα, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν και πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής στα νησιά μας, να μπει και αυτό σε προτεραιότητα, έτσι ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν πάρα πολύ νωρίς να σέβονται το ΚΟΚ, αλλά και την οδηγική συμπεριφορά.
8: Η κατασκευή στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5 στις Νέες Κηδονίες. Κύριε Δήμαρχε, το υπογράψουμε και θα ελπίζω να γίνει ένα καλό έργο. Υπογράφουμε το γήπεδο του Μεσαγρού. Θα δώσουμε 500.000 να κατασκευάσουμε 5 γήπεδα, 5x5, σε 5 οικισμούς του Δήμου Μυτιλίνης. Με τον κύριο Δήμαρχο είμαστε σε συνεννόηση να εντοπίσουμε ποιοι οικισμοί θα είναι αυτοί, ποιες κοινότητες, που να έχουν κάποιο οικόπεδο που να κάνει για αυτή τη δουλειά και να ανοίγει το οικόπεδο στο δημόσιο, στην κοινότητα. Μας έχει στείλει απόψη ο κύριος Δήμαρχος. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα μιλήσουμε.
11: Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Περιφερειάρχη, τους δύο αντιπεριφερειάρχες και τον κύριο Πλακοτάρη, πλευράς Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, για όλη αυτή τη συνεργασία και για το γεγονός ότι μας δίνεται δυνατότητα να μας χρηματοδοτείτε έργα τα οποία χρειάζονται και τα χωριά μας και η πόλη μας, και αυτή η συνεργασία πάει πολύ καλά. Ευχαριστούμε.
8: Αλλιώς δεν γίνεται.
12: Σε τεχνική υπηρεσία έχουμε φτιάξει προγραμματικές συμβάσεις που μας είχαν ζητήσει δύο πρόεδροι των Νέων Κεδωνιών και του Μεσαγρού και περιμένουμε την πρόταση του Δημάρχου Μυτιλίνης για να δούμε σε ποια χωριά θα επιλέξουμε να κάνουμε τα επόμενα 5 γηπεδάκια, τα οποία θα τα εκτελέσει τεχνική υπηρεσία όπως και τα δύο προηγούμενα που ανέφερα.

0: τόσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Λοιπόν, ανακοινώθηκε χθες στην ίδια συνέντευξη τύπου και η χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης του Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής στη Βρύσα με προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ένας ιερός ναός που είχε, πληγεί από τον σεισμό, από το φωνικό σεισμό που έπληξε τη Βρύσα το 2017.
2: Η Βρύσα, ξέρουμε, είναι ένας οικισμός στη Λέσβο, ο οποίος έχει πληγεί από το 17, αν δεν κάνω λάθος, από τον γνωστό σεισμό της Βρύσας. Σε μεγάλο βαθμό ακόμη είναι και απειγορευμένη περιοχή και έχει προβλήματα και σε δημόσια κτίρια, θρησκευτικά κτίρια και προφανώς και σε ιδιωτικά κτίρια. Σήμερα με χαρά, γι' αυτό φώναξε και τον πρόεδρο της Βρύσας, είναι εδώ, θα υπογράψουμε να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Βρύσας με 2 εκατομμύρια. Κύριε Πρόεδρε, 2 εκατομμύρια, ελπίζω να πάει γρήγορα, την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής.

Ξαναμαζί και για να πάμε στην Ικαρία, μας περιμένει ο Γιώργος Τσαράς για τις ειδήσεις του νησιού. Γιώργο, καλή σου μέρα. Γιώργο, έλα, μην τρέπεσαι, βγες. Πρέπει να έχουμε πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή. Πρέπει να έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή για να τον ακούσουμε πάλι.

0: Για να σε ακούσουμε, Γιώργο.
1: Ναι, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, έχουμε λόγω εργασιών που γίνονται στο δικό δίκτυο, στο τμήμα μάλλον από το βενζινάδικο του Λαρού έως το αστυνομικό τμήμα Αγίου Κυρίκου, θα παραμείνει κλειστός λόγω εργασιών οδοστρωσίας που γίνεται. Ήταν χτες και γίνησαν οι εργασίες, θα είναι και σήμερα κλειστά. Να πω επίσης ότι έχουμε λόγω αναγκαίων εργασιών καθαρισμού και συντήρησης στο δίκτυο ίδρυυσης στην περιοχή Γυαλισκαρίου Μεζακτή.

0: των Παρδάδων στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ραχών από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα θα υπάρχει διακοπή στο δίκτυο της σύνδεσης. Οπότε θα κάνουν λίγο υπομονή οι κάτοικοι της περιοχής εκεί και πιστεύω ότι πολύ σύντομα και πριν τις 5 ώρα όπως μας λένε οι άνθρωποι του Δήμου να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες. Να πούμε τώρα ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοτική συνεδρίαση στις 28 του μήνα, μεθαύριο, αρκετά ενδιαφέροντα θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα θέμα στην περιοχή της ΟΞΕΣ με ένα αίτημα που έχει γίνει για την στέγαση μιας ιδιωτικής ομάδας η οποία έχει αναλάβει το θέμα του ελέγχου για την πυροπροστασία με ντρόν κτλ. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει λίγο δημιουργήσει θέμα μεταξύ των κατοίκων της ιδιωτικής ομάδας αυτής που λέγεται ΣΜΙΕΑ και είναι ένα θέμα το οποίο το έφεραν και οι κάτοικοι των συλλόγων, οι σύλλογοι μάλλον του καταφυγίου της ΟΞΕΣ του Μαυράτου και του Μαυρικάτου στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα συζητηθεί.
1: Γιατί δημιουργήθηκε θέμα?
0: Γιατί έχουν παραχωρηθεί χώροι οι οποίοι ανήκουν στο Δήμο,
1: ναι,
0: χωρίς να έχει υπάρξει ενημέρωση προς τους κατοίκους της περιοχής.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεμπλέξει λίγο, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν και ήδη έχουν στεγαστεί μέσα σε ένα σχολείο, το οποίο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από την ομάδα αυτή και μάλιστα υπάρχουν ντρόουν τα οποία πετάνε στην περιοχή αυτή και εκφράζουν τις ανησυχίες τους και τα ερωτηματικά τους, μάλλον περισσότερο θα έλεγα κάτι, και να δούμε τι γίνεται. Θα τα πούμε αυτά σίγουρα την Παρασκευή, όπου θα έχουμε πολύ περισσότερα για το θέμα αυτό.
1: Απορία προκαλεί πάντως το γεγονός ότι, εντάξει, φοβούνται κάτι άλλο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Τι φοβούνται, ας πούμε, το ρώτησες?
0: Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, πραγματικά είναι τουλάχιστον επειδή η συζήτηση που έχει γίνει με κατοίκους της περιοχής αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Ότι τους παρακολουθούν, ας πούμε. Τι?
0: Μπορεί να είναι και αυτό βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι και ένα θέμα το οποίο, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ιδιωτική ομάδα, ας πούμε, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία.
1: Μα και η πυροσβεστική υπηρεσία θα έχει ντρόουν στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ιδιωτική ομάδα όταν λες...
0: Στη θέση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ναι, όταν λες, και στοιχείο έχει, αλλά όταν λες εθελοντική, όταν λες ιδιωτική ομάδα, εννοείς εθελοντική ομάδα.
0: Ιδιωτική. Είναι μια εταιρεία η οποία αναλαμβάνει τέτοιου είδους δραστηριότητες.
1: Και ποιος τη χρηματοδοτεί?
0: Υπάρχει και χρηματοδότηση από πίσω.
1: Από ποιον?
0: Τώρα είναι ιδιωτικές ομάδες, ακριβώς τώρα τις ονομασίες δεν τις έχω των εταιριών, αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σίγουρα την Παρασκευή.
1: Α, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Θα είμαστε με πιο επίσημα στοιχεία για να μην...
1: Πώς λέγεται η ιδιωτική ομάδα αυτή, πώς λέγεται?
0: ΣΜΙΕΑ.
1: ΣΜΙΕΑ.
0: ΣΜΙΕΑ, ναι.
1: ΣΜΙΕΑ.
0: Σίγμα μη ήττα έψιλον άλφα.
1: Ωραία. Ξέρεις, το γκουγκλάρω.
0: Ναι, και καλό θα κάνεις, γιατί το γκουγκλάρα και εγώ και πρόκειται για μια, έτσι πραγματικά δεν είναι σαφή τα στοιχεία τα οποία δίνει το διαδίκτυο για αυτή την ομάδα.
1: Λοιπόν, μάλιστα, είναι αρχή πολιτικής αεροπορίας, λέει ΣΜΙΕΑ. Μάλιστα, συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών, ΣΜΙΕΑ. Ωραία. Ναι, ωραία. Για συνέχισε, Γιώργο, μέχρι να διαβάσω τι πράγμα είναι αυτό. Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, και επίσης είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενημερωτική συνέλευση που έγινε το Σάββατο 23 του μηνός από τον Δήμαρχο Ικαρίας προς τους δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Ραχών. Είναι ένα θέμα τώρα το οποίο σε 5 λεπτά θα έχουμε μια συνέντευξη με τον
1: έχουμε...
0: Τώρα, την Τετάρτη με λεπτομέρειες. Έτσι και με την άνεση του χρόνου που έχουμε στην εκπομπή μας, ραδιοκύματα. Mm-hmm. Θα έχουμε όμως ένα απόσπασμα που θα προλάβουμε, πιστεύω, στην αυριανή εκπομπή την πρωινή, για να μπορούμε να ακούσουμε λίγο και τον Δήμαρχο στη δικιά μας την εκπομπή.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι μια ενημέρωση η οποία έχει πολύ καιρό να γίνει και νομίζω ότι τουλάχιστον όταν η Λαϊκή Συσπήρωση βρίσκεται στη Δημοτική Αρχή, τις κάνει αυτές τις συναντήσεις με τους κατοίκους των περιοχών και ενημερώνει για διάφορα γραπτά, που είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, να γνωρίζουν οι άνθρωποι από επίσημη τοποθέτηση τι συμβαίνει με τα έργα που αφορούν το νησί και την περιοχή τους. Να πω τώρα, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα μόνο αυτό, Δήμητρα, με το θέμα της διακομιδής των σκουπιδιών στην περιοχή του Αρμενιστή, η οποία είναι και η τουριστικότερη περιοχή του νησιού μας, και δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα, τουλάχιστον με την πρώτη πληροφορία να έχουμε, ότι το όχημα, το πληρωματοφόρο είναι χαλασμένο της περιοχής εκεί, και το πρόβλημα θα μεγαλώσει όσο αυτό δεν επιδιορθώνεται.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπες. Καλή
0: και θα
1: σημέρα.
0: Δούμε μετά γιατί σε...
1: Ναι. Έχω πάρα πολλές απορίες.
0: Ναι, είχα πολύ έντονες διαμαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής εκεί. Μάλλον ανησυχίες, θα έλεγα, περισσότερο. Να δούμε τι μέλη γενέστε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
0: Είστε καλά. Καλημέρα.

Απαντώ στην Ικαρία και σε όλους τους κατοίκους του νησιού ότι η εταιρεία ΣΜΙΑ είναι η εταιρεία η οποία έχει κάνει συνεργασία με το αρχηγείο της πυροσβεστικής και είναι αυτή που πετάει τα ντρόουν σε όλη την Ελλάδα και στη Σάμο και στη Χίο και στη Λέσβο και στην Ικαρία. Δεν υπάρχει θέμα παρακολούθησης. Είναι για την προστασία των δασών μας. Έγκυρη πληροφόρηση αυτό που σας λέω, γιατί εντάξει, δεν θέλω να μένω για πολλή ώρα με τέτοιες απορίες. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Ωστότε, να είστε καλά, καλή σας μέρα από τη Δήμητρα Λαχουρή που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος και την Δέσποινα Θανασιάδη, την Κλιγερία Σουλουγάνη στη ρυθμίση ήχου, την Παυλίνα Κοσμά μουσική επιμέλεια, Θανάση, Βασίλη την Έλλη και Βασίλη την Έλλη και Κλεάνθη Βασίλα στο μοντάζ. Καλή σας μέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγινε για τους άλλους, η ζωή είναι πολύτιμη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο μπουτιλιάρισμα στην περιφερειακή οδό αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για την νέα κοινή αγροτική πολιτική. Στις 8 στο Θησείο, στις 8 το απόγευμα στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει σήμερα τη δημιουργία του κόμματός του. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στις περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στον Αριοπάγο η δήλωση ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Να θυμίσουμε ότι το κόμμα είχε παρουσιαστεί την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη την χώρα. Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 36 μεταναστών νότια της Κρήτης, 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης της Frontex. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Την ίδια ώρα το Ιράν θα επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επίσης ανακοίνωσε χτες το βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολά και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Κλιμακώνεται η ένταση στο ρώσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις εκατέρωθεν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν χτες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στα δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χτες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μία 31 ετών γυναίκα έχασαν τη ζωή τους χτες και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Στη Χιλή σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στα βόρεια της χώρας και χωρίς ρεύμα έμειναν περίπου 27.000 νοικοκυριά. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται στην Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία σήμερα, με τη θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι αναμένεται να αυξηθούν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και είναι πραγματικά μια όμορφη Τρίτη γιατί είναι ηλιόλουστη. Βέβαια, να ξέρετε ότι κατά το μεσημεράκι θα πιάσει και τα τριαντάρια του. Αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός. Αυτά είναι τα δύσκολα του καλοκαιριού που ακόμη επισήμως δεν μας έχει έρθει, αλλά οι θερμοκρασίες αυτό μαρτυρούν.
1: Ερώτηση.
0: Άντε πάλι.
1: Μέχρι πρότινος έλεγες να έρθει ο ήλιος.
0: Ναι.
1: Να ζεσταθεί το κοκαλάκι
0: ναι.
1: μας. Σωστά δεν το είπα, σωστά το είπα.
0: Μια χαρά,
1: ναι.
0: καλά το πας.
1: Να ζεσταθεί το κοκαλάκι
0: ναι, ναι.
1: μας. Και σήμερα μου λες.
0: Θα σου πω ότι ιδανικά τι θέλω. Θέλω ως 25 βαθμούς, όχι παραπάνω. Έτσι, από 23 ως 25 και κελιακάδα να έχει, αλλά να μην καίει ο ήλιος. Εντάξει, μπορώ να κάνω παραγγελία ένα καιρό κι εγώ. Άλλοι και άλλοι παραγγέλνουν διάφορα. Δηλαδή πίτσες, γλυκά, αυτά, μπέργκερς. Εγώ θέλω έναν καιρό τέλος πάντων που να μου ταιριάζει. Αυτό λοιπόν με τον καιρό δεν βοηθάει βέβαια μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπουμε στην κίνηση, γιατί έχουμε προβλήματα και στην περιφερειακή. Λες και βρέχει δηλαδή, πήραν όλα τα αυτοκίνητα. Και στις δύο κατευθύνσεις, στο ύψος της Τούμπας, σημαντικές καθυστερήσεις. Και στη Μίκη Θεοδωράκη τηλεφόρο, στην κάθοδο, βλέπουμε δηλαδή από τη Δαβάκη και μετά. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν από φανάρι σε φανάρι με μεγάλη καθυστέρηση. Εγνατία επίσης τμήματικά θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Κωνσταντίνου Καραμαλή και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος από την αρχή μάλλον από τη Βούλγαρη μέχρι και τη Μαρτίου. Και βλέπουμε και το γνωστό σημείο στα Μάλγαρα στην κατεύθυνση της εισόδου προς Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εκεί τώρα τι να πω, έχουν τα δίκαια τους οι οδηγοί,
1: υπομονή.
0: Ό,τι και αν λένε.
1: Υπομονή.
0: Πόσο υπομονή να κάνεις.
1: Μέχρι να τελειώσει το έργο. Το επισκέφθηκε χθες και ο Νίκος Σταχιάος.
0: Υπομονή υπουργός. Από εδώ, υπομονή από εκεί.
1: Όχι, από πού αλλού δηλαδή, ειλικρινά από πού αλλού.
0: Για τώρα πες. Υπομονή να τελειώσει ο πόλεμος, μήπως έτσι και μειωθεί η τιμή στα καύσιμα.
1: Αυτό δεν είναι θέμα.
0: Υπομονή, κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός, μια λεμονιά ανθίζει στην γειτονιά.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται δηλαδή, εντάξει. Κάπου έχει ξεχυλώσει αυτό το πράγμα με την υπομονή.
1: Τι περιμένεις, να ξυπνάς το πρωί και να τρέξεις ανέμελη στα λιβάδια και να ανεμίζουν οι κοτσίδες?
0: Όχι, αυτό δεν νομίζω, γιατί δεν υπάρχουν λιβάδια. Ή θα έχουν γίνει αιωλικά πάρκα, ή θα έχουν βάλει ανεμογεννήτριες. Τέλος πάντων, ναι, πάνε και τα λιβάδια. Πόσο υπομονή να κάνεις πια. Τέλος πάντων.
1: Να ξυπνάς το πρωί, να λες, δόξα τον Πανάγαθο, όλα είναι καλά.
0: Ναι.
1: Και να ξεκινάς τη μέρα σου αισιόδοξα.
0: Ναι, αισιόδοξα.
1: Με το χαμόγελο.
0: Να σου πω κάτι με χαμόγελο.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι χθες που λέγαμε όλα καλά στη Μέση Ανατολή και σαν να τα βρίσκουν και μια ηλιαχτίδα κτλ.
1: Αυτά ναι. τα λέγαμε χθες.
0: Ναι, ναι, γιατί today
1: τι
0: σήμερα.
1: Τι αναρωτήθηκα όμως.
0: Με αυτό.
1: Στον επόμενο τόνο της ιστορίας, πώς θα είναι η κατάσταση.
0: Αυτά λοιπόν last year, γιατί this year, σήμερα δηλαδή. Βικτωρία Καλιάκου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βικτωρία.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να διευκολύνω και το Χρήστο με μια σεξιστική δήλωση πριν τα πολεμικά. Οι γυναίκες δεν έχουμε υπομονή και δεν είμαστε ευχαριστημένες με τίποτα.
1: Τι έχετε,
0: συγγνώμη κιόλας, αλλά θα είμαστε στην εποχή των σπηλαίων, αν δεν κυνηγούσαμε το κάτι της παραπάνω τόσα χρόνια.
2: Και να το δούμε με χιούμορ.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, δεν είναι καλά τα νέα. Εν μέσω διαπραγματεύσεων.
0: Τώρα, μην μας τα λες τώρα. Είπαμε κι εμείς, ναι, τέλος πάντων.
2: Προσγειώνω με απότομα και προσγειώνω και εσάς. Είχαμε επιθέσεις από τη CENTCOM. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και πλοία που σύμφωνα με τους Αμερικανούς προσπαθούσαν να ποντίσουν νάρκες στα στενά. Έγιναν, λένε οι Αμερικανοί, στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοάμυνας και την προστασία των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από απειλές των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Και μάλιστα λένε ότι έδειξαν αυτοσυγκράτηση από τις 8 Απριλίου που ισχύει η κατάπαυση του πυρός. Είχαμε επιδρομές και κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, είναι ένα σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν. Εκεί είναι η βασική ναυτική βάση στα στενά του Ορμούζ, Ιρανική. Ενώ είχαμε εκρήξεις και στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν λίγο πιο μέσα, αλλά η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο. Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο, ακόμη και μετά τις επιθέσεις, είπε ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έπρεπε να μείνουν ανοιχτά τα στενά και πρέπει να μείνουν ανοιχτά και παρά τις επιθέσεις η συμφωνία παραμένει εφικτή. Βέβαια, ο Τραμπ μας προειδέασε ότι ή θα είναι μια μεγάλη και σημαντική συμφωνία στα μέτρα του και του ύψους του, αυτό το λέω εγώ, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου συμφωνία. ειρωνεύτηκε τους ηλίθιους, όπως είπε, δημοκράτες και τους δίθεν ρεπουμπλικάνους που του ασκούν κριτική, όπως ο αποτυχημένος γερουσιαστής Στήλης, ο οποίος, να πούμε, ζήτησε εξηγήσεις από τον Υπουργό Πολέμου για τα πυρηνικά και την επίθεση. Το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, είπε, για το Ιράν πρέπει είτε να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία. Η Τεχεράνη, βέβαια, διέψευσε πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει ότι μετέφερε ουράνιο στην Κίνα, ενώ υπήρχαν και άλλες πληροφορίες ότι δεχόταν να μεταφέρει αποθέματα εκτός χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι θα πήγαιναν μόνο στην Κίνα και θα υπήρχαν εγγύησεις συγκεκριμένες από το Πεκίνο. Τώρα, όσον αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων από την πλευρά του Ιράν, πριν τις επιθέσεις, έχουμε αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, που είπε: έχουμε καταλήξει σε μεγάλο μέρος σε συμπεράσματα, όμως η πρόοδος δεν σημαίνει συμφωνία. Και επίσης είπε ότι αν και όταν υπογραφεί μνημόνιο, ευμέρους θέματα και το πυρηνικό θα συζητηθούν, όπως λέγαμε, σε διάστημα 60 ημερών. Και μάλιστα κατηγόρησε το Ισραήλ, τους σιωνιστές, όπως λέει, πως υπονομεύουν τη συμφωνία. Τώρα, για τα στενά, για τα οποία ο Τραμπ δεν δέχεται διόδια, είπε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΥΠΕΞ ότι δεν επιβάλλει διόδια, αλλά τέλη για υπηρεσίες πλοήγησης και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα είχαμε και στο μέτωπο του Νοτιού Λιβάνου και του Ισραήλ εξελίξεις. Είχαμε σιρήνες αεράμινας το πρωί στο βόρειο Ισραήλ. Τελικά ήταν λάθος συναγερμός, όπως ανακοίνωσε ο IDF. Η Χεζμπολά εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον τριών στρατοπέδων στο βόρειο Ισραήλ σε ανταπόδοση και παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Οι επιθέσεις έγιναν λίγες ώρες αφού τον Νετανιάχου είπε πως διέταξε να ενταθούν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο και να συντρίψουν την σιητική παράταξη. Απάντησε ο πρόεδρος του Λιβάνου στις επικρίσεις της Χεζμπολά για ενδοτισμό ότι η διαπραγμάτευση με το Ισραήλ δεν είναι παράδοση και η πλήρης αποχώρησή του από τον Νότο είναι μια εθνική απέτηση της αποχώρησης του Ισραήλ από τον Νότο του Λιβάνου. Βέβαια, παρότι ανεβαίνει το πετρέλαιο, εχθές ήμασταν στα 94, αυτή τη στιγμή το Brent είναι στα 95, δεν έχουμε θεαματική άνοδο, έχουμε απλή άνοδο. Ανεβαίνουν όλος περιέργως και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, το αποδίδαμε χθες την ελπίδα για συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστούν οι επιθέσεις ή αν είναι ένα μέσο πίεσης προς την Τεχεράνη για να έχουμε συμφωνία, μάλλον όχι συμφωνία, memorandum of understanding τις επόμενες ημέρες.
1: Oh, really?
0: Oh, yeah.
2: Όπως λέγαμε και στα χωριά μας.
0: Ναι. Βικτωρία, πραγματικά προσπαθούμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε την κουβέντα, γιατί είναι τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν. Ξεκίνησε δηλαδή ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου, ήταν έτσι, ο βομβαρδισμός που έγινε με το σχολείο με τις μαθήτριες που σκοτώθηκαν. Και λέγαμε κάποια στιγμή, επειδή ακριβώς εμπλέκεται η Αμερική, το Ιράν είναι υπερδύναμη κτλ., κάποια στιγμή θα τα βρουν μεταξύ τους, τέλος πάντων θα δοθεί μια λύση, ένα τέλος. Δεν υπάρχει, σαν να έχουν ανοίξει πύλες στις κολάσεις. Τώρα τι να λέμε, είναι τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν. Και ξέρεις τι, νομίζω ότι το να είναι μια χαοτική κατάσταση μπορεί να είναι και το καλό σενάριο. Σκέψου το κακό σενάριο όλα αυτά να είναι βάση ενός σχεδίου.
2: Και μην ξεχνάμε και τα εκλοβισμένα πλοία, εκεί είναι και Έλληνες εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ ναυτικοί. Αυτούς έχουμε ξεχάσει, δεν ξέρω οι άνθρωποι αν έχουν επαφή με κάποιον, αν τους ενημερώνει κάποιος, αν νιώθουν ασφαλείς. Δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει πραγματικά. Δηλαδή είναι σε
0: θα
2: μια
0: έχουμε
2: ζώνη...
0: μια επικοινωνία με εκπρόσωπο των Ελλήνων ναυτικών τις επόμενες ημέρες για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Βικτωρία, είναι πολύ σωστό αυτό που επισημαίνεις. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Έχει αδειάσει πολύ.
1: Να συνεχίσω εγώ τώρα να θυμώνω με αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, εσύ δεν θυμώνεις, δεν εκνευρίζεσαι με τους βανδαλισμούς, για παράδειγμα. Κοίταξε, στην Αθήνα έσπασαν, λέει, τα γυαλιά από το άγαλμα του Καβάφη. Αυτό το ωραίο που βάλανε, που μπορεί ο κόσμος ή οι τουρίστες ή οι επισκέπτες να πάνε να βγουν φωτογραφία με το άγαλμα. Είναι μια εικόνα που τη βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Πήγαν, λέει, σπάσαν τα γυαλιά. Τουλάχιστον αυτό είναι καλό, δεν θα βλέπει ο Καβάφης τι γίνεται. Δηλαδή, είναι ντροπή αυτά τα πράγματα.
2: Η ιστορία αυτή με τους βανδαλισμούς πρέπει να τελειώσει. Και είναι θέμα σεβασμού και παιδείας.
1: Για
2: παράδειγμα,
1: και
2: στο μετρό χθες, έτσι που έσπασε κάποιος
1: στο
2: τζάμι.
1: Δες και στην Αβαρίνο με το άγαλμα τι έγινε, με το παιδάκι που το ρίξανε. Το παιδάκι, το άγαλμα, το αγοράκι που το ρίξανε μέσα σε τριβάνι. Είναι μαζί μας ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε τώρα όχι για τους βανδαλισμούς, αν και έχουμε να πούμε και για αυτό το άγαλμα τι θα γίνει, αν θα γίνει αποκατάσταση. Αλλά πιάνουν και δουλειά τα συνεργεία που εργάζονται για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην πόλη μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικηφορίδη.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Τώρα, επειδή το ξεκινήσαμε με τους βανδαλισμούς, πώς βλέπετε να αποκαθίσατε το αγοράκι εκεί στο Συντριβάνι στην Αβαρίνο?
3: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά εγώ το τελευταίο διάστημα είχα μπει σε μια διαδικασία αναβάθμισης αυτού του Συντριβανίου και αυτού του Λίπτου. Αναβάθμιση, δηλαδή, του περιβάλλοντος εκεί, γιατί πιστεύω ότι είχε φάει τα ψωμιά του, αυτό που λέμε, δηλαδή ήθελε μια μικρή αναβάθμιση. Επομένως, είναι κάτι που εμείς ούτως ή άλλως το προγραμματίσαμε. Τώρα μάλλον θα επιταχυνθεί η αναβάθμιση, γιατί πρέπει, εννοείται, άμεσα να επανέλθει το λιτό στη θέση του και άμεσα να κάνουμε και όλες αυτές τις υπόλοιπες εργασίες που σκεφτόμασταν ούτως ή άλλως να κάνουμε. Αλλά τώρα θα τις κάνουμε, γιατί με αυτή την ενέργεια, η οποία είναι πραγματικά κατανόητη, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί, τώρα θα γίνει ακόμα πιο γρήγορα.
1: Τι περιλαμβάνει αυτή η αναβάθμιση, κύριε Νικηφορίδη?
3: Κοιτάξτε, όχι μεγάλη επίβολα πράγματα. Εννοείται ότι το αγοράκι που σφυρίζει είναι το κεντρικό πρόσωπο του Συντριβανιού. Απλώς λίγο περισσότερο νερό, λίγο περισσότερο φως, πιθανόν μια διαμόρφωση που να επιτρέπει να καθίσει κανείς στην άκρη του Συντριβανιού για να νιώσει καλύτερα και το νερό και την επαφή, επομένως, με το νερό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα αλλάξει άρδιν το περιβάλλον.
1: Στο σημείο που βρίσκεται μπορεί να τοποθετηθεί κάμερα, ούτως ώστε να μην επαναληφθεί?
3: Οι κάμερες έτσι κι αλλιώς δεν επιτρέπονται.
1: Ναι, ναι, όχι, λέω μήπως στο συγκεκριμένο σημείο θα μπορούσε εκεί στο άγαλμα να υπάρχει κάποιος έλεγχος ή καλύτερος φωτισμός.
3: Οι βανδαλισμοί γίνονται σε πάρα πολλά σημεία. Αν έπρεπε σε όλη την πόλη να, που ούτως ή άλλως όμως δεν υπάρχει πρόβλημα με τις κάμερες, δεν επιτρέπονται οι κάμερες, θα ήταν, πρέπει αλλιώς να το λύσουμε το θέμα. Δεν νομίζω ότι γίνεται με τις κάμερες, για να μην σας πω ότι στα ΒΣΕ της Νέας Παραλίας που υπήρχαν κάμερες, απλά μπήκανε με μάσκες, με κουκούλες, και το βανδαλίσανε. Δηλαδή δεν μας σώζουν οι κάμερες.
1: Τι μας σώζει? Δηλαδή, πραγματικά έχουμε φτάσει στο αμήν. Τι μας σώζει?
2: Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός σε κάθε σημείο αναφοράς για να μην βρεθεί κάποιος ο οποίος θα κάνει αυτό που θεωρεί εκείνος εξυπνάδα.
1: Απλά για να μην μιλάμε θεωρητικά, κύριε Νικηφορίδη, εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτό το λόγο, δηλαδή για να μην γίνονται βανδαλισμοί σε τέτοια σημεία?
3: Τι θα κάνουμε, δεν σας συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, είπατε να το αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε?
3: Μόνο με ενημέρωση, με εκπαίδευση. Δεν γίνεται αλλιώς. Λένε, και με άμεσες ενέργειες για αποκατάσταση. Δηλαδή,
1: απλά αυτό... πρέπει από ένα σημείο και μετά οι δράστες θα πρέπει να εντοπίζονται και το, ο λογαριασμός να πηγαίνει στα σπίτια τους και αν είναι ανήλικοι να, τις, να πληρώνουν τις ζημιές οι γονείς τους. Διαφορετικά δεν πρόκειται να υπάρξει.
2: Όπως γίνεται στα σχολεία. Κάποιος πρέπει να πληρώσει, κύριε Νικηφορίδη, τη λυπητερή.
3: Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Απλώς το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να τους εντοπίσεις. Γιατί στις 3 η ώρα, στις 4 η ώρα το πρωί περνούσαν από εκεί, μπήκανε μέσα,
1: του
3: δώσανε μια μπουνιά, τι να πω, το ρίξανε κάτω και φύγανε τρέχοντας. Αυτούς πώς μπορεί κανείς να τους συλλάβει, να τους πιάσει. Είναι δύσκολο. Εκείνη τη στιγμή θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος εκεί και αν είναι και πολλά άτομα, ένας κάποιος δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο, είναι πρόβλημα. Δεν γίνεται.
1: Κύριε
3: δηλαδή...
1: Νικηφορίδη, επειδή κλέψαμε όλο σας το χρόνο τώρα με τους βανδαλισμούς, είναι και αυτό σε εξέλιξη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, η αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Έχει μπει και ένα τεράστιο ειδικό μηχάνημα. Τι ακριβώς είναι αυτό?
3: Καλά, δεν είναι τεράστιο. Είναι ένα
1: είναι,
3: όχημα...
1: μεγάλο για τα δικά μας δεδομένα, ναι.
3: Πάντως δεν έχει σχέση με τα μεγάλα οχήματα που κάνουν τις μεγάλες ασφαλτοστρώσεις. Είναι πολύ μικρότερο. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα που αντιμετωπίζει σημειακά τα τραύματα που υπάρχουν στο σώμα αυτής της πόλης και είναι πολλά δυστυχώς αυτά τα τραύματα, γιατί οι εταιρείες, η εγκατάλειψη, οι εργασίες, το απαρχαιωμένο δίκτυο αποχέτευσης και ίδρευσης, όλα αυτά δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα και αυτό το μηχάνημα ουσιαστικά έρχεται να κάνει, να κάνει τοπικές επεμβάσεις οι οποίες έχουν μικρό κόστος, γιατί ξέρετε οι ασφαλτοστρώσεις οι μεγάλες έχουν πολύ μεγάλο κόστος και δεν μπορεί ο Δήμος να αντιμετωπίσει μαζικά. Οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης είναι πάρα πολύ και έχω ξαναπεί 1630 δρόμοι, όπως αντιλαμβάνεστε, και το Δήμο Θεσσαλονίκης μόνο, έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε ξαφνικά να ασφαλτοστρώσουμε όλη την πόλη.
1: Όχι, αλλά τώρα ας πούμε στο χρονοδιάγραμμα που έχετε μπροστά σας για το επόμενο διάστημα, σε πόσα σημεία θα γίνουν παρέμβασεις?
3: Αυτό το μηχάνημα θα δουλέψει όλο το χρόνο προκειμένου να κλείνει τις λακκούβες, να κλείνει τις τρύπες. Ταυτόχρονα όμως υπογράψαμε και για μεγάλες ασφαλτοστρώσεις που όμως θα γίνουν σε συγκεκριμένους δρόμους οι οποίοι έχουν τεράστιο πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν ένας δρόμος έχει 2, 3, 4, 5 λακκούβες, θα τις κλείνω. Όμως όταν είναι όλος ο δρόμος για ασφαλτόστρωση, τότε θα πάμε να ασφαλτοστρώσουμε. Δηλαδή, το επόμενο διάστημα έχουμε και 3 μεγάλες εργοδοτικές. Έχουμε ήδη υπογράψει και θα ξεκινήσουν σε καμιά δεκαετία, 10-15 μέρες που θα γίνουν τα ασφαλτοστρώσεις σε όλη την επιφάνεια των δρόμων. Επιλέγουμε καταρχήν τους πολύ προβληματικούς, αυτούς που έχουν εγκαταληφθεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν θα πάμε στους μεγάλους δρόμους, γιατί οι μεγάλοι δρόμοι δυστυχώς έχουν πολύ μεγάλο κόστος και σύντομα το ποσό που έχουμε προβλέψει για αυτές τις ασφαλτοστρώσεις, που συνολικά είναι 7 εκατομμύρια, θα εξαντλήσει. Άρα δεν θέλουμε να το εξαντλήσουμε, θέλουμε να πάμε στους μικρότερους δρόμους, να κάνουμε δουλειά εκεί. Και αυτούς τους δρόμους που σας λέω είχαν εγκαταλειφθεί εδώ και πολλές
1: μας γράφει η ακροάτρια, κύριε Νικηφορίδη, όσο αναφέρεστε σε αυτές τις εργασίες, να μην γίνονται, λέει, μία η ώρα το μεσημέρι.
3: Με για τις ασφαλτοστρώσεις μιλάει?
1: Ναι, για τις ασφαλτοστρώσεις. Για το...
3: Για τις λακκούβες που κάνουμε με το μηχάνημα.
1: Ναι.
3: Γιατί οι ασφαλτοστρώσεις, ξέρετε, όταν ξεκινούν να γίνουν, δεν μπορεί να διακόπτονται μετά από 2-3 ώρες. Δηλαδή, όταν γίνεται ασφαλτόστρωση, πρέπει να ξεκινήσει και να τελειώσει. Δεν μπορεί να σταματήσει. Αν χρειαστεί δηλαδή το μηχάνημα να δουλέψει 12 ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα δουλέψει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Θα βοηθούσε να ήταν λίγο πιο συγκεκριμένη η ακροάτρια, αν μπορεί να μας στείλει μήνυμα για ποια περιοχή αναφέρεται.
3: Γιατί ξέρετε κάτι, αυτό μπορεί να είναι μια όχληση, αλλά σκεφτείτε τι προσφέρει στην καθημερινότητα μετά ένας νέο ασφαλτοστρωμένος δρόμος.
1: Ήρθε τώρα μήνυμα για την Βασίλισσα Σόλγας, λέει.
3: Εντάξει, βασίλειες ώρες πάμε και κλείνουμε λακκούβες. Δηλαδή είναι ενοχλητικό που στη μία το μεσημέρι γίνεται κάποιο θόρυβο ή υπάρχει κάποιο.
1: Μα δεν είναι μόνο θέμα θορύβου, είναι και θέμα κίνησης. Επειδή εκείνη την ώρα κυκλοφορεί είναι μεγάλο ο κόσμο. Βασίλειες
3: ώρες είναι πολύ μεγάλη τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Δεν είναι το μεσημέρι. Δηλαδή τις πρωινές ώρες που μετακινείται όλο ο κόσμο, τότε ναι, υπάρχει πρόβλημα.
1: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα ωράριο που να είναι εκτός λειτουργίας των καταστημάτων του ωραρίου.
3: Και τότε θα πάμε στο ωράριο κοινής ησυχίας και θα έχουμε προβλήματα με την κοινή ησυχία. Μάλιστα.
1: Κύριε Νικηφορίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Θα πρέπει να πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων. Πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Θα είμαστε εδώ και θα παρακολουθούμε. Είναι ζητήματα της πόλης και αφορούν όλους τους δημότες. Ήταν μαζί μας ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διευκρινήσεις ΕΦΚΑ για λάθος στις ασφαλιστικές εισφορές του 2025. Για τους φορολογούμενους που προέκυψε χρεωστική εκαθάριση στις εισφορές του 2025 λόγω λανθασμένου υπολογισμού, η διοίκηση του ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης. Νέα επιχείρηση διάσωσης με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 8 το απόγευμα στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η επιδημία του ιού έμπολα στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο, προειδοποίησε χτες ο ΠΟΗ. Συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου σήμερα από μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον κουβανικό λαό. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, οι 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Επιθέσεις των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα βόρεια της χώρας. Γενικά αθλιός καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις και έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην πόλη. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Εν τω μεταξύ, βλέπουμε τώρα την εικόνα από το δορυφόρο. Παραμένουν τα προβλήματα στην περιφέρεια εκεί, στο ύψος της Τούμπας και στις δύο κατευθύνσεις. Και να δεις, Χρήστο, τι έχει να γίνει σε λίγες μέρες που θα σταματήσει, θα διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του μετρό για να γίνουν αυτές οι δοκιμαστικές, τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά.
1: Τίποτα δεν θα γίνει γιατί υπάρχει σχέδιο.
0: Τι σχέδιο υπάρχει,
1: εγώ περισσότερα βλέπω... λεωφορεία, επανέρχεται η γραμμή μία από τον ΟΑΣΤ. Όλα θα μπουν σε μία σειρά.
0: Καλά, εδώ θα είμαστε και θα βλέπουμε την εικόνα. Θα μας ενημερώνουν και οι ακροατές μας.
1: Όταν υπάρχει σχέδιο, όλα γίνονται.
0: Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω.
1: Ναι, γιατί και την προηγούμενη φορά δεν έγινε και ο κακός χαμός που περιμέναμε.
0: Η αλήθεια είναι
1: πολύ.
0: Ότι το μετρό έχει μπει στη ζωή μας και είναι λίγο δύσκολο δηλαδή αυτό το διάστημα που θα σταματήσει. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο υποδιευθυντής.
1: Α,
0: στο
1: δεν
0: μετρό,
1: είναι τώρα μικρό το μετρό.
0: Ο κύριος Νίκος Δένης. Εντάξει, μεγάλο δεν το λες. Να κάνουμε την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Νικηφορίδη. Είναι τη μέτρο σύγκριση έχει. Καλησπέρα, κύριε Δένη.
1: Καλημέρα, κύριε Δένη.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα ουσιαστικά πότε σταματάει το μετρό, έτσι να δώσουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τους ακροατές μας.
2: Εμείς το μετρό θα δουλέψει μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ. Και την Παρασκευή το πρωί θα είναι σταματημένο.
0: Για πόσες ημέρες θα είναι σταματημένο?
2: Η άδεια που έχουμε βάλει και έχουμε συνοηθεί και με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη, δηλαδή με τον ΟΑΣ και με τον ΟΣΕΘ, θα είναι μέχρι τις 19 του μηνός.
1: Άρα 22 ημέρες.
2: 22 μέρες. Άμα τα πράγματα πάνε καλύτερα, το έχουμε αποδείξει, θα ξανά το ανοίξουμε, θα ανοίξουμε πιο μπροστά.
0: Όπως την προηγούμενη φορά. Ναι.
2: Θα το κρατήσουμε ακόμα, άμα χρειαστεί μια μέρα. Η λογική μας είναι να τελειώσουμε. Και με αυτή τη λογική θα χρειαστεί να κάνουμε τα πάντα. Αυτά που μας χρειάζεται για να τελειώσουμε. Γι' αυτό και στην αρχή είπαμε 15 μέρες, μετά είπαμε να πάμε στις 20, να δούμε που, να πάνε όλα έτσι όπως τα θέλουμε. Να έχουμε το περιθώριο να μην χρειαστεί να ξανακάνουμε κάτι.
1: Καλύτερα 22 μέρες και καλές που λέει ο λόγος, κύριε Δένη.
2: Ακριβώς.
1: Δεδομένου να τελειώσουν όλες οι εργασίες παρά να χρειαστεί να δίνεται παράταση στην παράταση.
0: Άρα και αυτό θα ισχύει στο χρονοδιάγραμμα για τον Ιούλιο να παραδοθεί και η γραμμή στην Καλαμαριά.
1: Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ναι, που λένε. Ναι.
2: Κύριε Χρήστο μα. Δεν θα το έλεγα στις αρχές Αυγούστου.
1: Ωραία, ας κρατήσουμε λοιπόν το τέλος Ιουλίου και να προχωρήσουν όλα όπως πρέπει να προχωρήσουν, γιατί είναι ένα έργο το οποίο το χρειάζεται.
2: Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Κοιτάξτε, να πούμε δύο απλά πράγματα στον κόσμο για να ξέρει τι κάνουμε αυτοί. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τα τρένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο βασικό έργο και να τα μάθουμε να πηγαίνουν στην Καλαμαριά και να σταματάνε στην Καλαμαριά. Και θέλουμε να πάρουμε τα καινούργια τρένα που τα χρησιμοποιούμε τώρα στην Καλαμαριά στις δοκιμές μας. Να τα μάθουμε να πηγαίνουν και στο βασικό. Αυτά θα φτιάξουμε.
1: Ναι. Οι νέοι σειρμοί πώς είναι, κύριε Δένη?
2: Έχουμε άλλους 18 νέους σειρμούς. Εμείς με το ξεκίνημα θα βάλουμε το λιγότερο 6 να λειτουργούν για να πετύχουμε την πυκνότητα των δρομολογίων, αυτή που έχουμε τώρα να τη συνεχίσουμε. Και σιγά σιγά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα τρένα μέσα για να μειώσουμε... Να έρχονται πιο γρήγορα τα τρένα.
1: Ναι, και η συχνότητα των δρομολογίων, το ένα με το άλλο,
2: είναι κοντά στα 4 λεπτά. Ναι. Θα συγκρατήσουμε σε αυτή τη λογική.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως προβλήματα παρατηρούνται, είδαμε και χθες. Είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα στον σιδηροδρομικό σταθμό.
2: Εντάξει, ένα πράγμα, ένα τρένο που περνάει, που κάνει τη μέρα περίπου 90.000 κατοίκους που μεταφέρει εδώ και εκεί, σίγουρα κάτι θα δείξει.
0: Ναι, θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι αντιμετωπίσιμα, δηλαδή μπορεί να υπάρξει κάτι που δεν το έχετε προβλέψει?
2: Όχι, αυτό δεν ήταν. Μια στοχή ενός υλικού, μια ασφάλεια έπεσε, πήγαν την άλλαξαν, έβαλαν καινούργια και όλα, ούτε κάνουν την ίδια και δούλεψε.
1: Ωραία. Τώρα να δούμε και ένα άλλο θέμα, κύριε Δένη, το οποίο συνδέεται και με αυτό που συζητήσαμε πριν και με τον κύριο Νικηφορίδη. Με τους βανδαλισμούς που καταγράφονται σε πολλά σημεία. Είδαμε για παράδειγμα και χθες ένα σπασμένο τζάμι στις κυλιόμενες σκάλες. Έχετε καταγράψει εσείς τέτοια περιστατικά που να αφορούν στο μετρό, που να έρθει δηλαδή κάποιος να επιχειρήσει να σπάσει κάτι, να βανδαλίσει γενικότερα το μέσο? Και πώς το διαχειρίζεστε? Δηλαδή μπορεί να εντοπιστεί αυτός ο οποίος βγάζει την πογιά και πάει να κάνει ένα γκράφιτι, αυτός που επιχειρεί να προκαλέσει μια φθορά?
2: Ναι. Έχουμε εικόνες από όλους. Ό,τι και να έχει συμβεί, υπάρχει καταγεγραμμένο βίντεο που τον ξέρουμε. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρετε, και πρέπει να το πω κι εγώ, είναι ότι αυτή τη στιγμή την λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης την έχει η εταιρεία Θέμα. Για αυτή την εταιρεία, εμείς την πληρώνει το ελληνικό μετρό, το ελληνικό δημόσιο, εμείς την πληρώνουμε για να κρατάει σε ένα επίπεδο το μετρό. Και πρέπει να το κάνει. Είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Και δεν έχει καμία δικαιολογία να μην το κάνει.
1: Είστε ξεκάθαρος. Είστε ξεκάθαρος. Πρόστιμα ξέρετε αν έχουν επιβληθεί, δηλαδή οι φθορές, έχει έρθει η λυπητερή, το κόστος στον Χ, τον Ψ, τον Ω που προκαλεί μια φθορά, γνωρίζετε?
2: Δεν το γνωρίζω, αλλά γνωρίζω μόνο ένα περιστατικό που το έψαξα, ας πούμε. Ναι. Ότι κάποιος πήγε να κάνει κάτι, όταν βγήκε από την Αγία Σοφία, τον περίμενε στην ομίλη και τον πήρε.
1: Ναι, για να υπάρξει και συμμόρφωση, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Ναι. Εγώ θα ήθελα.
2: Κοιτάξτε, ναι. Αυτή τη στιγμή το μετρό παρακολουθείται τα πάντα. Οποιαδήποτε στιγμή, οτιδήποτε να γίνει, το βλέπουμε. Το καταγράφουμε. Δεν είναι κάτι απλό. Το καταγράφουμε.
0: Να σας μεταφέρουμε, κύριε Δένικα.
2: Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε αυστηροί. Εγώ γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα ζήτημα είναι με τα εισιτήρια, με την ανακύκλωση. Γιατί συμβαίνει το εξής. Το έχετε παρατηρήσει και εσείς ο ίδιος. Βγαίνει κάποιος από το μετρό και το πετάει είτε στον κάδο, στην καλύτερη περίπτωση σε έναν οποιοδήποτε κάδο, όχι σε ανακύκλωση, όποιον βρει μπροστά του, είτε ακόμη και στο πάτωμα. Δεν θα μπορούσε, ξέρουμε ότι κάδους δεν βάζει, δεν υπάρχουν στο μετρό για λόγους ασφαλείας. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια ειδική προθήκη με μια σχισμή που να χωράει σε ένα εισιτήριο, ούτως ώστε να γίνεται ανακύκλωση. Δηλαδή είναι, τα βλέπουμε και πονάει η ψυχή μας, τα εισιτήρια κάτω στον δρόμο.
2: Να σας πω κάτι. Πρώτον και κύριον, αυτό που θέλουμε, να πείσουμε τον κόσμο, και άμα δεν το πείσουμε λεκτικά, θα το πείσουμε οικονομικά. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλη λογική. Έχουμε φτάσει στα όρια του θέμα. Το εισιτήριο που πουλάμε, το χάρτινο, είναι πάρα πολύ ακριβό εισιτήριο. Γιατί επαναφορτίζεται 255 φορές. Δυστυχώς ο κόσμος το πετάει. Αυτό μας στοιχίζει στο ελληνικό δημόσιο, σε εμάς δηλαδή, γιατί το ελληνικό δημόσιο εμείς είμαστε. Μας στοιχίζει πολύ. Άμα ο κόσμος, το βάλαμε και το λέμε στις γραμμές, μέσα στους σταθμούς, να το επαναφορτίζει ο κόσμος. Άμα ο κόσμος συνεχίσει να το πετάει, θα αναγκαστούμε το πρώτο εισιτήριο να μην κάνει 60 λεπτά. Για να το κρατάει ο κόσμος. Δεν γίνεται να το πετάμε αυτό το εισιτήριο. Είναι ακριβό εισιτήριο.
0: Δεν θα μπορούσε, αυτό που σας λέω, δηλαδή με την ανακύκλωση, δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί.
2: Άμα το πετάξει,
0: ώστε κάποιος που έχει σκόπο να το πετάξει ούτως ή άλλως, να το ρίξει.
1: Μα το θέμα είναι να μην το πετάει. Γιατί μπορείς να το επαναφορτήσεις. Γιατί να το πετάξει.
2: Το κόστος είναι το ίδιο με το πετάξει. Εμείς δεν θέλουμε να το πετάει το εισιτήριο. Ας το κρατήσει για ένα μήνα που θα έρθει μετά να το ξαναφορτίσει.
0: Ναι, ακόμη όμως και αυτά που έχουν εξαντλήσει τον χρόνο της φόρτισης, δεν πρέπει να τα ανακυκλώνουμε. Εγώ γι' αυτό το λέω.
2: Αυτά όντως πρέπει να τα ανακυκλώνουμε. Ήδη δύο φορές προσπαθήσαμε να βάλουμε ένα σχέδιο κάδου. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις με τη λογική ότι μήπως είναι μεγάλος, μήπως μπορεί να βάλουν κάτι μέσα. Είμαστε μια τέτοια. Δηλαδή, έχω στο γραφείο μου δύο σχέδια από δύο κάδους. Θέλουμε να τους βάλουμε μπροστά στο μηχάνημα εκεί πέρα να πέφτουν τα χαρτάκια μέσα.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, με μια σχέση ίσα να χωράει το εισιτήριο, να μην μπορεί να τοποθετήσει κάποιος κάτι άλλο. Άμα θέλει να αφήσει και χρήματα, βρε αδερφέ, ένα κέρμα να ρίξει. Εντάξει, ως εκεί όμως. Έτσι, μια προσφορά στο μετρό. Αλλά δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Είναι κρίμα να τα βλέπουμε κάτω στο δρόμο, να τα πατάμε.
2: Απλούθοντα, θέλουμε ο κόσμος να τα φορτίσει.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Κύριε Δενή.
2: Αυτό και άμα. Και θα το λέω ξεκάθαρα. Άμα δεν το κάνουν, θα βρούμε άλλο τρόπο να το κάνουμε το ζόρι.
1: Ναι. Καθημερινά και με την παράδοση της επέκτασης στην Καλαμαριά, έχετε εκτιμήσει πόσοι συμπολίτες μας θα μετακινούνται και τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο μείωσης του αριθμού των αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης? Έχουν γίνει μελέτες?
2: Κοιτάξτε, έχει γίνει πλέον. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον ΟΑΣ και τον ΟΣΕΤ. Έχουμε μαζευτεί οι τρεις φορείς κάτω, έχουμε καθίσει και γίνεται αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών. Καλό θα ήταν να μιλήσετε με τον ΟΣΕΤ να σας το πει.
1: Ναι.
2: Να αλλάξουν τα πάντα την κυκλοφορία των λεωφορείων, μόλις δοθεί και η Καλαμαριά. Εμείς θέλουμε αρχικά στην Καλαμαριά να αυξήσουμε περίπου 60-70.000 τους τις μεταφορές που κάνουμε, τα δρομολόγια, τον κόσμο μάλλον που φέρνουμε κάθε μέρα. Φέρνουμε 90.000, να φτάσουμε να πάμε στις 150-160.000 η μέρα. Άμα το κάνουμε αυτό αρχικά, ο ΟΑΣ, έχουμε μιλήσει μαζί με τους ανθρώπους και είναι πάρα πολύ θετικοί και κάνουν πάρα πολύ δουλειά, καλή δουλειά, δηλαδή τέτοια δουλειά που θα αλλάξει την πόλη. Ευτυχώς, το λέω με πάθος αυτό, ευτυχώς μαζευτήκαμε τρεις φορείς και συνοηθήκαμε ότι δεν μαλώνει ο ένας ποιος θα φέρει περισσότερα εισιτήρια στον άλλον. Ο στόχος μας είναι να μεταφέρουμε περισσότερο κόσμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι θέμα ποιος έχει περισσότερα εισιτήρια. Αυτό και οποιοδήποτε. Ο στόχος μας είναι να βγάλουμε αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης και να μεταφέρονται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και να μην το μετρό περνάει από τις γραμμές που περνάει.
0: Το πάρκινγκ στο σταθμό της Καλαμαριάς τι δυναμικότητα έχει, δηλαδή πόσα αυτοκίνητα θα εξυπηρετεί?
2: Περνάει από τις γραμμές που περνάει.
0: Το πάρκινγκ

0: εκεί πέρα να φέρουν τον κόσμο, δηλαδή από την Θέρμη να το φέρουν τον κόσμο τη Μίκρα και από τη Μίκρα να πάει στο κέντρο, χωρίς το αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα. Από εκεί και μετά, κύριε Δένη, για να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα του μετρό, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για την επέκταση στα δυτικά της Θεσσαλονίκης και για να την ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Τι νεότερα έχουμε από αυτό το μέτωπο, πού βρίσκονται οι μελέτες, πότε ενδεχομένως μπορούμε να προσδιορίσουμε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες και για να βάλω και λίγο προσωπικό στοιχείο, εμείς πότε θα δούμε μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη?
0: Και εγώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, θα πω δύο λέξεις και δεν θα πω τίποτα άλλο και θα σας αφήσω να περιμένετε. Μέσα στον Ιούνιο θα υπάρχουν καλά νέα. Πολύ καλά νέα.
2: Τώρα πείτε μας και κάτι, δεν το λέτε έτσι.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που...
2: Να μοιραστείτε τη χαρά σας μαζί μας όμως τώρα, κύριε Δένη. Το πάνω που πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, ανοίγεται καινούργιο κεφάλαιο τώρα. Δεν θα μας αφήσετε
0: έτσι. Αυτό το κεφάλαιο
2: έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Ωραία. Θα μας εξηγήσετε τώρα
0: δηλαδή,
2: το λόγο της αισιοδοξίας σας.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό για την πόλη και κάνω μεγάλη προσπάθεια για αυτό, προσωπική για αυτό το θέμα. Και από τότε. Να πω και κάτι. Προσωπικό είναι, αλλά μπορώ να το πω. Από τότε που ανέλαβα τη διεύθυνση, γιατί είμαι διευθυντής πλέον εδώ και κάνα μήνα. Έχω αυτό το στόχο.
1: Την επέκταση στα δυτικά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα εντός του Ιουνίου μπορούμε να πούμε ότι περιμένουμε να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά. Πολύ συγκεκριμένο.
2: Άρα δηλαδή βρέθηκε χρηματοδότης, κύριε Δένη, βρέθηκαν οι πόροι.
0: Κοίταξε, ο χρηματοδότης δεν μπορώ να το πω εγώ, γιατί τα λεφτά δεν τα βρίσκει ελληνικό μετρό, τα βρίσκει το Υπουργείο. Αλλά και οι τρεις υπουργοί μας, ο κύριος Δήμας, ο κύριος Κυρανάκης και φυσικά ο Νίκος Ταχιάος, ασχολούνται πάρα πολύ. Πραγματικά σας το λέω, ασχολούνται πάρα πολύ και τον κύριο Δήμο του συναντώ κάθε 10 μέρες.
1: Ναι. Εντάξει, το ημερολόγιο.
0: Τον Νίκο Ταχιάο του συναντώ κάθε 2 μέρες.
1: Το ημερολόγιο γράφει 26 Μαΐου, πλησιάζει ο Ιούνιος, είμαστε
0: για
1: λοιπόν
0: αυτό,
1: εν αναμονή.
0: Υπομονή.
1: Αυτό.
0: 5-10 μέρες.
1: 5-10 μέρες, το κρατάμε.
2: Κύριε Δένη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Ήταν μαζί μας ο διευθυντής του μετρό, ο κύριος Νίκος Δένης.

0: Τώρα, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί έχει να κάνει με την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με σποράδες και δυστυχώς. Φτάνουμε δηλαδή στο τέλος του Μάη και ακόμη συζητούμε για αυτό το θέμα γιατί ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Δηλαδή έχουμε χάσει ήδη το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να δούμε τώρα τι προοπτική υπάρχει, πότε θα ξεκινήσει λοιπόν η ακτοπλοϊκή σύνδεση. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Κιάθου, ο κ. Θόδωρος Τσούμας. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθο.
0: Και νομίζω έτσι όπως είναι και ο καιρός, θα ήταν ένα ωραιότατο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για μια εκδρομή στα νησιά, στις Σποράδες. Το έχουμε χάσει
2: βέβαια,
0: αυτό.
2: Και δεν θα είναι ίδιο χωρίς τους Θεσσαλονικείς, θα μου επιτρέψετε να πω. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, είχαμε ξεκινήσει πάλι από νωρίς με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης τις ενέργειες για την έγκριση του ποσού και την δρομολόγηση των ενεργειών από πέρσι τον Νοέμβριο. Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκινήσαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπου το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει.

0: τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγνων γραμμών, η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να το εντάξει από νωρίς στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με, με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες. Η δική σας της Κεντρικής Μακεδονίας και η δική μας της Θεσσαλίας από 1.000.000 ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1.200.000, γιατί 3.200 χρειάζεται, 3.200.000 χρειάζεται γραμμή για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Περιφερειάρχη, την κυρία Ειδονά, που είναι εξαιρετική, και το δικό μας τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, που συνέβαλαν, και βέβαια τον Υπουργό Ναυτιλίας που είχε για αυτή την ιδέα. Βέβαια, οι συζητήσεις συνεχίστηκαν πάλι φέτος στην ίδια κατεύθυνση. Κάναμε μια συνάντηση το Μάρτιο, έχει γίνει έθιμο πια αυτή η συνάντηση, και με τη δήμαρχη της περιοχής. Η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά, η δική σας κυρία Ειδονά, με εμάς είχε έρθει για την Περιφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Έγινε τελικά αυτό. Ξέρετε, δεν είναι και εύκολα αυτά. Πρέπει να. Θέματα οικονομικά, την κάθε περιφέρεια, τα συλλογικά όργανα που πρέπει να αποφασίσουν, τα τεχνικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Σε όλο αυτό όμως, θα πρέπει να πούμε ότι τώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που κάνατε εσείς, μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές του. Γιατί θυμάστε ίσως και παλιότερα, έφτανε Μάιο και ακόμα δεν ξέραμε. Με τα πρώτα δρομολόγια να μπαίνουν, ας πούμε, τέλος Ιουνίου.
1: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εφόσον η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί από τις δύο περιφέρειες σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, γιατί πάλι αργήσαμε? Δηλαδή, κανονικά, ακόμη και οι ταξιδιωτικοί πρακτόρες αυτό λένε, ότι εμείς πρέπει να έχουμε ένα πλάνο που να περιλαμβάνει από 1η Ιουνίου τουλάχιστον.
0: Να σας πω. Έχετε δίκιο, γιατί αφού από πέρυσι δόθηκε αυτή η λύση, αυτό λέγαμε και εμείς, ότι αφού θα συμβάλλουν στο εξής οι περιφέρειες, να έχουμε του χρόνου νωρίτερα τις ανακοινώσεις μας και τις διαδικασίες. Βέβαια και πάλι και για τις δύο περιφέρειες και αυτό το 1.000.000 δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, τα βλέπουμε και στο Δήμο που η κλίμακα είναι πολύ πιο μικρή. Κάνεις ένα προγραμματισμό και ένα προϋπολογισμό. Δεν ξέρεις τι θα σου τύχει στην πορεία, τι έκτακτα θα αντιμετωπίσεις. Για παράδειγμα, να σου πω, εμείς είχαμε πρόσφατα μία μικρή φωτιά, κράτησε περίπου μισή μέρα. Και χρειάστηκε ο Δήμος για να συνδράμει στο έργο της πυροσβεστικής, χωρίς να το έχει προγραμματισμένο, να συμβάλλει με ένα ποσό περίπου 20.000. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα στο κλίμακα της περιφέρειας και με τα φαινόμενα τα ακραία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές φορές, ότι αυτός ο προγραμματισμός δεν είναι εύκολος όταν έχεις άλλα να αντιμετωπίσεις με άλλες προτεραιότητες.
1: Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ναι.
0: Ξέρετε, το πιο σωστό θα ήταν να μην χρειάζεται χρηματοδότηση. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε από την αρχή και μας το έλεγε και το Υπουργείο, δεν θα είναι για πάντα αυτή η χρηματοδότηση. Πρέπει και εμείς να φροντίσουμε, γι' αυτό κάνουμε και πολλές δράσεις στην εργασία και με την περιφέρεια τη δική σας και με το Δήμο της Θεσσαλονίκης, προβολής, έτσι ώστε να λειτουργεί αυτό το δρομολόγιο σαν, και να φαίνεται η Θεσσαλονίκη σαν city break προορισμός, δηλαδή λίγες μέρες Θεσσαλονίκη, λίγες μέρες ανανησυχείς και άφω, να το διαφημίζουμε νωρίς, να μπαίνει στα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, γιατί είναι και το αεροδρόμιο που έχει μια μεγάλη επισκεψιμότητα και από εκεί θα μπορούσε. Βέβαια και τα Βαλκάνια που κατεβαίνουν οδικώς. Αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή, δηλαδή, ή να χρειάζονται πολύ λιγότερα, ή και να μην χρειάζονται καθόλου.
1: Και σε,
0: αυτό
1: σε ό,τι
0: θέλω
1: αφορά,
0: να επισημάνω είναι ότι ο κόσμος που βλέπει ένα καράβι γεμάτο που κατεβαίνει τη Θεσσαλονίκη και λέει γιατί χρειάζεται χρηματοδότηση κάθε φορά, γιατί είναι το εισιτήριο φτηνό με τη χρηματοδότηση. Εγώ πρέπει να σας το πω και αυτό να το ξέρετε κι εσείς, ότι τα μίλια από τη Θεσσαλονίκη προς τη Σκιάθο είναι σχεδόν τα διπλά, μπορεί και λίγο παραπάνω από ότι Βόλος και Άθος. Το πλοίο είναι ταχύπλοιο, κάνει την ίδια ώρα, περίπου 3 ώρες, όσο κάνουμε και εμείς να πάμε με το συμβατικό στο Βόλο και πληρώνουμε το ίδιο εισιτήριο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε επιδότηση, θα ήταν τουλάχιστον πλάσιο. Αυτό θέλω να πω.
1: Και φέτος, δηλαδή, που έχουν ανέβει όλες οι τιμές σχεδόν παντού, κυρίως στην ενέργεια και στα καύσιμα, θεωρείτε ότι θα αλλάξει κάτι στις τιμές των εισιτηρίων?
0: Η επιδότηση είναι που θα το κρατήσει σε μια έτσι μικρή αύξηση σε σχέση με αυτή που βλέπουμε κι εμείς. Στο πλοίο που πηγαίνουμε και για το Βόλο, που έχει πάρει ένα 15% πάνω, ας πούμε, τώρα.
1: Μικρή αύξηση, δηλαδή.
0: Και στο πλοίο. Εκεί είναι η επιδότηση που θα το κρατήσει χαμηλά. Θα έχει προφανώς μια αύξηση, φαντάζομαι, αλλά θα είναι μικρή, γιατί είναι η επιδότηση που το κρατάει. Και αυτό λέει κάθε φορά και η πλοιοκτητρία εταιρεία. Είναι η επιδότηση που μας επιτρέπει να έχουμε ένα τέτοιο πλοίο διαφορετικά. Αν είχαμε συμβατικό, θα θυμάστε ίσως παλιά. Πολύ παλιά, πριν από 15 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, που ήταν κάποτε το Άνεμος ή η Δημητρούλα, που έκανε 6 ώρες για να φτάσει. Τώρα κανείς δεν θα μπει σε ένα πλοίο να ταξιδέψει σε 6 ώρες για να έρθει στη Σκιάθο.
1: Σε 3 ώρες είσαι από Θεσσαλονίκη.
0: Σε 3 ώρες βέβαια είναι μια χαρά, ναι.
1: Και υπάρχει και ευκολία να έρθει και με το αυτοκίνητο, δηλαδή.
0: Ναι. Γι' αυτό και πρέπει να είναι ταχύπλο. Το ταχύπλο έχει έξοδα πολλά, έχει καύσιμα πολλά, έχει άλλα έξοδα σαν πλοίο βέβαια. Και γι' αυτό χρειάζεται την εμπειρία. Δηλαδή αυτή η αλυσίδα που λειτουργεί. Και βέβαια εμείς προσπαθούμε γιατί θέλουμε πάρα πολύ να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Δηλαδή εκτός από την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων, είναι και η Θεσσαλονίκη που είναι αγαπημένος προορισμός, έτσι, η Σκιάθος. Και το ξέρουμε αυτό δηλαδή.
1: Κύριε Τσούμα.
0: Και θέλουμε να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό δηλαδή για την τοπική οικονομία.
1: Επειδή θα πρέπει να πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων στις 10, έτσι πολύ σύντομα να μας πείτε.
0: Καλή αντάμωση να πούμε τότε.
1: Όχι. Απλά να μας πείτε με την τουριστική κίνηση τι ενδείξεις έχετε για φέτος το καλοκαίρι, αν έχετε και κάποια στοιχεία από τις κρατήσεις.
0: Βεβαίως, να σας πω ότι φέτος καταρχάς έχουμε ξεκινήσει νωρίτερα από ποτέ με τις διεθνείς πτήσεις 29 Μαρτίου. Δηλαδή αυτό ήταν ένα ιστορικό χρονικό για τα τουριστικά της περιοχής μας. Με την πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε μια ανάπτυξη μέσα στον Απρίλιο, διότι πήγανε καλά και πτήσει μέσα στον Απρίλιο. Η τελευταία πτήση ήταν τέλος Οκτωβρίου, 30 για την ακρίβεια. Φέτος συνδεόμαστε με 27 πόλεις 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια αύξηση της τάξης του 5% τουλάχιστον στο εξωτερικό, γιατί έχουμε τα δεδομένα. Ξέρετε, κάνουμε και μια μεγάλη καμπάνια ως Δήμος στο εξωτερικό κυρίως, με τις αεροπορικές εταιρείες και με δράσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς του εξωτερικού στις μεγάλες Μητροπόλεις. Οπότε έχουμε από εκεί μια εικόνα. Και ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια αύξηση 5% σχέση με πέρσι, που και πέρσι είχαμε γενικότερα από το 2022, που ήταν η πρώτη χρονιά μετά τον COVID που λειτουργήσαμε κάπως έτσι, επανήλθαμε στα δεδομένα τα φυσιολογικά του 19 δηλαδή, καταγράφεται συνεχώς μια αύξηση από 3 μέχρι 5% κάθε χρόνο από την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή από το 19 πρέπει να είμαστε γύρω στο 12% πάνω πια.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε όλους τους αγαπημένους Θεσσαλονικής. Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο κύριος Θόδωρος Τζούμας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει σε μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα ΚΑΠ. Στις 8 στο Θησείο, σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου του κόμματος. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την νέα επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Μεταξύ των συλληφθέντων, 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στον Άριο Πάγο η δήλωση της ίδρυσης του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Να θυμίσουμε ότι το κόμμα είχε παρουσιαστεί την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για να στηθούν τοπικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 36 μεταναστών νότια της Κρήτης, 35 ναυτικά μίλια από τους Καλούς Λιμένες. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης της Frontex. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σε καλό καιρό και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο διεθνή χώρο, τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων πρόταση 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν την ίδια ώρα θα επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλισμο και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του με εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Πάντως το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε χτες βράδυ ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τις Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Κλιμακώνεται η ένταση στο ρούσο-ουκρανικό μέτωπο με τις δύο, και από τις δύο πλευρές και μάλιστα με ματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν χτες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στα δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να απλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Στη Γάζα ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μία 31 ετών γυναίκα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, περιορισμοί στις εργασίες, εξωτερικούς χώρους στην Ιταλία, γεμάτες παραλίες στη Γαλλία, παρά την απουσία ναυαγοσωστών, πρώιμες συγκομιδές για τους αγρότες. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν εδώ και αρκετές μέρες με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη από χτες ρεκόρ άνω των 30 βαθμών στη Βρετανία και στη Γαλλία. Ο Μοντ Μπρεζόν, εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, έκανε λόγο για 7 νεκρούς, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα καύσωνα. Η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στο Μάιο στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, Μετεό Φρανς. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας και χωρίς ρεύμα έχουν μείνει 27.000 νοικοκυριά. Και μια ματιά στον καιρό, λίγες νεφώσεις και βροχές αναμένονται στην Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία με τη θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι αναμένεται να αυξηθούν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα απ' άκρη σ' άκρη σε αυτό εδώ το Αιγαίο, το οποίο νομίζω ότι τώρα και με αυτές τις καιρικές συνθήκες μας δείχνει πόσο υπέροχη περιοχή είναι. Στην γη που περπάτησαν οι μεγάλοι, όπως γράφει και ο φίλος μου ο Στίχος ο Μαρτυρής, αλλά και στην περιοχή που θεωρείται η κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού, να μην το ξεχνάμε. Και βεβαίως είναι μια περιοχή που αγαλιάζει έτσι η ψυχή σου όταν διαμένεις εδώ, παρόλα τα προβλήματα τα οποία μπορεί να βρίσκεις και να συναντάς καθημερινά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον καλό μας τον καιρό. Όπως είπαμε, αυτή τη στιγμή είναι αίθριος με θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση είναι για 25. Έχουμε 2 με 3 μποφόρ άνεμο. Μην ξεγελιέστε όμως. Στα εσωτερικά, εκεί δηλαδή στο εσωτερικό Αιγαίο, μπορούν να έχουμε και 6 και 7. Υγρασία 56%, πιθανότητα βροχής 0%, έτσι. Η μέρα θα κυλήσει με εξαιρετικό καιρό. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 26 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ το βράδυ να πέσει στους 20. Η άνεμη, όπως είπαμε, ασθενής έως μέτρη εδώ στην περιοχή μας. Τώρα να σας πω ότι και για τις επόμενες ημέρες να πω ότι κάτι αντίστοιχο περιμένουμε, με την αλλαγή των καιρικών συνθήκων, την οποία την περιμένουμε από την Πέμπτη με δυτικούς ανέμους. Φεύγει δηλαδή το βουριαδάκι. Θα έχουμε, αλλά βεβαίως μας ξενίζει το γεγονός ότι θα έχουμε και κάποιες βροχές, όπως δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα μέχρι σήμερα, γιατί κάθε τόσο και λιγάκι τα διαβάζουμε και στην κυριολεξία αλλάζουν και κανείς ακόμα δεν μπορεί να πει με τα βεβαιότητα στο τι μπορεί να γίνει. Εξάλλου γι' αυτό λέγονται και προγνώσεις. Να πω κάτι όμως τώρα, γιατί θέλω να ξεκινήσω με αυτό πριν πάμε στα άλλα. Θα έλεγα ότι θα πρέπει τώρα που αυξηθήκαν κατά πολύ οι τουρίστες που έρχονται στα νησιά μας, λόγω του ότι έχουμε και τον Μπαϊράμι από την Τουρκία και την άφηξη χιλιάδων τουριστών από την γείτονα χώρα, επισκεπτών Τούρκων που ενοικιάζουν αυτοκίνητα που βγαίνουν στους δρόμους, να έχουμε το νου μας και να προσέχουμε πάρα πολύ. Και όλα αυτά τα λέω με αφορμή το τραγικό δυστύχημα που έγινε στη Λέσβο, στην Παναγιούδα. Να πούμε θερμά συλληπιτήρια στους γονείς και στις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι μας. Όλοι μας. Μόνο αυτό λέω, δεν λέω τίποτα άλλο. Και πρέπει να μετρηθούμε στο τέλος της σεζόν και να είμαστε όλοι εδώ. Λοιπόν, κλείνω, πάει αυτή η σελίδα και θα πάω σιγά σιγά την αυξημένη κίνηση των Τούρκων επισκεπτών που έχουμε και στη Σάμο λόγω του Μπαϊρεμιού. Έχουμε βέβαια όμως πιέσει στην πύλη εισόδου του Πυθαγορείου. Θα προσπαθήσουμε την βοήθεια της Γλυκερίας της Σουλουγάνη, που είναι και σήμερα στη ρύθμιση των ήχων, να μιλήσω με τον κύριο Τάσο τον Νικολαίδη, τον αγαπητό φίλο ναυτιλιακό πράκτορα και τουριστικό πράκτορα εκεί στο Πυθαγορείο. Δεν ξέρω αν είναι κοντά μας. Αλλά πάντως να πω ότι θα κάνουμε μια συζήτηση για το τι περιμένουμε, πώς έχει μέχρι τώρα πώς έχουν μέχρι τώρα τα στοιχεία και τι περιμένουμε και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, γιατί μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε χιλιάδες επισκέπτες και ίσως σε όλες τις περιοχές, και στην Χίο και στη Μυτιλίνη και στην Σάμο και σε άλλες περιοχές. Τώρα από τη Μαθαίνω ανοίγει και Λίμνος. Θα έχουμε και εκεί λοιπόν την είσοδο Τούρκων τουριστών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα αυξημένο κύμα και δεδομένων των πολεμικών συγκρούσεων που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, τα νησιά του Αιγαίου ενδείκνυται για να έρθουν όσοι θέλουν να περάσουν λίγες ημέρες διακοπών στα νησιά μας. Είναι και φτηνότερα, έχουμε πολύ καλές υποδομές και νομίζω ότι μπορούμε να προσφέρουμε αυτό το οποίο επιζητούν σε αυτό το επίπεδο, γιατί στα άλλα επίπεδα αφήστε τα να τα λύσουν οι πιο μεγάλοι από εμάς. Δεν ξέρω αν η Γλυκερία είναι κοντά μας τον κύριο Νικολαίδη. Σε κάθε άλλη περίπτωση.
1: Καλημέρα, Χάρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τάσο μου, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν έκπληξη αυτό, τα κάνει αυτά η Γλυκερία κατά καιρούς. Να πω λοιπόν ότι μιλούσα και έλεγα για την αυξημένη κίνηση των Τούρκων επισκεπτών. Αρχικά να δώσουμε δύο στοιχεία, Τάσο μου. Πώς είμαστε?
1: Συνεχίζεται και κορυφώνεται αύριο και μεθαύριο. Δηλαδή έχουμε καθημερινά σχεδόν εδώ στο Πυθαγόριο με τα δύο πλοία που δραστηριοποιούνται γύρω στους 370, 380, 390 επιβάτες κάθε μέρα. Το πικ θα είναι αύριο και μεθαύριο που θα ξεπεράσουμε τους 400-450. Και Σάββατο και Κυριακή αρχίζει η επιστροφή. Μάλιστα. Και έχει ξεκινήσει όλο αυτό το δεκαήμερο διακοπών από το Σάββατο που μας πέρασε.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Η αίσθησή σου είναι ότι φέτος πάμε λίγο καλύτερα ή απλώς είναι το μπαϊράμι τώρα και έχουμε αυτή την...
1: Είναι το μπαϊράμι τώρα και έχουμε αυξημένη κίνηση, αλλά ήταν αναμενόμενα όλα αυτά. Δηλαδή θα έχουμε τώρα μια πολύ μεγάλη κίνηση μέχρι το Σάββατο Κυριακή, μετά θα πέσουν πάλι γιατί γυρνάνε όλες τις δουλειές τους κτλ. Και περιμένουμε τέλος Ιουνίου να κλείσουν τα σχολεία για να αρχίσουν πια από τέλος Ιουνίου, Ιούλιο-Αύγουστο, οι διακοπές οι κανονικές των οικογενειών που έρχονται για, ξέρεις, όπως και στην Ελλάδα.
0: Επειδή ξέρω και γνωριζόμαστε χρόνια, Τάση, ότι έχεις και κρατήσεις, έχεις και πολύ καλή αίσθηση για το πώς θα κινηθεί τώρα από εδώ και μπρος. Έχεις την αίσθηση ότι φέτος θα πάμε λίγο καλύτερα?
1: Πολύ καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα. Αυτό το δέχομαι, το
1: κρατάω. Όχι, καλύτερα, πολύ καλύτερα. Ναι.
0: Ωραία. Εκτός βέβαια αν συμβεί οτιδήποτε έτσι, ομιγέννητο, χτύπα ξύλο.
1: Εντάξει, δεν θέλω να το, το σκέφτεται κανένας αυτό.
0: Κανένας και καλύτερα να πάμε έτσι με μια θετική άβρα για τα επόμενα.
1: Θετική άβρα, πάμε... αισιοδοξία και καλοκαιρινή αισιοδοξία.
0: Περίμενε, τώρα να πάμε στα δύσκολα. Περίμενε, αυτά ήταν τα εύκολα. Τα εύκολα ήταν ότι θα έλεγα ότι οι Τούρκοι καλύπτουν το 70% και 80% της τοπικής εμπορικής δραστηριότητας, αυτό το
1: ξέρουμε. Οικονομικής δραστηριότητας.
0: Ναι, της οικονομικής δραστηριότητας. γιατί όταν λέμε εμπορική εννοούμε πάντα οικονομική, το καταλαβαίνεις Τάσο. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω, έχουμε τις υποδομές που πρέπει, έχουμε διορθωθεί, τι χρειάζεται να κάνουμε? Ή έρχονται οι άνθρωποι και περιμένουν 5 ώρες για να εξυπηρετηθούν και μέχρι να βγουν ξαναμπαίνουν για να φύγουν?
1: Δεν έχουμε υποδομές, δηλαδή οι υποδομές είναι, προσπαθούμε με ό,τι έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έπρεπε να είχαμε φτιάξει και άλλες υποδομές, αφού βλέπεις ότι είναι μια αγορά η οποία τραβάει και έχει τάσεις ανωδικές. Φτιάξεις και τις ανάλογες υποδομές.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω...
1: Είναι βέβαια ότι φέτος μπήκε και το καινούργιο πρόγραμμα αυτό της αστυνομίας με τους ελέγχους στο το διαβατηρίο που έχει και κάμερες και δαχτυλικά και αργεί ακόμα περισσότερο.
0: Αργεί, ναι. Τι προτείνετε εσείς όμως, γιατί βλέπετε κάτι και τι ακούτε από τους ίδιους τους Τούρκους τουρίστες που έρχονται, γιατί υπάρχει αυτή η ενημέρωση προς εσάς?
1: Ναι, να φτιάξουμε τις υποδομές μας. Να δώσουμε όσο περισσότερες ευκολίες μπορούμε. Για να κάνουμε πιο εύκολη την πρόσβαση.
0: Δηλαδή χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό στο Πυθαγόριο?
1: Και προσωπικό, γιατί μερικές υπηρεσίες είναι στα όρια τους. Δηλαδή ας πούμε η αστυνομία φέρνει αποσπασμένους κάθε χρόνο και κάπως καλύπτεται η κατάσταση. Αλλά το Τελωνείο για παράδειγμα δεν είναι μόνο η αστυνομία, είναι και το Τελωνείο γίνει και το Λιμεναρχείο.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτοί θέλουν ενισχύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακριβώς και αυτοί χρειάζονται. Καταλάβες.
0: Χρειάζεται και ο χώρος κάτι να πιαστεί.
1: Καλά, ο χώρος είναι το α και το ω. Από εκεί ξεκινάμε. Ο χώρος
0: πρέπει
1: να τουλάχιστον διπλασιαστεί.
0: Να διπλασιαστεί ο χώρος. Υπάρχει αυτή η προοπτική?
1: Πρέπει όμως, χάρη μου. Πρέπει. Είναι αυτό που λέμε πρέπει. Πρέπει να γίνει. Πώς θα το κάνουμε?
0: Πρέπει να γίνει.
1: Δεν αφαίνουμε για ένα τέτοιο. Πρέπει.
0: Πρέπει. Μάλιστα. Αυτά βεβαίως τα έχετε συζητήσει με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, ξέρω εγώ, με το Δήμο, με κάποιον ο οποίος...
1: Τα συζητάμε.
0: Τα συζητάτε.
1: Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε και ψυχολογικά και πρακτικά και υλικά σε ό,τι χρειαστούν για να πάμε μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο.
0: Γιατί στηρίζεται, ξέρετε, όχι μόνο το Πυθαγόριο, όλη η Σάμος, έτσι. Μην κοιτάμε που είναι η πύλη εισόδου το Πυθαγόριο. Το Πυθαγόριο έχει το όνομα, έχει την θέση, έχει το μεγαλύτερο κομμάτι του τουρισμού στη Σάμο βεβαίως. Τα δέχουμε όλα αυτά, αλλά όμως είναι και η πρώτη επαφή του τουρίστα που έρχεται από μια τρίτη χώρα όπως είναι η Τουρκία και καταλαβαίνεις ότι όλα πρέπει να είναι σωστά και θετικά.
1: Να είναι σωστά και να είναι και όμορφα, ρε παιδί μου. Η πρώτη εικόνα είναι και η τελευταία εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έχουμε μια ευλογία και μια κατάρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργές δύο πύλες εισόδου. Θες, πρέπει και το Λιμενικό Ταμείο να ασχοληθεί και με τις δύο.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν, έχουν μόνο μία.
0: Έχουμε την επέκταση του χώρου και να ρωτήσω, υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρξουν προβλήματα για την επέκταση και θα χρειαστούν νέες αδειοδοτήσεις από αρχαιολογικές υπηρεσίες?
1: Οι οποίες πρέπει να γίνουν τώρα το καλοκαίρι για να μπει μπροστά αν είναι το χειμώνα. Να είμαστε έτοιμοι του χρόνου. Μη του χρόνου πάλι τέτοια εποχή συζητάμε πάλι τέτοια πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως. Και κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι έχεις και δουλειές τώρα. Καταρχήν να ρωτήσω πώς θα πάει ο τουρισμός της κρουαζιέρας τώρα, γιατί θα έρθουν και πλοία από την
1: Τουρκία. Η κρουαζιέρα, εμείς εδώ έχουμε στα ίδια επίπεδα θα είμαστε, βέβαια με περισσότερους επιβάτες. Έχουμε αυτό το τουρκικό συμφερόντιο του κρουαζιέρα που έρχεται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο, από γέμματα μέχρι το βράδυ. Δίνει μεγάλη ζωή βέβαια στην τοπική κοινωνία, γιατί εντάξει, μιλάμε τώρα 500-600 άτομα να βγαίνουν κάθε φορά. Τέτοιο είναι μεγάλη ιστορία. Με αυτά πορευόμαστε τώρα, και αν έρθει και τίποτα άλλο ξέμπαρκο που λέμε εμείς, καλοδεχούμενο.
0: Ο τουρισμός όσον αφορά τους μεμονωμένους που έρχονται με τα σκάφη τους αυξάνεται εκεί?
1: Ο θαλάσσιος τουρισμός αυξάνεται κάθε χρόνο. Άμα λέμε κάθε χρόνο. Και είναι και καλός τουρισμός και είναι και με άλλη οικονομική δυνατότητα.
0: Μάλιστα. Τάσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ
1: για
0: να μας έδωσες και να τα λέμε κατά καιρούς, αλλά ξέρω
1: θες.
0: Ότι ο χρόνος ο δικός σου είναι λίγο πολύτιμος. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα.

0: Λοιπόν, τα ωραία κρατάνε πολύ λίγο και μιλάω πάντα για, για το μουσικό αυτό διάλειμμα που επιλέγει όπως πάντα η Παυλίνα Κοσμά. Δεν σας είπα κιόλας τους συντελεστές. Το μόνο που πρόλαβα να πω είναι η Γλυκυρία Σουλουγάνη στη ρύθμιση των ήχων. Στην επιλογή των τραγουδιών Παυλίνα Κοσμά. Στην υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής, Κλεάντη Βασίλα, Κώστας Τσακυρίδης και Αλέξανδρος Στρατής, στο μικρόφωνο Χάρης Ζαβουδάκης. Λοιπόν, φεύγουμε από τα όμορφα και τα γλυκά με αυτή την πολύ ωραία αίσθηση που έχουμε αποκομίσει. Πρώτον, τι περιμένουμε και εδώ τώρα πώς είναι ο τουρισμός κτλ. Δεν μου στέλνετε μηνύματα, δεν επισέρχομαι σε αυτό που μου λέτε για τις κρίσεις, τις τεχνικές κρίσεις, την ανατοαρακή στην Τουρκία και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς αυτή τη στιγμή, επειδή ο τριτογενής τομέας έχει αναρριχθεί σε πρωτογενή σε όλα τα νησιά μας και γενικότερα στην Ελλάδα και εννοώ πάντα τον τουρισμό, να ξέρουμε ότι τώρα πρέπει να τον προσέξουμε ως κόρυνο οφθαλμού. Γυρίζουμε σελίδα, αφήνουμε τα υπόλοιπα για τους πολιτικούς, πιστεύω να προτεραιώσει η λογική. Το ίδιο χρειάζεται και η Τουρκία και η Ελλάδα. Άρα λοιπόν το κύριο μέλημά μας είναι πώς θα πάμε από εδώ και μπρος και τα υπόλοιπα έχουμε καιρό για να τα δούμε. Μην ξεχνάτε και βλέπετε γύρω μας τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το οποίο κάθε χρόνο βγάζει και καταγγέλει η ΠΟΕΔΗΝ. Και φέτος λοιπόν για την νησιωτική υγεία έχει βρει και ελλείψεις και πώς ήταν άλλωστε δυνατόν να μην βρει και στη Σάμο και στην Ικαρία, μεταξύ δηλαδή όλης αυτής της έκθεσης που κατά τη γνώμη μου γίνεται κάθε το χρόνο και βεβαίως ειδικά τώρα που περιμένουμε και τους τουρίστες, έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε μέσα στο καλοκαίρι αυξάνει κατά πολύ ο κόσμος ο οποίος επισκέπτεται τα νησιά μας και καταλαβαίνεις ότι το σύστημα υγείας παθαίνει, θα έλεγα έτσι, ένα έμφραγμα. Να χρησιμοποιήσω λοιπόν και εγώ έναν ιατρικό όρο, όλο το καλοκαίρι για τον οποιοδήποτε λόγο, για ένα ατύχημα, για μια διαθεσία που μπορεί να νιώσει οποιοδήποτε τουρίστες, επισκέπτης, αλλά και εμείς οι ίδιοι το καλοκαίρι, πολλαπλασιάζεται αυτός ο όγκος δουλειάς και πολλαπλασιάζεται παντού. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι χρειάζονται πολλά πράγματα. Καλή και η κίνηση τώρα που για 5 μέρες μας έχει ενημερώσει ο κύριος Καμπούρης ότι θα έχουμε δερματολόγο σε ολόκληρο το νησί και πριν ακόμα ανακοινώσουν ότι θα έρθει και κλείστε το ραντεβού σας, έχει κρασάρει το σύστημα, δηλαδή έχουν και πιαστεί όλα τα ραντεβού. Αυτή την πληροφόρηση έχω, μπορεί να κάνω και λάθος, μακάρι να κάνω λάθος και μακάρι ο δερματολόγος θα μπορέσει να δει αρκετό κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι και ο Μάιος είναι ο μήνας για τις δερματολογικές εξετάσεις που πρέπει να τις κάνουμε κάθε χρόνο και να μην το ξεχνάμε. Και βεβαίως να πω ότι εκτός από αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε με μια δυναμική που πρέπει να αναπτύξουμε όλοι μας, πάνω απ' όλα οι άνθρωποι υγειονομικοί, οι οποίοι πρέπει να στηρίξουν το νοσοκομείο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που υπάρχει, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να το στηρίξει πάνω απ' όλα το κράτος, πάνω απ' όλα το Υπουργείο Υγείας. Γιατί χωρίς την υποστήριξή του δεν κάνουμε τίποτα. Αν έχουμε παλινοδίες, αν παίρνουμε διαρκώς ανθρώπους τους οποίους τους παίρνουμε ένα οχτάμινο, αν μετακινούμε γιατρούς για να λύσουμε προβλήματα από δεκάδες οργανικές θέσεις γιατρών που λείπουν, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το λύσουμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, για να μην τρελαινόμαστε, να σας πω ότι παθολόγος δεν υπάρχει, υπάρχουν 5 οργανικές, δεν υπάρχει κανένας. Επίσης, οφθαλμίατος, νευροκυρολόγος, ογκολόγος, υπάρχει ένας καρδιολόγος, ενώ οι οργανικές είναι 4. Στη ΜΕΘ είναι 6 κλίνες, ένας εντατοικολόγος, παθολόγος, γιατρός. Καλημέρα κύριε Φάπιο. Παιδίατρο πάνω από 10 χρόνια έχουμε κανένα άτομο. Πάντα μονήρις είναι, έρχονται και 3, φεύγουν, ξαναπαραμένουν ένας, οι θέσεις είναι 4. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έχουμε μετακινήσει γιατρών για να καλύπτουν τα κενά. Έχουμε μία νοσηλεύτρια στη βάρδια για όριο ασφαλείας. Έχουμε κάποια άλλα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα και στο διοικητικό προσωπικό, αποχωρούν άτομα και δεν αναπληρώνονται. Στην καθαριότητα τα είπαμε, παραμένουν, θα έρθουν, τώρα έχει γίνει και διαγωνισμός και νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, άρα θα έχουμε και τις μόνιμες θέσεις από ό,τι μας είχε πει ο κ. Καμπούρης, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και τις θέσεις οι οποίες προέρχονται από το, από την, από τη σύμβαση με τον εργολάβο. Καταλαβαίνετε όμως ότι με αυτόν τον τρόπο θα πορευτούμε προς το παρόν, αλλά αν δεν δεθεί μια άμεση λύση, όλα αυτά που λέει η Ποεδίν θα τα λέει κάθε χρόνο και εμείς δυστυχώς θα τα υπομειζόμαστε κάθε χρόνο και χειρότερα, εάν δεν δούμε συνολικά πώς μπορούμε να διευθετήσουμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στον Βόρειο Αιγαίο. Δεν υπάρχει μόνο στη Σάμο, υπάρχει παντού, άλλοτε πιο έντονο, σε άλλα σημεία πιο έντονο, σε άλλα σημεία λιγότερο έντονο, βλέπει Χίο, βλέπει Μυτιλίνη κτλ. Αλλά και εκεί υπάρχει. Λοιπόν, δεν πρόκανα για να πω για το κέντρο υγείας Καρλοβάσου, θα το κάνω και αυτό. Πάμε όμως γρήγορα στο διάλειμμά μας και στη συνέχεια να συζητήσουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά τη τσέπη μας και όλο τον κόσμο.
1: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ Αιγαίου.
1: Αέρα Αιγαίου. Από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και πάμε τώρα σε αυτό το οποίο σας είχα προαναγγείλει και δεν πρόκειται για κάτι άλλο εκτός από αυτό που έρχεται, άλλον ένα φόρο στα ακίνητα. Είναι ο νέος έμφυας για τον οποίο συζητάει όλη η Ελλάδα και για την οποία υπομοιδά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να ενημερώσει και βεβαίως να αλλάξει την άποψη όλων αυτών, μιας και είναι σε δημόσια διαβούλευση όλη αυτή η υπόθεση, όλη αυτή η συζήτηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί πάμε για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μιλάμε για άλλον ένα φόρο, ο οποίος θα είναι, μπορεί να καταργούνται δύο άλλοι και να έρχεται ένας νέος, αλλά είναι πιο ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά θα μπορέσει να μας βοηθήσει και να μας ενημερώσει. Είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου Κρήτης, ο κύριος Κώστας Αράπουγλου. Κύριε Αράπουγλου, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι σχόλιο πρώτο μπορούμε να κάνουμε για αυτό το νέο έμφυα που έρχεται?
1: Κοιτάξτε, αυτός ο φόρος θα ισχύει επιπλέον του υπάρχοντος έμφυα αυτή τη στιγμή. Είναι ο έμφυα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα έσοδα θα πηγαίνουν στους δήμους και στις περιφέρειες από αυτό το φόρο. Και το ύψος του είναι 1/1000 επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Δηλαδή, για να γίνω πιο σαφής, να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν ένα ακίνητο έχει αντικειμενική αξία, ο φόρος αυτός θα είναι 100 ευρώ.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο φόρος που έρχεται να αντικαταστήσει τους δύο άλλους, θα είναι μεγαλύτερος συνολικά?
1: Ναι, θα είναι μεγαλύτερος ουσιαστικά. Αυτός ο φόρος θεσπίζεται προκειμένου το κράτος να μην αναγκάζεται να χρηματοδοτεί διάφορα έργα των Δήμων και των περιφερειών με δικούς του πόρους, με δικά του χρήματα, αλλά να χρηματοδοτούνται αυτά τα έργα από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι είναι η πιο περέγγια ομάδα φορολογουμένων και είναι η πιο εύκολη φορολογούμενη, ας το πούμε.
0: Κύριε Αράπογλου, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση από αυτή που μου κάνει ο κόσμος στο δρόμο. Όταν ακούστηκε δηλαδή για πρώτη φορά αυτός ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή τα πάντα πάνω σε αυτό το οποίο είχε ως σήμερα αποκούμπει ο ελληνικός λαός, το σπίτι. Δηλαδή έχουμε φτάσει τους 45 φορούς.
1: Ναι, πράγματι. Είναι τόσο πολλοί οι φόροι που βαρύνουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Το κράτος είναι ευρηματικότατα στο να βρίσκει ονόματα και να επιβάλλει φόρους. Με αποτέλεσμα αυτοί οι φόροι για να κάνουν προσοδοφόρα τα ακίνητα να αναγκάζουν και τους ιδιοκτήτες να αυξάνουν τις τιμές των ενοικίων και βλέπουμε αυτή την αύξηση των ενοικίων που υπάρχει. Το κράτος καλό θα ήταν να περιορίσει τους φόρους στα ακίνητα για να μπορέσει να κάνει, πιο θελκτική, ας πούμε, την αγορά ακινήτων, και σίγουρο είναι ότι το κράτος, αν περιορίσει τους φόρους, τους ετήσιους φόρους στο ακίνητο ή μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές από τη φορολόγηση των εισοδημάτων των ενοικίων, θα δώσει κίνητρο σε ιδιοκτήτες και να ενοικοδομήσουν καινούργια ακίνητα και να τα διαθέσουν για μίσθωση και να είναι πιο ευέλικτα και να μειωθούν και οι τιμές των ακινήτων και όσον αφορά τη μισθωτική τους αξία.
0: Μάλιστα. Δεν σας φαίνεται όμως λίγο περίεργο? Δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρετε γιατί σας ρωτάω, κύριε Ραπογλου, γιατί για ένα και μοναδικό λόγο. Πώς είναι δυνατόν την ίδια ώρα που δίνονται κίνητρα, που προσπαθούν μάλλον να δώσουν κίνητρα σε κάποιους ανθρώπους να ανοίξουν τα σπίτια τους, ξαφνικά να τους λένε ότι εγώ θα σου βάλω και ένα ποσό να πληρώνεις το χρόνο? Μπορεί στην αρχή να είναι της τάξης του 150 με 200 ευρώ το χρόνο, Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν σημαίνει τίποτα, γιατί του χρόνου μπορεί να είναι διπλάσιο. Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι.
1: Πράγματι, πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Πάντα όταν μπαίνει ένας φόρος, προκειμένου να γίνει αποδεκτός, είναι σε χαμηλά επίπεδα και μετά βλέπουμε ότι γίνεται μία αύξηση του φόρου αυτού. Είναι πάγια τακτική, δηλαδή, όταν μπαίνει ένας καινούριος φόρος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μην μπει ο φόρος. Εμείς καλούμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων, επειδή είναι σε διαβούλευση αυτό το πράγμα, να μπουν στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης αυτή τη στιγμή και να δουν την ανακοίνωση τη δική μας. Είναι στον ιστότοπο διαβουλεύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος θα είναι ανοιχτός μέχρι τις 4 Ιουνίου, και να διαμαρτυρηθούν για την επιβολή του φόρου αυτού.
0: Μάλιστα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει και εις βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί τα ζητάει ακίνητα. Ποιος θα πάει να ενοικιάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα αυξήσει τα ενοίκια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή από τη μια θα εισπράττει και από την άλλη θα παίρνει πίσω. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν...
1: Κοιτάξτε, αυτό που θα αυξήσει τα ενοίκια, εδώ με το νομοσχέδιο αυτό θα αυξήσει τα ενοίκια που πληρώνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ γίνεται κάτι άλλο το οποίο είναι στην κυριολεξία εξωπραγματικό και τραγικό, θα έλεγα. Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ότι οποιοδήποτε ακίνητο νοικιαστεί από ιδιώτη, από ιδιοκτήτη ακινήτου, είτε στο Δήμο είτε σε περιφέρεια, τότε θα έχει δυνατότητα η αυτοδιοίκηση μονομερώς να παρατείνει τη διάρκεια η αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, μέχρι 27 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι δημευτικό και δεσμευτικό για οποιοδήποτε ιδιοκτήτη.
0: Ακριβώς.
1: Και θα βρεθούν οι Δήμοι να μην μπορούν να βρουν κτίρια για να στεγάσουν σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία ή κτίρια ή αυτοδιοίκηση για τις δικούς της σκοπούς. Γιατί κανένας ιδιοκτήτης δεν θα πάει να νοικιάσει το ακίνητό του και να το δεσμεύσει για 27 χρόνια, επειδή θα θέλει ο Δήμος να παρατείνει τη μίσθωση μέχρι να συμπληρώσει 27 χρόνια.
0: Mm-hmm. Καταλαβαίνω. Είναι και αυτή η διάταξη ειδικά το κάνει ακόμα χειρότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω όμως ότι οποιαδήποτε τέτοια κίνηση να είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να χρηματοδοτούν την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί δεν μπορεί το κράτος, και από την ίδια πλευρά το κράτος να λέει ότι εγώ πασχίζω για να βρω έναν τρόπο ώστε να ανοίξουν τα κινητά τους οι ιδιοκτήτες για να μην έχω αυτό το στεγαστικό πρόβλημα, και από την τρίτη πλευρά να έρχεται η τράπεζα η οποία με οποιοδήποτε τρόπο να αυξάνει τις απαιτήσεις που έχει από τους ανθρώπους που θέλουν ένα μικρό ποσό για να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σφιχτικό πλαίσιο, δεν το αντιλαμβάνεστε κύριε Αράπουγλου?
1: Ναι, βεβαίως. Είναι αντιπατικό. Δηλαδή από τη μία να δίνει κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια και από την άλλη να επιβάλλει φόρους σε όλα τα ακίνητα. Είναι αντιφατικό. Αυτό που θα έλυνε το στεγαστικό πρόβλημα είναι μια πρόταση που έχουμε κάνει εμείς στα Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτήτων στην κυβέρνηση.
0: Τι ήθελα να πάω, ναι, τι ήθελα να ακούσω.
1: Είναι ότι οποιοδήποτε ιδιοκτήτης κατασκευάσει σε ένα αδόμητο οικόπεδο, μια καινούρια οικοδομή, εφόσον δεσμευτεί ότι θα τη διαθέτει για μακροχρόνια μίσθωση, για 15 χρόνια να φορολογείται με το χαμηλό φορολογικό συντελεστή της φορολογίας εισοδήματος, που είναι 15%. Γιατί σήμερα αν κάποιος κατασκευάσει μία οικοδομή και τα ενοίκια του υπερβούν τις 35.000 ευρώ το χρόνο, φορολογείται με 45% κάθε χρόνο από τα ενοίκια. Μπορείτε να συνυπολογίζομαι τον έμφυα και χωρίς να συνυπολογίζομαι τις φορές που έχει ο ιδιοκτήτης από την εναλλαγή των ενοικιαστών. Αν εφαρμοστεί αυτό που λέμε, κερδισμένοι θα βγουν όλοι, και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή από ένα άχτιστο οικόπεδο εισπράττει μόνο τον έμφυα, ενώ αν κατασκευαστεί μια οικοδομή θα εισπράξει φόρους από τα όσα επαγγέλματα εξαρτώνται από την οικοδομική δραστηριότητα, θα εισπράξει το ΦΠΑ της, των εργασιών της οικοδομής και των υλικών και επίσης θα εισπράττει και το φόρο το 15% κάθε χρόνο, που αυτή τη στιγμή δεν εισπράττει τίποτα. Εισπράττει μόνο τον ένφια. Άρα λοιπόν είναι μια πρόταση η οποία την έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ καλά πριν την κάνουμε, η οποία όμως δυστυχώς δεν έχει γίνει δεκτή μέχρι τώρα από την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Ανταυτού έρχονται άλλα πράγματα, άλλες επιβαρύνσεις που αποτρέπουν τους ανθρώπους, γιατί διάβαζα 800.000 ακίνητα παραμένουν κλειστά τη στιγμή που στενάζει η Ελλάδα, γιατί δεν μπορούν και αυτοί οι έρμοι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν ένα σπιτάκι για να παραμείνουν να κάνουν τη δουλειά τους, και ανταυτού βάζουν εμπόδια στο να ανοίξουν αυτά τα σπίτια, γιατί αυτά είναι εμπόδια, κύριε Αράπουλου.
1: Μάλιστα, πράγματι, πολύ σωστά το λέτε, είναι εμπόδια.
0: Είναι εμπόδια. Ποιοι θα πληρώνουν τώρα αυτό? Δηλαδή εγώ έχω νοικιάσει ένα σπίτι. Θα μπει αυτός ο τοπικός, ο κώδικας τοπικής, συγγνώμη, θα μπει αυτός ο νέος φόρος. Ποιος θα τον πληρώσει?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα εισπράτεται από τον, χρήστη του σπιτιού, δηλαδή αν είναι ιδιοκατοικείται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, αν είναι ενοικιαστής από τον ενοικιαστή, θα εισπράτεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, και αν δεν έχει μετακυληθεί από τον, από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή, αυτό το φόρο θα τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος να τον πληρώσει ο ιδιοκτήτης.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Άρα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι εδώ μπαίνουμε σε έναν άλλο, σε έναν νέο κυκαιώνα, που εντάξει, τώρα θα το πω όπως το λέει ο λαός, θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Αράπογλου, ποια είναι η δική σας αίσθηση? Θα περάσει αυτό? Χρειάζεται μια προσπάθεια, βεβαίως το κατάλαβα το μήνυμά σας, προς όλους τους ιδιοκτήτες να μπουν στη δημόσια διαβούλευση. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει η λυμένη απόφαση, θα περάσει?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι η λυμένη απόφαση, αλλά οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν την αντίθεσή τους και την αντίδρασή τους. Μήπως περιοριστούν οι συνέπειες ή μήπως τελικά γίνει το θαύμα, ας πούμε, και δεν περάσει.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Εγώ πάντως να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δώσατε τα φώτα σας και τις προτάσεις της Πομιδά, και ανοίγουμε έτσι, έτσι ένα παράθυρο ενημέρωσης μαζί σας για και άλλα θέματα τα οποία έτσι κι αλλιώς μας χρειάζονται κάθε φορά, για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα της στέγασης που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι όλη η Ελλάδα, έτσι δεν είναι, κύριε Αράπογλου?
1: Βεβαίως, όλη η Ελλάδα είναι, και ιδίως η περιφέρεια έχει εντονότερα προβλήματα, γιατί είναι πιο απομακρυσμένη από το κέντρο λήψης αποφάσεων που είναι η Αθήνα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Χαιρετισμού στην όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλή μας.
1: Γεια σας. Yeah.

0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τα όσα συμβαίνουν στον... Καταρχήν ακούσατε τι μας είπε ο κύριος Αράπογλου. Ο Κώστας Αράπογλου είναι ο αντιπρόεδρος της Πομιδά στο Ηράκλειο. Να πω της Κρήτης, μας είπε δηλαδή το τι συμβαίνει τώρα. Καταλαβαίνετε ότι όλα πέφτουν πάνω σε αυτό το έρμο ακίνητο, για να μην τα ξεχνάμε. Αλλά για να προλάβω όμως αυτά που θέλω να σας πω μέχρι να κλείσουμε, να πάω γρήγορα σε αυτό που σας έλεγα για το νοσοκομείο. Σε αυτήν την εικόνα που έχουμε από εκεί υπάρχει μια δεύτερη εικόνα, είναι αυτή της ολοκλήρωσης του έργου σύζευξης στο κέντρο υγείας Καρλοβάσου μετά από 3,5 χρόνια, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υποδομών της μονάδας υγείας. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ευτυχία Δήμου για αυτό το θέμα και για την αναβάθμιση του κέντρου υγείας Καρλοβάσου.
1: Από το 2018 που ήρθα στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων είχαμε να αντιμετωπίσουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα που ήταν η συνταγογράφηση όσον αφορά την ταχύτητα του διαδικτύου. Ένα παλιό σύστημα με παλιές υποδομές στον εξοπλισμό του Κέντρου Υγείας Καρλοβασίου. Πριν από 3,5 περίπου χρόνια, το 2022, και εφόσον μπήκε υπεύθυνη εδώ στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου Τηλεπικοινωνιών υπάλληλος, η οποία με μεγάλο ζήλο φρόντισε να αναβαθμίσουμε όλο αυτό το σύστημα και σε με επαφή με τη ΔΥΠΕ και με κάποιο πρόγραμμα που μπήκαμε, καταφέραμε να σήμερα να μιλάμε για πολύ μεγάλες ταχύτητες, για να μιλάμε για έναν ψηφιακό μετασχηματισμό. Ακριβώς επειδή δεν είναι η ειδικότητά μου, είμαι γιατρός και δεν μπορώ να έρθω σε λεπτομέρειες, αυτό που ξέρω είναι ότι από μια ταχύτητα 13 Mbps το δευτερόλεπτο έχουμε φτάσει στο 100. Η συνταγογράφηση πλέον είναι πάρα πολύ γρήγορη και δεν φτάνει μόνο αυτό για τη συνταγογράφηση, γιατί οι δομές υγείας είναι και τα

διοικητικά. Είναι τα παραϊατρικά και τα απεικονιστικά. Άρα λοιπόν η επέκταση δεν είναι μόνο στο χώρο το ιατρικό, είναι και στις ακτινογραφίες, είναι και στο διοικητικό, στο πόσο γρήγορα μπορούν να μεταφερθούν οι πληροφορίες. Οπότε θεωρούμε ότι η κατασκευή αυτής της δομημένης καλωδίωσης και τα καινούργια data μας έχουν αναβαθμίσει αρκετά, ώστε να έχουμε υπηρεσίες πολύ καλύτερες στο χώρο μας και να μπορούμε να αποδώσουμε περισσότερο και πιο ποιοτικά.

0: Λοιπόν, ακούσατε ποια είναι η άλλη εικόνα. Γιατί όπως είπαμε έχουμε δύο εικόνες. Πάντως νομίζω ότι μπορεί το ένα να βοηθήσει το άλλο και να ενισχυθεί και το νοσοκομείο μας. Φεύγουμε από αυτό, πάμε σε κάτι άλλο που έρχεται μέσα στο καλοκαίρι και δεν είναι άλλο από αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται για την πυροπροστασία και στο νησί μας. Μόνιμο ελικόπτερο, λέει, από τον Ιούνιο. Αυτά προέκυψαν ύστερα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του Νίκου Παπαευσταθίου, που βρέθηκε στη Σάμο και είχε συναντήσεις και επαφές με τους αρμόδιους φορείς. Το μόνο αρνητικό ήταν, κύριε Παπαευσταθίου, ότι δεν κάνατε ανοιχτή τη συγκέντρωση για να είναι και δημοσιογράφοι. Εντάξει, δεν ξέρω ποια είναι η λογική σας, αλλά τέλος πάντων εγώ τη σέβομαι. Πάντως είναι σοβαρά θέματα αυτά που πρέπει να ακούγονται. Δεν είναι και τα μυστικά του κράτους ότι πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο Χριστόδουλος Στεφανάδης από αυτήν την συνάντηση που είχε με τον Γενικό, γιατί από αλλού δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μάθουμε πολλά πράγματα.
1: Ο κύριος Παπαευσταθίου είναι ένας έμπειρος στέλεχος του δημόσιου βίου της κυβέρνησης, γιατί έχει περάσει και από το ΕΚΑΒ, όπως ξέρετε, σε προηγούμενες θητείες του. Αυτή τη στιγμή είναι σε μια κέρια θέση που αφορά την πολιτική προστασία. Πράγματι, όπως είπατε, καταρχήν ήρθε στο γραφείο μου, συζητήσαμε παρουσία βέβαια και της ΔΕΕΨΑ μου και του κυρίου Καπλατζή που είναι υπεύθυνος για το Βόρειο Αιγαίο και του κυρίου Ζαφύρη που είναι ο πρόεδρος ΔΕ, θέματα και πολιτικά και κοινωνικά για τη Σάμο, γενικά τα προβλήματα που συζήτησα, όλα τα θέματα τα οποία αφορούν όχι μόνο την ιδιότητά του και την αρμόδιότητά του, αλλά γενικότερα την κυβερνητική πολιτική που πρέπει να σκύψει πάνω από το θέμα της Σάμου για τα διάφορα προβλήματα που ξεκινάνε από την υγεία, φτάνουν στις κοινωνίες, παιδεία και βέβαια φυσική την πολιτική προστασία. Στο δεύτερο που είπατε όσον αφορά το συντονιστικό πράγμα, τι συμμετείχαν οι πάντες από τους πλέον στενά συνδεδεμένους, εμπλεκόμενους που είναι πυροσβεστικοί, μετά βέβαια στρατός, η αστυνομία, νοσοκομείο, η δομή επάνω των μεταναστών. Και βέβαια υπό την αιγίδα της περιφέρειας, της αντιπεριφέρειας, ο κύριος Μαφαντζόντης ήταν οι δήμαρχοι εκεί πέρα, ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου και ο Παπαγεωργίου, εκπρόσωποι από το Δήμο Δυτικής Σάμου, όλοι μαζί θέσαν τα προβλήματα ο καθένας τα ξεχωριστά τα δικά του, αλλά υπήρξε μια συλλογική απόφαση και τρόπος δράσης για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, που ξέρετε πόσο, πολύ καλά ξέρετε εσείς που καλύπτετε όλα τα χρόνια τα ρεπορτάζ, πόσο ευαίσθητη είναι η Σάμος λόγω της, του φυσικού πλούτου όσον αφορά τα δάση που έχει, την οδοποιία και όλα αυτά. Τα συμπεράσματα νομίζω ότι ήταν θετικά, υπό την έννοια ότι ο συντονισμός είναι βασικός για να λειτουργήσει η πολιτική προστασία. Από τον αρχές Ιουνίου θα είναι το ελικόπτερο μόνιμα στο νησί. Εγώ έθεσα και κάτι άλλο θέμα και το είπα και κατηδίαν και το έχω υπογείσει στην κυβέρνηση και παρουσία όλων, ότι το ότι να φύγει το στρατηγείο της πυροσβεστικής από τη Σάμο δεν ήταν σωστή απόφαση. Πήγε στην Κρήτη. Εντάξει, η Κρήτη, αλλά όσον αφορά τη γεωγραφική θέση της Κρήτης δεν μπορεί να συγκριθεί με τη Σάμο. Σάμος είναι στο κέντρο του Αιγαίου. Πέραν του τοπικού μεγάλου προβλήματος που προκύπτει από τις ενδεχόμενες πυρκαγιές, αλλά είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση από τη Σάμο όταν υπάρχει μια ισχυρή μονάδα πυρόσβεσης προς το Βόρειο Αιγαίο μέχρι τη Λίμνο και προς το Νότιο. Δηλαδή από την Κρήτη για να προσεγγίσει κανείς τη Λίμνο, καταλάβατε, είναι ολόκληρο ταξίδι. Σε κάθε περίπτωση έθεσα το θέμα, δεν ξέρω, να ξανασυζητηθεί. Γιατί πρέπει σε αυτό να ληφθούν υπόψη και οι στατιστικοί, δηλαδή πόσες πυρκαγιές υπήρξαν στην Κρήτη, πόσες στη Σάμο, πόσες στη Χίο και ούτω καθεξής. Θα το διαβάσει ο υπουργός, θα είμαι ο Γενικός Γραμματέας και θα με πληροφορήσει όσον αφορά ποια ήταν η υπηρεσιακή ανάγκη ή αν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η υπηρεσιακή ανάγκη για να σταθμεύει στην Κρήτη και ο Ισάμο. Και η απόφαση του να φύγει, σας λέω ότι η επικοινωνία τότε με τον τότε υπουργό, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στις αποφάσεις του, μου είπε ότι ήταν πρόταση της υπηρεσίας. Τώρα μου είπε ο Γενικός ότι θα το διερευνήσει, να δει μήπως έχει αλλάξει κάτι. Σε κάθε περίπτωση εμείς επανήλθαμε και θα επανερχόμαστε. το δίκαιο, ξέρετε, πάντα στο τέλος πρέπει να επικρατήσει, και το σωστό για τη λειτουργικότητα της πολιτικής προστασίας. Να μου πείτε, αυτό δεν μειώνει εμπαστώσει αισθητά την δυνατότητα της πολιτικής προστασίας για τη ΣΑΜΟ, αλλά σε κάθε περίπτωση δίνει και στο νησί μια άλλη οντότητα, αλλά και αυτό ακριβώς, εάν προκύψουν καταστροφές στο Βόρειο Αιγαίο, ότι είναι πιο εύκολη πρόσβαση.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το τι διεμήθη, ποια είναι τα θέματα, τι ακριβώς έβαλε και ο ίδιος στον Γενικό Γραμματέα. Ας ελπίσουμε τώρα ότι θα υπάρξει μια εξέλιξη. Καταρχήν, να ευχηθούμε όλοι μας να πάνε όλα καλά μέσα στο καλοκαίρι και να μην έχουμε φωτιές. Να προσέχουμε όλοι μας, γιατί δεν μπορούν μόνο κάποιοι να σβήνουν και όλοι οι άλλοι να προσπαθούν για το αντίθετο. Ενώ αυτούς οι οποίοι περνάνε, ανάβουν χωρίς λόγο πυρκαγιά μέσα στο δάσος, είτε για να φωτιά μάλλον μέσα στο δάσος, ακόμα και για να ψήσουν κάτι κτλ. Ή κάνουν εργασίες την ώρα που δεν πρέπει, με μηχανήματα τα οποία πετάνουν σπινθήρες και μπορεί να έχουμε φωτιές. Το έχουμε δει ουκολίγες φορές. Να κλείσω λέγοντας ότι έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμμου στις 29 του μηνός, την ημέρα Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα, με 7ο θέμα το σχέδιο ΚΙΑ για το νέο ειδικό χωροταξιακό πλαίσιο για τον τουρισμό, που εισηγητής είναι η Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ. Νομίζω ότι εδώ θα γίνει αρκετή συζήτηση για διάφορα θέματα τα οποία έχουν μπει στο τραπέζι. Νομίζω ότι η διαβούλευση όμως τελείωσε στις 25, αλλά από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε με τις προτάσεις μας, αν έχουμε καταθέσει προτάσεις, γιατί συνήθως αυτά τα πράγματα γίνονται. Τα βλέπουμε ξαφνικά και δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα, που λένε, για να χρησιμοποιήσω έτσι και το λογότυπο της αντιπολίτευσης, λοιπόν, της εξωματικής αντιπολίτευσης. Συζήτηση λοιπόν για ένα πολύ σοβαρό θέμα το βάζει η ανάσα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σας πω ότι ήταν σήμερα η τελευταία μας εκπομπή, η επόμενη θα είναι στις 16 Ιουνίου, καλά να είμαστε, γιατί έχουμε και τις άδειές μας. Να σας πω ότι στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιλογή των τραγουδιών Παυλίνα Κοσμά και στην υποστήριξη της εκπομπής Κλάντη Βασίλα Κώστας Ζακυρίδης και Αλέξανδρος Στραφτής. Ευχές να περνάτε καλά, προσοχή όλοι, θα μετρηθούμε στις 16 του μηνός όλοι εδώ μαζί. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Υλοποιούμε, τόνισε, τη γραμμή 4 του μετρό και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει, ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό που έχουμε ανακοινώσει είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά, που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026. Είναι η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλο με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Όλο αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός Μεταφορών. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοχσντάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της Interview για την Politic. Το Πασόκ υποχωρεί από 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% το Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, δείχνοντας ότι διατηρεί αυτόνομη εκλογική δεξαμενή παρά την είσοδο Τσίπρα στη δημοσκοπική εξίσωση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, ενώ η Φωνή Λογικής φτάνει στο 3,9%. Στο ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μια θητεία στις επόμενες εκλογές, το 44% απαντά ναι, μάλλον ναι, ενώ το 45% δεν βλέπει νέα θητεία. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Σε δύο αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αστυνομίας αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Όσοι ασφαλισμένοι έλαβαν χρεωστική εκαθάριση φορών για το 2025 καλούνται να μην λάβουν υπόψη τα σχετικά ειδοποιητήρια από τον ΕΦΚΑ, καθώς θα υπάρξει νέα εκαθάριση τον Ιούνιο. Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωση του οργανισμού και αναφέρει κάποιο λάθος κατά τον πρώτο υπολογισμό των εισφορών. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός θόλος ανέβασε κατά 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου. Τη θερμοκρασία και νέα ρεκόρ όλων των εποχών αναμένονται σήμερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρόβλεψη των μετεωρολόγων αναφέρεται σε νέο ρεκόρ άνω των 35 βαθμών και εν ανάλογη είναι η προειδοποίηση για τη Δυτική Γαλλία. Ο καιρός. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες, γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμη βόρη, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
3: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
8: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: Earth Δίκτυο. Earth Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
4: Και αυτός ο ήχος, αυτό το σήμα σημαίνει ότι ξεκινάει η εκπομπή σε τόνους μουσικούς. Τρίτη σήμερα 26 του Μάη, η ώρα είναι 11 και 9 περίπου πρώτα λεπτά. Με την Κλιάνθη Βασίλα τώρα στη ρύθμιση του ήχου και Παύλινα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε αρκετά ευχάριστα τραγούδια, είτε στο στίχο είτε στη μουσική. Θα υπάρχει και αρκετή δόση swing. Ελληνική μουσική κυρίως θα ακούσουμε κατά 99%, γιατί είναι ένα τραγούδι, είναι γαλλόφωνο. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε μια πολύ αξιόλογη καλλιτέχνηδα, η οποία είναι πολλά πράγματα. Είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, είναι πολυοργανίστρια. Είναι μουσικό, το είπα αυτό, πολυοργανίστρια. Είναι συνθέτρια, είναι η Λίδα Μανιατάκου, όπου θα ακούσουμε πολλά και διάφορα τραγούδια. Θα ακούσουμε κάποια αγαπημένα σίγκλς με τραγούδια που μας άρεσαν τουλάχιστον κάποιους τα τελευταία χρόνια. Θα ακούσουμε τον καινούργιο της δίσκο, παιδικό και πολύ ιδιαίτερο, που λέγεται Τζέρικα Τζούρι. Και θα ακούσουμε και κάποιες μελοποιήσεις με την ίδια και διάφορους ηθοποιούς. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με την Ανατολή, με τον Μανού Τσάο, την Κλέλια Ρένεση και τον Σοκράτη Μάλαμα.

0: Έλα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

όμως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο.

0: galleta mamá.
1: ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será?
2: Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τη Σάμπα Τσικίτα με τη Ρένα Μόρφη.

0: πάμε τώρα με τη σκούνα μας στις διαφημίσεις των 11.30.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
8: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
0: Αγκαλιάζει το Αιγαίο, αγκαλιάζει και τις όμορφες μουσικές του τόπου μας, του Βορείου Αιγαίου αλλά και του κόσμου ολάκερου. Πάμε τώρα να μας πάρει τη λύπη η Μάρθα Μορελεόν. Έλα πάρε μου τη λύπη.

Πάμε τώρα για το επόμενο. Η ώρα είναι, πλησιάζει δηλαδή 12 παρατέταρτο. Ακούτε ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο, την εκπομπή σε τόνους μουσικούς που ακούγεται ζωντανά καθημερινά, Δευτέρα δηλαδή μέχρι Παρασκευή, 11 και κάτι με 1 το μεσημέρι, με ένα μικρό διάλειμμα στις 12 για ειδήσεις από το ΕΡΤ News. Πάμε τώρα να ακούσουμε το «Πέφτεις Ελάθη» από τους Γκάτζο Ντίλο.

την βρήκαν ξυλιασμένη σε ένα παγκάκι κοντά στην ερμό, με τα μάτια καρφωμένα στο γαλάζιο του Αττικού ουρανού. Τηλεφώνησαν στο Δήμο να την πάρουν, ποιος ξέρει για πού. Τώρα στο νεκροτομείο

Για τη συνέχεια, ένα υπέροχο κομμάτι του Tom Waits, διασκευασμένο από τον Φίβου Λιβωριά. Πρόκειται για το Invitation to the Blues. Ο Φίβος Λιβωριάς το ονόμασε Χάλια. Με αυτό, φίλες και φίλοι, θα πάμε στη

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού σχήματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αρειοπάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δημιουργηθήκαμε για να μετωσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απαγοήτευση του κόσμου, σημείωσε. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει η δημοσκόπηση της ίντερβιου για την Πολιτικ. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%. Το Πασόκ υποχωρεί από το 13,5% τον Απρίλιο στο 12,3% τον Μάιο και περνά στην τρίτη θέση, ενώ την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ καταραίει από το 3,1% στο 0,5%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 5,8%, η Φωνή της Λογικής φτάνει στο 3,9% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%. Έντονη διπλωματική κινητικότητα αλλά και αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς. Οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση κλονίστηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση για τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών δυνάμεων. Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Μοντζάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, με φόντο τις συνομιλίες της Τεχεράνης και Ουάσιγκτον προς αναζήτηση πλαισίου για τον τερματισμό του πολέμου. Υπογράμμισε δε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Άλλες 17 συλλήψεις από το ελληνικό FBI σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες, Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΜΠΚΠ. Σε δύο αδέλφια, λογιστές, με γραφείο από στο Ρέθυμνο, αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΜΠΚΠ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, τα οποία αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ως Υπουργείο υλοποιούμε τη γραμμή 4 του μετρό, σημείωσε και μίλησε για εξαιρετικά σημαντικό έργο, καθώς συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κ. Δήμας. Όπως είπε, ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, ωστόσο προχωράει, ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αρκετά καλούς ρυθμούς.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες.

0: Σε απογευματινές αστάθειες. Γενικά έρθει ως καιρός, με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης. Έρα Αιγαίου.
2: Πίσω στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς, με την

artist από την Αθήνα, την Λίδα Μανιατάκου. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα singles που μου άρεσαν πάρα πολύ πριν μερικά χρόνια που έχει κυκλοφορήσει η Λίδα Μανιατάκου. Είναι οι περίεργες μέρες, σε μουσική της Λίδας και στίχους της Ειρήνης Ψημίτη. Καλή ακρόαση!

Τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια θεατρική παράσταση από τις πολλές που έχει συμμετάσχει η Λίδα Μανιατάκου, εκτός από τις μουσικές ή τις μουσικοθεατρικές. Θα πάμε στην Δόξα Κοινή, όπου είχαν γίνει διάφορες μελοποιήσεις. Θα πάμε να ακούσουμε το Έρωτα Εξάπλωσον, ένα ποίημα του Ανδρέα Κάλβου.

Παραμένουμε στο δόξα κοινή. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το Σύνταγμα της Ειδονής, μια μελοποίηση στο ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη από την Λίδα Μανιατάκου.

0: Ο Διονύσης Πηφαίας, η Θάλια Σταματέλου.
1: Και δεν μπορούν να σταθούν ουδέ στιγμήν.
2: Όταν περνά.
0: Η Αρετή Τίλη, η Σύση του Μάση και ο Ρέστης Χαλκιάδης.

0: Το κείμενο σε αυτή την παράσταση «Δόξα κοινή» έχει γράψει ο γνωστός λογοτέχνης Στρατής Πασχάλης.
1: Μη κλείεσαι εν το οίκο σου και πλανάσαι με θεωρίας δικαιοσύνης.

0: ζωής είναι χαρά διαρκής.
1: Με μουσική και σημαία.
0: Σε εξαντλεί, αλλά σε εξαντλεί με θεσπεσίας μέθας.

οποίας έπλασαν επιθυμίες σου

Στα ποίηματά του συχνά ο Καβάφης μιλούσε για την ανεκπλήρωτη ειδονή αλλά και την βιωμένη ειδονή. Πολύ ωραία δουλειά αυτή και από πλευράς μουσικής και από πλευράς ερμηνεών και λόγου. Πρόκειται λοιπόν για τη δόξα κοινή. Πάμε τώρα σε ένα από τα άλλα singles της, από τα άλλα τραγούδια της Λίδας Μανιατάκου. Θα ακούσουμε την Περατζάδα σε στίχους και μουσική δικούς της, δικά της.

0: Και ήρθε επιτέλους η ώρα να ακούσουμε τραγούδια από το τελευταίο πόνημα της Λίδας Μανιατάκου, τον Τζέρι Κατζούρι, ένα παιδικό άλμπουμ που μπορούν να ακούσουν και μεγάλοι. Το συγκεκριμένο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι αυτό που ανοίγει το άλμπουμ και λέγεται «Σινεμά», όπου εκεί τραγούδησαν ο Βασίλης Ζώης, ο Πατρίκιος Κωστής, όλοι αυτοί οι ηθοποιοί και κάποιοι από αυτούς πολύ γνωστοί για όσους παρακολουθούν τη θεατρική σκηνή, Αναστασία Στυλιανίδη, Ιωάννα Μάντζαρη, η Ουρανία Φουρλάνου, η Θεοδοσία Σαβάκη, η Λίδα Μανιατάκου βεβαίως και μαζί τους και δύο κοριτσάκια, η Σοφία Φουρλάνου και η κόρη της Λίδας Μανιατάκου με τον Γιώργο Μπουσίνη, η Άρτεμις.
1: Cinema, cinema.

0: εργασία. Και πάμε να ακούσουμε ό,τι προλάβουμε επί της διαφημίσης των 12.30 και είναι το Κολύμπρι. Με την Ουρανία Φουρλάν.
1: Ένα πλασματάκι τόσο δαπουλάκι μέσα στο δασάκι είναι το μικρό το κόλυμπρι.

Ξαφνού στο δασάκι λέει το λαγουδάκι πίσω από το ρίακι. Ξέσπασε τρελή φωτιά. Κι όλα τα ζωάκια όπου φύγει, φύγει τέρμα το παιχνίδι. Και πηγαίνουν μακριά. Μα όταν η φωτιά ζυγώσει εκείνο δεν θα φοβηθεί.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth Aegeu.
7: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
8: Τραγούδια του ονείρου τα χαρακτηρίζει η Λίδα Μανιατάκου, τα τραγούδια που αποτελούν τον Τζέρι Κατζούρι, που είναι τραγούδια για μεγάλους και παιδιά. Και μάλιστα τα αφιερώνει στην κόρη της, στην τετράχρονη κόρη της, Άρτεμις. Πάμε τώρα να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ το «Κράτα το όνειρο», με την Θεοδοσία Σαββάκη και την Ουρανία Φουρλάνου να ερμηνεύουν.
9: Ξύπνησε, κοιμάται.
10: Άστο λίγο ακόμα.
9: Κοίτα, ονειρεύεται.

0: σου.
1: Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που η Λίδα Μανιατάκου το αφιερώνει σε όλες τις ακούραστες μαμάδες του κόσμου. Και πάμε να ακούσουμε το «Χαμογέλασε μαμά» που ερμηνεύει ο Αλέξης Μέτσμαχερ.

πάμε τώρα στο μόνιμο τραγούδι με τον τίτλο του άλμπουμ της Λίδας Μανιατάκου, Τζέρικα Τζούρι, όπου τραγουδάνε εκεί οι υποτιθέμενοι φίλοι του Τζέρι, η Ιωάννα Μάντζερη, η Αναστασία Στυλιανίδη, η Ουρανία Φουρλάνου, η Θεοδοσία Σαβάκη, ο Δημήτρης Λιακόπουλος, ο Πατρίκιος Κωστής, ο Βασίλης Ζώης, η ίδια η Λίδα Μανιατάκου και η κόρη της Άρτεμις Μπουσούνη. Μάλιστα μου είπε η Λίδα ότι το κομμάτι αυτό το έχει εμπνευστεί κατά μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό η κόρη της, η Άρτεμις.

0: τραγουδί.
1: Καλησπέρα, Λίδα.
2: Λίνα.
1: Τι γλυκές αυτές οι παιδικές φωνούλες.
2: Είναι πολύ γλυκές. Μας φτιάχνουν τη μέρα και τη νύχτα και δεν γίνεται χωρίς αυτές. Θέλουμε λίγη γλύκα στη ζωή μας. Δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Ναι. Πιστεύεις αυτό που λένε κάποιοι γονείς ότι τα πρώτα χρόνια ενός παιδιού, τα πρώτα χρόνια της ανατροφής ενός παιδιού είναι αυτά που πρέπει να ζήσουμε πιο έντονα, γιατί δεν θα ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές γλύκας, όπως είπες και εσύ περίπου.
2: Αυτό ακριβώς. Και μας προειδοποιούν όλοι, συγγνώμη, δώστε μου ένα λεπτό.
1: Ναι. Not sleeping, a vampire, bed of lies. Κάτι βγήκε εδώ.

0: ακρούει.
1: Ένα μικρό προβληματάκι, φίλες και φίλοι, με τη γραμμή. Συμβαίνουν αυτά. Ακούμε τώρα από το Τζέρι Κατζούρι μέχρι να βρούμε τη Λίδα Μανιατάκου το μικράκι.

0: Και ας προσπαθήσουμε τώρα να συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε με την Λίδα Μανιατάκου. Λοιπόν, μπορείς να μου θυμίσεις, Λίδα, που είχαμε μείνει.
1: Τι λέγαμε.
0: Σίγουρα στο Τζέρι Κατζούρι είχαμε μείνει.
1: Για το Τζέρι Κατζούρι και γενικά λέγαμε για τα...
0: Για τα παιδιά. Τώρα δεν σε ακούω πάλι.

0: Έχουμε πάλι ένα πρόβλημα με τη γραμμή, φίλες και φίλοι. Δεν πειράζει προς το παρόν.
1: Σας ακούω, αν με ακούτε τώρα.
0: Γιατί πήγαμε να βάλουμε την ελευθερία.
1: Α, μπορείτε να βάλετε και την ελευθερία.
0: Θα ακούγεται από κάτω από τα λόγια μας. Έτσι κι αλλιώς ακούγονται τραγούδια κάτω από τη συνομιλία μας.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι, αν θυμάμαι καλά, ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού πρέπει οι γονείς, οι μάνες ειδικά, να τα ζουν σαν κάτι πάρα πολύ πολύτιμο, γιατί οι στιγμές αυτές που το παιδί είναι τόσο αθώο και χαριτωμένο, δεν θα τις ξαναζήσουν, που το παιδί έχει αχαλήνω τη φαντασία και είναι πάρα πολύ δημιουργικό μέσα από τις ζωγραφιές του, μέσα από πολλά πράγματα που είναι τόσο τρυφερό με τη μαμά του και τον μπαμπά του.
1: Αν όλα τα χρόνια είναι έτσι αναντικατάστατα όταν περνούν, mm-hmm. σίγουρα τα πρώτα χρόνια είναι τα πιο σημαντικά και για τις μαμάδες και για τα παιδιά. Για τα παιδιά ξεκάθαρο ότι πρέπει να μπουν οι βάσεις σε όλα τα πράγματα. Για το πνεύμα, για την ψυχή, για τα συναισθήματα. Δηλαδή ό,τι χαθεί και δεν συμβεί αυτά τα πρώτα χρόνια, μετά κυνηγάει το παιδί όλο το υπόλοιπο της ζωής του.
0: Και έτσι κι αλλιώς... στιγμή... Ναι, πες μου.
1: Όχι, λέω την ίδια στιγμή είναι το ίδιο σημαντικό και για τη μαμά που σίγουρα βλέπει αυτό το πλάσμα να μεγαλώνει κάθε μέρα, αυτό το κατά τα άλλα απαιτητικό πλάσμα που
0: σίγουρα
1: απαιτεί το 100% της προσοχής σου κάθε λεπτό, και την ίδια στιγμή λες αχ τι δεν έκανα καλά αυτό, να το διορθώσω, δηλαδή ένα συνεχές κυνήγι. Και είναι ότι αναδύονται και τα δικά μας τα τραύματα, τα ειδικές μας ελλείψεις που ενδεχομένως ζήσαμε ως μικρά παιδιά, και ταυτόχρονα πρέπει να διορθώνεις και έξω και μέσα. Και πρέπει συνέχεια να προλαβαίνεις τις στιγμές. Αυτό είναι εξαντλητικό και ταυτόχρονα είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή είμαι ευγνώμων για τη μητρότητα γενικά και νομίζω ότι γι' αυτό είχα και ανάγκη να κάνω αυτό το... άλμπουμ, στην ουσία να αποτυπώσω όλα αυτά τα συναισθήματα του τι μπορεί να νιώθει ένα παιδί, τι νιώθει το παιδί μέσα μου, τι νιώθω εγώ ως μαμά ξαφνικά, έναν ρόλο που σχεδόν δεν είχα φανταστεί ότι θα τον παίξω στη ζωή μου. Και όλο αυτό ήταν μια τόσο γλυκιά διαδικασία, πραγματικά ήταν τελείως αυθόρμητη ανάγκη να το αποτυπώσω αυτά, σε αυτά τα 6 τραγούδια που όντως... η Άρτεμη μου τα έχει εμπνεύσει από στιγμές καθημερινότητας έως όπως είναι το μαμά, ας πούμε, που μου λέει μαμά όταν με βλέπει κουρασμένη, μαμά χαμογέλασε. Ή το Τζέρι Κατζούρι που είναι ένα παιχνίδι, ένα τραγούδι παιχνίδι που έφτιαξε το καλοκαίρι με τον Γιώργο.
0: Το Γιώργο Μπουσούνη εννοείς, το σύζυγό σου, τον παραγωγό και μουσικό Γιώργο Μπουσούνη.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει και την Άμος Music, σωστά.
1: Που έχει και την Άμος Music.
0: Μαζί με τον Γιώργο Γκίνη.
1: Ακριβώς, ακριβώς, τους ξέρεις.
0: Που είναι και αυτός μουσικός και συνθέτης.
1: Ναι, πιο πολύ παραγωγός ο Γιώργος.

0: κάτι όλοι.
1: Να πω κιόλας ότι σε ό,τι αφορά την ΕΡΤ, ότι ήσουν καλεσμένοι και στην εκπομπή «Μαμάδες».
0: Βεβαίως, πριν λίγο καιρό, καλεσμένη της φίλης μου, της Μάρας, της Δαρμουσλή, mm-hmm. με την οποία έτσι βιώσαμε τη μητρότητα εκείνη για δεύτερη φορά. Τη βιώσαμε μαζί γιατί είναι τα παιδιά μας πολύ κοντά γεννημένα. Mm-hmm. Οπότε είχαμε πολλά να πούμε. Και ναι, είναι από τις λίγες εμφανίσεις μου. Γενικά τα τελευταία χρόνια έχω ησυχάσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ που είμαι σπίτι, που όπως είπαμε περνάω χρόνο με την Άρτεμη και έχω μια πολύ προσεκτική δημιουργικότητα, πολύ αυθεντική. Δεν με νοιάζει να είμαι ούτε υπερπαραγωγική, με νοιάζει να είμαι τίμια. Πάντα το κάνω αυτό, αλλά τώρα περισσότερο από ποτέ. Και ό,τι κάνω, ειδικά τον τελευταίο καιρό και με τους φίλους μου, γιατί αυτό το άλμπουμ έγινε με τους πολύ καλούς μου φίλους που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν.
1: Ηθοποιοί κυρίως.
0: Ηθοποιοί και τραγουδιστές, δηλαδή η Ράνια και η Ηθοδοσία είναι και πολύ καλές τραγουδίστριες και αναδεικνύονται τελευταία. Αλλά όλη αυτή η παρέα, που ευχαριστώ που είπατε και πριν τα ονόματά τους, είναι σπουδαία παιδιά, πάρα πολύ ταλαντούχα, πάρα πολύ καλά. Και δεν το φαντάστηκα με άλλους ανθρώπους να το κάνω αυτό το project. Ήταν σαν να συναντηθήκαμε μετά από καιρό και είπαμε τα νέα μας. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι έχουμε γίνει και γονείς κιόλας. Οπότε είναι όλοι, ζούμε παράλληλους βίους. Τους αγαπώ πάρα πολύ και τους ευχαριστώ.
1: Παρότι φάνηκε το άλμπουμ αυτό να βγει και αβίαστα, είχες κάποιες δυσκολίες, γιατί ήταν η πρώτη σου δουλειά με τραγούδια παιδικά. Και για μεγάλους βεβαίως.
0: Στην ουσία βγήκε λιγότερο κουραστικά από οτιδήποτε άλλο. Απλά έγινε. Το μόνο κουραστικό πια είναι ότι για να βρω μια γόνιμη ώρα μέσα στην καθημερινότητα για να συγκεντρωθώ, να αποτυπώσω τη σκέψη μου, αυτό είναι το δύσκολο. Πια εκτιμώ κάθε λεπτό που περνάει. Mm-hmm. Καταλαβαίνω το χρόνο που έχανα παλιά που έλεγα «Α, δεν προλαβαίνω, πάντα όλοι δεν προλαβαίνουμε», μέχρι να κάνουμε παιδιά και να καταλάβουμε όντως το σύστημα ότι δεν προλαβαίνουμε.
1: Τώρα ειδικά όταν είναι μικρό το παιδί.
0: Ειδικά όταν είναι μικρό, είναι μεγάλες οι απαιτήσεις. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Είτε λείπει, είτε είναι εδώ στο σπίτι, ας πούμε, είναι, το νιώθεις πάνω σου, δεν ησυχάζει.
1: Βέβαια.
0: Η σκέψη. Οπότε μέσα σε αυτό πρέπει να βρεις μια ήσυχη στιγμή, να ησυχάσει. Συνήθως το βράδυ, μόλις τη βάλω για ύπνο, ξέρετε πώς είναι αυτά, παρά τη μίστα μου και την κούρασή μου, είναι η ώρα της ημέρας που κάπως ησυχάζω και έχω λίγες στιγμές για να βάλω την ιδέα μου σε χαρτί και πεντάγραμμο, να το πω έτσι.
1: Τα παιδιά, επειδή είναι αθώα και εκφραστικά, πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουν καλλιτεχνικές τάσεις ή δεν ξέρω, συμβαίνει πολλές φορές, παραδείγματος χάρη στη ζωγραφική, τα μικρά παιδάκια να ζωγραφίζουν πάρα πολύ όμορφα, έστω και να είναι, και αν είναι ατελή αυτά που φτιάχνουν, χρησιμοποιούν υπέροχα χρώματα έντονα και μετά μεγαλώνοντας αυτό φεύγει. Ορίστε.
0: Φεύγει γιατί μπαίνουν διάφορα μπλοκαρίσματα mm-hmm. από πάνω. Μόνο ατελή δεν είναι αυτά που φτιάχνουν. Περνάμε μια ολόκληρη ζωή για να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε το μυαλό μας στην αθώα και πολύ αυθεντική κατάσταση που ήταν το μυαλό μας όταν ήμασταν μικρά.
1: Εσύ που είσαι καλλιτέχνης, για σένα είναι σχετικά πιο εύκολο νομίζω.
0: Εμένα είναι καλλιτέχνης γιατί επέλεξα στη ζωή μου να σκέφτομαι και να υπάρχω έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι που για διάφορους λόγους καπάκωσαν τα ταλέντα τους, τα υποτίμησαν και δεν τους βλέπω και πολύ χαρούμενους. Εγώ παρόλο που ήμουν ένα παιδάκι που ήμουν, να πω και ένα άριστο παιδάκι, τα έκανα όλα καλά, μου ήταν πολύ σαφές ότι μετά θα ακολουθήσω αυτό που πραγματικά μιλάει στην ψυχή μου.
1: Είχες και μητέρα εκπαιδευτικό. Δεν ξέρω αν αυτό έπαιζε ρόλο στο να είσαι μια άριστη μαθήτρια.
0: Μπορεί. Μητέρα εκπαιδευτικού με πολύ καλλιτεχνική τάση μέσα της. Και ο μπαμπάς μου είναι και γλύπτης. Δηλαδή είχα το περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Να το κάνω αυτό. Παρ' όλα mm-hmm. αυτά ζούσα μια πιεστική ζωή στα 18, δηλαδή μετά τα 18 αποφάσισα να γίνω αυτό που είμαι. Αλλά είχα πολλά εφόδια εξαιτίας της αριστείας μου, ας πούμε, ξεκίνησα με πολλά εφόδια. Αλλά απ' την άλλη, εντάξει, βλέπω πάντως πολλούς ανθρώπους να έχουν έτσι περάσει τη μισή ζωή τους, να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ευτυχισμένοι και να ξαναγυρίζουν την τέχνη, να ξαναγυρίζουν στα πράγματα που αγαπούσαν παιδιά. Γενικά για μια παιδικότητα ζούμε, νομίζω περνάμε μια ολόκληρη ζωή για να ξαναγυρίσουμε στην παιδικότητά μας και όποιος παραμένει

0: κάνει παιδί μέσα του, πραγματικά είναι ευτυχισμένος.
1: Ξέρεις, καμιά φορά το παιδί που μπορεί να κρύβουμε μέσα μας δεν είναι πάντα για καλό, καμιά φορά είναι και για κακό, μας κάνει κακό. Είναι ένα παιδί ανικανοποίητο, πληγωμένο, ας πούμε.
0: Και τι κακό υπάρχει σε αυτό, μόνο καλό υπάρχει. Είναι πάντα ένα παιδί που ζητάει λίγη αγάπη και τρυφερότητα και δεν είναι ποτέ αργά.
1: Δεν τη βρίσκει πάντα όμως.
0: Εκεί πια είναι η ευθύνη του καθενός να ακούσει τον εαυτό του και να πάρει βοήθεια ενδεχομένως. Και να προλαβαίνει να βγάλει.
1: Η τέχνη πάντως βοηθάει. Η τέχνη βοηθάει είτε σαν ακροατής, είτε σαν φιλότεχνος, είτε σαν δημιουργός. Μπορεί να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα.
0: Η τέχνη δεν είναι ένα πράγμα εξωτερικό που το αποφασίζουμε. Η τέχνη είναι μέσα μας. Mm-hmm. Η τέχνη είναι πολλά πράγματα. Είναι τρόπος να βλέπεις τη ζωή. Αναγκαζόμαστε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Αναγκαζόμαστε να κυνηγάμε την επιβίωση και την πρακτικότητα και ένα νομό ρεαλισμό. Λίγο να κρατάς μέσα σου αυτή την πολύ αυθεντική αίσθηση της καλλιτεχνικότητας που όλοι έχουμε μέσα μας, μπορεί να σε σώσει. Δεν είναι μια ειδική διαδικασία. Mm-hmm. Είναι τρόπος μόντους βιβέντη. Δηλαδή... Ναι.
1: Ο Τζέρι Κατζούρη έχει και πολύ ωραίο artwork, ειδικά το ανθρωπάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχει κάνει η Έριν Μπουσουνή.
0: Ο Έριν.
1: Είναι ο Έριν.
0: Είναι ένα όνομα Ιρλανδικό, το οποίο είναι, το ξέρουμε από την Έριν Μπρόκοβιτς, αλλά είναι όνομα που είναι κυρίως για άντρες και είναι Ιρλανδικό όνομα. Είναι ο μεγάλος γιος του Γιώργου, ο Έριν, ο οποίος είναι κινηματογραφιστής βασικά, αλλά μας κάνει πάντα και όλα τα γραφιστικά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, έχεις κάνει σπουδές σε ένα μεγάλο πεδίο, σε ένα μεγάλο εύρος τομέων. Έχεις σπουδάσει μέχρι και multimedia, δηλαδή είσαι και εσύ σε θέση να φτιάξεις ένα βίντεο κλιπ. Και σαν ηθοποιός που είσαι, θα ξέρεις και από σκηνοθεσία επίσης.
0: Φυσικά, αν και τα multimedia που κυνήγησα να μάθω ήταν αυτά που είχαν πιο πολύ σχέση με τη μουσική και τα real-time software τα λεγόμενα. Mm-hmm. Αλλά έχω περάσει από τα πάντα. Από γραφιστική, από βίντεο, από 2D βίντεο, 3D βίντεο. Απλά δεν μπορώ να τα κάνω όλα στο παρόν. Mm-hmm. Μετά πρέπει και να επιλέξω. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω πράγματα. Γιατί έτσι έχεις μια γενική εικόνα των πραγμάτων και εγώ πάω γιατί πάντα ό,τι κάνω πάω για το συναίσθημα. Οπότε ό,τι ιδέα συλλαμβάνω έχω μια ευρύτερη εικόνα της. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνω ένα τραγούδι αυτό. Όταν λέμε φαντάζομαι, εννοώ φαντάζομαι. Η φαντασία μου γεμίζει, είναι πολύ συγκεκριμένη ιδέα και θέλω να έχω... δηλαδή παίρνει σάρκα και ωστά σε πολλούς τομείς, ας πούμε. Οπότε θέλω να μπορώ και να το εφαρμόσω αυτό.
1: Είχες πάρει και ένα βραβείο, δηλαδή όχι μόνο αυτό, από ό,τι βλέπω και άλλα βραβεία έχεις πάρει.
0: Έχω πάρει διάφορα βραβεία.
1: Σε σχεδιασμό ήχου για την παράσταση Γιούγκερμαν και γενικά έχεις συνεργαστεί πάρα πολύ με τον αξιόλογο Δημήτρη Τάρλο που ήταν και ανιψιός του Μη Καραγάτση, σωστά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πριν κάνω την Άρτεμι, τα τελευταία χρόνια είχα μία μακρά συνεργασία με το Θέατρο Πορεία και τον Δημήτρη τον Τάρλοου. Τώρα,
1: και σαν μουσικός και σαν συνθέτης και σαν ηθοποιός.
0: Ναι, σαν ηθοποιός πήγαινα. Είναι αυτό που οι σκηνοθέτες δεν φαντάζονται συνήθως τι μουσική ξέρω. Δεν μπορούν να... Κανένας γενικά δεν μπορεί να καταλάβει. Μου λένε είσαι μουσικός περισσότερο, είσαι ηθοποιός. Η αλήθεια είναι ότι είμαι και τα δύο και τα κάνω και τα δύο με πάρα πολύ σοβαρότητα.
1: Και καμιά φορά ταυτόχρονα.
0: Καμιά φορά ταυτόχρονα, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ φυσικά όταν αξιοποιώ ό,τι έχω, ας πούμε, για μια παράσταση, τώρα μιλώντας για το θέατρο. Αλλά ένας σκηνοθέτης δεν μπορεί, δηλαδή πάω σαν ηθοποιός, δεν μπορεί να συλλάβει, πού να ξέρει τι μουσική παίζω. Κάποιοι έχουν την ικανότητα να το αναγνωρίσουν και ο Δημήτρης ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή πήγα να κάνω 3 δουλειές και έκανα κάπως 13, ας πούμε.
1: Και είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, έχω ακούσει. Οπότε το γεγονός ότι είχατε μια πολύ καλή συνεργασία, αυτό σε τιμά πάρα πολύ, Λίδα.
0: Ας πούμε ότι είχαμε μια καλή συνεργασία και έντονη μερικές φορές και με διαφωνίες δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ο ένας έχει τον σεβασμό του άλλου, ας πούμε.
1: Έχει συνεργαστεί γενικά με πάρα πολλούς αξιόλογους σκηνοθέτες. Θυμάμαι τώρα έναν, τον Νίκο το Μαστοράκη. Καμία σχέση με τον Νίκο Μαστοράκη που ξέρει πολλοί κόσμος, είναι άλλος.
0: Καμία.
1: Έχει συνεργαστεί γενικά με πολύ αξιόλογους ανθρώπους και έχεις περάσει από διάφορες παραστάσεις, έχεις περάσει από διάφορους μουσικούς χώρους. Είναι αμέτρητα όλα αυτά που έχεις κάνει και που έχεις συμμετάσχει, Λίδα.
0: Νομίζω ότι δεν έχω κάτσει ούτε μία στιγμή στη ζωή μου, παρόλο mm-hmm. που όταν κάθομαι το απολαμβάνω πολύ. Απλά η καθημερινότητα ενός καλλιτέχνη είναι... Δεν υπάρχει ξεκούραση, είναι σε μια διαρκή κίνηση.
1: Και το υποσυνείδητό σου μπορεί να λειτουργεί, ακόμα και στον ύπνο σου μπορεί
0: στον
1: να σου
0: ύπνο
1: έρχεται έμπνευση.
0: Ξυπνάω με τις καλύτερες ιδέες. Με το που ανοίγω τα μάτια μου, το μυαλό μου έχει δουλέψει τη νύχτα και λέω αυτό, δηλαδή mm-hmm. μου έρχεται αυτόματα.
1: Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος δυστυχώς της κουβέντας mm-hmm. μας, Λίδα, γιατί πρέπει να κλείσουμε να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη. Αλλά θα ήθελα για τέλος να σε ρωτήσω, το Τζέρι Κατζούρι, το τελευταίο σου πόνημα, θα κυκλοφορήσει και σε φυσική μορφή?
0: Νομίζω όχι, γιατί ίσως πιο μετά να βγάλουμε κάτι συλλεκτικό, κάποιο βινήλιο. Mm-hmm. Εξάλλου έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το project θα πάρει σάρκα και οστά, δηλαδή το ετοιμάζουμε να γίνει παράσταση, το ετοιμάζουμε να γίνει βιβλίο. Οπότε θα μετουσιαστεί και σε κάτι υλικό και ίσως τότε πραγματικά έχει νόημα να βγάλουμε και ένα βινήλιο. Κατά τα άλλα, εντάξει, υπάρχει σε όλες τις πλατφόρμες. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει τώρα που θα βγούμε να το παίξουμε. Με κάποιους συνεργάτες μου και με όσους από όσους συμμετείχαν στο δίσκο που μπορούν να βρίσκονται σε αυτά τα live, οπότε ξεκινάει ένας νέος κύκλος δημιουργικός και έχουμε πολύ μέλλον με τον Τζέρι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίδα, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ, Παυλίνα, για όλα, να είστε όλοι καλά σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτά για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ανενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, όπου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Γιάν Βαν Ντε Έγκελ, κατά κόσμον Γιάννη Αγγελόπουλο. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη, ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων, παίρνοντας παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως οι σύλληψεις είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους που δεν ήταν αγρότες και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Βλέπονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί πάλι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους. Και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους? Έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους και έτσι οι επιδοτήσεις πηγαίναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα. Στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στη Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: Βέβαια, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε από την επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο, όμως, εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη, από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες. Που λιμένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ' επάγγελμα και κατά συρροή, σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138, η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φαίνονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φαίνονται να είναι υπαρχηγοί. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου, σε Δήμο του νομού Ρεθύμνου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ΚΙΔ και πέντε ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραποιεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόσβαση στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα, τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους, και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αυτών των ποσό. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων το εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα έξι άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους, και τα 71 άτομα που είχαν ρόλο του μισθωτή, δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη. Οι δύο είναι από εδώ, αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα. 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο. Καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και μιλάμε για ατέλειωτες ουρές μέχρι και 6 χιλιόμετρων στα σύνορα, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές οι ατελείωτες ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος φημίζεται για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2023 και μετά, από το 2023 και μετά. Έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό, για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί. το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό τελωνείο έφτανε μέχρι και τα Ύψαλα, μια απόσταση 6 χιλιόμετρων. Mm-hmm. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 φλωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα, οι τρεις τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και μία στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε και με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαώδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν, εκεί γύρω στο απόγευμα αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας πολίτης δικός μας, στρατιώτης, που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
0: Μάλιστα. Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
2: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης. Μάλιστα τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το τελωνείο των κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Οπότε φανταστείτε,
0: όταν είναι πολύ,
2: με 50 άτομα, πόση ώρα θα πρέπει να περιμένει για να μπορέσει να περάσει. Και επίσης οι κτηριακές εγκαταστάσεις δεν βοηθούν, ως το λεωφορείο, τα λεωφορεία που έχουν ξεχωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
3: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονά χώρα, και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα 2 κρεοζερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες. Διότι, όπως ξέρετε, προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, σε κάποιες καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν, και κάτι άλλο ακόμα, χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια. Γιατί, όπως ξέρετε, περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, από την γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα Τώρα, σε περίπου ένα μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα τρία νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα ΙΟΤΑΧΗ κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103 ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειολαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τα τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα τρία νησιά των σποράδων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Κιάθου, Θεόδωρος Τζούμας. Σας τον ακούσουμε.
5: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκινήσαν όλα το 21, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλοιο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπως το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να το εντάξει από νωρίς στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε τι κάναμε στην περίπτωση αυτή, περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθηκών, για να δούμε αν θα υπάρξει το ποσό. Από πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που συνέβαλαν οι δύο περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1.200, γιατί 3.200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση του Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, με εμάς είχε έρθει η Αντιπεριφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, ότι από τέλος Ιουνίου, περίπου 20 Ιουνίου, εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές.
0: Να παραμείνουμε στην περιοχή της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρουσίασε ο Δήμος Σκιάθου στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σκιάθος συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Και στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε τέσσερις βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
0: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη, και στο κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
6: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια, καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises, προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες, είναι υπερπολιτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα, είναι ανοιχτά βέβαια, δίνοντας του λιμανιού εννοώ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα
6: πολύ. Θα φύγει το απόγευμα.
0: Ναι, το είπες νωρίτερα. Μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, την Κλώρινα, το Αμίντιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, να υπάρξει φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, να υπάρξουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, αλλά και να υπάρξει λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωονόσων με εμβολιασμούς. Οι αγροκτηνοτρόφοι, αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους, προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις, εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών. Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ. Λάρισα σας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλίας, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει 4 προβλημάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί η σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των συνεταιρισμών. Όπως ανέφερε σήμερα στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνδεσμού Λαρισαίων Αγροτών, κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα, βεβαίως, αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική περιφέρεια, αλλά το σύνολο της επικράτειας. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως, υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα, όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80 μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεκμήριο απόδειξη για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την πληρωμή όλων των καθεστώτων. Μια και τα στοιχεία που ζητούνται να αποκομιστούν τώρα, 1 χρόνο μετά βεβαίως για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σφορά των αερινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακαμφόδες και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, Δίκη, εισαγωγικά, έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως φουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται σιγά σιγά το θεσσαλικό κάμπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του Πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας, αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων, τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφυδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι υπαίθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Σφιλιωτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, σε γρήγορση και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγή της περιφέρειας Πελοποννήσου, με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργίες τους από το σφεδρό παγετό του Μαΐου. Έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι ετοιμάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, mm-hmm. κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση, κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες εφορία ΕΦΚΑ στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι mm-hmm. από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χρησινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Από την Πάτρα πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του, συζητούσαν χρήματα, μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν τα κατάφερε, ήταν ένας ο δράστης, ζήτησε χρήματα, το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξη του ακόμα, δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία, μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση, λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με δύο άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την Έρθ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Τρινή όλη η Λέσβος, Δίκη, για τον πρόωρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έφασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα. Να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή, και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τύχη βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε δεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την Ερτ Ζακύνθου. Ανδρέα.
3: Πραγματικά τύχη βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο. Είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδοποιητική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε με σαγιονάρα, τώρα στα βράχια με σαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι, έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί, το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί ήταν, έκανε διακοπές στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη selfie.
0: Και η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
3: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη selfie τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
0: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
3: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα της Εορδέας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα, Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Λοιπόν, Δίκη, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη προέκταση του αγωγού της Δέσφα που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά, δηλαδή έξω από το χώρο, και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδέας, στον Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούσα, η διευθύνσα σύμβουλος μαζί με την Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δέσποινα Παλιούρητα, αλλά και τον επίσης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έκοψαν την κορδέλα ακριβώς εδώ στο σημείο και όλοι μιλούν ότι θα δώσει μια διαφορετική ανάσα για την περιοχή. Καταρχάς, να πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο, καταρχάς η Φλόρινα προς την περιοχή του Αμιντέου, δηλαδή θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα πάρει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για τις συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία και στην Λαμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμίντεο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητο και θα υπάρχει το φυσικό αέριο. Και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα εισέρχεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν για την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι για τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και αυτόν τον αγώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης αστικών λιμάτων στο δίκτυο ομβρίων.
0: Μαριάν, σου είναι εύκολο λίγο να σταθείς σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΠΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Ουβρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίων του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαυρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπιο αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπώνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή και τα Γενιτσάνικα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια σημαντική προεκλογική δέσμευση που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, τονίζοντας πως η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αυξημένη επισκεψιμότητα, περισσότερα οχήματα και νέες ανάγκες που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραϊατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Mm-hmm. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και υπηρετούν 1.180 και έχουν μεγιστοποιηθεί και η ανάγκη. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΘ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης, στη ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Mm-hmm. Το κομμάτι της ψυχιατρικής, παιδοψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθυνο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής: ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθυμνο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη είναι εικόνα και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψήφια εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας Η παραχώρηση δύο καπνοαποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
5: Ναι, πρόκειται για δύο καπνοποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μια αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπου στεγάζεται δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Επιτακτική είναι και η τακτοποίηση της ιστορικής του βιβλιοθήκης. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά, και για το σκοπό, το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου, επισημαίνουν με κοινή την ανάγκη για κατεπίγουσα

0: δωματίων. Επισημαίνω ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για τον... και ηχείως βιώνει μια πρωτοφωνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική πάυση λειτουργίας του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπερασικά κτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της ΧΥΟΥ, αλλά δίνει στην τοπική, επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούμε να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ την τοπική τα Τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα. Για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά σιγά όλοι οι κερασόνες στο νομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Μάλιστα. Οι κερασοπαραγωγοί περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
1: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Δίκη, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμαίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κριθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας

0: με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της ζωσημείας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωνίνων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο, η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που αποσχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλλειο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΔ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μια ξεχωριστή ομαδική εικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Βίκη, καλό μεσημέρι. Μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Εικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως στις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη ως έναν συμπληρωματικό χώρο όπου το τραύμα και η αθραυστότητα μετουσιώνονται σε εικαστική γλώσσα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία το σώμα πάβει να είναι μια απλή ιατρική περίπτωση και αναδεικνύεται σε μια μοναδική ατομική αφήγηση, ανοίγοντας δρόμους για ψυχική αποφόρτιση και τη συμφιλίωση με τη φθορά. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: στον 5,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και με όλα τα φώτα να είναι στραμμένα στο Θησίο, σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια από τον Αλέξη Τσίπρα και ήδη τα πειρά δίνουν και παίρνουν από όλες τις πλευρές και προς όλες τις πλευρές. Στα ύψη όμως και η αγωνία για τις εξελίξεις στο Ιράν με τα στενά του Ορμούς, καθώς οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πολύ σοβαρές σε όλο τον πλανήτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επέκταση της επιδότησης ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Σύγκρουση τρένο με σχολικό βαν το πρωί στο Βέλγιο κοντά στη Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν σκοτωθεί 2 μαθητές, ο οδηγός του λεωφορείου και ακόμα ένας ενήλικας. Ξεκινάει η κρίσιμη διαδικασία της αφύπνισης για το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά, που φέρεται να κακοποιήθηκε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Απόψε στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΙΠΕ 17 συλλήψη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεή σε ΗΠΑ: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή. Σε άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιας στο νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα: 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η Αμερικανική επίθεση κατά Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατουρμούς, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρα Μπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
3: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
4: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέφρασης λύσης. Και μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους, για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγο για κατάρριψη ενός αμερικανικού ντρόουν και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, τις δυτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
3: Βλέπουμε τώρα, λοιπόν, μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
4: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή θα λέγαμε η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μία αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα. Όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι βεβαίως το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου υπολογίζεται στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μια τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί.
3: Τώρα
4: Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβη τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτσής στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά του, θα λέγαμε, με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης.
3: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
4: Ναι, βλέπουμε ότι στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, τον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χοντρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία, γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
3: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
5: ναι, ναι, ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβη. Και αυτό διότι τα δηληστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ. Την αμόλυβη, δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβη κοντά στο 1,58, ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ, ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή Σάββατο. Το κίνηση τώρα το ντίζελ, επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1,30, κάπου εκεί τέλος πάντων, σε 1,30 κοντά, και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1,81-1,82. Να πω μόνο για τον ντίζελ κλείνοντας ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
3: Βέβαια,
5: που ακούσουμε. Σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με ντίζελ θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
3: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Άκη Θανασόπλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Σακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
6: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
3: Είπα, εγώ να είχαμε να λέγαμε.
6: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, απολέθηκε η αλήθεια απόφαση, τον Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται που υπάρχουν στο ΔΟΕ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις που μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με φόντο τα αυτά λοιπόν τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
7: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότια. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Όρη, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτό είπες, και με φόντο αυτές τις εξελίξεις στον πόλεμο και στα στενά του Ορμούς. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις, προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, υπογράμμισε Γρηγόρη. Η επιδότηση του ντίζελ, όπως το ακούσαμε άλλωστε νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο το κόστος του ντίζελ. Τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου η ΕΦΑΠΑΞ, θα έρθει η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα, η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμυγώς πολιτικά, υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και χρειάζεται βεβαιότητα, και έκανε αναφορά και στα αποτελεσματικά
3: των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
8: Ακριβώς, οι πολίτες αντιλαμβάνονται το κυρίαρχο Μητσοτάκη στη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας. Έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή της σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι η κυρία Καραστένου, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
3: Και ο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο.
8: Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσία της. Ναι, ακριβώς αυτό έχει τη σημασία του. Και όπως θα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη πηξίδα, το έχω στη κοιμακή, τέλος πάντων αναφέρει ήδη από τους δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε, ξαναυπήρχε. Υπάρχει, κρατείται ως ευταφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις το πιξίδα.
3: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο Νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτό σε κάποιο
8: όνομα. Δεν μου σηκώνω το τηλέφωνο.
3: Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, Νότι, νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
7: Από τη μία πλευρά, εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
3: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
7: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
3: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία θα δώσει και διευκρινήσει. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότια Δανειάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
9: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κ. Τσίπρας, και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια, το χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριωστό της κυρίας Δεδρινού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαγκλότ Γιούνκερ τότε, που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, πρόεδρος στον κύριο Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις, όσο και να προσπαθεί και ο Τσίπρας επενδύοντας στην αφαιρεχομένου επικοινωνία να τάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει ο κ. Μανέξη. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτιακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλογηθεί. Εντάξει, ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
3: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, απόψε στις 8 στο Θησείο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου, μας λύσει χθες, έχουμε κάποιες, το διόρθωσα έτσι, έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότης Ανανιάδης, ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις? Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
9: Όχι, διαρροή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροέν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλοι το βράδυ, η αλήθεια είναι, είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη Διοικούσα Επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα, με επικεφαλή στον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή. Δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό, θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή που θα λειτουργεί προοπτικά και ως στοιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τύπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική, δηλαδή ψηφιακά κυρίως και επισκέψεις σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα, οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων, και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικό στην ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
3: Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παραιτήσεων δηλαδή.
9: Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
3: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
9: Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
3: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση, έτσι.
9: Ειδικά γραμμένη για την περίπτωση. Ναι.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Ιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορ κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο Ερνιού 35,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέ Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
10: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
11: Σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
10: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κ. Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
11: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κ. Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ?
10: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
3: Ο κύριος Τσίπρας του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Ιακαντάρης εδώ στο News 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
12: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη. Και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ, ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα 2015.
11: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
12: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
11: για τις τράπεζες,
12: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αλλάξει.
3: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
13: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
3: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Νίκου Μουντούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμω Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανωρία.
14: Τα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Να. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
15: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
16: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παραιτείται και φεύγει από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
3: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική βαβέλ ανέταξε και το ΠΑΣΟΚ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λαοτρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
17: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς, επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο ΠΑΣΟΚ για θεσμικότητα και κέντρο.
3: Τώρα έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλή Τρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του, εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο θησείο? Τι λένε στη Χαρλή Τρικούπη?
17: Στελέχη της Χαρλή Τρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ηττηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης θέτουν το δίλημα των εκλογών, ο κόσμος της πρόοδου με το ΠΑΣΟΚ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος, διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
18: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Τώρα, η φόλη στη σύλλη συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του Ερικ Νιούς και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας, όπως είπε, και διεκδικούμε, δηλαδή για το κόμμα της, ότι διεκδικεί η Πλαίσια Ελευθερίας να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
19: Μην προτρέχετε τώρα το.
20: Εγώ
21: ακούω
20: δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
19: Καλά, εντάξει.
20: Εκτίμηση, εντάξει.
19: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
3: Ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα της, αλλά και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφές συγκέντρωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
22: Λίγο μετά τις 10.30 η Μαρία Καριστιανό έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας τα χέρια το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό τους εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στον τέταρτο όροφο στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις που έκανε στις ελληνικές κάμερες σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέτοια στη ζωή μας.
3: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
23: Επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
3: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων για δίθεν νέα κόμματα, έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
24: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
3: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
25: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
3: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
26: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
27: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα συνδρομικά δυστύχηματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να απολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι δύο παιδιά και δύο ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Ανάμεσά τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς παρά μόνο ένας επιβάτης. Ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας ο οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
3: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
27: Ναι, ο συνοδός, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
3: Κρίμα,
27: αλλά και η
3: εισαγγελία.
27: Ναι. Βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να εξακριβώσει το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο. Και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
3: Περιμένουμε βέβαια πάνω απ' όλα αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά ναι. Είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία στο Βέλγιο, πίσω στα δικά μας, τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κηφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Air News Radio 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
0: Το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
11: Εννοείται.
0: Υπουργείου, ναι. Και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
11: Προφανώς.
0: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης, είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα η τρισκόμβη, η κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σχιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει δύο λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
3: Πραγματικά οδύσσια οι μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
0: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό. Και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
1: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ.
0: Υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας η Νίκη έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η σύραγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
3: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιέθησης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές συλλήψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπραζαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους, ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα.
3: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
5: Που δεν κάνουν να τα πάρουν και κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
6: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
3: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες, και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
7: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και 2 που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
3: Ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
7: Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη από αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συλληφθήκαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικολάο, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης, θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστες στο πλοίο της γραμμής. Πρόκειται να χωρίσουν θέσεις και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό ζήτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 138 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι, έχουμε και άλλους 100. Δεν μπορώ να κάνω την αναφέρεση τώρα, είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί, είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανίσχες εκτάσεις. Προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην υπογραφία θα κληθούν και αυτοί ενεθέν το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
3: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
7: Θα τους απαγγελθούν επίσης κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάσουν δηλαδή.
3: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής.
26: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων, γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά συνήθιστο. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8.

0: Οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή ημέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδραγύρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιου. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστη σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
1: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης, να επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βιοπεριστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς, 18 και 17 ετών, οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε και αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο, πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο, δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
1: Λοιπόν, και από την Καλυθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι γείτονες που μίλησαν στην κάμερα του Ρτ News.
3: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
4: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσανο φορά του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησανε προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα τη μετέδωση και ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
5: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου εκεί όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε

0: αν προηγήθηκε κάποιος άκρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
1: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
2: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόουν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη απασχόληση και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, και μάλιστα τους ζητούσε το ποσό, το οποίο, την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν ως εισφορές του 25 μέχρι την Παρασκευή. Εκεί ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή τις δόσεις μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονταν στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά, σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
1: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου, έτσι, που έδωσε η κυρία Κεραμέως, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
3: Και τα βαριακή ανθυγιεινά, Γρηγόρη, για τους εργαζόμενους νοσηλευτές, οδηγούς ΕΚΑΒ και διαζώστες, για όσους δεν έχουν βαριακή ανθυγιεινά. Και επίσης έχουμε και για την ισότητα στις αμοιβές, πρόκειται ουσιαστικά για ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής οδηγίας, και στο εξής, για τις ίδιες θέσεις και τα ίδια προσόντα, δεν θα υπάρξει καμία απόκληση στις αμοιβές.
1: Ωραία.
3: Δεν μπορεί να αμείβεται διαφορετικά η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα. Θα δούμε λοιπόν τι άλλες διευκρινήσεις θα έχει.
1: Ωραία.
3: Το νομοσχέδιο.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, Άγκα έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα πρώιμη τελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ, και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
5: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος. Ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση. Ωραία. Σήμερα ή αύριο να υπάρχει ανακοίνωση για τον Νέστρουπ.
1: Δημήτρη και εμά να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
4: Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χόρμος Γκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν επιχειρούν να αποντήσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα στο εξωτερικό θα πρέπει να αποδεσμευθούν στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγή προσκύμενη στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Τασνίμ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ μετέβη στο Κατάρ προκειμένου να συμφωνηθεί ο μηχανισμός εφαρμογής του συγκεκριμένου αιτήματος στο πλαίσιο των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους και επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του κ. Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου, το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Γιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλικίες, Σέρες και Αθήνα, ενώ το παράνομο όφελος εκτιμάται σε πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο υπάλληλοι κέντρων υποβολής δηλώσεων σε Θεσσαλονίκη και Σέρες φέρονται να οργάνωναν ψευδείς δηλώσεις για την παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από το 2019. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από την ελληνική αστυνομία μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Μια θαλάσσια νάρκη εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή στην παραλία Άγιος Αντώνιος Λασιθίου. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για θαλάσσια νάρκη διαμέτρου 30 εκατοστών, μη οξυδωμένη και άγνωστης προέλευσης. Άμεσα ενημερώθηκε ο λιμενικός σταθμός Ελούντας και η αρμόδια υπηρεσία στρατού για την παραλαβή και εξουδετέρωσή της. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι-βαν στο Μπούγκενχάουτ του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
4: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια είναι μείως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain. Είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
9: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Εκπομπή θα κινηθούμε από το αποπνικτικό κύμα ζέστη στην Ευρώπη μέχρι τις γεωπολιτικές φωτιές στη Μέση Ανατολή και από τις πολιτικές ανακατατάξεις στην Ελλάδα μέχρι ένα σοκαριστικό ερώτημα δημόσιας υγείας που έρχεται από τη Θεσσαλία. Η Δυτική Ευρώπη ζει ήδη σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, με θερμοκρασίες ρεκόρ, με νεκρούς στη Γαλλία και εικόνες που θυμίζουν Ιούλιο, ενώ βρισκόμαστε ακόμα στον Μάιο. Και η κλιματική κρίση, όπως όλα δείχνουν, δεν εμφανίζεται πια σαν απειλή του μέλλοντος, είναι ήδη εδώ και πιέζει κοινωνίες, υποδομές και αντοχές. Και την ίδια στιγμή έχουμε μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση, αυτή καταγράφεται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αμερικανικά πλήγματα, απειλές από την Τεχεράνη και αγωνία για τα στενά του Ορμούζ. Τώρα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, απόψε ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το νέο του κόμμα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κέντρο αριστερά και προκαλώντας ισχυρούς κραδασμούς σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Σήμερα στην εκπομπή θα σταθούμε σε ένα θέμα έτσι που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Στη Θεσσαλία θα πάμε, η οποία εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά Πάρκινσον στην Ευρώπη. Γιατί? Οι επιστήμονες μιλούν ανοιχτά για πιθανή σύνδεση με φυτοφάρμακα, με τοξικές ουσίες και χρόνια περιβαλλοντική επιβάρυνση. Τώρα μιλάμε για μια αγροτική περιφέρεια που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο ζήτημα δημόσιας υγείας. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλουσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: να πάμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα που σας έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής, στη Θεσσαλία. Η Θεσσαλία ήταν πάντα η καρδιά της αγροτικής παραγωγής της χώρας. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας άλλης συζήτησης, ιδιαίτερα ανησυχητικής. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκαλούν σοκ, δηλαδή η Θεσσαλία, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, εμφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά Πάρκινσον όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης. Μιλάμε για μία νόσο που χτίζεται αθόρυβα μέσα στον οργανισμό 15 και 20 χρόνια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Οι επιστήμονες μιλούν ανοιχτά για πιθανή σύνδεση με φυτοφάρμακα και τοξικές ουσίες. Πάμε να ανοίξουμε την συζήτησή μας μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα. Χαίρετε, κύριε Κουρέτα.
1: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Τώρα, αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία. Γενικά αφορά και το πώς αντιλαμβανόμαστε τελικά και τη δημόσια υγεία στη χώρα. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, εδώ τα στοιχεία αυτά για την νόσο Πάρκινσον, για παράδειγμα, που παρουσιάστηκαν, κατά τη γνώμη σας, συνιστούν σοβαρή κρίση δημόσιας υγείας για την περιοχή ευρύτερα?
1: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Γι' αυτό και το έφερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το ενημέρωσα το Περιφερειακό Συμβούλιο στην αρχή, που είναι ο χρόνος του Περιφερειάρχη, γιατί έχουμε κάποιο χρόνο που μπορούμε να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις. Είχα καλέσει και τον συνάδελφο, τον κύριο Δαρδιώτη, από τον καθηγητή της νευρολογίας.
0: Που έκανε την έρευνα.
1: Και εμείς συμμετείχαμε σε διάφορες άλλες έρευνες που γίνονταν. Το εργαστήριο το δικό μου, δηλαδή εγώ είμαι καθηγητής στο Τμήμα Βιοχημίας επίσης. Και φαίνεται από όλες αυτές τις μελέτες ότι η Θεσσαλία έχει διπλάσιο αριθμό ατόμων με Πάρκινσον σε σχέση με άλλες περιφέρειες, με την Κρήτη ας πούμε, και είναι και υψηλότερα σε όλη την Ευρώπη. Τώρα αυτό πώς συσχετίζεται και τι λένε οι μελέτες και πώς θα μπορούσε να μας βοηθήσει και αν τελικά ισχύει αυτό που λέτε, που είναι ένα θέμα σοβαρό δημόσιας υγείας. Κατά τη γνώμη μου είναι. Και είναι για πολλούς λόγους. Το βασικό που φαίνεται από τις μελέτες είναι ότι συσχετίζεται με τη χρήση φυτοφαρμάκων, τα οποία φυτοφάρμακα, αρκετά από αυτά, έχουν απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φαίνονται και βρίσκονται σε υπολείμματα σε διάφορα γεωργικά προϊόντα, τα οποία παίρνουν κάθε χρόνο και εξετάζονται από τον Δενάκιο, και φαίνεται ότι αυτά τα φυτοφάρμακα εισάγονται από άλλες χώρες λαθρέα.
0: Παράνομα.
1: Και πιο φτηνά. Και είχαμε και πριν από ένα χρόνο περίπου, είχαμε πιάσει και κάποιους εδώ σαν περιφέρεια υπάλληλοι, είχαν μαζί με την αστυνομία, είχαμε ένα περιστατικό στην Καρδίτσα που πιάστηκε κάποιος που έφερνε φυτοφάρμακα από το εξωτερικό, τα οποία τα έφερνε και τα μοίραζε από εδώ και από εκεί. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Εμείς το ανοίξαμε το θέμα, διότι πρέπει αυτό να αποτελέσει και μια δράση εκτός από την περιφέρεια και σε επίπεδο Υπουργείου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το σηκώσουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή, ετοιμάζουμε και μια ερώτηση με κάποιους ευρωβουλευτές για το θέμα αυτό και για τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Διότι υπάρχει μια σειρά δράσεων που ξεκινάει από την ενημέρωση, από την μέτρηση και από τη διατροφή. Έχουν βρεθεί και πάρα πολλές διαιτολογικές πρακτικές οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν τους ανθρώπους από την Πάρκινσον. Επομένως, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει να ανοίξει και κι άλλο, και νομίζω ότι η έρευνα αυτή που έγινε από τη δημοσιογραφική ομάδα, την ερευνητική της Σάλομον, μια ομάδα η οποία το ανέδειξε, ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να το φέρουμε και εμείς στη δημόσια συζήτηση.
0: Και τώρα εδώ, αυτές οι νόσοι ξεκινούν και 15 και 20 χρόνια πριν εμφανιστούν, για παράδειγμα, τα πρώτα συμπτώματα.
1: Ναι, η τελευταία μεγάλη δημοσίευση που έγινε, που συμμετείχε και το δικό μας το εργαστήριο και άλλοι, είχε ο κύριος Καρμέας, ο καθηγητής νευρολογίας από το ΕΚΠΑ, φαίνεται ότι παρακολουθήσαμε τους ασθενείς που κάνουν Πάρκινσον για 7 χρόνια. Φαίνεται ότι η περίοδος η οποία αναπτύσσεται και μπορεί να βρει κανείς συμπτώματα, κάποια συμπτώματα αξιολόγηση, είναι αρκετά χρόνια πριν. Επομένως, η έκθεση στα φυτοφάρμακα δεν είναι τωρινή, πάει πάρα πολύ πίσω.
0: Αυτό όμως, κύριε Κουρέτα, αυτόματα σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα κρυμμένο πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βλέπουμε σήμερα.
1: Έχετε, είναι σωστό. Γιατί η χρήση των φυτοφαρμάκων αφενός γίνεται με έναν τρόπο που οι άνθρωποι θεωρούν, οι αγρότες, ότι δεν τρέχει και τίποτα. Θα βάλω πίσω την ψεκαστήρα, στην πλάτη, να έχω το φυτοφάρμακο, θα πάω να ψεκάσω.
0: Θα βάλω και μια μάσκα, ας πούμε, μπορεί.
1: Θα τρέχει το μισό πάνω στην πλάτη μου. Άλλες φορές βάζω μάσκα, άλλες φορές δεν βάζω. Και το ζήτημα είναι ότι οι μελέτες που έχουν γίνει από την απορρόφηση των φυτοφαρμάκων από το δέρμα είναι εντυπωσιακές. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές του δέρματος οι οποίες έχει μεγάλη απορρόφηση το φυτοφάρμακο και οι οποίες αυτές οι περιοχές δεν είναι προστατευμένες. Δεν είναι μόνο η προστασία να
0: βάλει. Άρα δεν είναι μόνο της μέσου της εισπνοής. Και μπορεί αυτό να μην το ξέρει και ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας, όχι μόνο της Θεσσαλίας.
1: Εμείς κάνουμε πολύ μεγάλο αγώνα με παρουσιάσεις και σήμερα, ας πούμε, έχουμε μια σε κάποια περιοχή για να γίνει για αυτό το πράγμα η υπάλληλη της με τον Υφυράρχη Αγροτικής Ανάπτυξης. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Δεν εφαρμόζονται πολλές φορές και οι σωστές πρακτικές στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι, υπάρχει ένας επαγγελματικός λάθος που λέγεται ψεκαστές, οι οποίοι κυκλοφορούν και ψεκάζουν σαν αστροναύτες. Εδώ υποτίθεται ότι πρέπει να πάρεις κάποιο, ας πούμε, πιστοποιητικό για να μπορείς να χειρίζεσαι τα γεωργικά φάρμακα, αλλά φαίνεται ότι στην πράξη από τις εργασίες που έχουν δημοσιευθεί και από τις φωτογραφίες που υπάρχουν, δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Με αποτέλεσμα αυτό που συμβαίνει τώρα και βγαίνει στη δημόσια σφαίρα να χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση και κουβέντα και πράξη. Είναι σοβαρό.
0: Τώρα, σε σχέση με τα στοιχεία, για παράδειγμα, που εκεί καταγράφονται τα πολλά περιστατικά ανακατοίκους στην Θεσσαλία, η σύγκριση γίνεται και με άλλες περιοχές. Όπως για παράδειγμα στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη, γιατί η Κρήτη αποτελεί επίσης μια αγροτική περιφέρεια.
1: Έχουν μεγάλη χρήση λόγω των θερμοκηπίων.
0: Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, στη Θεσσαλία οι αριθμοί και τα περιστατικά, τέλος πάντων, εκτοξεύονται προς τα πάνω. Για σας τι λέει?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορετική καλλιεργητική πρακτική η οποία κρύβει από πίσω χρήση φυτοφαρμάκων. Στη Θεσσαλία έχουμε εκτατικές καλλιέργειες όπως είναι το βαμπάκι, ο αραβόσιτος, η μυδική. Έχουμε πάρα πολλά δέντρα. Δηλαδή είναι η Θεσσαλία είναι το κέντρο της αγροτικής παραγωγής όλης της χώρας. Και καλλιεργούνταν, φανταστείτε ότι πριν από περίπου 10 χρόνια είχαμε 1,5 εκατομμύριο στρέμματα βαμβάκι, το οποίο τώρα έχουν πέσει σχεδόν κάτω από το μισό λόγω του προβλήματος με το νερό. Όμως, παρόλα αυτά και οι υπόλοιπες καλλιέργειες, οι οποίες είναι εκτατικές, περιλαμβάνουν χρήση γεωργικών φαρμάκων πολύ περισσότερο από ό,τι γίνεται σε άλλες περιοχές της χώρας που δεν έχουν τέτοιου είδους καλλιέργειες.
0: Έχει να κάνει λοιπόν με την καλλιέργεια, άρα και τις ανάγκες.
1: Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί εδώ έχει στάρια, έχει καλαμπόκι, έχει βαμπάκι, έχει τριφύλια, έχει δέντρα και είναι 2,5 εκατομμύρια αρδευόμενες εκτάσεις περίπου στρέμματα στη Θεσσαλία. Αντίστοιχα καλλιέργειες, όχι ακριβώς ίδιες, αλλά σε μεγάλη έκταση, έχει ο κάμπος των σφαιρών. Όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει τα ίδια νούμερα και αυτό χρειάζεται περαιτέρω έρευνα και μελέτη και νομίζω ότι πλέον είναι και στο Υπουργείο, αλλά και εμείς θα συνεχίσουμε με κάποιες μελέτες με το Πανεπιστήμιο που ήδη συνεργαζόμαστε, με την Ευρωβουλευτική Κλινική, να δούμε και άλλα στοιχεία.
0: Σας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, φαντάζομαι, ναι, ή να το πω αλλιώς, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλίας όπου εκεί παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση περιστατικών?
1: Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν και συσχετίζουν με συγκεκριμένες καλλιέργειες από τις μελέτες που έχουν γίνει.
0: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ελέγχου, μας είπατε κι εσείς ότι πότε πριν λίγες μέρες υπήρχε ένα περιστατικό έτσι στο πλαίσιο του ελέγχου. Υπάρχει στοχευμένος μηχανισμός ελέγχου ή θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερος?
1: Υπάρχει. Κοιτάξτε, η πολυματικότητα των γεωργικών φαρμάκων γίνεται με έναν αλγόριθμο που παίρνονται δείγματα από τις διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα και στέλνονται στον Πενάκιο που είναι το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς της υπολοιματικότητας για γεωργικά φάρμακα. Και εκεί βρίσκουν ποια έχουν πάνω από το όριο ή κάτω. Εκεί όμως δεν βρίσκουν αυτά τα οποία βρίσκουν οι επιδημιολογικές μελέτες. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να βρίσκουν στα δείγματα τα οποία είναι σε ένα προϊόν να είναι το ίδιο σε 100 η πολυματικότητα πάνω από το όριο στην Κρήτη και στη Θεσσαλία ή στις Σέρες, αλλά δεν έχουν στοιχεία πόσο ψεκάζουν και με ποιο τρόπο ψεκάζουν, ναι. Και αν έχουν μέτρα προστασίας, αυτό προκύπτει από τις επιδημιολογικές μελέτες όπως αυτές που φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αριθμό περιστατικό με Πάρκινσον. Και εμείς θα συνεχίσουμε αυτό. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Και
1: είναι πολύ μεγάλη
0: και
1: τη δημόσια υγεία.
0: Και για την πολύπαθη Θεσσαλία, δηλαδή μετά τις πλημμύρες, μετά τις καταστροφές των τελευταίων ετών.
1: Αυτό δεν έχει σχέση με τις πλημμύρες.
0: Όχι,
1: είναι
0: όχι.
1: Πάει 15 χρόνια πριν,
0: ναι, ναι,
1: το 20.
0: Ναι. Για παράδειγμα, και εν μέσω τώρα της ακρίβειας, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ανησυχείτε ότι αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται. Και αυτό τα στοιχεία θα προκύψουν ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά. Επειδή έχω μάθει να βλέπω τα στοιχεία και να τα αξιολογώ, αυτή τη στιγμή αυτό που με απασχολεί και με ανησυχεί είναι ότι να μπούμε πιο βαθιά και να δούμε σε κάποιες περιοχές περισσότερο το πρόβλημα και να το συσχετίσουμε με τη χρήση συγκεκριμένων γεωρικών φαρμάκων, τότε δεν έχει γίνει. Αυτό πιστεύω θα το κάνουμε, να μπορέσουμε να διαστοποιήσουμε και τον κόσμο στις σωστές γεωρικές πρακτικές, αλλά είναι κάτι που θέλει πάρα πολύ χρόνο και δεν είναι απλό.
0: Όχι,
1: είναι εύκολο.
0: Και για όσους μας ακούνε που μπορούν να μην ασχολούνται,
1: δεν
0: για παράδειγμα,
1: εύκολο,
0: με την καλλιέργεια.
1: Δεν είναι απλό. Είναι κάτι που πάει πάρα πολύ πίσω σε συνήθειες που έχουν χτιστεί για δεκαετίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε κάποιος χ κουρέτας, πώς το λένε, περιφερειάρχης, και είπε κάτι, αυτό θα το ακούσουν. Εντάξει. Μπορεί να συγκινηθούν κάποιοι, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά, η οποία θα κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Και μετά από μένα και μετά από τους επόμενους, και πρέπει να είναι, αυτά θα φανούν μετά από αρκετά χρόνια.
0: Μετά
1: δεν γίνονται τις μελέτες μετά από 6 μήνες.
0: Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ που έχω τη δυνατότητα να μιλήσουμε.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκυχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Έκρηξη σε τάνκερ στα νυχτά του Ομάν καταγράφηκε από εταιρείες παρακολούθησης της ναυτιλίας στη Βρετανία. Άγνωστα τα αίτια προς το παρόν. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ το κέρδος. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίη, Σέρες και Αθήνα. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνιβαν στο Μπούγκενχάουτ, στο βόρειο Βελγίου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος και κάπου εκεί ανάμεσα σε αμερικανικά πλήγματα, σε απειλές από την Τεχεράνη, σε αγωνία για τα στενά του ορμού, σε ελπίδες παρόλα αυτά για πρόοδο, ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και η Τεχεράνης, εμείς πάμε να δούμε τι νέα μας έρχονται από τις αγορές, πώς αντιδρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρδί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μεικτή η εικόνα στις αγορές σήμερα, καθώς, όπως είπες και εσύ, οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν ο βασικός παράγοντας που καθορίζει το επενδυτικό κλίμα. Ανάλογα δηλαδή με τις εξελίξεις που έχουμε στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, κινούνται και οι επενδυτές στις αγορές. Χθες είχαν μια σημαντική άνοδο και σήμερα τους δίνεται η ευκαιρία στους επενδυτές να προχωρήσουν και σε μια μερική κατοχήρωση των κερδών που κατέγραψαν. Επομένως έχουμε στη Φραγκφούρτη και στο Παρίσι απώλειες, όχι μεγάλες όμως, 0,51% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,78% χαμηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι. Ανωδικά κατά 0,50% κινητό δείξει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο ισπανικό χρηματιστήριο έχουμε οριακή άνοδο 0,06%, μικρές απώλειες στο ιταλικό χρηματιστήριο 0,13% και έχουμε νέα ανωδική κίνηση στο ελληνικό χρηματιστήριο με το γενικό δίκτυο να κινείται πάνω από τις 2.330 μονάδες με κέρδη περίπου της τάξης του 1%. Οι τιμές του πετρελαίου ευτυχώς θα έλεγα, παρά τις όποιες έτσι αμφιβολίες σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, δεν επηρεάζουν από ό,τι φαίνεται το επενδυτικό κλίμα στις πετρελαϊκές αγορές, με αποτέλεσμα να έχουμε κάτω από τα 100 δολάρια και τους δύο τύπους πετρελαίου, και το Brent και το αμερικανικό αργό. Το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή είναι στα 92,90 δολάρια το βαρέλι και στα 99,20 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent. Δεν τα ξεπέρασε τα 100 αυτό το ψυχολογικό φράγμα που υπάρχει εδώ και καιρό και είναι ένα όριο πολύ σημαντικό για την ψυχολογία των επενδυτών. Και μικρές μεταβολές επίσης στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός παραμένει εκεί στα ίδια επίπεδα με χθες, 4.541 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός, 76,25 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασίμι. Έχουμε μία μικρή αυξητική τάση σήμερα στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών μετά από την μεγάλη όμως χθες βουτιά κυριολεκτικά των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης, που είχαν και ως αποτέλεσμα να επιστρέψει κάτω από το 3% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, και σήμερα έχει μια αύξηση 3 μονάδες βάσης αλλά παραμένει κάτω από το 3%, είναι στο 2,97% αυτή τη στιγμή η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, 3,58% των γαλλικών και στο 3,63% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε με την εικόνα από τις αγορές, έχουμε μικρές μεταβολές, μια μικρή ενίσχυση του δολαρίου, όχι όμως αισθητή, ανεπαίσθητη θα λέγαμε άνοδος του δολαρίου και σε σχέση με το ευρώ αλλά και με το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1634 και το δολάριο με το γεν στα 159,20, ενώ μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3473 δολάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα, Άρτη.
0: Σε ευχαριστούμε, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Earth News Radio 105,8.

0: τεχνολογία των αυτοκινήτων εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Αυτό το έχουμε καταλάβει τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης δεν βρίσκεται πλέον η ταχύτητα, αλλά η ασφάλεια των επιβατών και των πεζών. Οπότε ανάψτε μηχανές, αν μας ακούτε από το δρόμο, δεθείτε καλά. Θα αφήσουμε για λίγο τον γκάζι και θα πάμε στην ουσία της αυτοκίνησης μαζί με την ασφάλεια. Ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος, συντάκτης με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου, θα μας μιλήσει για τους δύο αόρατους φύλακες κάθε διαδρομής μας, την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα ερωτηματικά είναι 2 ή 3, για να δούμε, γιατί ίσως και να είναι και 13. Τι είναι ενεργητική και τι είναι παθητική ασφάλεια, τι ορίζεται ως ενεργητική και τι ως παθητική ασφάλεια τα αυτοκίνητα, τις μοτοσυκλέτες, τι είναι ο Euro NCAP που πολλές φορές βλέπουμε και τι μετράει στα αυτοκίνητα και πόσο ασφαλή είναι τα αυτοκίνητα που εισάγονται στην Ευρώπη, γιατί έχουμε δει και πολλές μάρκες από την Κίνα, τώρα τελευταία, είναι η μόδα αυτή, να έρχονται στην Ελλάδα. Είναι ασφαλή τα αυτοκίνητα αυτά που εισάγονται στην Ευρώπη?
0: Ή είναι ασφαλή από μόνα τους, για παράδειγμα, ή χρειάζεται και κάτι άλλο, πρέπει και εμείς κάπου να συμμετέχουμε σε αυτό?
1: Ακριβώς, να τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα, να δούμε τι είναι ενεργητική και τι είναι παθητική ασφάλεια. Με απλά λόγια, η ενεργητική σε κρατά μακριά από τον τοίχο, η παθητική σε κρατάει ζωντανό αν πέσεις πάνω του. Καλό.
0: Ναι, ναι, καλό. Αλλά τώρα που θα το εξηγήσουμε θα το καταλάβουν και οι ακροατές. Δηλαδή, το μιλάμε για ενεργητική ασφάλεια. Έχει να κάνει πώς είναι αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα, για παράδειγμα, που μπορεί να προλάβουν κάτι, που άμα φύγεις από τη λωρίδα στα καινούργια αυτοκίνητα, νιώθεις ένα κραδασμό, για παράδειγμα, όταν πας να πλησιάσεις πολύ ένα αυτοκίνητο, μπορεί να κόβει από μόνο του.
1: Πολύ σωστά. Υπάρχουν τα καινούργια αυτοκίνητα επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2022 και μετά πρέπει να πληρούν ένα κανονισμό που λέγεται GSR2. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν lane assist, αυτό δηλαδή που όταν πας να περάσεις τη διαχωριστική γραμμή σου κάνει αυτό το τράνταγμα στο τιμόνι, intelligent speed assist, που είναι ο έξυπνος τρόπος που βλέπεις αν το αυτοκίνητό σου έχει ξεπεράσει το όριο ταχύτητας, κάμερα οπισθοπορίας για να μπορείς να παρκάρεις πολύ πιο εύκολα, ανίχνευση κόπωσης, βλέπει το αυτοκίνητο, έχει κάμερες μέσα και βλέπει αν είσαι
0: κουρασμένος ή όχι.
1: Μπράβο. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι στάνταρ και είναι σε αυτό το επίπεδο της ευρωπαϊκής ασφάλειας.
0: Αυτό που λες τώρα με την κούραση, το έχω δει και εγώ. Δηλαδή κάποια στιγμή σε ένα αυτοκίνητο είδα στο ταμπλό ένα μήνυμα που έλεγε νομίζω ότι έχεις κουραστεί λίγο, θα ήθελες να σταματήσουμε ακριβώς, να κάνεις ένα διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, coffee break. Βέβαια θα σου πω το άλλο που εγώ είδα σε ένα καινούριο αυτοκίνητο από την Κίνα, φορούσα γυαλιά και συνέχεια μου χτύπαγε και μου έλεγε κάνε coffee break. Φορούσα γυαλιά καθρέφτες.
0: Έβλεπε πολύ κουρασμένα τα μάτια σου, δηλαδή πολύ μαύρα γι' αυτό.
1: Μπράβο, όχι. Διάβαζε τους καθρέφτες και προφανώς έβλεπε τα μάτια μου ή τα βλέπε ή δεν τα βλέπε. Και δημιουργούσε πρόβλημα στο αυτοκίνητο, σε αυτό το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, και σου έλεγε μόλις έβγαλα τα γυαλιά, τα πάντα επανήλθαν κανονικά και δεν με σταμάταγε. Δηλαδή να έχει με τις ηχητικές αυτές ειδοποιήσεις.
0: Και όλα αυτά τα συστήματα είπες ότι γίνονται υποχρεωτικά βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1: Ναι, από το 2022 και μετά η ενεργητική αυτή ασφάλεια είναι υποχρεωτική. Η παθητική είναι γνωστή που ξέρουμε, είναι οι ζώνες, είναι τα
0: αερόσακοι.
1: Ναι, η αερόσακη, το σύστημα ABS που φρενάρουμε, ξέρεις, αυτά τα που είναι τα γνωστά. Είναι δηλαδή τα πράγματα τα οποία οι προεντατήρες, τις ζώνες, τα γνωστά που ουσιαστικά δεν προλαμβάνουν, αλλά αντιμετωπίζουν ένα ατύχημα.
0: Τώρα, άμα θέλουμε να γυρίσουμε λίγο, για παράδειγμα, στην ενεργητική ασφάλεια, σε όλα αυτά που μας είπες στην αρχή, πολλοί οδηγοί μπορεί να ενοχλούνται, μπορεί να τρομάζουν. Έχω ακούσει και αυτό, ότι τρομάζω εκείνη την ώρα που οδηγά όταν παρεμβαίνουν τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά. Αυτά, αν θέλει κάποιος, τα απενεργοποιεί και το καλύτερο είναι πρέπει να τα απενεργοποιεί αν νιώθει μια ενόχληση τέλος πάντων την ώρα που οδηγεί.
1: Τώρα δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί είναι πολύ ενοχλητικά, ειδικά αυτά τα συστήματα όταν υπερβαίνει το όριο ταχύτητας, που είναι 30 χιλιόμετρα ή πολλές φορές 20 χιλιόμετρα, αρχίζει και ακούγεται ένα κουδούνισμα όπως κάνει η ζώνη πάνω όταν δεν έχει τη ζώνη σου. Αυτό το πράγμα δεν σε κάποια αυτοκίνητα απενεργοποιείται ηχητικά, αλλά μόλις κλείσεις το αυτοκίνητο και το ξανανάψεις, θα πρέπει να συνεχίσεις να το απενεργοποιείς.
0: Πάντως αυτό και με τη ζώνη, εάν δεν το κάνανε τα τελευταία χρόνια, να ακούγεται αυτός ο θόρυβος από τη στιγμή που δεν έχεις βάλει ζώνη και με την πέμπτη, δέκατη, εκατοστή φορά πια να λες αποκλείεται θα το βάλω γιατί με ενοχλεί, χωρίς να μπορεί να απενεργοποιηθεί, αυτό βοήθησε, δημιούργησε κουλτούρα ασφάλειας.
1: Ναι, εντάξει, και αυτό και σίγουρα και η αστυνόμευση, η οποία ήταν αρκετά αυστηρή και να σου παίρνουν το δίπλωμα και πληρώνεις και ένα τοπτερό πρόστιμο εκτός από την αφαίρεση διπλώματος, το ξανασκέφτεσαι. Η αλήθεια είναι. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, εγώ θεωρώ ότι έχουν παραγίνει λίγο τα πράγματα, με την έννοια ότι και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, εάν το δούμε, έχει γίνει πολύ αυστηρός. Και δεν, ουσιαστικά δεν έχεις εκπαίδευση. Δηλαδή δεν σε εκπαιδεύει, σε τιμωρεί χωρίς να σε εκπαιδεύει. Τουλάχιστον αυτά να σε εκπαιδεύσει. Δηλαδή να μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Να ξέρεις για ποιο λόγο πρέπει να φοράς ζώνη. Να ξέρεις γιατί δεν πρέπει να πιεις. Να ξέρεις γιατί πρέπει να τηρείς την απόσταση ασφαλείας.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι ναι, η τεχνολογία μας προσφέρει αυτά τα εργαλεία, όμως από την άλλη υπάρχει και η οδική παιδεία, υπάρχει και η υπευθυνότητα, να το πω έτσι απλά, πίσω από ένα τιμόνι που παραμένουν ρυθμιστές. Πώς θα το κάνουμε?
1: Σωστά. Ένα άλλο που με ρωτάνε πολλοί ακροατές και τηλεθεατές είναι αν τα μεταχειρισμένα που εισάγονται στην Ευρώπη παίρνουν αυτά τα συστήματα και είναι εγκεκριμένα και ασφαλή. Ναι, η απάντηση μάλλον στην ερώτηση αυτή είναι ναι, με την προϋπόθεση ότι έχουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. Κάθε καινούργιο αυτοκίνητο από το 2022 και μετά εφοδιάζεται με αυτά τα συστήματα ότι έχουν ευρωπαϊκή έγκριση τύπου. Κάθε καινούργιο αυτοκίνητο από το 2022 και μετά εφοδιάζεται με αυτά τα συστήματα. Αν μπαίνει στην Ευρώπη, έχει CE και τις προδιαγραφές των κύριων.

0: ουσιαστικά τα τρία βασικά συστήματα από το κομμάτι ενεργητικής ασφάλειας που πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσει κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, ακόμα και ένα αυτοκίνητο δεκαετίας μεταχειρισμένο. Ποια θα ήταν αυτά?
1: Σίγουρα το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει ABS, που είναι σίγουρα ABS, να έχει ESR, αντισκίντ, αυτά είναι τα στάνταρ. Και βεβαίως να έχει αερόσακους, και οδικού και συνοδηγού. Από εκεί πάμε και αρχίζουμε νομίζω και μιλάμε. Από εκεί και μετά ό,τι περισσότερο έχει, σίγουρα είναι πολύ πιο ασφαλές. Τώρα το να σε κρατάει και να σε κρατάει το τιμόνι αν εσύ δεν έχεις βγάλει πλάς. Το να βλέπεις και να σε προειδοποιεί στον καθρέπτη ή στο τυφλό σημείο. Όλα αυτά τα κάναμε και πριν, εφόσον οδηγούμε σωστά. Αν έχουμε τη σωστή εκπαίδευση και γυρίζουμε το βλέμμα μας, μετράμε όταν είναι να προσπεράσουμε, τηρούμε τα όρια ταχύτητας, όλα αυτά, ή ας πούμε το limiter που έχει, που μπορείς και βάζεις ένα limit στο αυτοκίνητό σου και δεν πας παραπάνω από τα συγκεκριμένα χιλιόμετρα που λέει το όριο. Όλα αυτά είναι συν, αλλά είναι και κάποια πράγματα που μπορείς και εσύ ο ίδιος να τα κάνεις, έτσι.
0: Όταν επειδή μιλάμε και πολύ και για προηγμένα τέλος πάντων λειτουργικά συστήματα όπως αυτά που ανέφερες, όλα αυτά, πες ότι τα έχουμε όλα, εντάξει. Αν όμως από εκεί και πέρα υπάρχει από μέρους μας μια κακή συντήρηση του αυτοκίνητου, ξέρω εγώ, φθαρμένα ελαστικά, αυτό αυτόματα μπορεί να ακυρώσει όλη τη λειτουργία αυτών των προηγμένων συστημάτων?
1: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν το αυτοκίνητό μας κάθε φορά να μην ξεχνάμε να πάμε να κάνουμε τα συγκεκριμένα σέρβις που λέει ο κάθε κατασκευαστής. Και σίγουρα το πρώτο πράγμα, το πρώτο μέλημα είναι τα ελαστικά. Γιατί είναι τα ελαστικά, είναι σαν τα παπούτσια, είναι αυτά που έρχονται σε επαφή με το οδόστρωμα. Και είναι τα πρώτα που έχεις φρένο ή δεν έχεις φρένο, ή έχεις κράτημα ή δεν έχεις κράτημα. Σίγουρα τα ελαστικά είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε όλοι να τα έχουν την περισσότερη φορά. Έτσι, φορά με το δρόμο, με τα πεζοδρόμια, με τις λακκούβες. Από εκεί και μετά θα μιλήσουμε και γι' αυτό σε κάποια άλλη μας εκπομπή. Από εκεί και μετά νομίζω είναι ο τρόπος που εσύ χειρίζεσαι το αυτοκίνητο. Μπορεί να έχει κάνει ένα αυτοκίνητο λίγα χιλιόμετρα, αλλά να τα κάνει σε κομματόδρομο, σε 4x4.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οι ίδιες φορές που έχει ένα αυτοκίνητο με ένα άλλο αυτοκίνητο που βγαίνει καθημερινά και κινείται σε ομαλό δρόμο. Έτσι. Ήθελα να πω και για τον Euro NCAP, γιατί πολλοί ρωτούν και τι είναι ο Euro NCAP. Ο Euro NCAP από το 1997 μέχρι σήμερα έχει τεστάρει πάνω από 800 μοντέλα, βαθμολογεί από το 1 μέχρι 5 αστέρια. Προσέξτε, τα 5 αστέρια του 2010 δεν είναι τα ίδια με τα 5 αστέρια του 2026, έτσι. Γιατί διαφορετική βαθμολογεί πολύ διαφορετικά πράγματα. Έχουμε δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε τέσσερα, γιατί με ρώτησες πριν τι πρέπει να προσέχουμε.
0: Ναι.
1: Πρώτον, την προστασία των ενηλίκων. Δεύτερον, με τοπική και πλανή σύγκρουση κολόνα. Πόσο θα χτυπήσεις. Δεύτερο, προστασία παιδιών. Πόσο ασφαλές είναι το παιδικό κάθισμα και πώς δεν είναι το ISOFIX. Τρίτο, προστασία πεζών. Γιατί το αμάξι σου δεν πρέπει να σκοτώνει και αυτούς που είναι απ' έξω. Έτσι, γι' αυτό το καπό είναι πιο μαλακό πλέον. Τα αμάξια φρενάρουν μόνα τους. Έτσι.
0: Όμως πάρει να σου πω κάτι. Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά ξεχνιέσαι, επαφίεσαι, αφήνεσαι ολοκληρωτικά όταν έχεις ένα τέτοιο καινούριο αυτοκίνητο που έχει μια μακρά λίστα με τέτοια εργαλεία που είναι επένδυση για τη ζωή. Κάποιες φορές να πούμε ότι επειδή μιλάμε για ηλεκτρονικά συστήματα, μπορεί πραγματικά, αν ας πούμε κοιτάς το κινητό σου, δεν ξέρω τι, κάνεις κάτι που δεν πρέπει, που δεν είναι να κάνεις, έχεις το νου σου κάπου άλλο δεξιά-αριστερά, μπορεί να μην χτυπήσει αυτό το κουδουνάκι που σου λέει πας να πέσεις στο μπροστινό αυτοκίνητο ή περνάει πεζός, τον κατάλαβα από τον αισθητήρα. Μπορεί, συμβαίνει και αυτό.
1: Τα καινούργια αυτοκίνητα είναι φοδιασμένα με όλα αυτά τα συστήματα που αποτρέπουν αυτό, δηλαδή την απροσεξία τη δικιά μας. Εάν εγώ δεν
0: μπορεί όμως να μην λειτουργήσει κάποια συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, όλα είναι πιθανά.
0: Ναι, θέλει την προσοχή μας, θέλω να πω, στο έπακρο. Μην αφινόμαστε στο ότι θα με ειδοποιήσει αν συμβεί κάτι.
1: Όχι. Αυτό είναι σίγουρο, ότι η προσοχή μας πρέπει να είναι στο τιμόνι, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι συστήματα ημιαυτόνομης οδήγησης. Οδεύουμε προς την αυτόνομη οδήγηση.
0: Αυτό είναι το μέλλον. Η αυτόνομη οδήγηση, αυτό περιμένω εγώ μέσα σε μια πόλη με τέτοιο χάος.

0: όπως η Αθήνα.
1: Βέβαια, ο κοινός παρορμαστής θα είναι πάντα ο οδηγός, γιατί αυτός θα έχει και το τελικό λόγο.
0: Αλλά από πόσο κοντά μετά, είμαστε άρα και σε ένα τέτοιο περιβάλλον?
1: Είμαστε πολύ κοντά. Και τώρα με το AI θα δούμε τα πράγματα να αλλάζουν πολύ δραστικά. Ήδη έχει καταγραφεί. Όλα αυτά γίνονται μέσω GPS και μέσω καμερών, έτσι, τα συστήματα.
0: Μα στην Αμερική διάβαζα τις προάλλες ότι πια το να καλέσει ένα ταξί, για παράδειγμα, χωρίς οδηγό, δεν είναι τίποτα φοβερό. Δηλαδή συμβαίνει.
1: Συμβαίνει. Και όλη αυτή η καταγραφή, το μέλλον, θα δούμε καταρχήν να αλλάζουν τα delivery. Θα έρχεται, δηλαδή, ο οδηγό μας προς την αυτόνομη οδήγηση, και σίγουρα θα βλέπουμε τα drones να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι πράγματα που σίγουρα θα τα δούμε, θα προλάβουμε.
0: Θα τα προλάβουμε δηλαδή και εμείς.
1: Θεωρώ, ναι, εγώ και εσύ
0: θα προλάβουμε. Σαν μια καθημερινότητα.
1: Ναι. Το θέμα είναι όμως πόσο αυτό θα αλλάξει τις ανθρώπινες σχέσεις και πόσο παίζει ρόλο ηθική. Ο Εμμανουέλ Καντ και ίσως, δεν ξέρω, ο Σοκράτης, να ξαναγράψουν κάποια βιβλία για την ηθική, γιατί μετά η ερώτηση είναι αν έχεις να διαλέξεις, ή αν η τεχνητή νοημοσύνη έχει να διαλέξει μεταξύ ενός ηλικιωμένου ή μιας γυναίκας με ένα παιδί.
0: Πω.
1: Ποιον θα χτυπήσει, ας πούμε, πρώτο.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Ποιον θα αφήσει, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν πολλά ηθικά διλήμματα εκεί. Και μέχρι τότε, και ξέρεις, και δεν ξέρεις κιόλας και τι αποτέλεσμα θα είχε.
0: Καλά, δηλαδή, αυτά είναι μεγάλες συζητήσεις τώρα. Αυτά θέλουμε εκπομπές, και όχι οι δυο μας, με ειδικούς, με ανθρώπους δηλαδή που το έχουν κοιτάξει, έχουν δει λίγο μπροστά.
1: Ναι.
0: Πάρη.
1: Νομίζω ότι το μέλλον θα δείξει για το τι μέλλον είμαστε.
0: Ωραία, Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Πάρης Ποντίκας, κυρίες και κύριοι, συντάκτης για θέματα αυτοκινήτου. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν εδώ αυτή την τελευταία ώρα. Ρύθμιζε τους ήχους μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου επίσης εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 3. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χομορτζάνκ στο νότο της χώρας κατηγορεί τις ΗΠΑ του Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στην νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να αποντήσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε εκρήξεις στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ, ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Το Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου, Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Άριο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις ΗΠΑ υπογράμμισε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Στον Αριοπάγο προσήλθαν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Συνοδευόμενοι από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκαν ενώπιον του αεροπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι πρέπει να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους. Ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει κρίσιμες δικογραφίες και στοιχεία που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνιβαν στο Μπούγκενχάου του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα επιρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια ανεμίως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο airtnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, ατελείωτο σχεδόν, σε αυτά τα ένδοξα χρόνια της μουσικής για τη δεκαετία του 60. Όπως αυτό που ακούμε, που είναι ένα ανεκτίμητο κομμάτι από τα μέσα του 60. Ενδέκατη εκπομπή. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Και σήμερα θα στείλετε, αν έχετε κάποια άποψη, κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο που αφορά το θέμα μας για το 1964, στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

πολύ σωστά ο Κώστας, χαίρομαι ιδιαίτερα. Δεν θα έλεγα τον τίτλο. Μου έγραψε The Ypres File. Είναι του 65, θα το ακούσουμε όταν φτάσουμε στην επόμενη χρονιά. Αλλά άκουγα κάποια πράγματα από τη Βρετανία του 64-65 και θυμήθηκα το πόσο με έχει εγωιτεύσει αυτή εδώ η μουσική του John Barry.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 26 που είμαστε, έχουμε να ακούσουμε τέτοια κινηματογραφικά θέματα. Έχει περάσει αλλού εντελώς μηχανοποιημένη κινηματογραφική μουσική. Όπως επίσης δεν πρόκειται να ξανακούσουμε μουσικούς όπως αυτός που θα παίξουμε ένα από τα δεκάδες τραγούδια που έχει, τα δεκάδες κομμάτια που έχει ηχογραφήσει, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, ο Sonny Rollins. Πολύ γνωστός σαξοφωνίστας, κολοσσός τα λέγαμε, και ένας από τους σημαντικότερους αυτοσχεδιαστές στην ιστορία της jazz. Θρύλος. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Woodstock της Νέας Υόρκης. Και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε και το επόμενο από έναν άλλον σπουδαίο μαύρο μουσικό που έφυγε είναι του 1964, οπότε δεν τα αφήσαμε για τη χθεσινή ή την εκπομπή της Παρασκευής. Από το άλμπουμ του του 1964, Sonny Rollins. Είχε βγάλει δύο άλμπουμ αν δεν κάνω λάθος.

Σόνι Ρόλινς. Ο άλλος που έφυγε τις προηγούμενες ημέρες είναι άγνωστος σχεδόν. Θα παίζαμε ένα τραγούδι του στο 64. Το φέραμε σήμερα γιατί έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χιούς. Είχε γεννηθεί το Φεβρουάριο του 1938. Ήταν ξάδελφος του Πέρσι Σλέιτς και έχει ένα παρόμοιο στυλ, έτσι, καθώς τραγουδάει. Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει πριν από τον Πέρσι Σλέιτς η καριέρα του. Το 1962 είχε περάσει από μία εντυσιόν από τον παραγωγό δίσκων Rick Hall στα περίφημα Fame Studios του Muscle Shoals. Αυτά τα στούντιο είναι ιστορικά. Δύο φορές που πέρασα από εκεί είδα που έγραψαν και που, σε ποιες καρέκλες δείχνουν. Εδώ καθόταν ο Ντίλαν, εδώ καθόταν ο Keith Richard. Μεταξύ άλλων, εκεί που χωραφήθηκε αυτό που τα ακούσετε τώρα, του Jimmy Hughes, όπως ηχογράφησε πάρα πολλά άλμπουμ εκεί, έχουν ηχογραφήσει η Percy Sledge, ο ξαδερφός του δηλαδή, επόμενο είναι, η Aretha Franklin, ο Wilson Pickett, ο Otis Redding, όλη η μαύρη μουσική της Atlantic και ο Dylan, ο Paul Simon, ο Rod Stewart, οι Rolling Stones και οι Allman Brothers. Ακούμε Jimmy Hughes και Steal Away.

Το Steal Away που ακούσαμε είχε καταφέρει να μπει μέσα στα 40 πρώτα της Αμερικής στη χρονιά του 64 που παρουσιάζουμε. Σήμερα θα είναι το πρώτο μέρος για την Motown του 64. Πολλά γνωστά κομμάτια. Είπαμε ότι αυτή η εταιρεία είχε ένα θρύλο που όμως τα τραγούδια της δεν είχαν απήχηση στη χώρα μας, εκτός από συγκεκριμένα και μερικά για τη δεκαετία του 60. Θα τα πάρουμε χρονολογικά από την αρχή της χρονιάς. Η Motown μέσα στο 64 κυκλοφόρησε 350 δίσκους. Οι 300 περίπου, 10-20 κάπου εκεί, ήταν singles, 45 στροφών, και τα υπόλοιπα άλμπουμ. Stevie at the Beach, το τέταρτο άλμπουμ του Stevie Wonder, βγήκε τον Ιούνιο του 64, αλλά πριν είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Castles in the Sand. Είναι ένα είδος concept άλμπουμ αυτό και επικεντρώνονται σε τραγούδια που έχουν σχέση με το καλοκαίρι, την παραλία, του σέρφερ, στην προσπάθεια του νεαρού, μικρό παιδί ήταν ο Stevie Wonder, που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά, να περάσει στα συνομήλικα αγόρια και κορίτσια της γενιάς του. Δεν είχε την επιτυχία που είχε ο προηγούμενος δίσκος ή η προηγούμενη δίσκη του, και ούτε το 64 είναι μια καλή χρονιά για τον Stevie Wonder. Έκαναν κάπτη τα τραγούδια που έβγαλα, όχι όμως αυτά που θα συνέβαιναν από το 65 και μετά. Ακούμε το τραγούδι αυτό, Castles in the Sand.

Ο Little Stevie Wonder. Stevie Wonder λοιπόν, στα πρώτα του, όλα τα κομμάτια που ακούτε είναι από φυσικό προϊόν, κυρίως από CD, έχουμε πει, που έχουν ταξιδέψει τα άλμπουμ. Ένα χορευτικό τραγούδι τώρα που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1964 από το εξαιρετικό γυναικείο συγκρότημα της Motown, Martha Reeves and the Vandellas. Η Martha Reeves είναι η τραγουδίστρια σε αυτή την σύνθεση, όπως και σε όλα τα κομμάτια, που είναι τον Holland Dozier Holland, σε παραγωγή Brian Holland και Lamont Dozier. Το τραγούδι δεν μπήκε στα 41, έφτασε μέχρι το νούμερο 42, αλλά μπήκε στα πρώτα του Rhythm and Blues Hit Parade.

Livewire, Martha Reeves and the Vandellas. Αντίθετα, οι Temptations, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα όλων των εποχών, ξεκινούσε την καριέρα του και κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο hit parade της Αμερικής με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, του 64. Να το ακούσουμε ολόκληρο και θα πούμε μερικά λόγια μετά. The way you do the things you do. Η πρώτη επιτυχία των Temptations, κανείς δεν φανταζόταν αυτά που θα έκαναν αργότερα, διασκευάστηκε και από Hall & Oates και από UB40 αργότερα το 90.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έντονη κριτική από το Πασόκ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Κριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγίνα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση για τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Θα συνεχίσω να λέω ότι τόσα χρόνια μετά πολύ δύσκολα μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνουν αυτές οι ηχογραφήσεις. Άλλαξαν την μουσική. Ο Τζον Λένον έχει κατατάξει τα καλύτερά του τραγούδια, αυτό που ακούσαμε, το The Way You Do The Things You Do. Θα πρέπει να σας πω ότι παίζουν οι Funk Brothers, το συγκρότημα που είναι γνωστό, αν χτυπήσετε θα δείτε ότι παίζουν στα περισσότερα από τα σπουδαία hits της Motown της δεκαετίας του 60, και ένας φοβερός μπασίστας, τον θεωρούν από τους κορυφαίους, ο James Jameson. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε τον Eddie Kendricks στα κύρια φωνητικά, πολλές επιτυχίες αργότερα, όπως και κάποιοι από αυτούς που είναι μέλη των Temptations σε αυτήν εδώ την εποχή, κάνουν φωνητικά ο Paul Williams, ο David Ruffin και ο Otis Williams και ο Melvin Franklin. Πάμε τώρα σε μία άλλη επιτυχία της Motown. Κάνω μία επιλογή από τα μεγάλα της ονόματα που κυκλοφόρησε στις 20 Φεβρουαρίου του 64. Λέγεται You Are a Wonderful One, από τα πρώτα και φοβερά τραγούδια του Marvin Gaye. Έχουμε πει ότι αυτές οι κομβές είναι σε ζωντανή μετάδοση και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν μερικά μικρά, ας πούμε, κενά, γιατί κάποιος και μάλιστα αν δεν υπάρχουν και κείμενα, πώς να τα θυμάται όλα αυτά, με μερικές μόνο σημειώσεις. Το τραγούδι είναι τον Holland Dozier Holland. Το προηγούμενο ήταν τον Smokey Robinson, τον Miracles. Και κάνουν φωνητικά στο τραγούδι που θα ακούσουμε του Marvin Gaye οι Supremes τότε. You are a wonderful one.

Και εδώ οι Fun Brothers. Όλα αυτά είναι ηχογραφημένα στα περίφημα Hitsville Studio του Detroit στο Michigan. Ο ήχος του Detroit από αυτά εδώ βγήκε. Και τώρα ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του 1964 για τη Motown. Ένα διαχρονικό τραγούδι που έγινε νούμερο 1 και ακούγεται σε δεκάδες ταινίες από τότε. Έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές και το έγραψε ο Smokey Robinson των Miracles. Έγραφε τραγούδια για τους άλλους. Πιστεύω θα προλάβουμε να ακούσουμε και Miracles σήμερα. Η Mary Wells. Το τραγούδι λέγεται My Guy. Τραγούδι που παίζεται κάπου κάπου ακόμα σήμερα. Από αυτά που έχουν διαχρονικότητα. Ένα τραγούδι που αφορά, ας πούμε, μια γυναίκα και την απόρριψη μιας γυναίκας σε μια σεξουαλική πρόταση που επιβεβαιώνει την πίστη της στον φίλο της και δεν θέλει να έχει παρατέρω κάποια άλλη περιπέτεια.

Δεν μπορούσε να μην γίνει επιτυχία αυτό. Το ευχάριστο είναι ότι είχε κυκλοφορήσει στη χώρα μας από την περίφημη Music Box σε ετικέτα Music Box, όχι Τάμνα που ήταν στην Αμερική ή Motown. Κάποιος μπορεί να το έχει σε ετικέτα Music Box σε μικρό δίσκο, αυτό που ακούσαμε. Και τώρα θα καταλάβετε τι συμβαίνει αυτή η μουσική με το τραγούδι που θα ακούσουμε, Every Little Bit Hurts. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 64 από μια τραγουδίστρια της Motown που το όνομά της είναι Brenda Holloway, τραγουδίστρια της Soul, η οποία εργαζόταν στη Motown τότε, στη δεκαετία του 60, ηχολήπτρια. Ηχολήπτρια λοιπόν, και ο Μπέρι Γκόρντι κατάλαβε ότι έχει καλή φωνή, τραγούδισέ μας, και έκανε αυτή την επιτυχία που τα ακούσετε και εσείς τώρα. Αυτήν την επιτυχία θα σας πω μόνο μερικές από τις διασκευές που γνώρισε το τραγούδι που θα ακούσετε του 64. Αρίθα Φράγκλιν. Και βέβαια αυτό έλειπε, να μην το έπιαναν κάποιοι από τη Γερμανία, από την Αγγλία, με συγχωρείτε. Το 1965 Spencer Davis Group, οι Small Faces το 68, και συνεχίζουμε η Class το 1980 στο Σαντινίστα, που δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ και κυκλοφόρησε αργότερα σε ένα box των Class. Κλάτης Νάιντερ Δε Πίπς, Τρέμελος και διάφοροι άλλοι. Το ακούμε. Brenda Holloway.

Αυτό θεωρείται κλασικ. Και για να σας κουφάνω τώρα, θα σας παίξω ποιο τραγούδι έχει γράψει η Brenda Holloway το 1964. Από το 64 μέχρι το 67 σταμάτησε να είναι ηχολήπτρια και έγινε καλλιτέχνης Motown, αλλά ήταν κάτοικος του Los Angeles και ήταν έτσι την είχε, πώς να το πούμε, δεν ενδιαφερόταν και τόσο πολύ ο Κόρντι για αυτήν. Θα μπορούσε να κάνει και άλλες πολλές επιτυχίες. Το 64 λοιπόν, με τον Μπέρι Γκόρντι, ποιο νομίζετε τραγούδι έχει γράψει, για να καταλάβετε τι είναι αυτά τα κορίτσια. Αυτό εδώ.

έχω πάρει ένα μήνυμα από την Κεφαλονιά που λέει ότι, μια και αναφέρθηκα στους Small Faces, γνώρισε ένα μέλος των Small Faces το καλοκαίρι, όπου μένει μόνιμα πλέον στην Κεφαλονιά. Πόσοι άλλοι μουσικοί δεν θα μένουν στη χώρα μας και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Συνεχίζω. 1964. Ακούσαμε τη Mary Wells πριν. Έχει κάνει ντουέτα με τον Marvin Gaye. Ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα. What's the matter with you, baby? Marvin Gaye και Mary Wells.

Mary Wells και Marvin Gaye. 1964 πάντοτε. Μικρός δίσκος για τον Stevie Wonder από το άλμπουμ Stevie at the Beach που αναφερθήκαμε πριν. Αυτό τον ανέβασε μέσα στα 30 πρώτα της χρονιάς εκείνης. Μάλλον δεν το γνωρίζετε, το ξέρουν μόνο οι πολύ φανατικοί οπαδοί του Stevie Wonder. Πολύ σπουδαίο δείγμα για ένα παιδάκι που ήταν 15 ετών τότε. Hey Harmonica Man.

Stevie Wonder. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και ιδιαίτερα για αυτά που λέτε για την παρουσίαση των τραγουδιών, που πράγματι πιστεύω ότι μόνο από αυτή την εκπομπή. Γιατί τα έχουμε μελετήσει, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας αυτά τα τραγούδια. 64, 3 Ιουνίου του 64 κυκλοφορεί ο μικρός δίσκος των Miracles, κομμάτι του Smokey Robinson, και τελειώνουμε σχεδόν το πρώτο εξάμηνο της Motown. Miracles λοιπόν και I Like It Like That.

0: I Like It Like That το διασκεύασε ο Mitch Ryder και οι Detroit Wheels. Αύριο έχουμε Stax και ποια άλλη, και Atlantic. Μένει το δεύτερο εξάμηνο της Motown για την άλλη εβδομάδα ή πιο πέρα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Λουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότο της χώρας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους και ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Τον Τζίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τζίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία και προσόντα προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Όπως δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η αμοιβή πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και όχι από το φύλο. Το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών ανέρχεται στο 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 13,4% στην Ελλάδα. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν συγκρίσιμα μισθολογικά στοιχεία για συναδέλφους με ίδια προσόντα και καθήκοντα και να διεκδικούν διόρθωση αποδοχών όταν η απόκληση υπερβαίνει το 5%. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μινιβάν στο Μπούκενχάου του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια ανεμία έως 5 υποφόρες, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Ένα τραγούδι που μας άρεσε πάρα πολύ από πιο παλιά και τώρα νομίζω υπό αυτή την μορφή, υπό την φωνή του Γιώργου Περού, Περί, του Γιώργου Περί, συγγνώμη για τον καλλιτέχνη, παίρνει άλλη μορφή.

Έτσι ακριβώς λοιπόν ο Γιώργος Περής, ο Νίκος Μωραΐτης, ένα τραγούδι που το αναβίωσαν με το δικό τους τρόπο από τότε που το είχαμε ακούσει από την Ελευθερία Ανβανιτάκη, έτσι και αλλιώς ελληνοποιημένο είναι, είναι ξένο τραγούδι, έτσι του Τζουζέπε έβλεπα και κάποιου άλλου καλλιτέχνη. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Πολύ καλησπέρα σας, είναι απογευματόβραδο Τρίτης, ο μήνας έχει 26. 26 Μαΐου, ένας Μάιος βαριφορτωμένος λοιπόν με πάρα πολλά νέα, το λέγαμε και από χθες, το παρακολουθούσαμε εξ αποστάσεως και την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι όλοι το παρακολουθείτε, συνοδοιπορείτε δηλαδή με την επικαιρότητα, γιατί έχω καταλάβει και από τα μηνύματα και από τη συμμετοχή σας, αλλά γενικότερα ψυχανεμίζομαι ότι λίγο πολύ είτε ως ακροατές, είτε ως τηλεθεατές, είτε ως αναγνώστες, είτε ως πολίτες, τελικά πολίτες, ενεργοί πολίτες, παρακολουθείτε και παρακολουθούμε τα πάντα με πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε από πολιτικές εξελίξεις, γιατί εξελίξεις είναι όταν ουσιαστικά έχουμε εισέλθει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Και ταυτόχρονα υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια, η υπερπροσπάθεια από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, λογικό, από την πλευρά των αντιπολιτευομένων, όλων των μικρών και μεγάλων που συνοστίζονται εκεί για τη δεύτερη-τρίτη θέση. Υπάρχουν τα όποια ευρήματα δημοσκοπήσεων, τα πιστεύει δεν τα πιστεύει κανείς, θεωρεί ότι αποτυπώνουν ή όχι την κοινή γνώμη, και έχουμε και πολλά καινούργια κόμματα, καινούργιους σχηματισμούς και επικείμενες συνεργασίες. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τα καινούργια κόμματα, βασικά αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και το κόμμα που το όνομα του οποίου θα ακούσουμε σήμερα στις 8 στο Θησίο, του κυρίου Τσίπρα, υπό τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, γεννητούρια, θυρανίξια, ίδρυση, νέα αρχή, αφετηρία, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις για να αποτυπώσει, να απεικονίσει, να εκπροσωπήσει ένα νόημα, και το νόημα εδώ πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι, δηλαδή πόσα πολλά κόμματα μας χρειάζονται και πόσοι πολύ μικρότεροι φορείς, μην ξεχνάτε φορείς, ομίλους, think tanks, διάφορα που έχουν μείνει λίγο στα ζήτητα, δεν θα πω, είναι και πολύ προσβλητικό, αλλά δεν συζητιούνται τόσο πολύ. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, εγώ εννοώ όντα, πολιτικά όντα, που ηγούνται διαφόρων ομίλων. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Κινούνται εκεί κάπου στη ζώνη του Λυκόφωτος, δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, με ποιους θα πάνε και αν θα πάνε. Την ίδια ώρα έχουμε πολλές διαρροές, και αυτό έχει ενδιαφέρον, διαρροές από τα υπάρχοντα κόμματα προς άλλα ή προς το πουθενά, και πολλές δηλώσεις, όσοι δηλώνουν δηλώνουν, όσοι δεν δηλώνουν μπορεί να δηλωθούν αργότερα. Κάπως έτσι έχει κατάσταση. Μαζί ξαναλέω και με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που οι τελευταίες δίνουν ένα αρκετά καλό ποσοστό στο κυβερνών κόμμα, και το λέω αυτό γιατί είναι περίεργο να υπάρχει στην εξουσία το ίδιο κόμμα για 7 χρόνια, να υπάρχουν δυστυχώς για μας τους πολίτες, αλλά φαντάζομαι και για τους κυβερνώντες, κανονικά πρέπει να τους νοιάζει, κανονικά λέω, ένα σωρό προβλήματα και πολλά παθολογικά πράγματα γύρω στην κοινωνία και στην οικονομία. Μπορεί, το επαναλαμβάνω και είχα παρεξηγηθεί, εγώ θα το ξαναπώ με όλο το θάρρος της γνώμης, να υπάρχουν καλές προθέσεις, να σχεδιάζονται επί χάρτου πράγματα, να υπηρετούνται ίσως, να το πω και αυτό, διάφορα συμφέροντα, αλλά μαζί με αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και πράγματα προς το συμφέρον και των πολιτών, πως λέμε μαζί με το βασιλικό να ποτίζεται και η γλάστρα, δηλαδή τόσο real πολιτικ να το πάω. Αλλά δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε. Δεν έχουμε με την έννοια ότι το βλέπουμε κάθε μέρα. Νομίζω ότι εδώ μαζί ζούμε, μαζί πηγαίνουμε, όλοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, όλοι πηγαίνουμε στο πρατήριο βενζίνης, όλοι πληρώνουμε διάφορα πράγματα για τα παιδιά μας ή την οικογένειά μας ή τους εαυτούς μας, όλοι έχουμε στερηθεί και στερούμαστε τα προφανή, και αναφέρομαι και στα θέματα τουρισμού και στα θέματα ψυχαγωγίας και στα θέματα διασκέδασης και στα θέματα προσβασιμότητας σε ένα σωρό τομείς της ζωής που υπάρχει γύρω μας. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα πιάσω τα πολύ χειρότερα, δηλαδή παιδεία, υγεία, οι δομές, υποδομές, αυτά έχουν γίνει πράγματα, αλλά μου φαίνεται ότι δυστυχώς είναι να γίνουν και πολλά άλλα. Κάπως έτσι λοιπόν το σκεφτόμαστε, και περισσότερο αναφέρομαι και στην φωτογραφία που είδα να παρελάβνει σε όλα τα social media και να αναπαράγεται από τις σελίδες και τα social media πολλών
πολιτών, αυτή τη φωτογραφία που δεν ξέρω αν είναι AI, είναι δεν είναι AI, έδωσε όμως το μήνυμα, έδωσε ένα στίγμα. Αναφέρομαι λοιπόν σε αυτή την τεράστια κάτοψη του λεκανοπεδίου, που είναι φυσικά το αστικό τοπίο ασφυκτικό, υπάρχει ο αστικός ιστός ασφυκτικός, παντού δόμηση, και στη μία πλευρά είναι ο καημένος ο Παρθενώνας, καημένη Ακρόπολη που στέκεται εκεί χιλιάδες χρόνια με όλη την αξιοπρέπειά της, την ιστορική της ταυτότητα, και απέναντι, μακριά βέβαια γεωγραφικά, αλλά στη φωτογραφία φαίνεται να είναι κοντά, αυτός ο φοβερός και τρομερός ουρανοξύστης που ακόμα παίρνει ύψος. Επειδή περνάω συχνά από εκεί, πάρα πολύ συχνά, με τρομάζει αυτός ο ουρανοξύστης, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς είναι δυνατόν να δοθούν τόσα εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι, μια κατοικία εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάντοτε υπήρχε το χάσμα των πλουσίων, των φτωχών και κάπου ενδιάμεσα της μεσαίας τάξης. Σίγουρα δεν νομίζω ότι μιλάμε για Έλληνες κατοίκους. Φαντάζομαι ότι είναι από άλλες χώρες. Αυτά τα ποσά δεν μπορεί να τα πληρώσει ένας κανονικός ή και λίγο πλούσιος, λίγο εύπορος Έλληνας. Και ακόμα περισσότερο με τρομάζει όμως, θα σας πω τι. Αυτή η προσπάθεια να γίνει σύγκριση. Γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, ο ουρανοξύστης δεν είναι ωραίος. Έχετε προσέξει και μόνο στον ουρανοξύστη έχετε μείνει? Έχετε δει τι άλλο χτίζεται γύρω και για πολλά χιλιόμετρα? Είναι και πολλές άλλες κατοικίες. Έχετε δει για πότε υψώθηκε ένα, κάπως το λένε, δεν θα το πω, το θυμάμαι το όνομα, αλλά δεν θα το πω, που προορίζεται για πάρκο ψυχαγωγίας ή μολ? Όλα αυτά μας ενοχλούν, το καταλαβαίνω. Και ξέρω όλη την συζήτηση που εγείρεται και τις ενστάσεις γύρω από την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, στο παραλιακό μέτωπο και σε ό,τι άλλο υπαγορεύουν όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά συμφέροντα. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει που γίνεται μία σύγκριση και μετά γεννιούνται και άλλες θεωρίες για το τι μπορεί να υπάρχει κάτω από αυτό τον ουρανοξύστη. Δηλαδή, αρχίζουν μετά και διαχέονται στη δημόσια σφαίρα πράγματα που δεν ισχύουν καν ή πάντως δεν έχουν λογική. Αυτό με ενοχλεί το τελευταίο. Τα υπόλοιπα όλα είναι πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ βατά. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε και πολλή όρεξη μέχρι τις 6, όση ώρα μας αναλογεί, 5 με 6 εδώ στο Μένουμε Εδώ, Airnews Radio 105,8 το πρόγραμμά μας, ο σταθμός μας, και μαζί μας τώρα αυτή την ώρα πάνω μας έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας. Tell me

ακούμε το Pulse Out of Town του Bruce Springsteen, ναι, για την πόλη μας, για τις πόλεις μας, για τη μορφή των πόλεων μας και για τη χώρα μας δηλαδή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου. Ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του θέση ευθύνης, με πολύ πολύ όρεξη έχω να σας πω και οι δύο. Και μια ξανθιά ύπαρξη ακόμα πιο πέρα, αλλά ήταν σκυφτή και δεν την έβλεπα, η Δέσποινα Σαρκίρη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία, την κλασική, δηλαδή μέσω τηλεφώνου, 210-60-09-604-605, ενώ για τους, αν προτιμάτε τους άλλους τρόπους, φυσικά, κυρίως το Viber, Earth News Radio και όλες οι άλλες πλατφόρμες που είναι ανοιχτές.

0: ζητήσω συγγνώμη, να κάνω μια ακόμα μικρή παρέμβαση, μια ακόμα δήλωση. Θα ζητήσω συγγνώμη τον καλεσμένο μας, επειδή θα το ξεχάσω μετά. Εάν θέλετε να πάτε αυτή την Παρασκευή, παιδιά, 29 Μαΐου, 8:30 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να μας στείλετε στο Viber μέχρι τις 6:10. Παρακαλώ πολύ, με το τηλέφωνο σας ολόκληρο, γιατί δεν το βλέπουμε ολόκληρο, το ονοματεπώνυμό σας και τίποτα άλλο. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, για μια φανταστική μουσική βραδιά. Μισό λεπτάκι να βρω και τα στοιχεία, γιατί τα έχω τυπώσει για να σας τα πω και βλέπω να, κάπου να τα έχω ξεχάσει. Θα σας τα πω σε λίγο. Πάντως είναι της ΚΟΑ η εκδήλωση και αφορά ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί είδαμε ένα θέμα που εμάς τουλάχιστον μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Καλά όλα τα άλλα. Καλά να μην έχουμε γενικότερα, να υπάρχει θέμα γενικότερα με τα φάρμακα. Το έχουμε κατά κάποιο τρόπο δεχθεί, άλλες φορές λύνεται, άλλες φορές μένει λίγο στο δρόμο, καθυστερεί, έχουν βρεθεί κάποιες λύσεις. Αλλά να μην μπορούν οι Έλληνες ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες, και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που θα μας παραθέσει αμέσως τώρα ο επικεφαλής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 3 στα 5 νέα φάρμακα δεν έρχονται καν στην Ελλάδα. Εμάς τουλάχιστον δεν μας άρεσε. Θα το πω πολύ ευγενικά. Δεν μας άρεσε, μας δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ο κύριος Μιχάλης Χειμώνας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, κύριε Καραγιάννη, να είστε καλά.
0: Και εσείς. Λοιπόν, η ολόκληρη μελέτη, εσείς δώσατε και συνέντευξη τύπου, παρουσιάσατε 2 μελέτες που αφορούν ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην μη πρόσβαση ή στην καθυστέρηση πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες. Και μόνο που το ακούμε, νομίζω ότι νιώθουμε κάτι περισσότερο από απογοήτευση. Νομίζω, κύριε Χειμώνα.
1: Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η πρώτη μελέτη ήταν παρελθόντως, δηλαδή για τα χρόνια 21 με 24, ενώ η επόμενη μελέτη κοιτάει και προοπτικά. Ήταν εσωτερική μελέτη στην Ελλάδα. Η πρώτη μελέτη ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 36 χώρες.
0: Αυτή λοιπόν, που ήταν από το 21 στο 24 που είπατε.
1: Έτσι, ναι. Αυτή λοιπόν η μελέτη, mm-hmm. Αυτή λοιπόν η μελέτη είπε το εξής. Έτσι, και πήρε στοιχεία από 36 χώρες, από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν καινοτόμα φάρμακα. Το EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ, ενέκρινε σε αυτή τη δεκαετία, 21 με 24, 168 φάρμακα. Νέα φάρμακα.
0: Νέα φάρμακα.
1: Νέα φάρμακα. Mm. Από αυτά τα φάρμακα στην Ελλάδα, σε αυτή τη δεκαετία, ήρθαν 69. Ας πούμε 70, για να τα κάνουμε τα νούμερα πιο έτσι, πιο. Mm.
0: Τα μισά δηλαδή.
1: Τα μισά.
0: Χοντρικά τα μισά.
1: Και το σημαντικό είναι ότι από τα 69-70 φάρμακα, μόνο τα 36 τα φάρμακα αυτά ήταν πλήρως προσβάσιμα στους Έλληνες ασθενείς. Δηλαδή, μέσω οποία αποζημιώνονταν. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, άλλα τόσα περίπου, έτσι, τα υπόλοιπα 35 πόσα ήταν, έτσι, τα φάρμακα, ήταν διαθέσιμα μόνο μέσω ΙΦΕΤ ή ΣΥΠ, μια διαδικασία σύστημα ηλεκτρονικής προέκρισης, αυτό τι σημαίνει το ΣΥΠ, που είναι σε συγκεκριμένες ασθενείς μετά από μια ολόκληρη διαδικασία και εισαγωγή φαρμάκων που δεν απευθύνεται για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, και τι καταλήγουμε, και αυτό λέμε 1 στα 5. Mm-hmm. Το 36% 168 στην ουσία είναι το 20%, λέει το 1 στα 5. Γι' αυτό λέμε έτσι, ότι μόνο το 1 στα 5 έχουν οι ασθενείς απρόσκοπτη πρόσβαση.
0: Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη κύριε Χειμώνα, για ποια φάρμακα μιλάμε όταν λέτε νέα και καινοτόμα?
1: Φάρμακα από διάφορες,
0: για ποιες παθήσεις, ας πούμε?
1: Από ογκολογικά, ναι. Αιματολογικά, ναι. Ρευματολογικά, όλες mm-hmm. παθήσεις.
0: Σοβαρές δηλαδή ασθένειες.
1: Όλες σοβαρές παθήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Όλες παθήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Ενώ υπάρχουν χώρες όπως είναι, θα έλεγα σε ένα μεγάλο βαθμό, ας πούμε, για να καταλάβετε, χώρες μεγάλες όπως είναι η Γερμανία, ας πούμε, που έχει φέρει τα 156 από τα 168. Η Ιταλία έχει φέρει τα 133 από τα 168.
0: Ναι. Πού το αποδίδετε εσείς που ξέρετε κιόλας, ποια είναι η αιτία αυτής της καθυστέρησης?
1: Η αιτία αυτής της καθυστέρησης είναι διτή. Είναι ότι είναι διτή. Το ένα είναι οι ίδιες εταιρείες, επειδή οι τιμές στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλές, δεν θέλουν να τα φέρουν στην Ελλάδα, ούτε καν δοκιμάζουν να τα φέρουν.
0: Ναι.
1: Και επίσης η άλλη αιτία είναι δοκιμάζουν να τα φέρουν, έτσι, πέρα δεν τα βρίσκουν με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και δεν έχουν τα φάρμακα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά σας λέω, γι' αυτό καταλήγουμε να υπάρχει ένα στα πέντε να υπάρχει πρόσβαση, ένα στα δύο δεν έχει καθόλου πρόσβαση και τα υπόλοιπα τρία στα πέντε δεν θα έρθουν καθόλου στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη που ρωτώ, δεν το γνωρίζω τόσο καλά το θέμα, γι' αυτό και καλέσαμε εσάς, αλλά είναι πολύ σοβαρό, γιατί δεν μιλάμε για φάρμακα π.χ. lifestyle, να το πω έτσι, σαν αυτά. Ωραία, μιλάμε για φάρμακα που έχουν να κάνουν με θεραπείες, με επιβίωση, με...
1: Μάλιστα. Πολλά από αυτά θα έλεγα ότι είναι ογκολογικά φάρμακα.
0: Μάλιστα, το κατάλαβα. Για κάποιο λόγο το κατάλαβα. Και καταλαβαίνετε ότι ο ασθενής ή ο συγγενής του ασθενούς, όταν ακούει ότι θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε νέα φάρμακα, γιατί και η ιατρική και η φαρμακολογία συνεχώς προχωρούν, εξελίσσονται. Αμέσως νιώθει, σας ξαναλέω, μία αγανάκτηση και ένα φόβο ότι κάπου εγώ δεν έχω πρόσβαση σε σχέση με έναν άλλο πολίτη. Όμως.
1: Με έναν άλλο Ευρωπαίο πολίτη.
0: Με έναν άλλο Ευρωπαίο πολίτη. Όμως, δεν μπορεί και το ελληνικό δημόσιο ή ο φορέας, ο υπεύθυνος, όποιος είναι, να είναι τόσο ανάλγητος, γιατί αναφέρατε ότι στην Ελλάδα είναι πιο φτηνά κάποια φάρμακα ή περνούν από διαδικασία, να το πω έτσι, όχι υπέρογγης, υπερτίμησης, ας πούμε, φαντάζομαι. Και γι' αυτό δεν τους συμφέρει να τα φέρουν. Μήπως επομένως δεν θέλει να υποκύψει σε εκβιασμούς περίεργους, λέω εγώ τώρα, ο όποιος είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή?
1: Θα σας πω, πολύ καλή ερώτηση. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν η Ελλάδα παίρνει αρχικές τιμές από το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων της Ευρώπης. Οπότε τα φάρμακα από την αρχική τιμή τους, έτσι, είναι πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι. Και μετά εκεί υπάρχουν λεγόμενες επιστροφές. Έτσι,
0: το clawback.
1: Το clawback που λέμε. Μάλιστα. Και rebate, αυτή η υπερφορολόγηση.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα τα φάρμακα να φτάνουν ακόμα πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτή τη κατάσταση, σα λέω για να πάρετε να το κάνουμε και πιο απλή την κουβέντα, να μην
0: ναι.
1: οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Είναι το μέσο πρωτότυπο φάρμακο στην Ελλάδα, το οποίο υπάρχει στο φαρμακείο αυτή τη στιγμή, ένα πρωτότυπο φάρμακο, δεν μπορώ να πούμε όνομα,
0: ναι.
1: αλλά ο μέσο, ένα κοινό φάρμακο, έτσι, πρωτότυπο. Η τιμή του είναι στο μέσο, είναι κάτω από το 50% του μέσου όρου της Ευρώπης. Δηλαδή, ένα φάρμακο στην Ευρώπη κάνει 10, στην Ελλάδα κάνει. Το μέσο όρο της Ευρώπης είναι 10, στην Ελλάδα κάνει 5.
0: Μάλιστα.
1: Η Γερμανία κάνει 50 το φάρμακο αυτό.
0: Μάλιστα. Οπότε, και φαντάζομαι, κύριε Χειμώνα.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Οπότε αυτό, ειδικά για τις πολυεθνικές εταιρείες, τα καινούργια, τα νέα, τα καινοτόμα φάρμακα είναι, είτε θέλουμε το όχι, στην πραγματικότητα είναι πολυεθνικών εταιρείων.
0: Ναι, ένα καλά, αυτό το ξέρουμε.
1: Για να βγει, θέλει μια επένδυση 5 δις.
0: Κύριε Χειμώνα, με συγχωρείτε, μου κάνετε τη χάρη να μας περιμένετε για πολύ λίγο. Μην κλείσετε, για να πούμε τους τίτλους ειδήσεων και μισή, γιατί συνδέονται πάνω μας και άλλοι σταθμοί, και να ολοκληρώσουμε μετά την κουβέντα. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενό όπλο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός του Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η ίδια κυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 το βράδυ στο Δυσίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Νομοσχέδιο για την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα σύνταξη οδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 90,8.
1: Ed News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Εδώ είμαστε λοιπόν και συζητούμε με τον κύριο Μιχάλη Χειμώνα, το Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, για αυτό το θέμα που ήρθε στα χέρια μας μέσα και από την παρουσίαση, τη συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος, ο εν λόγω Σύνδεσμος, για την καθυστέρηση ή την απουσία πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα. Κύριε Χειμώνα, σας έχουμε μαζί μας ακόμα.
2: Ναι.
1: Να, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν στο τι ζητάτε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, παρουσιάσαμε το θέμα και το πρόβλημα. Τι προτείνετε εσείς για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης και όποτε τα θέλουν και τα χρειάζονται οι ασθενείς τα φάρμακα και τη στιγμή που τα χρειάζονται?
2: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτό που συζητάμε από την πολιτεία, και για να είμαστε δίκαιοι και με την πολιτεία, έχει βάλει κάποια χρήματα στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά δεν επαρκούν. Και όλα αυτά αποτέλεσμα της κρίσης και τα μνημόνια που περάσαμε μεταξύ 2010 με 2018. Mm-hmm. Από τότε και μετά, από το 19 και μετά, έχουν μπει κάποια χρήματα στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά αυτό το κενό που χάσαμε αυτά τα χρόνια που μας είχαν παγώσει οι θεσμοί, τα μνημόνια τη φαρμακευτική δαπάνη, δημιούργησε ένα τεράστιο κενό. Γι' αυτό υπάρχει το κλομπάκ, αυτό το κλομπάκ που λέτε. Mm-hmm. Τότε γεννήθηκε το κλομπάκ.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Οπότε αυτό που προτείνουμε στην πολιτεία με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο είναι το εξής. Πρώτον, πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός της δαπάνης πραγματικά που να καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πρέπει η πολιτεία να ελέγξει την απόδοση των πόρων που μπαίνουν στη φαρμακευτική δαπάνη. Έτσι. Να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία, να κάνει ελέγχους, ταχογράφηση, να προσπαθήσει να μειώσει οποιαδήποτε απάτη, οτιδήποτε γίνεται πίσω από το
1: φάρμακο. Ναι, γιατί έχουμε μεγάλη διαφυγή από εκεί, έχετε
2: ακριβώς
1: δίκιο.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Να υπάρχει έλεγχος στον ΑΜΚΑ, δηλαδή ποιοι παίρνουν φάρμακα, ποιοι παίρνουν τα ακριβά φάρμακα. Είναι εδώ, ζουν εδώ. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πληρώσει ποτέ? Έτσι. Είναι πάρα πολλά πράγματα που γίνονται. Τα φάρμακα, λόγω που λέμε είναι, το φάρμακο είναι ακριβό. Έτσι. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν κομπίνες με φάρμακα. Οπότε πρέπει αυτά να μειωθούν σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε είναι διτό το αίτημα που έχουμε προς την πολιτεία. Ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι μπαίνουμε στον αιώνα της φαρμακευτικής αναγέννησης, που σημαίνει με την ανάπτυξη της καινοτομίας του AI, τα νέα φάρμακα που θα είναι πολλά αυτά που έρχονται από εδώ και μπρος. Mm-hmm. Για να είμαστε σωστοί, φάρμακα υπάρχουν. Αλλά μπορεί να μην υπάρχουν τα σούπερ καινοτόμα.
1: Ναι.
2: Αυτό λέμε. Και όταν χτυπά ξύλο κάποιος που μάθει πάθει κάτι σοβαρό, θες αυτό το καινοτόμο, το νέο, αυτό που ακολουθεί την τεχνολογία. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ή πάντως να έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, να υπάρχει δηλαδή το φάρμακο.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα τι να κάνει, αν δεν μπορεί απολύτως να το πληρώσει ή να βοηθηθεί από το δημόσιο, πάντως να έχει τη δυνατότητα. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Να είσαστε. Δεν είναι το καλύτερο αυτό που λέω τώρα, αλλά τουλάχιστον είναι καλύτερο από το τίποτα.
2: Θα σας πω. Πρέπει να δώσουμε το φάρμακο, το παίρνει μόνος. Δεν είναι οντόκρα, ούτε σαμπουάν.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το φάρμακο είναι κάποιος που το δίνει ο γιατρός.
1: Mm-hmm.
2: Πρέπει λοιπόν ο γιατρός να έχει την επιλογή και να κάνει τη σωστή επιλογή, να σώσει το σωστό φάρμακο τη σωστή στιγμή.
1: Σίγουρα.
2: Έτσι, αν χρειάζεται το super duper φάρμακο το πιο ακριβό, να το δώσει. Αν χρειάζεται ένα μέτριο φάρμακο για να δίνει κάτι σοβαρό, να σου δώσει αυτό. Αν χρειάζεται το φτηνό φάρμακο για να κάνει τη δουλειά σου, να σου δώσει αυτό, ό,τι χρειάζεται. Οπότε πρέπει ο γιατρός να έχει τη φαρέτρα του έτοιμη και να βγάλει το σωστό βέλος για να χτυπήσει την ασθένεια. Έτσι. Και αυτό είναι που παρέχει η καινοτομία. Η καινοτομία παρέχει το σωστό, το ελαφρύ, το καινούριο βέλος.
1: Ναι,
2: που πραγματικά.
1: Φυσικά. Και ποιος δεν το θέλει αυτό. Και θα σου πει, κύριε Χειμώνα, θα σου πει, ας πούμε, το Υπουργείο Υγείας είναι αρμόδιο, έτσι. Θα σου πει, εγώ όμως έφτιαξα Ταμείο Καινοτομίας ή δίνω 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2026 για να καλύψω καινοτόμες θεραπείες. Τι άλλο να κάνω?
2: Πάμε να τα απαντήσουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Το Ταμείο Καινοτομίας είναι ένα ταμείο που τώρα πάλι καλά που πέρασε τώρα το νομοσχέδιο και είναι υπό ίδρυση, έτσι, που στην ουσία θα καλύψει περίπου 5 με 6 φάρμακα τα οποία αποδεδειγμένα καινοτόμα. Αυτά θα καλύψει.
1: Ναι.
2: Σας είπα, έχουμε 70 φάρμακα τη τετραετία. Έτσι, που σημαίνει γύρω στα 18 με 20 φάρμακα το χρόνο. Έτσι.
1: Ναι.
2: Οπότε Το Ταμείο της Οικονομίας για το 26 που δεν απολάβει, 27 θα λειτουργήσει. Mm-hmm. Τώρα τελείωσε το 26. Mm-hmm. Έτσι, καταλαβαίνετε. Μιλάμε για 6 φάρμακα. Έτσι, τα οποία αυτά τα φάρμακα που είναι ήδη αποδεδειγμένα διεθνώς ότι είναι φάρμακα πάρα πολύ καλά. Έχουν αποδειχθεί αυτό από το EMA. Δεν θέλετε να αποδείξουν τίποτα τα φάρμακα. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό των φαρμάκων και ταυτόχρονα. Έτσι. Του χρόνου θα έχουμε άλλα κάποια 6, άλλα 6 και μετά την επόμενη άλλη 6.
1: Εννοείται, ας πούμε, να ανέβει ο αριθμός, έτσι.
2: Οπότε θα ανέβουν, το Ταμείο Οικονομίας θα έχει ένα στόλο ακριβών φαρμάκων πολύ καλών, το οποίο πρέπει να το χρηματοδοτήσει.
1: Ναι, ναι,
2: οπότε
1: να μην σταματήσει εκεί δηλαδή. Ναι, ναι.
2: 50 εκατομμύρια δεν φτάνουν. Οι πολλοί είπαν 50 εκατομμύρια τώρα, το χρόνο δεν είπε τίποτα για πώς θα τα χρηματοδοτήσει.
1: Μάλιστα, ναι, τώρα το κατάλαβα.
2: Επίσης, να πούμε κάτι άλλο. Μια εταιρεία πολυεθνική που θα φέρει ένα φάρμακο, αν δεν ξέρει πώς θα μπει στο καινοτομία, στο Ταμείο Οικονομίας και πώς θα βγει και ποιες είναι οι επιπτώσεις, δεν θα το βάλει καν.
1: Οπότε
2: αυτό λέμε στην πολιτεία, πρέπει να είναι τελείως διαφανές το πλαίσιο που ένα φάρμακο θα μπει στο Ταμείο Οικονομίας, έτσι ώστε να θέλει η εταιρεία να το φέρει. Κλείνοντας, να πούμε ότι η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να βάλει πιο πολλά χρήματα στο καινοτόμο φάρμακο. Και όχι μόνο η Ελλάδα, και όλη η Ευρώπη.
1: Βεβαίως. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
2: Η Ευρώπη χάνει όλοι γενικότερα, να το ξέρετε.
1: Όσο για τη διαφάνεια που είπατε, αχ, κύριε Χειμώνα, χτυπάτε πάνω σε φοβερές πληγές. Διαφάνεια, διαχείριση, έλεγχος. Και εδώ μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, έτσι, όλων μας. Τη ζωή μας, την υγεία μας. Και ποτέ κανείς δεν ξέρει. Βλέπετε τώρα τι συμβαίνει. Δεν μιλάμε για μόνο μεγάλες ηλικίες που. Θα ανέμενε κανείς κάποιες αρρώστιες, αλλά.
2: Ναι,
1: έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Μας διαφωτίσατε και θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ, κύριε Χειμώνα. Γεια σας.
2: Καλώς απόγευμα.
1: Λοιπόν, ναι, πολύ ωραίο το τραγουδάκι, αλλά θα πρέπει να πω τα στοιχεία, παιδιά, ήδη έχετε στείλει εσείς. Εγώ πολύ, πολύ άσχημα το διαχειρίστηκα. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου για τις 8:30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης για τη συναυλία Mother Earth του Φαζίλ Σάι. Ο Τούρκος συνθέτης και πιανίστας, ο διακεκριμένος Φαζίλ Σάι, δίνει λοιπόν, παρουσιάζει αυτό το νέο του έργο, Mother Earth, Μητέρα Γη, ένα σύγχρονο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα που αντλεί έμπνευση από τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Με το ίδιο το τραγούδι. Στο Viber, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας, θα κάνουμε μία κλήρωση ηλεκτρονική και 5 ακροατές μας θα πάνε. Σε περίπου έχετε δηλαδή άλλα 10-12 λεπτά για να το κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ ήδη για τη συμμετοχή. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής το κάνει αυτό και τη μουσική διεύθυνση στην ελληνική συμμετοχή αναλαμβάνει η λαμπερή μαέστρος Τιανγή Λου, νικήτρια του Διεθνούς Διαγωνισμού ΣΕΡΣ Ζόρζ Σολτή.

μηνύματά σας. Ο Σωτήρης από την Αργυρούπολη λέει στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Αυτό συμβαίνει, λέει, με τον σημερινό μας πρωθυπουργό. Και διαφωνεί με αυτό, έτσι κι αλλιώς ο Σωτήρης, απλά το καταθέτει. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Το διακύβευμα είναι να σωθεί η χώρα από το καθεστώς του κυρίου Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα για πολυκομματικές κυβερνήσεις συνεργασίας. Αχ, Σπύρο, πόσο πολύ θα το ήθελα αυτό για τη χώρα μας. Για την ωραία μας, κατ' όνομα ίσως, μερικές στιγμές δημοκρατία. Αλλά έχει. Νομίζω ότι δεν γίνεται, δεν έχω δει να γίνεται, να ευωδώνεται η οποιαδήποτε έτσι πολυκομματική συμβίωση. Ο Μασρούρ λέει, επίσης ενοχλητικό είναι η σκέψη ότι καταστρέψαμε ένα αεροδρόμιο για να γίνουν όλα αυτά εκεί στο ελληνικό, στο παραλιακό μέτωπο. Έλαντε, γιατί να μην κρατήσουμε και εκείνο το αεροδρόμιο. Για να δούμε, ναι. Επίσης, για να δούμε πιο κάτω, ο Γιάννης, ο Κώστας, εδώ μου στέλνετε μηνύματα, είναι για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα, καλό απόγευμα με ησυχία, λέει. Όλα από τη φύση τα υγιεινά έχουμε, εμείς οι 50+, μπορεί να είμαστε οι τελευταίοι που ίσως μάθαμε τα υγιή, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Και πού να δεις, που λέει, τι σου έχω για μετά, έτσι δεν λέει το τραγούδι, Παναγιώτη?

Γιώργος αναρωτιέται πόσα φάρμακα θέλει μου. Πολυφαρμακεία. Όχι ό,τι να είναι, λέει. Όλοι με μία σακούλα με πανάκριβα φάρμακα για τις φαρμακευτικές. Να μην έχουμε την ανάγκη τους, αυτό να λες, για τις φαρμακευτικές και τις πολυεθνικές, λέει ο Γιώργος. Πολλές φορές όμως τα φάρμακα είναι πραγματικά σωτήρια. Σωτήρια όσο δεν μπορείς να φανταστείς, και εσύ και όλοι μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Νωρίτερα κάπου είδα Θανάσης, πια ένα ωραίο ζεστό μήνυμα. Γιατί το έχω χάσει τώρα. Τέλος πάντων, κάτι για τη ζεστή παρέα νομίζω, ε. Α, γιατί το επόμενο μήνυμα επικάλυψε το προηγούμενο, Θανάση μου. Για να δω λίγο. Καλησπέρα Έλενα και σε όλους τους συνοδοιπόρους της ζεστής εκπομπής σου, λέει ο Θανάσης. Ζούμε σε εποχή πολιτικής κομματοπολικατοικίας. Όχι, κομματοπολιτοκίας. Κομματοπολιτοκίας, αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι όμως γνώρισμα της δημοκρατίας μας, λέει.

0: Πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλές ειδήσεις. Διαβάζω το τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να στερήσει το δικαίωμα άσκησης βέτο από τα νέα κράτη-μέλη της. Τι είναι τούτο πάλι? Τα νέα κράτη-μέλη της, γιατί έχουμε μια συνεχή διεύρυνση. Είναι σχέδια βέβαια επί χάρτου που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χώρες υποψήφιες, όπως η Μολδαβία και κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν θα αποκτούν, λέει, αυτόματα με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να μπλοκάρουν αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής ή, δηλαδή, να θέσουν βέτο ή ζητήματα που απαιτούν ομοφωνία, όπως είναι η φορολογία. Η συζήτηση αφορά ιδιαίτερα το Μαυροβούνιο, το οποίο θεωρείται η πιο προχωρημένη από τις 9 επίσημες υποψήφιες χώρες για ένταξη. Και άλλα πολλά ζητήματα. Δηλαδή, βλέπω την υπόθεση της Κρήτης. Τελικά μπήκε στη φυλακή η μητέρα της τρίχρονης, του τρίχρονου κοριτσιού. Δεν έχει διαλευκανθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, τι συμβαίνει με αυτή την οικογένεια, με τα παιδιά, με τα εξαφανισμένα, με το θερμοκήπιο, με τις γένες. Ένα φοβερό θρίλερ εξελίσσεται και εκτυλίσσεται εκεί. Και φυσικά δεν έχουμε προλάβει να πούμε καν το μήνυμα, την προειδοποίηση του Πάπα Λέοντος του 14ου, που αναφέρει τους 5 τρόπους με τους οποίους η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε να διαστρεβλώσει την ανθρωπότητα, να μεταμορφώσει την κοινωνία συγκεντρώνοντας ισχύ και αλλοιώνοντας την ανθρώπινη κρίση, είπε μεταξύ άλλων ο Πάπας. Πάντως, εδώ που τα λέμε, όχι πως δεν τα λέει ωραία και δεν έχει δίκιο και δεν κάνει τις παρεμβάσεις του, αλλά οι προηγούμενοι, οι προκάτοχοί του, είχαν βρει το θέμα με την κλιματική αλλαγή, κάπως έτσι, τώρα αυτός βρήκε την AI. Να στείλω χαιρετισμούς και εγώ στο Θόδωρο από την Πάτρα, συντροφικούς χαιρετισμούς, λέει, στην κυρία Καραγιάννη, και συγγνώμη για χτες, για το χτεσινό τηλεφώνημα. Σόπα, βρε Θόδωρε, τώρα συγγνώμη και εμένα καμιά φορά, ξέρω εγώ, γίνομαι λίγο παραπάνω αυστηρή. Είναι γιατί σας εμπιστεύομαι, πολύ εμπιστεύομαι την κρίση σας και τη λογική σας, και πολλούς χαιρετισμούς και από τον Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, που πολλές φορές και εγώ παρακάμπτω το μήνυμά του. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ποδηλατικό ταξίδι στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ταξίδι, μια καμπάνια για ένα μέλλον χωρίς καρκίνο. Ήρθε σε μας και τον γνωρίσαμε τηλεφωνικά, ούτε καν λίγο τηλεφωνικά, τώρα θα μας συστηθεί, με πολύ ωραίες συστάσεις, θερμές, ένας άνθρωπος που ονομάζεται Άγης Αθανασόπουλος και ο οποίος έχει σκοπό να περιδιαβεί ούτε μία ούτε δύο, 41 ολόκληρες χώρες, προκειμένου να δραστηριοποιήσει, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, όσους συναντήσει τέλος πάντων σε όλες τις πρωτεύουσες που θα πάει και τις πόλεις κατά μήκος της διαδρομής του, να τους ευαισθητοποιήσει λοιπόν για και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και την πρόληψη, τον πόλεμο κατά του καρκίνου. Κύριε Θανασόπουλε, αγαπητέ Άγη, καλησπέρα.
1: Έλενα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε.
0: Λέω λάθος το επίθετο. Άγης Αποστολόπουλος, λοιπόν, έτσι. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε συνάδελφο Άγη Αθανασόπουλο, οπότε το έκανα εγώ χαρμάνι. Άγης Αποστολόπουλος, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα δεν γνωριζόμαστε, αλλά και μόνο από το ζεστό ηχόχρωμα και όλη την ενέργεια που χωρίς να το θέλεις μεταδίδεις μέσα από το τηλέφωνο ή το μικρόφωνο τώρα της εκπομπής, σε συγχαίρω για όλη σου την πρωτοβουλία, να πω, την προσπάθεια. Δεν μιλάω άλλο, σύστησέ μας τον εαυτό σου, τι είναι αυτό που κάνεις.
1: Ευχαριστώ και πάλι, Έλενα, για τα όμορφα σου λόγια. Τι είναι αυτό που κάνω? Λοιπόν, την Κυριακή 31 Μαΐου, την Κυριακή που μας έρχεται, θα ξεκινήσω από το Big Ben του Λονδίνου, μια ποδηλατική εκστρατεία γύρω από την Ευρώπη. Θα περάσω μέσα από 41 χώρες, θα καλύψω 23.000 χιλιόμετρα μέσα σε περίπου 2 χρόνια. Το κάνω αυτό γιατί έχασα τη μητέρα μου από το καρκίνο, νέα, ήταν μόλις 66 χρονών. Και αυτή η εκστρατεία είναι αφιερωμένη στη μνήμη της.
0: Πόσο καιρό την έχεις χάσει?
1: Η μητέρα μου έφυγε το 2021.
0: Πέντε χρόνια.
1: Πέντε χρόνια.
0: Πότε σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα? πότε και πώς. Πώς σου ήρθε, σου πέρασε από το μυαλό, έχεις σχέση γενικά με την ποδηλασία, με τον ακτιβισμό, με τέτοιου τύπου δραστηριότητες?
1: Η ποδηλασία ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου. Mm-hmm. Αλλά με ακτιβισμό δεν μπορώ να πω ότι είχα ποτέ σχέσεις της ζωής μου. Mm-hmm. Αλλά με ακτιβισμό δεν μπορώ να πω ότι είχα ποτέ σχέσεις. Σαν επάγγελμα είμαι καλλιτεχνικός σχεδιαστής, εργάζομαι.

0: ανταλλάξετε όλων των ειδών τις εμπειρίες, δηλαδή και γαστρονομικά πράγματα και τρόπους ζωής, κουλτούρας, παραδόσεις. Έτσι κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, απόλυτα. Mm-hmm. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας που ακολουθούσε, της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθούσε η μητέρα μου, ερχόμουν σε επαφή με διάφορους οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα, προσπαθώντας να καταλάβω τι είναι αυτό που αντιμετωπίζει η μητέρα μου και το πώς θα μπορούσα να τη βοηθήσω. Μέσα από αυτήν λοιπόν την προσπάθεια ήρθα σε επαφή με το ταμείο, με το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας του Καρκίνου, το οποίο μία από τις δουλειές που κάνουν στην έρευνα κατά τέτοιες πρόληψης του καρκίνου είναι και το πώς επηρεάζει η διατροφή και η σωματική άσκηση τον καρκίνο. Και θα ήθελα να πω αυτό, αν μου επιτρέπεις, Έλενα.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε χρόνο στην Ευρώπη ο καρκίνος σκοτώνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο. 1,5 εκατομμύριο κόσμος είναι πολύς κόσμος και είναι μόνο στην Ευρώπη αυτό το νούμερο. Η έρευνα που έχει κάνει το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας Καρκίνου έχει δείξει ότι σχεδόν οι μισές από αυτές τις περιπτώσεις, το 40% των περιπτώσεων, είναι προβλέψιμες και θα μπορούσαν να
0: να τις προλάβουμε, έτσι, να τις αποτρέψουμε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Να τις αποτρέψουμε, mm-hmm, μάλιστα, mm-hmm. Αυτό. Και εκεί λοιπόν είπα ότι μπορώ να το κάνω αυτό και θα βγω να το πω στον κόσμο. Γιατί όλη αυτή η γνώση που υπάρχει δεν την γνωρίζουμε. Και έχουμε και κάποιες αντιλήψεις οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι σωστές. Παραδείγματος χάρη πιστεύουμε ότι ο καρκίνος, πολλές από τις περιπτώσεις καρκίνου είναι κληρονομικές.
0: Ναι.
1: Η έρευνα όμως του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας του Καρκίνου δείχνει ότι μόνο η μία στις 10 περιπτώσεις είναι κληρονομικές. Και μπορούμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε τον καρκίνο με απλά πράγματα. Με σωστή διατροφή, άσκηση, και όταν λέω άσκηση δεν χρειάζεται να βγούμε στους δρόμους να τρέχουμε. Μία ώρα περπάτημα την ημέρα ίσως είναι αρκετό, και έλεγχο του σωματικού βάρους. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά και περισσότερα θέλω μέσα από αυτή την εκστρατεία να τα μεταφέρω στις κοινότητες, στην καθημερινή μας ζωή, με απλά λόγια τα οποία μπορούν να κατανοηθούν και να μπουν σε πράξη, με την ελπίδα ότι μπορούμε να αποτρέψουμε αυτό το μαζικό σκοτωμό που γίνεται κάθε χρόνο από τον καρκίνο.
0: Το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Κάποιος θα ρωτήσει, γιατί σίγουρα χρειάζεσαι και χρήματα, χρειάζεσαι και δωρεές, χρειάζεσαι και χορηγούς, χρειάζεσαι βοήθεια σε όλο αυτό που κάνεις, Άγια Αποστολόπουλε. Πρώτα απ' όλα, ο σκοπός είναι ιερός, δηλαδή ενίσχυση του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας για τον Καρκίνο. Έτσι, σωστά το λέω?
1: Σωστά.
0: Και πέρα από το ότι πραγματικά υποκλεινόμαστε σε όλη την συγκινητική σου ιστορία, αλλά και την πρωτοβουλία που θα λάβεις και θα φέρεις εις πέρας, επειδή δεν είναι πολύ, δεν ήθιστε, δεν είναι σωστό, επειδή όμως είσαι εξαιρετικά ευγενής εσύ, θα πω ότι ας μπουν στο site σου, πού σε βρίσκει ο κόσμος, και εκεί ας κάνουν ό,τι νομίζουν, ας κάνουν δωρεά, ας συμμετέχουν, ας εγγραφούν, αυτό είναι δικό τους θέμα. Πού σε βρίσκουμε?
1: Υπάρχει μια ιστοσελίδα, mm-hmm, με το domain, η διεύθυνση είναι agisridestheworld.com. Mm.
0: Δηλαδή ο Άγης ποδηλατεί, κάνει ποδήλατο σε όλο τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: agisridestheworld, έτσι, .com.
1: .com.
0: Ωραία. Ναι. Οπότε εκεί νομίζω πως θα βρουν τα πάντα, πληροφορίες για σένα, ναι. Αν με κάποιο τρόπο θέλουν να βοηθήσουν, πιστεύω, mm-hmm, ότι θα βρεις πάρα πολλούς συνοδοιπόρους σε όλο αυτό. Εμείς εννοείται ότι, ξαναλέω, επειδή σε πολύ χαμηλών τόνων

0: εσύ και το κάνεις από μόνος σου όλο αυτό. Εμείς το παρουσιάζουμε εδώ. Να ξέρεις ότι είναι φιλόξενη η συχνότητα, το μικρόφωνο, ο χώρος μας να τα ξαναπούμε. Εγώ να ευχηθώ δύναμη, αισιοδοξία. Ευχαριστούμε πολύ που σε ακούσαμε. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές και την θετική σου ενέργεια. Όλοι τη χρειαζόμαστε. Και μάλιστα υπό τη νέα μορφή που προσπαθείς να παρουσιάσεις, να καταλάβει ο κόσμος απλά και ωραία ότι με απλά πράγματα μπορεί να αποτρέψει κάποιο κίνδυνο για την υγεία του και τη ζωή του. Και να ευχηθώ, τι λέμε στους ποδηλάτες, δεν ξέρω, καλές διαδρομές.
1: Ναι, καλό δρόμο.
0: Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Τι να σου πω, εγώ θεωρώ ότι είναι και πέρα από τα ανθρώπινα αυτό που πας να κάνεις. Οπότε ναι, καλή εκκίνηση, καλό δρόμο και καλές εμπειρίες, Άγιε Αποστολόπουλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλενα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσίαση της εξαρτίας στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, Άγιε. Πάντα υγεία εύχομαι. Να είσαι καλά.
1: Σας εύχομαι καλή υγεία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ανυπομονώ να δω την Ελλάδα και όλοι σας από κοντά.
0: Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Από το Big Ben, να σημείο, ξέρω εγώ, μιας κάποιας στάσης. Δεν ξέρω και τι διαδρομή έχεις βάλει στη σειρά σου. Στην Ακρόπολη, κάτω από την Ακρόπολη. Εντάξει.
1: Υπέροχο, καταπληκτικό, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Καλό απόγευμα.

Πόσα ακόμα πράγματα είχα να σας πω. Εδώ τέριαζε και ένα καταπληκτικό άρθρο. Δεν το συνηθίζω, δεν θέλω συνέχεια να υποδεικνύω, αλλά το βρήκα από τον Πάνο Μιχαήλ, το υπογράφει ο Πάνος Μιχαήλ σε μια ιστοσελίδα. Δεν θα διαφημίσω την ιστοσελίδα, βρείτε το μόνοι σας, Πάνος Μιχαήλ, για τη Γωγό Μαστροκώστα και την Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Ένα εξαιρετικό άρθρο. Παντελή, λες, το σχόλιο με το καθεστώς Μητσοτάκη τι το θέλατε? Σας λέω και εγώ να πείτε ότι αντί για το Μητσοτάκη θα έρθει όλο το υπόλοιπο. Τη λέξη την άλλη δεν μπορώ να την πω, αλλά είναι πολύ αρνητική. Για να δω, λέει, θα το πείτε. Δεν την είπα γιατί είναι λίγο υβριστική, έτσι. Ορίστε, το είπα. Είπα όμως το σχόλιο σας. Ο Ανδρέας λέει, κομματική πολιτοκία νομίζω ότι είναι πιο σωστό. Μόνο που το ένα πουλάκι ενώ είχε βγει από το αυγό ξαναμπήκε, γιατί μάλλον είχε βγει πρόωρα. Λέτε πολλά, τώρα μου τα φέρνετε τα περισσότερα ή μου τα στέλνει εδώ το μηχάνημα. Καλησπέρα Κώστα, θα δοκιμάσω αυτό που λες, αν και AI, I won't fall again με τον Benny Rivers βεβαίως. Και οι 5 ακροατές μας, κυριολεκτικά στο παραένα, έχουν ήδη κληρωθεί. Θα πω τα μικρά σας ονόματα και θα σας ειδοποιήσουμε εμείς, που είναι τα ονόματα πάλι σήμερα, πολύ με τα χαρτιά έχω χαθεί. Θανάσης, Ελένη, Γιάννης και Κώστας. 5 ακροατές, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα υπάρχουν τα στοιχεία σας στα ταμεία του Μεγάρου την Παρασκευή στις 8.30. Σας φιλώ, θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το ένα μετά το άλλο καταρρύπτονται τα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε έναν θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Το κύμα καύσωνα πλήττει ευρύτερα την περιοχή, με το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει την υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία του στους 35 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες κατέγραψαν θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προσαρμογή των πόλεων στα ολοέναν συχνότερα κύματα καύσωνα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές, υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μην αυταπατάστε, η δίθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Στον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα Γιώργος Γιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότο της χώρας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν νάρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ίσελο γραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα, στον περιφερειακό δρόμο Όσα Σικουρίου. υποδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα ο 15χρονος αναβάτης να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο και μόνον στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή?
5: Άκουσε να δεις.

Και το πρωί fever και αργότερα. Λοιπόν, πάντα ένας αυτό που λέμε ενημερωτικός πυρετός, μα οι πολιτικές εξελίξεις, μα οι αναγγελίες νέων κομμάτων, μα το ένα, μα το άλλο. Το βασικό είναι να σας υποδεχτούμε ή να μας υποδεχτείτε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είμαστε εδώ με απολύτω σχετικό, μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα. Έχουμε, τι έχουμε? Τη Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Τη Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Τον Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Το ημερολόγιο μας, φαντάζομαι και το δικό σας, γράφει 3η 26 Μαΐου του 2026. Ο Συνέσιος και η Συνεσία εορτάζουν σήμερα. Ίσως και η Σύνεσης. 8 και 38 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Και μια 26η Μαΐου του 1920, εκεί στη Βόρεια Ντακότα, γεννήθηκε η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, η Peggy Lee, η Norma Delores Ekstrom δηλαδή.

Διαβάζω εδώ σε διάφορα ενημερωτικά sites. Ανεβαίνει κι άλλο, λέει, η θερμοκρασία. Ορισμένα εννοούν τη θερμοκρασία. Εδώ στη Γαλλία, στη Βρετανία ζουν, λέει, πρωτόγνωρους καύσονες. Βέβαια καύσονες στη δική τους εκδοχή, 30 τόσο, δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι. Πάντως για αυτές τις χώρες και Μάη μήνα είναι δύσκολα τα πράγματα. Βράζει η Ευρώπη από το Μάιο, ιστορικές θερμοκρασίες σε Γαλλία και Βρετανία. Διαβάζω σε άλλα sites, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Εκεί έχουμε, γιατί νομίζω άκουγα εδώ το μεσημέρι τα παιδιά, ναι, που λέγανε ότι είναι και γεννητούρια, αλλά είναι και βαφτίσια, γιατί θα αναγγείλει την ίδρυση του νέου κόμματος ο κύριος Τσίπρας, αλλά θα πει και το όνομά του. Προς το παρόν ξέρουμε μόνο χρώματα, κόκκινο και μπλε, λέει. Τώρα Μπαρτσελόνα ή Πανιόνιος, γιατί εξαρτάται. Ναι, μη γελάς Βίβιαν, παιδί μου, να βλέπουμε και τις δικές μας ομάδες. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πάντα η ζωή και αυτό που λένε και οι, ξέρετε, των αθλητικών, θα τα πούμε με τον Καϊμά μετά. Το γήπεδο πάντα μιλάει. Δεν είναι, μπορεί οι μεταγραφές, τα μπάτζετ, όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά το γήπεδο είναι αυτό που δίνει τις απαντήσεις. Μουσικές εισαγωγές από κάτι story από το τραγούδι του κυρίου Κρανάκη. Όλο αυτό σήμερα είναι βεβαίως το περιτύλιγμα. Βέβαια ζούμε σε μια εποχή που το περιτύλιγμα μερικές φορές είναι πιο σημαντικό και από το ίδιο το περιεχόμενο. Σφέρα ένα πολύ ωραίο κουτί, ένα φαντεζί ζαχαροπλαστείο και έτσι. Και αυτά τα ανοίξει και είχε ένα σοκολατάκι μαργαρίτα. Αλλά είσαι τόσο ικανοποιημένος ή το ανοίγεις και είναι τα γλυκά που δεν έχει ξαναδεί στη ζωή. Αυτό δεν μπορούμε, εμείς δεν έχουμε ανοίξει κανένα κουτί. Ζούμε όμως σε μια εποχή, επειδή όλοι και όλες θέλουμε σόνι και καλά να μας ξέρει όλος ο κόσμος, να μοιραστεί μαζί μας τις φοβερές μας στιγμές, τις καλημέρες μας, τις καλησπέρες μας και τα λοιπά και εκείνο, που το περιτύλιγμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, σε 8 στο Θησίο, με φόντο την Ακρόπολη κιόλας, θα δούμε τι κόσμος, τι θα εξαγγελθεί, πώς θα υποθεί, και κυρίως από αύριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες, πώς να το πω, πραγματικές διαστάσεις. Επειδή όμως η γέννηση των νέων κομμάτων, πώς λέμε, όταν γεννιέται ένα αστέρι, ας πούμε, Star is Born, ή το ηφαίστειο, η λάβα, που γεννάει, ας πούμε, γεννήσει ένα καινούριο νησί, όλες αυτές οι γεννήσεις έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πόσο μάλλον στο πολιτικό σκηνικό, που είναι στην ουσία τι, ο κοινός μας τόπος, έτσι, γιατί εμείς το διαμορφώνουμε και αυτό αντιστοίχως διαμορφώνει τη ζωή μας. Άρα η γέννηση ενός κόμματος, δύο κομμάτων, περιμένουν ένα τρίτο, ρώτησαν τον πολιτικό με ευτήρα και λέει μπορεί και να κυοφορείται, θα γίνει ένας υπέρηχος. Τι κάνουν εκεί οι κύριοι όταν θέλουν να δούνε τι κάνει το μωρό? Αναφέρομαι στην πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για να μην παρεξηγηθώ. Θα έχουμε το κετό, θα υπάρξει, έχουμε μπει σε διαδικασία κοίησης, θα έχουμε διακοπή κοίησης, ξέρετε, όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα. Η κυρία Καριστιανού πάντως πήγε Αριοπάγο να καταθέσει επισήμως το δικό της, και στις 8 έχουμε τις ανακοινώσεις και την παρουσίαση από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό νομίζω πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είπα να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει καλά τι είναι αυτό που γεννά ένα κόμμα. Δηλαδή στο... ξέρουμε, ας πούμε, στα πετρώματα και αυτό, όταν να γεννηθεί ένα βουνό, ένα κάτι, ξέρουμε πως γίνεται. Είναι, ας πούμε, μια συγκυρία, είναι προσωπικές επιδιώξεις, είναι σπορά της τύχης ή τέκνα της ανάγκης στα κόμματα. Έκλεψα λίγο βάρνα, λίγα με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι και απόψε θα έχει κανένα δυο τέτοια. Ναι, μην πείτε πω τι καλά που τα λέει, αυτός δεν είναι δικό μου, αμέν καλά, είναι άλλων ανθρώπων, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Υπάρχει συνταγή επιτυχίας, αναδιατάσσετε το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο, ο οποίος ερίστο εμπαρόδο ειδικεύεται στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων και στην ελληνική πολιτική ζωή του 20ου αιώνα και τα εκλογικά αισθήματα, θα το κουβεντιάσουμε αυτό γενικότερα,
για τη γέννηση των κομμάτων, ποιες ανάγκες εξυπηρετούν, πώς μπορούν να μακροημερεύσουν ή όχι και όλα τα σχετικά. Αλλά εντωμεταξύ, στο μουσικό μας ημερολόγιο βλέπω ότι μια τέτοια μέρα, το 69-26 Μαΐου, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο βρίσκουν έναν πρωτότυπο για τότε τρόπο να διαμαρτυρηθούν κατά του πολέμου. Είναι η δεύτερη Bed in for Peace διαμαρτυρία τους. Με πιο απλά λόγια, ξάπλωσαν στο κρεβάτι, δεν σηκωνόντουσαν και διαμαρτυρόντουσαν για τον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης. Βρίσκονται στο δωμάτιο 1742 του Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ του Καναδά. Μένουν ξαπλωμένοι και δίνουν συνεντεύξεις και κάνουν και αυτό. Και σε εκείνο το δωμάτιο, 1η Ιουνίου, τώρα που έχουμε εμείς του Αγίου Πνεύματος, το 69 όμως, με μια πρόχειρη ηχητική εγκατάσταση ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι, το Give Peace a Chance.

Πρέπει να πούμε και τις μεθόδους επικοινωνίας, να μην ξεχαστούμε. Στο Viber, Earth News μία λέξη και No Radio δύο λέξεις, και στην πλατφόρμα είναι η διεύθυνσή μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Βλέπω ήδη τα πρώτα ενημερωτικά και μάλιστα δύο Γιάννηδες έχουν κάνει ποδαρικό στο Viber. Να ανοίξω όμως και τη σελίδα μας των μηνυμάτων στο Facebook. Λοιπόν, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Μπαίνετε εκεί και με το Messenger στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας. Και πρώτη φορά σήμερα που την άνοιξα και δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι τρίκ που μου ζητάει μέχρι να ενεργοποιηθεί. Ήταν έτοιμη. Μάλλον η Πέπη την ζωντάνεψε με το μήνυμά της. Άλλωστε, σε αυτό το ερώτημα, ποια ανάγκη, ποια φιλοδοξία, ποια συγκυρία, ποια σκοπιμότητα, εσείς ξέρετε, μπορεί να γεννήσει ένα κόμμα ή πρέπει μερικές φορές να γεννήσει ένα νέο κόμμα, αν τα παλιά έχουν κάνει κάποιες διαδρομές και δείχνουν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Επί του παρόντος όμως να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς στην ιστορία της jazz, ο περίφημος Miles Davis, στο Alton του Illinois. Βέβαια για την jazz, τον ακούτε, πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος του. Με λύπη μου όμως σας λέω ότι ένας άλλος μεγάλος κολοσσός της jazz, στην κυριολεξία, μάθαμε τώρα το κακό νέο, έφυγε στα 95 του, ο περίφημος Sonny Rollins. Αυτός είχε το προσωνύμιο Saxophone Colossus, δηλαδή ο κολοσσός του σαξοφόνου, γιατί αυτός ήταν και ο τίτλος ενός άλμπουμ του και του έμεινε μετά σαν προσωνύμιο. Πολύ μεγάλος μουσικός, ο οποίος είχε παίξει με το Miles Davis, και νομίζω ότι ο Σονούπο, καθώς ακούμε το Miles Davis, θα εμφανιστεί και ο Sonny Rollins, γιατί ήταν μια εμφάνιση που έκανε μαζί με το κουιντέτο του Miles Davis και εμείς την βρήκαμε.

σας πω μια συγκινητική ιστορία και μετά θα φύγουμε από τα μουσικά, θα πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Ο Σόνι Ρόλινς λοιπόν ήταν ένας μουσικός απόλυτα απαιτητικός με τον εαυτό του. Κάποια στιγμή γύρω στο 50 κάτι είναι τόσο απογοητευμένος από το παίξιμό του, ενώ όλοι οι άλλοι τον θαυμάζουν, και προσπαθώντας να πετύχει το τέλειο, ας το πούμε, αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις. Ναι, είναι τέλη της δεκαετίας του 50 και περνά ατελείωτες ώρες κάνοντας πρόβες μόνος του στη Williamsburg Bridge της Νέας Υόρκης. Πήγαινε εκεί για να μην ενοχλεί τους γείτονες. Πήγαινε εκεί στη γέφυρα, έπαιζε με τις ώρες. Έχει μείνει μυθική αυτή η ιστορία στη jazz κουλτούρα, και γι' αυτό το επόμενο άλμπουμ που έβγαλε λεγόταν The Bridge, η γέφυρα.

ναι, όπως μου επισημαίνετε. Δεν ξέρω όμως εγώ αν θα μιλήσει ο κύριος Καραμαλής στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί στις 8 λέει ο κύριος Τσίπρας θα αναγγείλει το κόμμα, στις 7 έχει μια εκδήλωση, παρουσιάζεται το βιβλίο του κυρίου Κώστα Αρβανιτόπουλου, του πρώην Υπουργού και του Διεθνολόγου, του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη, που έχει τίτλο «Το δίκαιο της ισχύως». Α, είναι βασικός ομιλητής ο Κώστας Καραμαλής στις 7. Οπότε περιμένουμε, λέει, να δούμε και από εκεί μηνύματα και όλα τα σχετικά, μάλιστα.

μεταξύ κάτι γίνεται με τη Γαλλία, παιδιά, έτσι. Μετά αυτή τη φρικιαστική είδηση για κακοποίηση παιδιών 3 έως 11 ετών σε δημόσια σχολεία, δημοτικά, νηπιαγωγεία και τα σχετικά. Θυμόσαστε την υπόθεση Πελικό, με εκείνο το χτίνος που νάρκωνε τη γυναίκα του και έβαζε διάφορους να τη βιάζουν κτλ. Νέα περίπτωση τώρα. Πήρε θάρρος η γυναίκα, ευτυχώς, από την υπόθεση Πελικό. Ένας 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης για βασανισμό και βιασμό της πρώην συντρόφου του, την οποία επίσης αυτή όχι δεν την άρκωνε, το την απειλή του φόβου την εξανάγκαζε να πηγαίνει μετά τους 400 τόσους, είπε η γυναίκα, σταμάτησα, λέει, να μετράω. Αυτά τα ανθρωπόμορφα, δεν θέλω να πω τέρατα, γιατί και τα τέρατα τα καημένα δεν μπορεί να είναι τόσο χάλια. Τι να πω, και πολλές ειδήσεις από τη Γαλλία, μιλάμε τώρα για μια χώρα, πώς να το πω, αυτό που λέμε μια δυτική δημοκρατία, μια κουλτούρα, ένα, δεν έχει να κάνει, λέει η Βίβιαν, ναι. Το χτίνος θα ξεπηδήσει. Λένε ότι παίζουν ρόλο όμως και οι κοινωνικές συνθήκες. Τόσα πολλά μαζεμένα σε... Γιατί λέμε για κάποιους καθυστερημένους που εκεί και τα δικαιώματα. Φαίνεται, παιδιά, ότι είναι το είδος ελαττωματικό. Το είδος μας, συγγνώμη, δεν εννοώ εσάς βέβαια που μας ακούτε. Αλλά κάτι γίνεται, δεν μπορεί. Δεν μπορεί τόσο πολύ.

νεότατος έφυγε, γιατί γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1962 ο Colin Βίρνκομπ, ο Black όπως τον ξέρουμε. Το πάνκα αναδύθηκε, είναι η αλήθεια, αλλά κατευθύνθηκε έτσι προς το pop και την μπαλάντα, και τέλη του 80, με αυτό το 86 αν δεν κάνω λάθος, με το Wonderful Life έγινε ευρύτατα γνωστός.

Έχω και καλά νέα για τους κακούς οδηγούς και κακά νέα για τους καλούς οδηγούς. Τι σημαίνει αυτό? Θυμόσαστε που θα βάζαμε 1000 κάμερες? Επιτέλους όλοι και όλες που παραβιάζουν, που κάνουν και ράνουν και τα λοιπά, ματιώθηκε και αυτός ο διαγωνισμός, που σημαίνει ότι άμα δεν μπορούμε να τις πάρουμε για να τις εγκαταστήσουμε, έχουν μπει μερικές, είναι ελάχιστες όμως, αλλά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφαση, λέει, του Υπουργού ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Το έργο βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές, δηλαδή πριν καν μπει στο αυτό έκαναν τις προσφυγές για να και μιλάμε για 88 εκατομμύρια ευρώ, δεν έκανα φθηνό προγραμματάκι. Μήπως να τα φτιάχνουμε λίγο καλύτερα, εννοώ τη διακήρυξη του διαγωνισμού, για να γίνονται προσφυγές και εμείς να μην προχωρούμε? Πάει να πει ότι κάποια ελαττώματα τα είχε το σχέδιό μας. Και ο άλλος με τις κάμερες στα λεωφορεία, και αυτός λέει έχει ένα θέμα ο διαγωνισμός. Εκτός αν κάνουμε αυτό το κόλπο να τον σπάσουμε σε κομματάκια, γιατί όταν είναι μεγάλα τα ποσά θέλει διαγωνισμό, υπάρχουν και απευθείας αναθέσεις. Να πούμε εδώ στα παιδιά, Βίβιαν, Δέσποινα, Βούλα, Ανδρέα, πάρτε από μια καμερούλα, πηγαίνετε στο λεωφορείο, βάλτε την. Δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι γίνεται πάντως με αυτή. Πριν φτάσει, λέει, στη φάση υποβολής προσφορών. Καταλαβαίνετε, βρέθηκε αντιμέτωπος με 3 προδικαστικές προσφυγές. Το Υπουργείο όμως σκοπεύει να επαναφέρει, ναι, άμεσα το διαγωνισμό με τροποποιημένους όρους, αφαιρώντας, λέει, ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις που φέρεται να αποτέλεσαν σημείο τριβής. Δηλαδή η κάμερα της Vivian έχει εκείνο το αυτό και κάνει έτσι το Wi-Fi, και θέλουμε τέτοια ενότητα Παπασταματίου δεν, και πάει ο Παπασταματίου και λέει, γιατί είναι καλή και η δική μου κάμερα, γιατί μου περιγράφεται μόνο αυτή της Vivian, θέλετε με τη Vivian? Εντάξει, τους καταλαβαίνω και εγώ με τη Vivian θα ήθελα, αλλά θέλω να πω, δεν σωστό αυτό να κάνει με δημόσιο διαγωνισμό. Ρε παιδιά, αυτή η ιστορία με τους δημόσιους διαγωνισμούς παντός, τι τραύμα κι αυτό, ε? Ονειρεύομαι μια μέρα που θα θέλω να θα κάνω το διαγωνισμό και θα είναι τόσο τέλειος που θα πάρουμε το καλύτερο υλικό στη φτηνότερη προσφορά, θα εφαρμοστεί αμέσως και θα λέμε όλοι μπράβο, ναι, όνειρα μου λένε τα παιδιά εδώ, dreams. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν τα λέω μόνο εγώ τα όνειρα, να, τα τραγουδάει και η περίφημη Stevie Nicks. Γεννήθηκε σαν σήμερα, στις κυρίες δεν λέω χρονιά, θα πάρει ο Βάκης από το Παγκράτη, θα λέει, για δεν είπες τη χρονιά και τα λοιπά, δεν το λέω. Stevie Nicks λοιπόν, στο Phoenix της Αριζόνα, 26 Μαΐου γεννήθηκε, έγινε πασίγνωστη με τους Fleetwood Mac, με αυτούς είπε και το συγκεκριμένο τραγούδι. Με όνειρα λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα έρθει σαν σφαλιάρα η πραγματικότητα, παιδιά. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και η επικαιρότητα να μας προσγειώσει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη. Πρόβλεψη ακόμη και για 39 βαθμούς Κελσίου στην Γαλλία. 35 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία της χώρας. Σε θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων από την Βόρεια Αφρική αποδίδεται το φαινόμενο. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ, αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγο από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως την χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για την Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Θανάτη φόρο τροχείο το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα, νεκρός 15χρονος αναβάτης δικύκλου που εξετράπη της πορείας του, νοσηλεύεται ο δεύτερος αναβάτης. Καιρός γενικά έθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, και αυτό το μέρος δεύτερον είναι ημίωρο, δεν είναι όπως θα έχουμε τα δύο ώρα. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Μετά θα μιλήσει ο κύριος Καραμαλής στο Μέχαρο Μουσικής, και μετά στις 8 ο κύριος Τσίπρας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια. Ο Βάκης από Παγκράτη. Ο Μπλακ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μέλος του συγκροτήματος Electropop τη δεκαετία του 80, Thompson Twins. Δεν τον έχω πετύχει εγώ σε κάποια από τις συνθέσεις του γκρουπ. Να σου πω την αλήθεια, Βάκη μου. Οπότε δεν ξέρω αν κάνεις λάθος ή αν είναι σωστό. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Μια λέει που στα μουσικά δύσκολα σε πιάνουμε. Σώπα, βρε. Μια χαρά. Αλλά λέει να βάλουμε μια αθλητική ανάμνηση. Σαν σήμερα το 77 στη Ρώμη, η Λίβερπουλ νικάει 3-1 την Gladbach, παίρνει το πρωταθλητριόν. Ο αξεπέραστος και ήρωας των παιδικών μου χρόνων, Kevin Keegan, πω πω τι παίκτης, κάνει το 1-0. Μετά κερδίζει πέναλτι, με το οποίο η ομάδα του Paisley σήκωσε το κύπελο. Έτσι, για κάτι πέρα λέει από τη μουσική. Θα ρωτήσω μετά τον Καϊμά να τον πιάσω, να δω τα ξέρει αυτά ή μόνο εμείς τα λέμε εδώ πέρα. Η Πέπη. Οχ, τώρα νομίζω θα την κόψουμε, δεν θα επιτρέπετε η Πέπη να ξαναστείλει μήνυμα. Σε όλη την παρέα καλό απόγευμα, έκανα κέικ σοκολάτας, κερνάω και έχει και φωτογραφία το κέικ, ρε παιδιά. Δηλαδή εντάξει ρε Πέπη, και εγώ ξέρω να κάνω βασανιστήρια, ξέρω κι άλλα. Φωτογραφία, δηλαδή να αρχίσω να μασάω την οθόνη και τα άλλα μηνύματα. Πώς. Πολύ θα δω τώρα. Μήπως βάλω φίλτρο και δεν μπορείς να. Όταν έχει φωτογραφία το μήνυμά σου, θα το κόβει. Θα βάλω τεχνητή νοημοσύνη. Να τρέχουν τα σάλια της AI, όχι τα δικά μας. Αν είναι δυνατόν, παιδιά. Η Βίκη. Η κοινωνία μας πια παγκοσμίως έχει καταληφθεί από σατανικές υποχθόνιες δυνάμεις. Α, χωρίς να έχω πρόθεση να θρησκεολογήσω, αναφέρομαι στα συμβάντα και τους αποκαλύψεις που έρχονται από Γαλλία. Βλέπετε τους φακέλους Επστάιν, βία, κλοπές, απάτες, φόνοι, φρίκοι. Πόσα πράγματα λείπουν, μας προκαλούν οι δεχθείς συναστήματα. Ίσως πια επιδύσουμε σε έναν αποκαλυπτικό κόσμο, κάποιοι λένε και μεταποκαλυπτικό. Ίσως μαθαίνουμε καλύτερα αυτό που πάντα ήμασταν, αλλά που τώρα πια βγαίνει στην επιφάνεια. Δεν ξέρω, δεν έχω και την δυνατότητα να κάνω κάποια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση. Γεννιέται η Stevie Nicks, μας ενημερώνει ο αγαπητός Γιάννης, τον Fleetwood Mac. Πολύ σωστά, την ακούσαμε. Έρχεται στη ζωή του 64 ο Lenny Kravitz, τον οποίο και ακούμε σε αυτό το περίφημο American Woman. Αυτή τη φορά το περίμενα, το κράτησα το μήνυμα του Γιάννη, γιατί αυτός με ενημερώνει από την αρχή, σου λέει κάτσε να ξέρει δύο πράγματα εκεί πέρα, για να πέσει και στην περίπτωση. Για το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, σαν σήμερα το 67, δεν το αποκλείω, δεν το συνάντησα πουθενά, αλλιώς κάτι θα βάζα, ακόμη και το ομότιτλο, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου δουλειές των Σκαθαριών. Καλό απόγευμα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, μας στέλνει ο Γιάννης.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Να έρθει και ο Δημήτρης Καϊμάς, γιατί πολύ τον αφήσαμε και ξεκουράστηκε. Την προηγούμενη Πέμπτη, φαντάσου, έχει να εμφανιστεί στην εκπομπή. Κάνε και καμιά προπόνηση, παιδί μου. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Την εκπομπή έχω να εμφανιστεί.
0: Ναι, μα εδώ είναι το δικό μας γήπεδο. Στις άλλες δουλειές σου πας, ακούω. Κάνεις και τον μπαλαδόρο και όλα. Αλλά λέμε τώρα, εμάς μας νοιάζει.
2: Φρέσκια είδηση.
0: Για πες.
2: Νέστρουπ για 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό.
0: Έκλεισε.
2: Έκλεισε. Γιατί μέχρι το 28.
0: Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω. Μάλιστα. Ωραία.
2: Ενώ και η Ελένη Χαραπίνη ότι είχαμε πει και το μεσημέρι ότι είναι θέμα ωρών.
0: Μάλιστα.
2: Όπως έτσι έγινε πριν από. Δηλαδή ούτε συνωνομήνα ήμασταν. Μάλλον στο Παναθηναϊκό είπανε α πει κάτι τώρα για μας.
0: Ναι, είπανε να ξεκινήσει η στήλη των αθλητικών στο απολύτως σχετικό να το ανακοινώσουμε, ρε παιδί μου. Όχι όπου να είναι.
2: Οπότε ανακοινώθηκε πριν από λίγο, για 2,5 χρόνια. Είναι ένα, για όσου δεν γνωρίζουν, είναι Δανός.
0: Ναι.
2: Είναι μόλις 31 ετών. Για προπονητής είναι, θα μπορούσε να είναι ποδοσφαιριστής που λέει ο λόγος, έτσι, να είχε μεγάλη εμπειρία και να έπαιζε ακόμη. Παρά τα 39 του χρόνια με την Κοπεχάγη, που είναι η καλύτερη ομάδα της Δανίας, έχει 2 τάβλ και κάποιος λήξη του 16, δεν έχει λίγο εδώ που τα λέμε. Ο Παναθηναϊκός ήθελε μετά την τον Μπένιτ, που εδώ που τα λέμε είχε ξεφύγει από τα προηγούμενά του. Θέλει προπονητές σε αυτήν την ηλικία, σχετικά νέους.
0: Ναι, και όχι τον προπονητή του μπορώ άμα πάρω μια πολύ μεγάλη έτοιμη ομάδα να την πάω ψηλά, αλλά τον προπονητή του παίρνω μια ομάδα και της δίνω προοπτική και δυναμική. Αυτό νομίζω χρειάζεται.
2: Ναι, και εκτός από αυτά γενικότερα να δουλεύει με νέα παιδιά. Δηλαδή για όσους παρακολουθούν τον Παναθηναϊκό, όλες οι μεταγραφές, οι μεταγραφές οι τελευταίες είναι νέα παιδιά, είτε Έλληνες είτε ξένοι, νέα παιδιά σίγουρα με ταλέντο που θα μπορούν να κάνουν καριέρα. Mm-hmm. Έχει έτσι τέτοιους έτσι νεάρους ο Παναθηναϊκός που μπορεί να δουλέψει μαζί τους. Οπότε θα δούμε από εδώ και πέρα, έχει όλο το χρόνο μπροστά του. Ευτυχώς έγινε νωρίς αυτή η ανακοίνωση, η συμφωνία. Το λέω νωρίς γιατί σε ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία.
0: Βέβαια, θέλει.
2: Ναι, οπότε ήδη βέβαια, εδώ που τα λέμε εδώ και κανένα 20ήμερο υπάρχει αυτή η συμφωνία ή τα είχαν βρει οι πλευρές. Οπότε κοιτούσε βίντεο με παίχτες, ακόμα και αυτοί που δεν έπαιζαν στον Παναθηναϊκό, που ανήκουν στην ομάδα, είδε βίντεο γενικότερα από παλαιότερα χρόνια ή τις ομάδες που είναι τώρα μετανικοί.
0: Μάλιστα.
2: Για να δει αν του κάνουν ή δεν του κάνουν. Επίσης σήμερα έγινε, πάω από τα ευχάριστα σε ένα δυσάρεστο, η κηδεία του Άντζα.
0: Του Παρασκευά Άντζα.
2: Στην πατρίδα του, στη Δράμα. Μόλις 41 ετών, είναι έτσι η ατυχία της ζωής να χτυπάει μια ασθένεια.
0: Είναι μια τροφική πλευρική σκλήρινση, νευρολογική ασθένεια. Πολύ σπάνια, αλλά ακόμη δεν υπάρχει θεραπεία. Δηλαδή μπορείς ίσως να καθυστερείς λίγο τις εξελίξεις και αυτά, αλλά είναι να μη σε βρει.
2: Ήταν ένα παιδί. Παιδί, 49 ετών, νέος άνθρωπος ήταν, αλλά και ως ποδοσφαιριστής ιδιαίτερος, δεν ήταν ούτε με τα μέσα ενημέρωσης αντίθετο θα έλεγα, δεν του αρέσαν έτσι να μιλάει, να είσαι συνεντεύξεις, γενικότερα είχε πάρει και μια περίεργη απόφαση τα 23 του να εγκαταλείψει τον Ολυμπιακό το 2003, ένα χρόνο πριν να πάει η εθνική μας στο Euro, ήταν μέλος της εθνικής ομάδας. Και έφυγε, σηκώθηκε, τα μάζεψε και πήγε στη Δράμα, στη Δόξα Δράμας, γάμα εθνική. Είναι αποφάσεις που τις κάνεις στο τέλος της καριέρας. Που λες που θέλω να παίξω στο χωριό μου, στην πόλη μου, εκεί
0: ίσως
2: που μεγάλωσα.
0: Κάτι του είχε χτυπήσει κάποιο καμπανάκι.
2: Ναι, ξαναγύρισε και... βέβαια, αλλά έχασε την ευκαιρία να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Ναι. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Δημήτρη Καϊμάνο. Σου είπα ότι τελικά τον Άρη, φοβερό παιχνίδι χθες στο μπάσκετ, η ΑΕΚ.
2: Ναι,
0: 102-99, μιλάμε για αυτό το μπάσκετ, πώς το βλέπετε, με όλες αυτές τις διακοπές, με όλα αυτά τα περιμένω, με όλα αυτά τα best vies, με όλα αυτά σου βάζω διαφημίσεις κάθε φορά που έχει time out, δεν ξέρω.
2: Είναι πάντως... πολλοί που λένε να βλέπεις τα τελευταία 5 λεπτά.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μην έχουν αδικό.
0: Μαγνητοσκοπημένο, για να μπορείς να το τρέχεις, θα παίξεις με τον Ολυμπιακό στους 4
2: ΙΑΕΚ. Δεν κάνω και τίποτα.
0: Ναι.
2: Για να δούμε το τελικό του Ολυμπιακού, να βλέπεις τα τελευταία 5 λεπτά, υπερματσάρα.
0: Α, ναι, καλά, εκεί ήταν και άλλη διάσταση, άλλο επίπεδο.
2: Αλλά όχι, λέει και τη ΙΑΕΚ, και το χθεσινό. 5 λεπτά να έβλεπες, θα έβλεπες ματσάρα. 5 λεπτά.
0: Σωστό.
2: Χωρίς να αποβιβάζω. Μπασκετάρα. Εγώ το λέω
0: όχι,
2: μπασκετάρα,
0: δεν μ' αρέσει. Λέω τώρα ότι εγώ πώς νιώθω, αλίμονο. Τα γούστα των άλλων ανθρώπων δεν θα τα κρίνω.
2: Λένε
0: καμιά
2: φορά εγώ. Για το μπασκετάκι. Λέω ναι. Και το παιδάκι μας το λέει.
0: Όχι,
2: παιδάκι,
0: μπασκετάκι, γλυκά το λέμε. Και το ποδοσφαιράκι και το τέτοιο και τα λοιπά. Εντάξει, Δημητράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

0: Είναι η περίφημη ιστορία με τους Deep Purple που έχουν πάει για να στο Μοντρέ εκεί για να κάνουν μια ηχογράφηση. Πάνε στη συναυλία του Ζάπα εκεί στο καζίνο. Ένας πανέξυπνος θαυμαστής του Ζάπα ρίχνει μια φωτοβολίδα, πάει στην οροφή που ήταν ξύλινη, μπαμπού και τα λοιπά. Παίρνει φωτιά το καζίνο, κάει κανόλα. Fire in the sky. Γράφουν το κομμάτι οι Deep Purple και ψάχνουν να βρουν τον τίτλο, και την επόμενη μέρα που ξυπνάνε, γιατί μετά δεν ξέραν που να πάνε να ηχογραφήσουν, είχε γίνει εκεί της κακομοίρας, πως κοίταγε όλο αυτό το παράθυρο, είχε μείνει η καπνίλα πάνω από το νερό και λέει smoke on the water. Δεν τους άρεσε ο τίτλος, λέει όχι, αυτόν θα βάλουμε, και έγινε πασίγνωστο. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Smoke on the Water, A Fire in the Sky, σαν σήμερα το 1973 ως single. Θα δανειστούμε εμείς τα υλικά, την εικονοποίηση του τραγουδιού, να δούμε είναι αυτό που λένε οι υποστηρικτές. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό από τα νέα κόμματα. Απαντούν οι άλλοι, καπνός είναι και θα τον πάρει το αεράκι και δεν θα μείνει τίποτα. Όλοι αυτοί οι πολιτοκοί, το δανείζομαι από ένα μήνυμα που έστειλε ο Ανδρέας νωρίτερα στην εκπομπή της Έλληνας Καραγιάννη, κομματική πολιτοκία. Άραγε, ποιο είναι αυτό το υλικό που γεννά τα καινούργια κόμματα? Είναι πραγματικά, είναι συγκυριακό, είναι μια σπορά της τύχης, είναι τέκνα της ανάγκης για να δανειστούμε τον Βάρναλη, είναι κοινωνικές διεργασίες ή μήπως σε κάποιες ομάδες, ας το πούμε έτσι, κυοφορούνται τα σχέδια και τα σχετικά? Επειδή αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα, δεν ήθελα να σας κάνω εγώ ανάλυση και σχόλιο, και ζητήσαμε από τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο ειδικεύεται στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων, των κομματικών συστημάτων, στην ελληνική πολιτική ζωή του 20ου αιώνα και στα εκλογικά συστήματα, να το κουβεντιάσουμε, να μας δώσει έτσι ένα υλικό τεκμηριωμένο να σκεφτούμε κι εμείς πιο ουσιαστικά. Κύριε καθηγητά, κύριε Διαμαντόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Οι λέξεις κόμμα σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου προέρχεται από το ρήμα κόπτο ή τα αντίστοιχα ρήματα. Παρταρσέ στα γαλλικά, παρτέικι, παρτίδε στα λατινικά, και σημαίνει ένα μέρος του όλου.
0: Σωστά.
1: Σε βαθμό που παλιά, όταν υπήρχαν μονοκομματικές καταστάσεις σε διάφορες δικτατορίες σοσιαλιστικού ή άλλου τύπου, μονοκομματικές, υπήρχε αμφισβήτηση αν μπορούμε να μιλάμε για κόμμα αναφερόμενη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης, στο Ναζιστικό Κόμμα.
0: Κάτι γίνεται, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν απομακρύνεστε, αν μιλάτε με ακουστικά, κάτι κουνιέται.
1: Όχι, προσπαθώ όσο μπορώ. Απλώς είχα πει στην κυρία ότι έπρεπε να μετακινηθώ κάπου, είμαι στη ταξί. Κανονικά έπρεπε να είχα φτάσει, αλλά είναι απολύτως ακινητοποιημένοι οι δρόμοι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Δίνω και μια πληροφορία.
0: Ωραία. Πολύ καλό ότι έχουμε ένα κορυφαίο καθηγητή και πολιτικό επιστήμονα να μας δίνει και ειδήσει από την κίνηση. Αυτό καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη. μόνο το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας μόνο να μην μετακινείτε. Να είστε και εσείς ακίνητος, σαν την κίνηση, σαν τα αμάξια μπροστά.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Για πείτε.
1: Έλεγα
0: λοιπόν,
1: έρχονται από μία διαίρεση, είναι μέρος του όλου. Γι' αυτό και βασική έννοια στην πολιτική επιστήμη είναι η διαιρετική τομή.
0: Μάλιστα.
1: Η διαιρετική τομή μπορεί να είναι εθνογλωσσική. Για παράδειγμα, ακόμα Βαλλόνων και Φλαμανδών στο Βέλγιο. Πρέπει να είναι πολιτισμική. Παλαιότερα στην Ολλανδία υπήρχε κόμμα Προτεσταντών και κόμμα Καθολικών.
0: Ναι.
1: Και το
0: οι κόπτες θα ήταν το ιδανικό, έτσι, που είναι, το έχουν μέσα και στο δογματικό τους.
1: Ακριβώς. Ή το ιστορικό κέντρο της Μεσοπολεμικής Γερμανίας.
0: Να ρωτήσω όμως, κύριε καθηγητά, τώρα ζούμε εμείς ένα διατάφτα, δεν λέω να μιλήσουμε για τα συγκεκριμένα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση, μια δυναμική για νέα κόμματα, νέα σχήματα. Ναι. Αυτά έρχονται να καλύψουν το χώρο που αφήνουν τα λεγόμενα παραδοσιακά, ή είναι και ένα άλλο φαινόμενο που μπορεί να μας δείχνει γενικότερα για την πορεία του πολιτικού μας συστήματος?
1: Κοιτάξτε, οφείλεται στο ότι έχουν ατολίσει οι παραδοσιακές διαιρετικές τομές της μεταπολίτευσης. Όταν δημιουργήθηκε το δίπολο, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα αστικής ροπής και ένα κόμμα σοσιαλιστικού προσανατολισμού, ένα φιλοευρωπαϊκό και ένα ευρωσκεπτικό κτλ. Αυτά έχουν εξαλειφθεί και η προσέγγιση των δύο ιστορικών κομμάτων, η όσπωση ανάμεσά τους, παρέχει κενό για νέες διαιρετικές τομές.
0: Ναι.
1: Οι μπορεί να συγκυριακές δεν είναι τόσο δυνατές όσο ήταν ο εθνικός διχασμός, το Μεσοπόλεμο, η ρήξη βασιλοφρόνων και αντιβασιλικών, η διαιρετική τομή που δημιουργήθηκε από τον Εμφύλιο στη δεκαετία του 40 ή ακόμα.
0: Τότε
1: ακόμα
0: ήταν ξεκάθαρες οι αντιθέσεις. Ναι. Λέτε τώρα ότι υπάρχει μία, πώς να το πω τώρα, ένα θόλωμα των διαχωριστικών γραμμών,
1: ναι,
0: που δημιουργεί κάποιους χώρους.
1: Αυτό δίνει την ευκαιρία όμως και σε καιροσκοπικά ή σε προσωποπαγή εγχειρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία υπό μια ειδική
0: καλά
1: συγκυρία.
0: Το προσωποπαγή, συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία του Εθνάρχη, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, πιο προσωποπαγή δεν γινότανε. Είναι αυτά,
1: ναι,
0: δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα.
1: Ναι,
0: για το προσωποπαγή ακούω πολλούς να το χρησιμοποιούν, ξεχνώντας ότι τα μεγαλύτερα που κυβέρνησαν και τη χώρα ήταν, ναι, πιο προσωποπαγή, ναι, δεν γινότανε.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι για δύο λόγους.
0: Για πείτε.
1: Πρώτον διότι και ο Καραμαλής κουβαλούσε ιστορικά στελέχη, βαριά ονόματα, το Σπύρο και άλλο να παραιτήθηκε, διαφώνησε για τη Βασιλεία, αργότερα τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, τα οποία την Ελένη Βλάχου, που είχαν οντότητα, είχαν υπόσταση, είχαν ιστορικό βάθος,
0: ναι,
1: τον
0: έδωσε...
1: Οράλισταν.
0: Ο ίδιος όμως έδωσε απολύτως το στίγμα της παράταξής του, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε πολλά από τα στερεότυπα της δεξιάς.
1: Κυρίως όμως, ναι, το αν ένα κόμμα είναι προσωπικό, κυρίως κρίνεται από στεριόρι που λένε στα νομικά ή έλεγαν οι Λατινοί.
0: Για ξαναπείτε το αυτό, γιατί το σήμα μας έκλεψε τη διατύπωση.
1: Λέω, το αν ένα κόμμα είναι προσωπαγές ή θεσμικό κρίνεται από στεριόρι, δηλαδή εκ των υστέρων.
0: Μάλιστα.
1: Εάν επιβιώσει το αρχηγού του, χωρίς να κονιορτοποιηθεί, κατεξοχήν είναι θεσμικό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επιβίωσαν, άλλαξαν πολλούς αρχηγούς, ενώ όσο πιο προσωπαγές είναι ένα κόμμα, τόσο μικρότερες πιθανότητες έχει, και αυτό αντανακλάται και στον τίτλο.
0: Να κρατήσει και μετά, μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Τα κόμματα του Βελόπουλου και τώρα της Περιστενού που προσθέτουν το όνομα, υπήρχε ακόμα χειρότερα. Το κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου ήταν ο επίσημος τίτλος του. Το του Βελόπουλου και τώρα

0: τα σημερινά αυτά που εμφανίζονται εκοφελούνται εν πολλής από τη φθορά των παραδοσιακών κομμάτων, από τα θεσμικά ατοπήματα της Νέας Δημοκρατίας, από τα ελλείμματα ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά το κόμμα του Τσίπρα έχει και την προσωπική λάμψη του αρχηγού του, αλλά δεν πάβουν να είναι κόμματα των οποίων η μακροβιότητα εμένα με κάνει να πιστεύω ότι είναι ένα ερωτηματικό, δεν είναι δεδομένο.
1: Α, είστε επιφυλακτικός, αυτό είναι δικαιολογημένο, έτσι κι αλλιώς η πολιτική δεν είναι αστρολογία.
0: Θεωρώ δεδομένο ότι αρχικά συγκεντρώνοντας τους προβολείς της δημοσιότητας, τη λάμψη του προσώπου, την ικανότητά του να συγκαλύπτει και τις εγγενείς αντιφάσεις του και τα κραυγαλαία ελλείμματά του, τα οποία αναδείχθηκαν στη Μιχάκη με τρόπο σχεδόν αυτοεξευτελιστικό. Αναρωτιέμαι γιατί θέλεις να βάλει τόσο αυτό γκολ. Αναφέρεται στη συνταγματική πρόταση του κόμματο που έκανε ως πρωθυπουργός και την οποία αποδεικνύεται λέγοντας αλλαντάλλον δεν την είχε διαβάσει. Παρά τα αυτά είναι απρόσωπο μια λάμψη. Θα προσελκύσει ενδιαφέροντα και δημοσκοπικά ποσοστά. Δεν ξέρω για τη διάρκεια του μετά από τις πρώτες εκλογές, τις δεύτερες, δεν ξέρω πόσο
1: μπορεί αυτά τα κόμματα να λειτουργούν θεραπευτικά στη γύρανση των παραδοσιακών. Δηλαδή μήπως όπως κόμματα που κυβερνούν, όπως η Νέα Δημοκρατία, έχουν μια φθορά ίσως και μεγαλύτερη από όσοι θα έπρεπε και εν όψη τώρα του νέου κινδύνου, να το πούμε έτσι, σουλουπώσουν και μερικά πράγματα, γιατί αναφερθήκατε και εσείς σε θεσμικά ζητήματα.
0: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαπράξει πολλά αμαρτήματα για να μπορεί τώρα, δηλαδή ειδικά ότι εγώ δεν υποβαθμίζω τις επιτυχίες της σε προσέλκυση ξένων επενδύσεων, σε αναπτυξιακή δυναμική που έδωσε στη χώρα, στον περιορισμό της ανεργίας, ναι, στην επιτάχυση απονομής των συντάξεων.
1: Περιμένουμε όμως τώρα να τελειώσει και το Ταμείο Ανάπτυξης και θα έχουμε ζητήματα στις χρηματοδοτήσεις.
0: Αλλά εγώ κυρίως εστιάζω στην σχεδόν προκλητικότητα των συνταγματικών της προτάσεων, οι οποίες είναι ειρωνία για την κοινωνία. Δηλαδή πολλές φορές λένε το ίδιο πράγμα, δεν το ονομάζουμε πια πόρτα, αλλά το ονομάζουμε θύρα. Και επειδή ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είπα να πει θύρα.
1: Τώρα έχει ξυπνήσει ο νομικάριος μέσα σας, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι και οι πρώτες σας βασικές σπουδές.
0: Όχι, και ο πολιτικός επιστήμονας, γιατί είναι, τώρα είναι αδιανόητο να λέει ότι την ηγεσία της δικαιοσύνης θα την εκλέγει η κυβέρνηση, αλλά την εκλέγει η κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής που θα ορίζει η κυβέρνηση. Ποιον κοροϊδεύει πια και άλλα τέτοια.
1: Α, μάλιστα. Άρα λέτε ότι τέτοιου είδους ζητήματα δεν μπορεί η απειλή των νέων κομμάτων να λειτουργήσει θεραπευτικά. Πάντως γενικότερα δεν χρειάζεται το πολιτικό σύστημα και ένα ταρακούνημα, γιατί βλέπουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Διαμαντόπουλε, μεγάλη δυσπιστία. Ακόμα και τα ποσοστά της αποχής δείχνουν αυτό, ότι ή χρειάζεται κάτι καινούριο ή το παλιότερο πρέπει κάπως, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνει πάντως.
0: Να το πω λίγο αστεία.
1: Να το πείτε πολύ αστεία, εμάς μας αρέσουν τα αστεία πολύ.
0: Εάν ο Τσίπρας είχε την πολιτική παρθενία της Καριστιανού ή η Καριστιανού το πολιτικό ταλέντο του Τσίπρα, πράγματι θα υπήρχε κάτι νέο να ταρακουνήσει ζωογόνα το πολιτικό.
1: Δηλαδή λέτε ότι να τους κάνανε ένα συνοικέσιο για να γίνει μεγάλη φασαρία.
0: Μία σύνθεση προσωπικότητας και διδρομής. Η Καριστιανού είναι πολύ ατάλλαντη, νομίζω, και με πολλά ελλείμματα. Ο Τσίπρας κουβαλάει πολλά αμαρτήματα και ελλείμματα και αποτυχίες από το πολύ πρόσφατο
1: παρελθόν. Του απαγορεύεται, λέτε, μια δεύτερη ευκαιρία να δείξει την ωριμότητά του. Επειδή λέγαν πριν για τη Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν αρκετά διαφορετικός όταν γύρισε από
0: είχαν
1: την πρώτη του περίοδο.
0: 10 χρόνια και μια δικτατορία.
1: Συμβουλεύετε τον κύριο Τσίπρα να περιμένει μια δεκαετία και μια δικτατορία για να επανέλθει.
0: Δεν ξέρω, αλλά ένας συναδελφός μου έλεγε και το θεωρώ επιτυχές αυτό. Ο Τσίπρος τα πάει καλά.
1: Πείτε το ξανά, γιατί κάτι πάλι αυτή η γραμμή μας έκανε μεγάλη ζημιά σήμερα.
0: Είχε την ατυχία ο Τσίπρας, τα πολλά καλά που του ήρθανε, δηλαδή η ανεπάρκεια των διαδόχων, τον πολύ καλά κατακαιρματισμό της ισογενούς χώρου, να του έρθει πολύ νωρίς, όταν δεν είχε ακόμη ξεχάσει.
1: Το ίδιο λένε και για τη διακυβέρνησή του, ότι αν αργούσε λιγάκι μπορεί τα πράγματα να πήγαιναν καλύτερα.
0: Συζητητή, ναι.
1: Κάλλιο αργά παρά νωρίς, θα κρατήσουμε αυτό.

0: Εάν θέλετε, εάν έχουμε, μπορώ να μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα γιατί έχει σταματήσει ταξιδιά.
1: Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητά, γιατί φτάσαμε δυστυχώς στο δελτίο ειδήσεων.
0: Εντάξει,
1: εγώ θα ήθελα να σας έχουμε κι άλλο. Θα ξαναμιλήσουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Ήταν δύσκολη η γέννα αυτή και στη συζήτηση κάναμε ηχητική και σαρική λόγω της μετακίνησης του κυρίου Διαμαντόπουλου, κύριο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας. Αν μου διέφυγε κάποιο μήνυμά σας, ζητώ συγγνώμη. Σε λίγο παραδίδουμε, να τώρα, τώρα που το στέλνεις Κώστα, τι να προλάβω κι εγώ να πω. Λοιπόν, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Κιαβάκας είναι και τον είδα εκεί στην αίθουσα που ετοιμάζουν. Και σε λίγη ώρα μιλάει ο κύριος Καραμαλής, 8 ο κύριος Τσίπρας. Εμείς θα συναντηθούμε αύριο λίγο μετά τις 6 και θα τα πούμε όλα από κοντά. Γεια σας. Γεια σας είπα. Κάτσε, αφού ο Θάνος δεν μπήκε ακόμα, παιδιά. Βρε, τι ξέχασα να πω. Ότι αυτή ήταν μια μοναδική ημέρα, γιατί στην πρώτη φορά στην ιστορία του πίνακα επιτυχιών, το 90, βρέθηκαν 5 γυναίκες στην πρώτη θέση. Μία από αυτές ήταν η Sinéad O'Connor με το Nothing Compares to You. Τίποτα δεν συγκρίνεται με σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 26 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Έχει συνταξία Βαγγέλης Αρής, τη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού. Τα νέα κόμματα έχουν γνωστούς πρωταγωνιστές, με άλλο προσωπείο συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στον ντίζελ επεκτείνεται για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα Τσίπρα, σε λίγη ώρα το όνομα, το λογότυπο αλλά και τα στελέχη. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στον Άριο Πάγο. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη, αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, οριακά πάνω από το Πασόκ. Τέταρτη η Μαρία Καριστιανού στη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Σύγκρουση Γιώργου Σιακαντάρη με το Πασόκ, ύστερα από συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Σε κίνδυνο η έφραυστη εκεχηρία μετά την επίθεση των Αμερικανικών δυνάμεων σε εγκαταστάσεις πυράβλων στο Ιράν. Τέλος, το ασφαλές καταφύγιο για τις Αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, οι νέες απειλές από τον Χαμενεΐ. Αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν, λέει η Ουάσιγκτον, καλή συμφωνία ή καθόλου, επαναλαμβάνει ο Μάρκο Ρούμπιο. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Τέσσερις οι νεκροί, ανάμεσά τους και δύο παιδιά. Σαφάρι του ελληνικού FBI σε όλη τη χώρα για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 39 άτομα με χειροπέδες. Πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αναμένονται και άλλες σύλληψεις. Και τέλος, Σαχάρα η Δυτική Ευρώπη. Τι είναι ο θερμικός θόλος που έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ σε Γαλλία και Βρετανία. Απέναντι σε κόμματα που εξαγγέλλονται με γνωστούς ήδη πρωταγωνιστές, εμείς απαντάμε με τη στήριξη του εισοδήματος σε έκτακτες κρίσεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοινώνοντας παράταση επιδότησης στον ντίζελ και τον Ιούνιο και ένταξη νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έθεσε στην πρώτη γραμμή τη βελτίωση της καθημερινότητας, προανήγγειλε για τα τέλη Ιουνίου την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
0: Με πολιτική Βαβέλ, που κοινό στόχο έχει την καταγγελία της κυβέρνησης, παρομοίωσε την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με πειρά προς το Πασόκ και για την μη υπερψήφιση της θητείας Τουρνάρα, ο Πρωθυπουργός έδωσε σαφείς οδηγίες στα μέλη της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύνδεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τα σημαντικότερα σημεία όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Καλησπέρα, Νότι.
2: Καλησπέρα, Θανό, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν δύο πυλώνες που μπορεί να διακρίνει τις βάσεις πολιτικής της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται από την σημερινή εισηγητική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι ο πυλώνας της καθημερινότητας παύλα οικονομίας και οι αναφορές, όπως σωστά είπες, της επιδότησης του ντίζελ που επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, κάτι που επισημαίνει εν πάση περιπτώσει κάποια λεπτά, 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο θα κρατηθεί φθηνότερο το ντίζελ σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ένας πυλώνας λοιπόν είναι η καθημερινότητα οικονομία, ο άλλος πυλώνας είναι οπωσδήποτε αμυγός πολιτικός, θα λέγαμε, που εδράζεται στο περίφημο της προηγούμενης εβδομάδας, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 ώρα το βράδυ. Δηλαδή, η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε νεοεμφανιζόμενα και επανεμφανιζόμενα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή.
0: Τα χαρακτήρισε πολιτική Βαβέλ, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το νέο στοιχείο, το σημερινό.
2: Πολιτική Βαβέλ που είναι ο τίτλος που θα μπορούσαμε

0: να βάλουμε ή να το κάνουμε bold με μαύρα γράμματα τη συγκεκριμένη αποστροφή εν αναμονή και του της εμφάνισης του κόμματος Τσίπρα, δεν ξέρουμε ακόμα πώς λέγεται, είναι 7 σπράγες στο μυστικό, αλλά αυτό ξέρουμε σε...
1: Φαντάζομαι σε λίγο θα το γνωρίζουμε ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν δηλαδή θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου εκείνη που κάναμε μαζί στους αδελφούς για την πηξίδα ή παίχτηκε τόσο πολύ ο τίτλος.
1: Μάλλον όχι, Νότι.
0: Ναι, έτσι
1: μάλλον πάμε σε κάτι νέο, νέο something.
0: Μπορεί, είναι νέα πηξίδα ίσως.
1: Έχεις κολλήσει.
0: Ναι, έχω κολλήσει αυτό και το παραδέχομαι. Και το γεγονός βεβαίως ότι το ΠΑΣΟΚ ακατανόητα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς και γιατί δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα ως διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, είναι και αυτό ένα στοιχείο που δείχνει ότι η αντιπολίτευση δεν έχει τη βάση στην οριμότητα. Γι' αυτό αναφέρθηκα, έκανα ένα συνδυασμό και αναφέρθηκα το οποίο θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 ώρα το βράδυ, αν νομικέν το χρειαστεί. Διότι εδώ
1: είναι φράση του Κίσιγκερ, έτσι. Το είχε πει για την Ευρώπη αυτό το πράγμα.
0: Για την Ευρώπη. Ευρώπη, ποια Ευρώπη? Στο μου ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Αλλά ο μεγάλος μπορεί να πολλοί να θεωρούν ότι είναι, έπαιξε ένα ρόλο εγκληματικό εις βάρος της Ελλάδας, αλλά ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα της Αμερικανικής Διπλωμαδίας. Είχε τότε ένα δίκιο. Τώρα, ο Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος προέρχεται, βέβαια έχει δηλώσει ο ίδιος ότι η οικογένειά του ψήφισε κουκουέ, αλλά το άλλο. Προέρχεται από το χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, επιθυμητικού ΠΑΣΟΚ ανεδείχθη σε υψηλά κλιμάκια. Ήταν πάντοτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε εισηγηθεί και το ΠΑΣΟΚ και δημάρχη, να είναι ακριβής, στην οικουμενική εκείνη να γίνει υπουργός οικονομικών. Ψηφίστηκε 2 φορές ως τραπεζίτης που μάλιστα έδωσε και σκληρές μάχες, όπως
1: επειδή το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει την αντίληψη για τις πολλές θητείες, ότι δεν πρέπει ένα πρόσωπο να είναι στο τιμόνι μιας θέσης και εξουσίας για πολλά χρόνια.
0: Ένα ζήτημα που πραγματικά θα ήθελα να το κουδιάσω με φίλους, εντάξει θα τα κάνεις ρεπορτάζ, γίνεται και κάποιος φίλος έχει μια άνεση με πολιτικούς, ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο Πόρος Κουκουλόπουλος, ουσιαστικά εκθίασε τον Γιάννη Στουρνάρα, μπήκε, αυτό έκανε εισαγωγικά, βγήκε και γύρισε και είπε παρόν. Δηλαδή μήπως δεν είχε αν συζητήσει, σκεφτεί ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, αλλά για απόφαση για το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας αυτό μπορούσε να το είπε από την αρχή. Όχι. Μάλιστα. Και τρίτη θητεία. Οκ, συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Ενώ δεν απαγορεύεται δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Είναι μια επιλογή. Το κάνεις αυτό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό δείχνει, λένε και οι κυβερνητικοί κύκλοι, μια προχειρότητα. Γι' αυτό συνέδεσα με το ποιο σηκώνει 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, Νότι, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το σχόλιο του Πρωθυπουργού για τα παλιά αλλά και τα νέα κόμματα.
2: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
1: Τώρα, καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επικαλούμενος στις εκλογές στην Κύπρο, τόνισε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία αβεβαιότητας.
2: Τότε ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, οι ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Ανδρουλάκη είχαμε νωρίτερα απάντηση σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Και θα πάμε στην Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λίνα.
4: Καλησπέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για δίθεν θεσμικότητα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν μπορεί να καμουφλάρει το θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης, όπως σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από την άλλη, ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18 χρόνια συνολικά.
5: Υποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, λέγοντας ότι στόχησαν θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ιρανικά σκάφη προσπαθούν να τοποθετήσουν άρκες. Τώρα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή.
1: Ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Ναι, αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά, αλλά και χτυπήματα.
5: Και καρότο και μαστίγιο.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι αυτή η επίθεση ένα μήνυμα, μια προειδοποίηση? Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, παραμένουν κοντά τα δύο μέρη.
5: Τα δύο μέρη προσπαθούν να προσεγγίσουν το ένα το άλλο. Ωστόσο, Θάνο, όλη αυτή η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση του κυρίου Τραμπ παρά στην πράξη μπορεί να πετύχει κάτι σημαντικό σε στρατιωτικό επίπεδο. Γεγονός είναι τώρα, Θάνο, ότι παραμένει το αγκάθι του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο, ενώ η Wall Street Journal σχολιάζει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ οδηγήθηκαν σε επιβράδυνση. Συζητήσεις τώρα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την οικονομική ελάφρυνση σχετικά με τις κυρώσεις απέναντι στη Τεχεράνη οδήγησαν σε αδιέξοδο την διαδικασία. Ωστόσο, η εφημερίδα επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να συνεχίζονται. Να ρίξουμε και μια ματιά στο μέτωπο του Λιβάνου, που παρά την εκεχηρία, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά. Ενώ αναφορικά με το ζήτημα αυτό, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα στηρίξει την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων κατά της Χεσμπολάχ. Τέλος, Θάνο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκέι, έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα σε αθλητική αίθουσα στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα του Αμερικανου-Ισραηλινού πολέμου, το οποίο, όπως υποστήριξε, στήχησε στη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 2 ετών.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά που περιγράψαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση στην Χονδρική. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άκη.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές δεν έχουν δει ακόμα μεγάλες διαφορές. Όσοι είναι πολύ προσεκτικοί και σχολαστικοί, ίσως έχουν δει αλλού μισό λεπτό, αλλού ίσως και λιγότερο από μισό λεπτό, μείωση στην Αγγλία, δηλαδή και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Τουλάχιστον αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχει αρχίσει να φαίνεται μια πτωτική τάση. Το πόσο σύντομα αυτή θα αποτυπωθεί στην Αγγλία και θα γίνει πιο αισθητή, οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι Παρασκευή ή Σάββατο, όσοι έχουν υπομονή, περιμένουν μέχρι τότε και δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουν και σήμερα ή αύριο βενζίνη, μπορεί να δουν κάποιες λίγο μεγαλύτερες μειώσεις, δηλαδή ακόμα και 2 λεπτά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια μέση αμόλυβδη κοντά στα 2,11 με 2,12 και εκτιμούν ότι μπορεί να πάει και στα 2,09 σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα πάντα. Ενώ αντίθετα αντίστοιχα και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 1,81, μπορεί να πάει και 1,79 και 1,78 εκτιμούν. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάμε, και αυτό είναι που κάνουμε

0: εμείς κάθε μέρα για να καταλάβουμε η τάση ποια είναι, είναι να κοιτάμε λίγο τη χοντρική, δηλαδή τα δηληστήρια. Και εκεί μπορεί να δει κανένας ότι σήμερα ήταν η τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Δηλαδή αν βάλουμε την προηγούμενη Παρασκευή, το Σάββατο, Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, τέσσερις λοιπόν συνεχόμενες μέρες που τα δηληστήρια διαθέτουν και την αμόλυβη και το πετρέλαιο κίνησης με μειωμένη τιμή. Αυτό κάτι λέει. Ο λόγος που το κάνουν είναι αυτό που είπες εσύ στην εισαγωγή σου, ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα. Χθες ήταν μάλιστα από τις, περίπου από τις 20 Απριλίου, δηλαδή σχεδόν 1,5 μήνα που είναι στις χαμηλότερες τιμές. Σήμερα ανέβηκε βέβαια 2-3 δολάρια, πήγε κοντά στα 98-99, χθες ήταν 96. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και αυτό είναι που δημιουργεί και μια αισιοδοξία ότι μπορεί, ξαναλέω, να το δούμε αργά ή γρήγορα να αποτυπώνεται και στην Αντλία.
1: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, την κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ και καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο κύριος Θεόδωρος Τσακίρες.
2: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
3: Είπαμε, να είχαμε να λέγαμε.
2: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς, με την εξαίρεση της Κίνας. Για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, η απόφαση τον Απρίλιο έρχεται να κινητοποιούνται που υπάρχουν στο ΔΟΕ.
1: Ξανά στο κάδρο του κόσμου, ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί βόρεια του Βελγίου στο Μπούκενχάουτ, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ο οδηγός και ο συνοδηγός του σχολικού. Οι Βέλγοι κάνουν λόγο για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα σε ισόπεδη διάβαση που έχουν συμβεί ποτέ στη χώρα. Να πούμε ότι η συλληπιτήρια επιστολή προς την ομόλογό της κυβέρνησης στο Βέλγιο απέστειλε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και εμείς θα πάμε στις Βρυξέλλες και θα συνδεθούμε με την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια απίστευτη σιδηροδρομική τραγωδία αυτή που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 8. Όταν σχολικό λεωφορείο φέρεται να παραβίασε τόσο το προστατευτικό όσο και τον κόκκινο σηματοδότη και να συγκρούστηκε με ένα τρένο το οποίο ουσιαστικά έκανε το δρομολόγιο από την Μπρις σε αυτή τη μικρή κομμόπολη, στην Μπούκενχάουτ, η οποία βρίσκεται στην Ανατολική Φλάνδρα, περίπου 30 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Και για όσους γνωρίζουν, ανάμεσα σε Βρυξέλλες αλλά και Γάνδη. Τώρα, από την σύγκρουση ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα, 2 παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικοι, ο οδηγός 49 ετών, που εκεί φυσικά εστιάζουν και οι έρευνες το τι ακριβώς έγινε, αλλά και η συνοδός στο λεωφορείο, 29χρονη, η οποία συνόδευε τους μαθητές. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο υπήρχαν άλλα 5 παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση είναι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά όχι σε κρίσιμη. Τώρα, πριν από
1: λίγο... Σε σταθερή κατάσταση δηλαδή.
4: Σε σταθερή κατάσταση, αλλά όχι κρίσιμη.
1: Είναι πέντε οι τραυματίες που είναι σε...
4: Είναι πέντε οι τραυματίες. Πέντε τα παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών, δηλαδή μαθητές γυμνασίου για να καταλάβουμε. Εμείς είχαμε και μια νεότερη ενημέρωση πριν από λίγη ώρα. Μας είπαν ότι έγινε τόσο αλκοτέστ στον οδηγό του τρένου που βρέθηκε αρνητικό, όσο και ότι ελέγχθηκε ενδεχόμενο να υπάρχει ένας ποινικός φάκελος ή οποιαδήποτε άλλη ύποπτη ανάρτηση που θα μπορούσε να έχει ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου, λέγοντας ότι δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εστιάζουν, και μάλιστα εστιάζουν και τα δημοσιεύματα εδώ, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, είναι τρία τα σενάρια. Να υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος, κάποια μια λάθος εκτίμηση στον οδηγό. Πρόβλημα στη σηματοδότηση και γι' αυτό εγκλωβίστηκε το όχημα πάνω στις γραμμές. Και το τρίτο είναι πιθανή παραβίαση της διάδοσης ή του σήματος. Από την πλευρά της, η σιδηροδρομική εταιρεία δηλώνει ότι έχει βίντεο στην κατοχή της που δείχνει ότι υπήρξε κόκκινο σηματοδότης, αναμένο δηλαδή το φανάρι, και ότι ήταν κατεβασμένη η μπάρα, το προστατευτικό.
1: Και διαβάζουμε στη Λεσουάρ ότι με όριο τα 120 χιλιόμετρα το τρένο πήγαινε με 90 χιλιόμετρα τη στιγμή της σύγκρουσης.
4: Ακριβώς, γιατί ήταν λίγο πριν, μόλις λίγα λεπτά πριν φτάσει στον προορισμό, στη στάση δηλαδή, στο οποίο επέβαιναν 100 επιβάτες χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Είναι χαρακτηριστικό, πρέπει να σου πω, και το δημοσίευμα της Λεσουάρ, η οποία κάνει λόγο για δραματική απερισκεψία. Μένει να δούμε βέβαια το τι ακριβώς έγινε, ουσιαστικά φωτίζοντας, ρίχνοντας φως στον οδηγό, λέγοντας δραματική απερισκεψία, ότι ενδεχομένως να μην ήταν εντελώς κλειστή η μπάρα. Και αυτό το σενάριο τουλάχιστον παραθέτει η εφημερίδα και να πίστευε ότι υπάρχει επαρκής φρόνος. Πρέπει να σου πω ότι είναι μια μικρή κομμόπολη και αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για την χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία των τελευταίων Μάλιστα. 20 ετών εδώ στο Βέλγιο. Και την ίδια ώρα βέβαια έρχονται στην επιφάνεια και πολλά προβλήματα που υπάρχουν τόσο σε σηματοδότες και σε άλλα δυστυχήματα που έχουν συμβεί. Και φυσικά η κομμόπολη έχει διτηθεί στο πένθος, καθώς μιλάμε για νέα παιδιά.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα και επισήμως κόμμα είναι από σήμερα το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς κατέθεσε το πρωί στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η διακήρυξη συνοδεύεται από τις πρώτες 650 υπογραφές των υποστηρικτών του κόμματος. Η Άννα Νικολάου θα μας ενημερώσει. Άννα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενη από στενούς της συνεργάτες, για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όπως είπε η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις της, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό της εγχείρημα. Να σας πω ότι παρέμεινε περίπου μία ώρα στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στην Αθήνα, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, όμως θα δώσει μάχη να μην υπάρξουν ξανά τέμπες στη ζωή μας.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την κυρία Καριστιανού.
5: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
1: Για δήθεν νέα κόμματα έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δήθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δήθεν νέα.
1: Πειράκατα του Αλέξη Τσίπρα και από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Το δήθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
1: Τώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με 26,1% παραμένει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview, η οποία αποτυπώνει μάχη στήθος με στήθος για τη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, το νέο κόμμα Τσίπρα αγγίζει το 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, που συγκεντρώνει 12,3%, σημειώνοντας πτώση σε σύγκριση με το 13,5% του Απριλίου. Παράλληλα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5%. Ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, ενώ το Μέρα 25 καταγράφεται στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%, ενώ η Νίκη εμφανίζεται στο 0,6%. Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε για άλλη μια φορά σελίδα σε ακόμη 17 συλλήψεις, αυτή τη φορά σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σήμερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με το οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες να υπολογίζεται σε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστας Καντούρης μας ενημερώνει. Κώστα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Πρόκειται για 14 οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ένας στις Σέρες, ένας στο Κιλκής και ένας στην Αθήνα. Και πρόκειται για μια επιχείρηση της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που παρακολουθούσε κυρίως δύο εξ αυτών, οι οποίοι ήταν χειριστές των συγκεκριμένων κέντρων όπου υποβάλλονταν δηλώσεις για επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Λαγκαδά και στις Σέρες, σε ένα χωριό της Βυσαρτίας. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, οι συγκεκριμένοι από το 2019 ως το 2024 φρόντισαν να εισπράξουν πρόσωπα τα οποία παρίστανταν τους αγρότες, δεν είχαν οι περισσότεροι ποτέ αγροτική δραστηριότητα, ένα ποσό της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ φαίνεται ότι αποπειράθηκαν να εισπράξουν και άλλα χρήματα για το 2025, όμως είχε μπλοκάρει η διαδικασία λόγω και της έρευνας. Στη δικογραφία εκτός των 17 συλληφθέντων περιλαμβάνονται 300 ακόμη ονόματα. Πρόκειται για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν να εκμεταλλεύονται ορφανά αγροτεμάχια, δηλαδή αγροτεμάχια για τα οποία οι διοκτήτες τους δεν είχαν καμία δραστηριότητα, ούτε τα είχαν δηλώσει, αλλά εντοπίζονταν από αυτούς τους διαχειριστές ότι δεν έχουν δραστηριότητα και έτσι τα εκμεταλλεύονταν εν αγνία των ιδιοκτητών τους. Είναι τα πρόσωπα τα οποία φέρονται ότι έκαναν τις αιτήσεις σαν καλλιεργητές για να πάρουν τις επιχορηγίες και τα πρόσωπα τα οποία εισέπραξαν τις επιχορηγίες, ανεξάρτητα αν σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας, δεν πήραν όλα τα χρήματα αυτή παρά ένα μικρό μερίδιο, αλλά το μεγάλο ποσό έφτασε στα χέρια των κατηγορούμενων επικεφαλής του συγκεκριμένου κυκλώματος. Οι συλληφθέντες πρόκειται την Πέμπτη να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των βασικών στελεχών του κυκλώματος αυτού, οι οποίοι συνελήφθησαν, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές και μάλιστα ήταν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως απειλάγησαν γιατί εκείνη την περίοδο ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπέβαλε σε βάρος τους μηνύσεις για απάτη όπως προέβλεπε το νομικό πλαίσιο την περίοδο εκείνη.
1: Μάλιστα, Κώστα, και από ό,τι άκουσα εδώ στο update, στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μας είπε ότι έπεται συνέχεια, έρχονται και άλλες συλλήψεις. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Καντούρη για το ρεπορτάζ. Στην άλλη εγκληματική οργάνωση που έπεσε στα δίχτυα του ελληνικού FBI στην Κρήτη, αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες της παράνομης δράσης των επιτίδιων. Οι 22 συλληφθέντες που διέπραταν κατά σειροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα προκειμένου να ασκηθούν διώξεις, ενώ σε 18 από αυτούς πάγωσαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
9: Καλησπέρα. Σε λίγα λεπτά από την στιγμή που μιλάμε, επιβάλλονται στο οποίο της γραμμής συνοδεία αστυνομικών πάντα βεβαίως, οι 21 συλλήφθηντες για ιστορία και από εκεί κατευθείαν, όπως έχουν κληροφορηθεί, στα εισαγγελίας αναμένοντας την απολογία τους ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως βέβαιως. Μιλάω για 21 γιατί ο ένας έχει συλληφθεί στην Αθήνα και βεβαίως θα συνοδεύσει εντός αγωγικών και τους άλλους συγκρατουμένους για να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη όσον αφορά την κράτησή τους, την προφυλάξη τους δηλαδή ή μύχη μέχρι να οριστεί η δίκη. Από εκεί πέρα, στην συγκεκριμένη δικογραφία Θάνο, περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Οι υπόλοιποι βεβαίως δεν έχουν συλληφθεί, γιατί οι κατηγορίες είναι πλημμυρματικού χαρακτήρα, αλλά και αυτοί σε ένα θέτο χρόνο θα κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της ανακρίτριας, να απολογηθούν μάλλον, γιατί βαρύνονται με πλημμυρήματα τα οποία αφορούν την ψευδή δήλωση εκτάσεων γης για την ίσπραξη μεγαλύτερων χρηματικών ποσών όσον αφορά τις επιδοτήσεις από αυτές που πραγματικά δικαιούνταν. Έτσι λειτουργούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα. Εδώ οι 22 που έχουν συλληφθεί φέρονται ως οι θύνοντες. Δύο εξ αυτών οι αρχηγοί του κυκλώματος, οι οποίοι προσπορίζονταν και το μεγαλύτερο χρηματικό μέρος. Θεωρείται ότι την τελευταία πενταετία το κύκλωμα έχει αποκτήσει από αυτή την παράνομη δραστηριότητα 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι λέει ο απλός κόσμος στην Κρήτη.
10: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
11: Δεν κάνουν τα πάρει και κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
12: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο Μεγάλο Καύρο ξανά να δούμε δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, με πρώτη τα στοιχεία νέας δημοσκόπησης στη Γαλλία, η οποία φέρνει τον Ζορντάν Μπαρντελά της ακροδεξιάς εθνικής συσπήρωσης στην πρώτη θέση με 32% στις προθέσεις ψήφου για τις προεδρικές εκλογές. Όμως, από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, η μεγάλη είδηση είναι ότι τραπεζίτης στην Γαλλία βασάνιζε την σύντροφό του, την εξέδιδε σε φίλους, συναδέλφους και αγνώστους. Σταμάτησε, λέει, να μετράω στους 487 άνδρες. Τι υπόθεση είναι αυτή?
14: Ναι, είναι μια αντίστοιχη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, ακόμα πιο εντυπωσιακή βέβαια. Ο κύριος αυτός ήταν διευθυντής τράπεζας, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, γιατί επί 7 χρόνια βασάνιζε τη συντροφό του, την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με σχεδόν 500 φίλους, συναδέλφους και αγνώστους. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταδίκη του 50χρονου Γκιγιόμ Μπούτσι για βασανιστήρια και βιασμό της 42χρονης Λετίσια. Η μητέρα 4 παιδιών, παρακαλώ, εμπνεύστηκε να μιλήσει δημοσίως από τη Ζιζέλ Πελικό, που νάρκωνε ο σύζυγός της για να τη βιάσουν άγνωστοι. Ο 51χρονος ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύντροφός του συνεννούσε, λέγοντας ότι δεν πίστευε ότι της έκανε κακό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης Θάνο, η Λετίσια, η οποία έχει σοβαρές αναπηρίες ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, περιέγραψε ψυχολογικό έλεγχο που ασκούσε ο πρώην σύντροφός της, σύμφωνα με το France 24, το κανάλι, το ειδησιογραφικό της Γαλλίας. Τώρα, για τη δημοσκόπηση.
1: Για τα πολιτικά της Γαλλίας, που φέρνει το Μπαρντελά της ακροδεξιάς εθνικής συσπήρωσης στην πρώτη θέση με 32%.
14: Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ πιο φρέσκο πρόσωπο από την Μαρίν Λεπέν και είναι, επειδή τον έχω παρακολουθήσει σε πολλές συνεντεύξεις, εξαιρετικά εφράδης και γενικώς θεωρείται συμπαθής. Η κεντροδεξιά τώρα με τον Εντουάρ Φιλίπ που χωρίζει το 17%, χάνει 4 μονάδες μετά την ανακοίνωση έρευνα σε βάρος του για υποψίες υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων. Ο ηγέτης της ανυπότακτης Γαλλίας, ο Ζαν Λουκ Μελανσόν, έχει επιβεβαιώσει επισήμω την υποψηφιότητά του. Καταγράφει άνοδο 4 μονάδων και φτάνει στο 16%, διεκδικώντας δυναμικά την είσοδό του στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Τους τρεις πρώτους υποψηφίους ακολουθούν ο σοσιαλιστής Ραφαέλ Γκλιξμάν με 11%, ο Μπρούνο Ρεταγιό της γκολικής δεξιάς, ενώ ο Ρίκ Ζεμούρ και η Μαρίν των Τελιέ των Οικολόγων συγκεντρώνουν αντιστοίχως 6 και 4% Θάνο.
1: Μια Ευρώπη που αλλάζει, με Φάρατς, με ΑΕΦΔΕ, με Μπαρντελά, θα δούμε πώς.
14: Πολύ
1: θα,
14: σωστά το επισημαίνεις, Θάνο. Θα έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές
1: οι
14: επόμενες εκλογές.
1: Και γιατί οδηγούμεθα σε αυτή την Ευρώπη, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τον Φάρατς, την ΑΕΦΔΕ και τον Μπαρντελά. Αλλά να δούμε και τις αιτίες.
14: Τα αντισυστημικά κόμματα γενικώς.
1: Να δούμε και τις αιτίες που φτάσαμε εκεί, γιατί η παγκοσμιοποίηση άφησε πολλά κομμάτια της κοινωνίας εκτός, και ίσως είναι ο λογαριασμός αυτός, αλλά δεν είναι της παρούσης αυτό. Τώρα θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, Δημήτρη. Οι Συριακές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά μήκος του ποταμού Εφράτη, αφού η ραγδαία άνοδος της στάθμης των υδάτων απείλησε περιοχές του Deir ez-Zor και της Ράκα. Δημήτρη.
14: Οι αρχές έδωσαν λοιπόν, Θάνο, να ανοίξουν οι πύλες υπερχείλισης των φραγμάτων και εξέδωσαν μάλιστα και εντολές εκένωσης, προειδοποιώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις όχθες του ποταμού εν μέσω αυξανόμενου κινδύνου πλημμύρας. Το Υπουργείο της χώρας ανέφερε ότι η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σημαντική αύξηση της ροής νερού μέσω του φράγματος του Εφράτη, τονίζοντας ότι οι ομάδες πολιτικής προστασίας και έκτακτης ανάγκης έχουν αυξήσει το επίπεδο ετοιμότητας για την παρακολούθηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση οποιοδήποτε ενδεχομένου στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην κήτη του ποταμού Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ένα φοβρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη από την Βρετανία έως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία κυρίως έχουν καταγραφεί και θάνατοι που συνδέονται με το κύμα ζέστης και το ρεπορτάζ έχει η Δέσποινα Συριοπούλου.
15: Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή μέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με

0: μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστη σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
1: Ακόμη ένα βίαιο περιστατικό με ξυλοδαρμό και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου ομάδα 10 ατόμων επιτέθηκε σε 2. Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος, ενώ τα θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
2: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι 2 νεαρούς 18 και 17 ετών, οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλλιθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους. Είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές. Ωστόσο δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
1: Τώρα, μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στον Χολαργό με έναν 57χρονο άνδρα να πυροβολεί, τραυματίζοντας το πόδι την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια ο ίδιος να βάζει τέλος στη ζωή του. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα του αυτόχειρα, με μαρτυρίες να μιλούν για αντιπαράθεση που προηγήθηκε. Οι γείτονες μίλησαν σοκαρισμένοι στην κάμερα του Earth News και στον Κώστα Στάμου.
3: Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς. Αλλά εγώ νόμισα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
4: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσανο φορά του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
5: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκτελήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, 3 πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν 2 όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και για αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύ η κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς, και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
1: Αθλητικό δελτίο. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Έχουμε τον νέο προπονητή στον ποδοσφαιρικό Παθναϊκό, ο Δανός ο Νέστρου, που θα είναι προπονητής του Τριφυλλιού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Από νωρίς το μεσημέρι είχαμε πει στο Earth News ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και έτσι ανακοινώθηκε πριν από μία ώρα. Οπότε επομένουμε τώρα τις επόμενες

0: μέρες θα γίνει και επίσημη παρουσίαση από, για τον 30, μόλις 31 ετών προπονητή.
1: Οπότε είναι πολύ νέος. Να δώσουμε λίγο την ταυτότητά του.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ήταν προπονητής στην Κοπεχάγη. Εκεί πήρε δύο double μάλιστα. Στο Champions League έφτασε και στους 16. Απέκλεισε τότε τη Manchester United και την Galatasaray. Ήταν πρώτη η Bayer, δεύτερη η Κοπεχάγη, η ομάδα του, και έφτασε στους 16. Και γενικότερα ένας προπονητής που δουλεύει με νέους ποδοσφαιριστές. Το ήθελε αυτό ο Παναθηναϊκός, να βρει έναν τέτοιο προπονητή που να δουλεύει με νέους.
1: Γιάκουπ Νέστρουμπα διαβάζω το όνομά του, και έχει πάρει και δύο φορές το double στο μπάγκο της Κοπενχάγης, έτσι. Ναι. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δεν πειράζει, να τον ευχαριστήσουμε. Μας έδωσε την είδηση για τον Δανό, τον Γιάκουπ Νέστρουμπα, που είναι ο νέος προπονητής του Τριφυλιού.
2: Ο καιρός.
1: Λοιπόν, να πάμε στον καιρό, να ακούσουμε την Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως τόνισε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Παράλληλα, ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, την διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, τόνισε επίσης. Σε λίγη ώρα από το θυσίο, τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με έναν πρωτότυπο και εντυπωσιακό. Με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης. Το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ανάρτηση του Γιώργου Σιακανταρή, ερωτά γιατί απέφυγε στην ανάρτησή του να απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει την συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό όχι, γιατί δυσκολεύεται να το αρθρώσει. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, επισήμανε η κυρία Καριστιανού. Στο φαινόμενο του θερμικού θολού αποδίδονται οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Στη Γαλλία η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Το κύμα καύσωνα πλήττει ευρύτερα την περιοχή, με το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει την υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία του στους 35 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες κατέγραψαν θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προσαρμογή των πόλεων στα ολοένα συχνότερα κύματα καύσωνα. Δικογραφία σχηματίζεται από την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας για τα αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα που τελέστηκαν παραβιάζοντας την αθλητική νομοθεσία εντός του κλειστού γηπέδου του Telecom Center μεταξύ του Προέδρου της Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Την ώρα που η τρίχρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η εισαγγελέας Χανίων εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για την 25χρονη μητέρα και τον 27χρονο σύντροφό της, ασκώντας τους διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις ανακριτικές αρχές. Σήμερα η μητέρα δικάστηκε για ψευδή κατάθεση και καταδικάστηκε σε 3 έτη φυλάκισης χωρίς αναστολή.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο και μόνον στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των 12 νήσων, τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πιτσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδρεάτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο η πιο ωραία εικόνα που αντικρίζω σχεδόν κάθε βράδυ που φεύγω από εδώ είναι ο μπλε σκούρος ουρανός της Αθήνας, εμπλουτισμένος όμως με λίγα σκόρπια αλλά πολύ φωτεινά αστεράκια.

Και η πιο αποκρουστική από την άλλη είναι τα καινούρια υπερυψωμένα και μεγάλου όγκου αυτοκίνητα που κυκλοφορούν παντού και όλες τις ώρες. Εγώ που

Συνέχισα να μετατεθώ εδώ σε νυχτερινή εκπομπή 8 με 9 στο πρώην πρώτο πρόγραμμα Earth News Radio τώρα, επιστρέφοντας στο σπίτι προς τα βόρεια προάστια της Αθήνας, προς το κεφαλάρι, υποφέρω από τα εκτυφλωτικά φώτα σε όλη τη διαδρομή. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο θα αντέξω.

Εδώ είμαστε λοιπόν 13 λεπτά μετά τις 8 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Σήμερα βεβαίως είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και πριν από λίγες μέρες είχαμε την ανακοίνωση και του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Αυξάνονται και πληθαίνουν τα κόμματα.

Στην εκπομπή μας σήμερα θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Παπά, τον δημοσιογράφο ανταποκριτή της ΕΡΤ και των νέων στην Γερμανία. Είναι και πρόεδρος της Ένωσης Ξένου Τύπου εκεί. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε με τον Γιώργο για την Γερμανία. Δεν θα σας τα προδώσω τώρα, σε λίγο θα τα ακούσετε. Στις λίγο μετά τις 8:30 θα είναι μαζί μας σήμερα οπωσδήποτε η Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διαιτολόγος, ερευνήτρια στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ιατρικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Θα μας μιλήσει για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Στο ένθετό μας με τα social media θα είναι μαζί μας πάλι η Βάλια Καϊμάκη, η οποία θα μας πει ότι η Spotify και η Universal Music Group υπέγραψαν συμφωνία που θα επιτρέπει στους συνδρομητές premium να δημιουργούν διασκευές και remix τραγουδιών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από καλλιτέχνες της UMG που θα συμμετάσχουν στο πείραμα.

0: Στον ήχο μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ομιλών που επίσης επιλέγει εντερώς αυθαίρετα μουσικές και τραγούδια. Και θα καλησπερίσω τώρα τον Γιώργο Παπά, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ και των νέων στη Γερμανία και πρόεδρος της Ένωσης Ξένου Τύπου εκεί. Ο Γιώργος ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της εκεί ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέρουσες και τα συζητάμε και μαζί. Έχω επισημάνει μάλιστα και εγώ δύο θέματα που θέλω οπωσδήποτε να του τα θέσω. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στις ακροατές. Να αποκαταστήσω μόνο την πληροφορία που έδωσες. Δεν είμαι πλέον πρόεδρος της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών. Μετά από μία πενταετία παρέδωσα τη σκυτάλη.
0: Α, μάλιστα.
1: Νομίζω ότι ήταν αρκετά. Αλλά, ναι.
0: Είναι προτιμότερο να σου αποδίδω κάτι που ήσουν παρά να σου να μην το αποδίδω καθόλου.
1: Να αφαιρείς κάτι που είμαι.
0: Να αφαιρώ κάτι που είπε. Ναι.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, έχω δύο ερωτησούλες και μετά να μπούμε στην επικαιρότητα μας. Θα ήθελα, Γιώργο μου, να σχολιάσεις την πρόταση του Βλάντιμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα

0: ότι δική του πρόταση για τον διαμεσολαβητή, όταν και αν γίνουν ειρηνευτικές συνομιλίες, προτείνει τον πρώην γερμανό καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ. Γιατί επιλέγει αυτόν?
1: Γιατί καταρχήν είναι φίλος του και μάλιστα στενό, και αποδείχτηκε ότι παραμένει και φίλος και στα δύσκολα του Πούτιν, ακόμη και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Σρέντερ δεν αποστασιοποιήθηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Δηλαδή ευλογεί την εισβολή.
1: Ναι, εμέσως φυσικά, διότι από τη στιγμή που δεν καταδικάζει την επέμβαση του Πούτιν και της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην ουσία την αποδέχεται, και όχι μόνο αυτό, αλλά σε διάφορες δηλώσεις κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου που κρατάει 4 χρόνια τώρα, και ειδικά στην αρχή, ήταν της άποψης ότι θα πρέπει οι Ουκρανοί να αποδεχτούν κάποια τετελεσμένα, το σχηματικά το λέω και το περιγράφω, περιγραφικά μάλλον το λέω, να αποδεχτούν κάποια τετελεσμένα για να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτή ήταν η θέση του. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τέτοιες θέσεις και με τέτοια σχέση που έχει ο Σρέντερ με τον Πούτιν και τη Ρωσία, δεν υπήρχε περίπτωση να τον αποδεχτούν οι Ουκρανοί και να τον αποδεχτεί ο Ζελένσκι ως διαμεσολαβητή. Διότι ο μεσολαβητής θα πρέπει να έχει την αποδοχή και των δύο για να μπορέσει να φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ιδάλλως δεν υπάρχει περίπτωση μεσολάβησης. Δεν μεσολαβεί μόνο προς τη μία πλευρά, θα πρέπει να μεσολαβεί και προς την άλλη. Άρα λοιπόν ο Πούτιν ήξερε εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να τον αποδεχτούν οι Ουκρανοί. Γιατί όμως κάνει παρόλα αυτά την πρόταση αυτή? Την κάνει πολιτικά, διότι ήξερε ότι έτσι θα μπορεί ενδεχομένως να διασπάσει τη Γερμανία και σε δεύτερο χρόνο και το ευρωπαϊκό μέτωπο, εάν υπάρξουν φωνές οι οποίες υποστηρίξουν αυτή την πρόταση του Σρέντερ. Βέβαια πρέπει να πω, βλέποντας τις αντιδράσεις όλο αυτό το διάστημα, ότι έπεσε στο κενό αυτή η πρόταση του Πούτιν. Δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Δεν γίνεται δεκτή από κανέναν από την Γερμανία πολιτικά. Όπως είπα, δεν γίνεται δεκτή και από την Ουκρανία, και δεν βλέπω ότι υπάρχει και θέρμη από κάποιον άλλον για να προχωρήσει μια τέτοια μεσολάβηση του Τσουρέντα. Εκείνο όμως που ανέδειξε, Χρήστο, αυτή η πρόταση του Πούτιν είναι δύο πράγματα. Πρώτον, είναι η πρώτη φορά που ο ίδιος ο Πούτιν έκανε κουβέντα για μεσολάβηση και για τερματισμό ενός πολέμου, και υπάρχουν ούκο λίγοι σχολιαστές και αναλυτές εδώ που βλέπουν σε αυτή τη δήλωση του Πούτιν μια αδυναμία του Ρώσου Προέδρου να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο έτσι όπως τον είχε ξεκινήσει, έτσι όπως φανταζόταν ότι θα τον ξεκινήσει. Αυτό είναι το ένα.
0: Και ίσως
1: το
0: είναι και προβοκατόρικο, μερικοί κάποιοι μπορεί να πούνε.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν ξέρω, από την άλλη μεριά να ρυψοκινδυνεύσει μια τέτοια προβοκάτσια για το σκοπό που το είπαμε προηγουμένως, για να διασπάσει το ευρωπαϊκό μέτωπο. Να διακινδυνεύσει τη δική του αξιοπιστία ή το δικό του γόητρο ενός πολέμαρχου που παραδέχεται εμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το τελειώνουμε. Τον πόλεμο, τέλος πάντων.
0: Η Γερμανία θα το αποδεχόταν την πρόταση αυτή, εάν την αποδεχόταν και η υπόλοιπη Ευρώπη?
1: Η θέση της Γερμανίας είναι ότι θα κάνει αυτό που θα αποδεχτεί η Ουκρανία, ότι η Ουκρανία είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει. Αλλά ξέροντας εκ των προτέρων ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να δεχτεί ποτέ τον Σρέντερ. Ακούγα την Μέρκελ στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας σε μια δημόσια συζήτηση που ήταν σε μια εκδήλωση, και τη ρωτήσανε πραγματικά εάν ποια είναι η γνώμη της για αυτή την πρόταση μεσολάβησης του Σρέντερ. Εκείνο που είπε είναι ότι η δική της εμπειρία δείχνει πως αποτελέσματα μεσολάβησης μπορεί να έχει κάποιος όταν έχει ισχυρή εξουσία πίσω του, όταν μπορεί να διαχειριστεί από θέση εξουσίας. Και ανέφερε το παράδειγμα της δικής της μεσολάβησης με τον Ολάν το 2014 στον πόλεμο της Κρυμαίας και τότε και στην επέμβαση στην Ανατολική Ουκρανία, που με τη συνθήκη του Μίνσκ έγινε. Εκείνη η συνθήκη ήταν μεταξύ της Μέρκελ, του Ολάν και του Πούτιν, συνομολογήθηκε. Βέβαια δεν τηρήθηκε έτσι όπως είχε συμφωνηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση είχε οδηγήσει σε μια κατάπαυση των εκτροπαξιών.
0: Η κυρία Μέρκελ τι κάνει τώρα?
1: Ιδιωτεύει και περιοδεύει ανάλογα με το βιβλίο της, πηγαίνει και διαβάζει από το βιβλίο της σε διάφορες εκδηλώσεις. Την καλούν σε εκδηλώσεις όπως ένα φεστιβάλ δημοκρατίας, ψηφιακής δημοκρατίας που είχε γίνει στο Βερολίνο, από την οποία

0: σας είπα ότι την είδα. Στα μέσα της εβδομάδας ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο όπου τιμήθηκε για την ευρωπαϊκή της προσφορά. Αλλά
1: δεν προσκλήθηκε.
0: Επειδή ρωτάς, γιατί υπάρχει έτσι και αλλιώς στον αέρα μία σκέψη ή κάποιες προτάσεις εμέσως ενδεχομένως, αν θα μπορούσε η ίδια η Μέρκελ να αναλάβει ένα τέτοιο μεσολαβητικό ρόλο. Αν ερμηνεύσω αυτό που μετέφερε προηγουμένως ως δήλωσή της, ότι θα πρέπει να έχει κάποια εξουσία, να έχει ισχυρή εξουσία, η Μέρκελ αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν εμέσως απέρριψε και την πρόταση ή τις σκέψεις για δική της μεσολάβηση σε αυτόν τον πόλο.
1: Δεν φαντάζομαι να είναι εδώ στην Αθήνα στην σημερινή συγκέντρωση του Τσίπρα.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε, να δούμε.
1: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να τη έλεγε go back.
0: Όχι, αυτή τη φορά όχι.
1: Τη έλεγε welcome.
0: Willkommen. Να μάθει και το willkommen.
1: Ο γερμανικός τύπος έχει ασχοληθεί καθόλου με τις δύο υποψηφιότητες που εδώ πέρα κάνουν θόρυβο, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα?
0: Ελάχιστα με την κυρία Καριστιανού, αλλά σήμερα διαβάζω στη σελίδα των σχολείων η Süddeutsche Zeitung, είναι μία από τις σοβαρότερες και μεγαλύτερες εφημερίδες της Γερμανίας, και στη σελίδα των σχολείων έχει πάντα ένα προφίλ, έχει πάντα ένα πρόσωπο, ένα πορτρέτο. Το πορτρέτο το σημερινό στη Süddeutsche Zeitung είναι ο Τσίπρας. Το υπογράφει ο ανταποκριτής που έχουν στην Κωνσταντινούπολη που καλύπτει και την Ελλάδα. Λίγο ως πολύ, να σου μεταφέρω το κλίμα, είναι στημένο πάνω στο θέμα της γραβάτας. Διότι ξέρουμε την ιστορία της γραβάτας του Τσίπρα, που είχε, δεν θα τη φορέσει παρά μόνο όταν και τα λοιπά, δεν τη φόρεσε ποτέ παρά μόνο μία φορά, και τι είχε μεσολαβήσει με τον Γιούνκερ και τη γραβάτα που, και ο Ερντογάν που του έλεγε πού είναι η γραβάτα που σου έκανα δώρο. Λοιπόν, σε αυτό το ύφος είναι στημένο το πορτρέτο.
1: Επιστροφή στο παρελθόν κάπως.
0: Ναι, επιστροφή στο παρελθόν ακριβώς.
1: Γιώργο μου, με κέντρισε σήμερα από τη Γερμανία η είδηση ότι η χώρα έσπασε το ρεκόρ πολιτογραφήσεων το 2025. Συγκεκριμένα ότι πάνω από 309.000 άνθρωποι πήραν την γερμανική υπηκότητα. Είναι μεγάλο νούμερο, έτσι.
0: Είναι μεγάλο νούμερο και δημιούργησε, αν θέλεις, και μια πολιτική συζήτηση αν και κατά πόσο θα πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός πολιτογραφήσεων στη Γερμανία ή όχι. Υπάρχει η μερίδα της συντηρητικής δεξιάς που από στελέχη της ακούω ότι θα πρέπει να μπει φρένο σε αυτό το ρυθμό πολιτογραφήσεων. Βέβαια, δεν έχει ανοίξει τέτοιος διάλογος ακόμα δημόσιος, θέλω να πω, σε ευρεία κλίμακα, διότι αν ανοίξει τότε σίγουρα υπάρχουν και εκείνοι που θα αντιτείνουν ότι χωρίς τις πολιτογραφήσεις και χωρίς τους νέους Γερμανούς που γίνονται από μετανάστες Γερμανοί, σε λίγο δεν θα μπορεί να ζήσει η Γερμανία και το υγειονομικό της σύστημα. Στο 2040 θα είναι 10 εκατομμύρια εκείνοι που θα χρειάζονται περίθαλψη Γερμανοί, και σίγουρα δεν θα είναι Γερμανοί αυτοί που θα τους περιθάλψουν. Ο μεγάλος αριθμός των πολιτογραφήσεων έχει σίγουρα να κάνει με το κύμα των μεταναστών του 2015-16 με τη Συρία. Πολλοί από εκείνη την περίοδο συμπληρώνουν στο μεταξύ τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουν τη γερμανική υπηκότητα. Πολλοί την έχουν αποκτήσει ήδη. Είναι μια τάση η οποία, εκείνοι οι οποίοι ζουν πολλά χρόνια στην Γερμανία και κυρίως προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, για τα δικαιώματά τους και για τη ζωή τους στη Γερμανία, να είναι πολίτες Γερμανοί υπήκων, έχουν πολιτογραφηθεί. Για τους Ευρωπαίους πολίτες είναι λιγότερο επιβεβλημένο και αναγκαίο, διότι ούτως ή άλλως έχουμε δικαιώματα, ψηφίζουμε και στις δημοτικές εκλογές στη Γερμανία, όπως και άλλοι και οι Ευρωπαίοι στις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα. Αλλά για τους για εκείνους που προέρχονται από μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε να αποτυπώνεται και στους αριθμούς.
1: Γιώργο μου, τελευταίο, εν μέσω των διασπαστικών, ας το πω έτσι, και προβοκατόρικων μερικές φορές παρεμβάσεων του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη, έχει αναλάβει η Γερμανία το βάρος

0: μέρος, ας το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της?
1: Σίγουρα έχει αναβαθμιστεί σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το κεφάλαιο του πολέμου στην Ουκρανία. Ναι. Στην πράξη έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε για 4 χρόνια πολέμου, έχει δείξει ότι σταθερά είναι από τις χώρες που με εξαίρεση σε αριθμούς, λιγότερο από την Αμερική, αλλά σε αριθμούς, συγκριτικά, είναι η χώρα που δίνει τη μεγαλύτερη βοήθεια και οικονομική και στρατιωτική και πολιτική στήριξη στην Ουκρανία. Είναι με τον Μέρτς αλλά και με τον Σόλτς. Κυρίως ο Σόλτς ήταν εκείνος ο οποίος με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία έκανε τη μεγάλη στροφή της Γερμανίας για τον επανεξοπλισμό της με τις αποφάσεις που πήρε μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Λοιπόν, είναι μια πορεία που χαράχτηκε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Καμπ Ντέιβιντ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει αυτή την ώρα από το Δυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για πολιτική βαβέλ αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακυρώθηκε με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής, Βιτσισλάβ Βολόντιν, απείλησε σήμερα ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχτούν επίθεση. Την ανησυχία του εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τραγωδία στην Πρέβεζα. Μητέρα 34 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι. Η 34χρονη μητέρα δύο παιδιών διέμενε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας και βρέθηκε στο κενό κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Δρόσος με μακρά πορεία στη δημοσιογραφία και κυρίως στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Καιρός γενικά έθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Καθρέφτης. Ξεκινάμε πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα και τώρα απολαμβάνουμε το νούμερο ένα χορό, σλαβωνικό χορό του Dvorak. Τώρα θα σας κεράσω μια γλυκιά και ευεργετική αμαρτία. Είναι ένα βιβλίο που με προδιέθεσε όμορφα. Έχει τίτλο «Φάτε το παγωτό σας». Είναι 6 απλοί κανόνες για μια μακρά και υγιή ζωή από τον δόκτορα Εζεκίλ Εμμάνιουελ. Είναι 69 ετών, όλοι τον ξέρουν ως Ζέκι. Είναι κλινικός γιατρός, εξέχων βιοήθικος, ογκολόγος και ειδικός σε θέματα πολιτικής της υγείας. Είναι και αντιπρίτανης στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβένια και διευθύνει το πρόγραμμα για παγκόσμιες πρωτοβουλίες. Όπως σας προδιέθετα και από χθες για την καλεσμένη που θα έχουμε σήμερα, το «Φάτε το παγωτό σας» είναι ένα μικρό, ευκολοδιάβαστο αλλά και δυνατό βιβλίο, γραμμένο μάλιστα από έναν από τους κορυφαίους γιατρούς της Αμερικής, και περιγράφεται ως ένας έγκυρος, αξιόπιστος, πρακτικός και διασκεδαστικός οδηγός για να ζήσουμε μια πλήρη και υγιή ζωή.

Θέτει όμως και κανόνες ο γιατρός. Το πρώτο και πιο βασικό από όλους είναι μην είστε βουλημικοί και λέμαροι. Ακόμα και το απλό και αγνό παγωτό ενέχει κινδύνους. Με αυτά ως ασυνήθιστα μεγάλη εισαγωγή, καλησπερίζω τώρα την κυρία Άννα Παπαγεωργίου, κλινική

0: ίδια το λόγο ερευνήτρια Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Καλησπέρα κυρία Παπαγεωργίου, σας αγαπώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Πρώτη φορά ακούω αυτή την ιδιότητα, ότι υπάρχει Ινστιτούτο για τα ωφέλη του παγωτού. Το διδάσκεται και αυτό?
1: Εμείς διδάσκουμε γενικότερα τα ωφέλη της σωστής υγιεινής διατροφής. Όταν, ναι, όταν αυτή βρίσκεται σε μέτρο και με αγνά προϊόντα, ναι. Θα αποτελεί ένα πολύ σωστό οδηγό. Και προφανώς το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο, αλλά από αυτά που αναφέρετε κι εσείς, και μια ωραία ευκαιρία να το διαβάσουμε. Αλλά όπως είπατε, ο γιατρός θέτει και κανόνες.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
1: Και μέσα στα πλαίσια της σωστής διατροφής φυσικά υπάρχει και η απόλαυση και το παγωτό, το αγνό παγωτό, έτσι.
0: Όταν λέμε αγνό παγωτό, κυρία Παπαγεωργίου, καταρχάς φαντάζομαι ότι εννοούμε λιγότερη ζάχαρη.
1: Γιατί... Με όσο το δυνατόν λιγότερη ζάχαρη. Είναι ένα προϊόν το οποίο ανήκει στην κατηγορία των γαλακτοκομικών, είναι κορεσμένο ζωικό λίπος, με αρκετό ασβέστιο πλούσιο, αλλά φυσικά η βιομηχανία τροφίμων, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εμπλουτίζει όλο και περισσότερο τα τρόφιμα με ζάχαρη. Άρα εκείνο που πρέπει να προσέξουμε δεν είναι απλά να παρασυρθούμε από την έννοια το παγωτό γιατί είναι καλό και αγνό, πρέπει να δούμε τη σύστασή του. Αν έχει πάρα πολύ ζάχαρη, για παράδειγμα, ξέρουμε, και ή πρόσθετα σάκαρα, ξέρουμε σήμερα, έχουμε τις υπεύθυνες κατευθυντήριες αρχές για το τι κάνει η υπερβολική ζάχαρη, ή τα πρόσθετα ή τα υπερεπεξεργασμένα. Αυτό πρέπει να κοιτάμε σε ένα τρόφιμο, τη συνολική του δηλαδή σύσταση. Και όχι απλά, ή ας πούμε αυτό γίνεται και με τα δημητριακά. Λέμε δημητριακά και όλοι νομίζουμε ότι είναι τα δημητριακά τα αυθεντικά, αλλά είναι πολύ εμπλουτισμένα με υπερεπεξεργασμένα μέσα στοιχεία και πάρα πολύ ζάχαρη. Τώρα για το παγωτό εδώ, το γλυκό μας παγωτό και την απόλαυση, επειδή συνδέεται και με την κουλτούρα μας και με το καλοκαίρι και με τη ξενιασιά και με τη χαρά και με τα παιδικά μας χρόνια, πόσα παγωτά φάγαμε, είναι ένα τρόφιμο το οποίο πρέπει να το έχουμε μέσα, θα το έλεγα και πρέπει, ναι, αλλά πάντα με το μέτρο αυτό, και εξαρτάται το στυλ της ζωής που κάνουμε. Αν δηλαδή έχουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ασκούμαστε συστηματικά, τι τρώμε μέσα στην ημέρα από τα υπόλοιπα τρόφιμα, δηλαδή πού μπαίνει αυτό το παγωτό, μέσα σε τι διαιτολογικό πλάνο που έχω εγώ ως άτομο, καταλάβατε.
0: Υπάρχουν τα τυποποιημένα προϊόντα του παγωτού που δεν τα δαιμονοποιούμε ούτε αυτά, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και υποχρεωμένα να αναγράφουν και πάνω πόση ζάχαρη υπάρχει και όλα τα υλικά.
1: Ασφαλώς.
0: Υπάρχουν όμως πάρα πολλά μαγαζάκια που βλέπεις ότι είναι όλες οι θήκες εκεί πέρα με διάφορων ειδών παγωτών. Αυτά περνάνε από έλεγχο πρωτού μπουν μέσα σε...
1: Στη μαζική εστίαση είναι υποχρεωτικό να περνάνε από έλεγχο και από τον ενιό φορέα ελέγχου τροφίμων. Δεν γνωρίζω κατά πόσο, σε τι συχνότητα γίνεται ο έλεγχος, αλλά ένα τρόφιμο το οποίο εκτίθεται για τη μαζική εστίαση είναι απαραίτητο. Και φυσικά εκείνοι που έχουν τα παγωτά με τις βιτρίνες, που δεν βλέπουμε τη σύσταση όπως είναι το κουτάκι που αγοράζω από το ψυγείο, φυσικά από κάποιο προμηθευτή παίρνουν, ή αν φτιάχνουν πάλι παίρνουν από κάποιο προμηθευτή. Εκεί από το μεγάλο προμηθευτή φυσικά υπάρχουν οι συστάσεις. Τώρα για το τι θέλει ο καταναλωτής, αυτό είναι πραγματικά, μπορεί να το ζητήσει, τι παγωτό είναι αυτό.
0: Από απόψεως υγείας, κυρίως ψυχικής υγείας, που και αυτή δοκιμάζεται σε εποχές που ζούμε τώρα, μερικές φορές λένε ότι το φαγητό, το παγωτό είναι ίσως από τα πρώτα που εκθιάζονται, σου προκαλούν, σου φαίνουν και μια ψυχική έτσι ευχαρίστηση. Αυτό είναι στέκει ή απλώς το λέμε έτσι? Γιατί κάποιος θα πει ότι και ο γύρος με πατάτες μέσα είναι απόλαυση, αλλά το παγωτό πρέπει να είναι από αυτές τις γλυκές αμαρτίες, δεν είναι?
1: Ναι, είναι. Κοιτάξτε να δείτε, οι διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις του ανθρώπου δεν υπόκειται σε κάποια γενετικά κάποια γονίδια που έχουμε και λέμε ότι μου αρέσει εμένα ο γύρος, για παράδειγμα, όπως είπατε, ή το παγωτό. Είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας μας, της κοινωνικοποίησης, της εκπαίδευσής μας από μικρά παιδιά, μέσα από την οικογένειά μας, από τον πολιτισμό μας. Οπότε ναι, εμείς έχουμε εκπαιδευτεί να μας αρέσουν κάποια πράγματα. Δεν είναι ότι έχουμε συγκεκριμένα γονίδια και μας αρέσουν. Μας αρέσει το παγωτό. Η κουλτούρα μας η ίδια, ο πολιτισμός μας, φέρει μέσα και τα διατροφικά μοτίβα, όπως λέμε. Ναι, είναι το παγωτό κάτι το οποίο το έχουμε εκπαιδευτεί από μικρή ηλικία και μας συνδέει με τη χαρά μας και με την ευεξία. Από αυτή την έννοια θα έλεγα ναι για τον ψυχισμό μας. Αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένες μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες να πούμε ότι αυτοί που φάγανε παγωτό είναι πιο ευτυχισμένοι από κάποιους άλλους. Έτσι.
0: Μου έκανε εντύπωση θετική και η επισήμανση του καθηγητή του κυρίου Εμμάνιουελ ότι ανάμεσα στα άλλα βασικό στοιχείο και το συνδέει και με το παγωτό και την διατροφή και την άσκηση είναι η κοινωνικοποίηση, να βρίσκονται μεταξύ τους, κυρίως για τους ηλικιωμένους. Τώρα αυτή τη λέξη τη συνάντησα πολλές φορές όταν διάβαζα ένα βιβλίο για την ιατρική των Κινέζων, η οποία γιατί ζούνε πάρα πολλά χρόνια, ζούνε επειδή κοινωνικοποιούνται.
1: Ακριβώς. Η κοινωνικοποίηση είναι μέσα στους βασικούς άξονες που θέτει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη Μακροζωία. Και όταν αυτό συνδέεται και κυρίως σε μεγάλες ηλικίες, οι άνθρωποι βρίσκονται, θα φάνε το παγωτάκι τους, θα πούνε διάφορα και από τις αναμνήσεις που έχουν, αλλά γενικά όλη αυτή η συνδεσιμότητα η οποία κάνουν γύρω από το φαγητό, γενικά θα λέγαμε, και γύρω από το φαγητό, έτσι, όχι μόνο από το παγωτό. Mm-hmm. Τώρα εδώ συγκεκριμένα το παγωτό ίσως τους ανεβάζει λίγο έτσι και, και τους νευροδιαβιβαστές, τη σερωτονίνη, γιατί η γευστικότητα βοηθάει τους νευροδιαβιβαστές μας και ταυτόχρονα με την κοινωνικοποίηση αυτό αυξάνεται περισσότερο και δίνει μια χαρούμενη αίσθηση η οποία φτιάχνει μια ωραία ανάμνηση και θέλω να βρεθώ εκεί. Ναι. Με τους φίλους μου να υπάρχω, καταλάβατε. Όπως και τα παιδάκια τρώνε το παγωτό μαζί και λένε, το θυμόμαστε και εμείς που είμαστε μικροί, πόσα παγωτά έχεις φάει. Και ξεκινούσαμε πριν τα μπάνια τα παγωτά. Μάλιστα. Και το είχαμε και σαν έπαθλο, πόσα έχεις φάει, πόσα παγωτά έχεις φάει. Ναι, είναι ένα χαρούμενο τρόφιμο δηλαδή το παγωτό. Βέβαια. Αν μιλούσαμε τώρα σαν διαφημιστές ή στο μάρκετινγκ, θα λέγαμε είναι ένα χαρούμενο, δηλαδή συνδέεται με τη χαρά μας.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά, κύριε Παπαϊωργίου. Γεια σας. Άννα Παπαγεωργίου, κλινική διατολόγος, ερευνήτρια του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Τσιμέκα, εμείς λάθος δουλειά διαλέξαμε. Πήραζε να ασχοληθούμε κι εμείς με τα παγωτά. Και παγωτατζίδες, γιατί όχι. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τώρα τη Βαϊόλα μας. Για το ένθετο με τα social media δεν θα πω πολλά, γιατί ενδέχεται να μας εμφανιστεί από το πουθενά ο κύριος Τσίπρας. Έλα, Βαγιούλα.
2: Θα πω εγώ πολλά, λοιπόν, μέχρι να εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σου πω, εκτός προγράμματος, είναι ότι κάθισα και διάβασα σήμερα την εγκύκλιο του Πάπα και έχω γράψει ένα μεγάλο κείμενο στο earthnews.gr. Τα 15 σημεία που πρέπει να κρατήσουμε από την εγκύκλιο, η οποία είναι ένα τεράστιο κείμενο, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε το διαβάζει και εσύ να το διαβάσουν και οι ακροατές μας, ναι.
0: Γενικά η άποψή σου είναι θετική.
2: Πολύ θετική. Ναι. Είναι Ευρωπαίος και στέκεται στο Ευρωπαϊκό κόμμα. Με την ίδια αντιμετωπίζει την λογική όπως όλοι μας, δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη, με ανθρώπινο πρόσημο. Και μόνο ανθρώπινο πρόσημο. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο σημερινό θέμα. Λοιπόν, το Spotify, σε συνεργασία με τη Universal Music Group, προσπαθούν να βάλουν κανόνες σε κάτι που μέχρι σήμερα είναι περίπου σε γκρίζα ζώνη. Δηλαδή, πώς αλλάζουμε τη μουσική με τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Τι κάνουν λοιπόν οι δύο εταιρείες? Υπέγραψαν μια συμφωνία ώστε όσοι καλλιτέχνες θέλουν να συμμετάσχουν θα αφήσουν ανοιχτά τα τραγούδια τους και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται στα γραμματεία νοημοσύνη ή χρήστες του Spotify να κάνουν remix, διασκευές και τέτοια πράγματα. Θα είναι μια υπηρεσία επιπληρωμή για αυτούς που ήδη πληρώνουν, δηλαδή πληρωμή πάνω στην πληρωμή, έτσι. Και οι καλλιτέχνες θα πληρώνονται ανάλογα με τα remix που γίνονται στα τραγούδια τους. Να θυμίσουμε ότι η Universal Music Group έχει την Taylor Swift, την Ariana Grande, τον Drake, την Billie Eilish. Έχει μεγάλα ονόματα δηλαδή, έτσι.
0: Ναι,
2: είναι ένα πρώτο πείραμα. Πείραμα επιχειρηματικό, πείραμα πολιτικό, πείραμα νομικό, πείραμα και καλλιτεχνικό, έτσι, για να δούμε πώς μπορούμε νόμιμα να κάνουμε αυτό που όλοι κάνουν όπως να είναι σήμερα, έτσι, και το οποίο κυκλοφορεί παράνομα και χωρίς καμία έτσι, ρύθμιση.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, να δούμε, θα μπει τάξη, δεν θα μπει τάξη, θα γίνει.
0: Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ για την ενημέρωση για τα social media. Είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα για την Spotify και την Universal Music Group που υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία που επιτρέπει στους συνδρομητές, τους premium, πληρώνουν περισσότερο αυτοί, να δημιουργούν διασκευές και remix τραγουδιών με χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και στη σκέψη της ημέρας, στον καθρέφτη μας σήμερα, από την συγγραφέα μας και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβρααμίδου Πλουμπή, εκ Κύπρου βεβαίως, αλλά ζει στην Πράγα, όπου η πόλη της, η γενέτειρά της, είναι τουρκοκρατούμενη, η αμόχωστος. Σήμερα πάντως η σκέψη της Βίβιαν έχει λίγο γλέντι, με φέτα, μπύρα και σαμπάνια.
3: Οι άνθρωποι στην Τσεχία δεν παραγγέλνουν απλώς μια μπύρα. Παραγγέλνουν μια ντεσίτκα ή μια τβανάτστκα, δεκάρα δηλαδή ή αντίστοιχα δωδεκάρα. Για έναν ξένο, αυτές οι λέξεις ίσως να ακούγονται σαν τεχνικές λεπτομέρειες. Για τους Τσέχους όμως είναι μέρος μιας ολόκληρης πολιτισμικής γλώσσας. Οι αριθμοί αυτοί δεν αναφέρονται άμεσα στο αλκοόλ της μπύρας, αλλά στους βαθμούς πλάτο. Ένα παραδοσιακό σύστημα μέτρησης της πυκνότητας και των σακχάρων του μούστου πριν από τη ζύμωση. Με απλά λόγια, δείχνουν τον χαρακτήρα και το σώμα της μπύρας περισσότερο παρά την τελική περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Έτσι, μια τβανάτστκα δεν είναι απλώς μια μπύρα που περιέχει περίπου 5% αλκοόλ. Είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία γεύσης και εμπειρίας, βαθιά συνδεδεμένη με την τσέχικη παράδοση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η βαθμή πλάτο είναι ένα σύστημα μέτρησης με γερμανική προέλευση, που εξαπλώθηκε στην κεντροευρωπαϊκή παράδοση ζυθοποίησης, αλλά έγιναν με το χρόνο αναπόσπαστο κομμάτι της τσέχικης πολιτισμικής ταυτότητας. Μια μικρή λεπτομέρεια που λέει πολλά και για την ίδια την Ευρώπη. Με αφορμή λοιπόν δημοσιεύματα γύρω από πιθανές μελλοντικές ευρωπαϊκές κινήσεις εναρμόνισης στην κατηγοριοποίηση της μπύρας, έρχομαι στις συζητήσεις που άνοιξαν τις τελευταίες ημέρες στα τσέχικα μέσα ενημέρωσης για τη σημασία των τοπικών παραδόσεων. Δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμα κάποια μεγάλη πολιτική σύγκρουση. Πιθανότατα πρόκειται περισσότερο για μια τεχνική συζήτηση που κάποιοι δημοσιογράφοι και άνθρωποι της αγοράς ανέδειξαν προληπτικά. Όμως η ίδια η αντίδραση που προκάλεσε έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει πόσο ευαίσθητη παραμένει στην Ευρώπη η σχέση ανάμεσα στην εναρμόνιση και την τοπική ιδιαιτερότητα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε τέτοιες συζητήσεις. Για χρόνια υπήρξαν αντιπαραθέσεις γύρω από το «τι δικαιούται να ονομάζεται φέτα», με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει το θέμα όχι απλώς ως εμπορικό ζήτημα, αλλά ως κομμάτι της πολιτισμικής της ταυτότητας. Στη Γαλλία, η προστασία της σαμπάνιας αντιμετωπίστηκε σχεδόν ως εθνική υπόθεση. Στη Βρετανία υπήρξαν έντονες αντιδράσεις όταν επιχειρήθηκε η πλήρης αντικατάσταση των παραδοσιακών μονάδων μέτρησης από το μετρικό σύστημα. Ακόμα και στην ίδια την Τσεχία παλιότερα, το παραδοσιακό τσέχικο ρούμι χρειάστηκε να αλλάξει ονομασία ώστε να ευθυγραμμιστεί με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα αποστάγματα. Από τη μια πλευρά, η κοινή αγορά χρειάζεται κοινούς κανόνες. Είναι λογικό να επιδιώκεται μια πιο εύκολη και κατανοητή πληροφόρηση για όλους τους καταναλωτές. Από την άλλη όμως, δεν είναι όλα απλώς τεχνικά ζητήματα. Κάποιες φορές, ακόμη και ένας τρόπος μέτρησης κουβαλά παράδοση, συνήθεια και ιστορία. Τα τελευταία χρόνια, ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, πολλές φορές έχει κανείς την αίσθηση ότι μετακινείται μέσα στον ίδιο σχεδόν χώρο. Τα ίδια καταστήματα, οι ίδιες αλυσίδες, οι ίδιες βιτρίνες. Από την Πράγα μέχρι τη Βιέννη και από την Αθήνα μέχρι τη Βαρκελόνη αλλάζει περισσότερο η γλώσσα παρά η εικόνα. Γι' αυτό τέτοιες μικρές χαριτωμένες διαφορές αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Οι τοπικές λέξεις, οι ιδιόμορφες ονομασίες, οι ιδιαίτεροι τρόποι μέτρησης, οι παραδόσεις που επιμένουν να θυμίζουν ότι κάθε χώρα έφτασε στο σήμερα ακολουθώντας τη δική της διαφορετική διαδρομή. Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να επιδείξει η Ευρώπη είναι ακριβώς αυτή η διαφορετικότητα. Οι ξεχωριστές ιστορίες, οι μικρές πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι διαφορετικές διαδρομές κάθε χώρας που ενώνονται μεταξύ τους σε ένα όμορφο ευρωπαϊκό μοσαϊκό. Και είναι αυτό ακριβώς που κάνει το τελικό αποτέλεσμα τόσο ελκυστικό. Γι' αυτό οι εναρμονήσεις δεν πρέπει να οδηγούν στην κατάργηση αυτών των διαφορών, αλλά στη συνύπαρξη. Αν χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή ένδειξη αλκοόλ πάνω σε μια τσέχικη μπύρα, ας προσθεθεί, ακόμα κι αν δεν είναι απολύτως ακριβής. Δεν χάθηκε ο κόσμος, αρκεί να μην χαθεί μαζί της η Τβανάτστκα. Γιατί αν το δούμε μέσα στο χρόνο, πολλές φορές σε μια μικρή λέξη πάνω σε ένα μπουκάλι κρύβεται ολόκληρη η ιστορία ενός τόπου.
0: Η σκέψη της ημέρας από την Vivian Αβραμίδου Πλουμπή με τίτλο «Φέτα, μπύρα και σαμπάνια». Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 8 λεπτά.

0: 9 η ώρα τώρα, 7 λεπτά πριν από τις 9, ενώ όλες οι ενημερώσεις που είχαμε λάβει ήταν ότι θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση είχα και εγώ από δελτία τύπου. Αν κάνω λάθος, το παίρνω πίσω. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι, τον προαναγγέλουν σε λίγο στο Θησείο και εμείς θα σας κάνουμε λίγη συντροφιά με μουσική μέχρι να ξεκινήσει η ομιλία του. Και επιλέξαμε ένα ωραίο τραγούδι που το νομίζω το είχα ακούσει πρώτη φορά από την δεν ήταν η Joan Baez, θα το θυμηθώ, είναι με τον Chris Christopherson, Me and Bobby McGee. Η Janis Joplin ήταν, Chris Christopherson, Me and Bobby McGee, το 1150.
1: That's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Where? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

στο Θησείο, εκεί στο Στρογγυλό, από όπου θα εκφωνήσει το λόγο του ο κύριος Τσίπρας, και θα αρχίσει σε λίγο, το οποίο θα μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το Earth News Radio. Πίσω του είναι η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, είναι καταπληκτικό το τοπίο, με μία ώρα καθυστέρηση.

0: Αρχίζει η ομιλία του. Ευχαριστούμε. Θα την παρακολουθήσουμε.
1: Είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι. Προχωρήστε, βγείτε μπροστά, μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά, σε χώρους δουλειάς, από νέους σε απόγνωση, με τη βαλίτσα στο χέρι, από ανθρώπους που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα και αισθάνονται πως κανείς δεν τους ακούει. Από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή τη χώρα, απογοητεύτηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν να νοιάζονται για αυτήν. Σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από κάποια φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχοι μια κοινωνία να ασφιχτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς το κύρος της. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής. Κουβαλάμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές. Τις δικές μας εμπειρίες, τις πληγές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ. Και οι πολλές χιλιάδες που μας παρακολουθούν από όλη τη χώρα. Θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο μας σήμερα. Όταν οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί, δηλαδή περισσότερο πλούτο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας, των πολέμων και της βίας.

έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυράβλων. Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία, δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο και την επιβολή δια της βίας των δικών του όρων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Δεν θεωρούμε διεθνή τάξη τις στρατιωτικές καταστροφές, τις παράνομες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Δεν αποδεχόμαστε το δίκαιο του ισχυρού, αλλά το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και εμείς δεν θα συμβιβαστούμε ποτέ ούτε με την παράνομη εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, ούτε με σχέδια de facto διχοτόμησης του νησιού. Η ίδια λογική όμως που γεννά τις ανισότητες και τους πολέμους είναι αυτή που αντιμετωπίζει και τη φύση ως αντικείμενο λαιλασίας. Και το αποτέλεσμα είναι η κλιματική κρίση που απειλεί τις κοινωνίες μας. Μια κρίση που δεν ανήκει πια στο μέλλον, είναι ήδη εδώ σήμερα. Τη βλέπουμε στους παρατεταμένους καύσονες, στις καταστροφικές πλημμύρες που αφανίζουν ολόκληρες περιοχές. Τη ζούμε στον αέρα που αναπνέουμε, στο νερό που λιγοστεύει, στο περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο αφιλόξενο για τη ζωή. Απειλεί τη διατροφή, την ασφάλεια, τις υποδομές, την οικονομία. Απειλεί τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Απειλεί το μέλλον των επόμενων γενεών. Και βαθαίνει τις ανισότητες. Οι φτωχότερες κοινωνίες, οι μη προνομιούχοι, όσοι έχουν τη μικρότερη ευθύνη για την κρίση, βιώνουν σήμερα τις πιο βαριές συνέπειές της. Και ίσως νομίζουμε ότι αυτό θα μπορεί να συνεχίζεται εσαΐ χωρίς κόστος. Γελιόμαστε όμως. Η γη δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς την έχουμε. Ο γεωστρατηγικός, ενεργειακός και οικονομικός ανταγωνισμός που την αντιμετωπίζει ως ανεξάντλητο πόρο πλουτισμού και ισχύος δεν είναι απλώς ένα λάθος. Είναι μια επικίνδυνη επιλογή για την ανθρωπότητα από το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού του πλανήτη που βάζει τα κέρδη πάνω από τη ζωή, πάνω από το μέλλον των επόμενων γενεών. Και αντί η τεχνολογική ανάπτυξη και η τεχνητή νοημοσύνη να γίνονται εργαλεία για την κοινωνική πρόοδο, για μια καλύτερη ζωή για το σύνολο της κοινωνίας, αξιοποιούνται για να φέρουν τους ανθρώπους αντιμέτωπους με το φάσμα μιας ζωής χωρίς δικαιώματα και χωρίς προοπτική. Όσα κερδίσαμε ως ανθρωπότητα μετά από δεκαετίες αγώνων αποδομούνται από τον έλεγχο της τεχνολογικής εξέλιξης από λίγους ισχυρούς και στο όνομα μια δίθεν ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Μιας αγοράς χωρίς κανόνες και ουσιαστικές εγγυήσεις για τους εργαζόμενους με εξαντλητικά ωράρια, ελαστικές σχέσεις εργασίας και ανεπαρκείς κανόνες ασφάλειας που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων ένα διαρκές τρέξιμο, χωρίς σταθερότητα, χωρίς χρόνο για ζωή, χωρίς πραγματική ασφάλεια, γεμάτο πίεση και αβεβαιότητα. Ξέρετε, με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτών των αγώνων, αυτών των ανθρώπων, τις αγωνίες προσπάθησα να αφουγκραστώ και αφουγκράστηκα το προηγούμενο διάστημα. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό

που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις. Με τον κύριο Δημήτρη που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αφθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του. Η εργασία, δυστυχώς, στις μέρες μας, αντί να εγγυάται αξιοπρέπεια και ασφάλεια, μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο ανασφάλειας και φόβου, όπου εργαζόμενοι χάνουν ακόμη και τη ζωή τους, προσπαθώντας να βγάλουν το μεροκάματο. Και αν κάποτε, στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον, η σκληρή δουλειά σήμαινε και μια πιο αξιοπρεπή ζωή, μια κάποια ασφάλεια και προστασία, λίγες εβδομάδες διακοπών, σήμερα ακόμα και αυτές οι κατακτήσεις περιορίζονται και αμφισβητούνται. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι γίνονται ολοένα και πιο μόνοι, αδύναμοι και ανασφαλείς, αξίζει ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ να θυμηθούμε τα επίκαιρα λόγια του Μακρυγιάννη. Να βρεθούμε ξανά εις το εμείς. Φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτό το επικίνδυνο παγκόσμιο περιβάλλον, μισό αιώνα από τη μεταπολίτευση, η χώρα μας ολοένα και οπισθοχωρεί, ολοένα και αποκλίνει από αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της δικαιοσύνης, ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν, δεν είναι ούτε σταθερότητα ούτε κανονικότητα. Αποτυπώνουν όμως το ύφος αλλά και το ήθος της σημερινής διακυβέρνησης. 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, δυστυχώς μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν και είναι αμετανόητοι με τις ίδιες νοοτροπίες, με τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι συλλογικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης ανατρέπονται, εγκαταλείπονται, συνειδητά αργοσβήνουν. Η κερδοσκοπία, η διαφθορά, η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα. Η δικαιοσύνη και η εντιμότητα είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό. Η οικονομία μας, φυλακισμένη σε ένα ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο, γεννάει ολοένα και μεγαλύτερες ανισότητες, ενώ μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δίνουν καθημερινά αγώνα για να σταθούν όρθιοι. Η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο βασικό και μέσο μισθό, την κοινωνική προστασία, την αγοραστική δύναμη, την ασφάλεια, τον κίνδυνο φτώχειας. Και στις

0: πρώτες θέσεις στην ακρίβεια, στο ρεύμα, τα καύσιμα και το σούπερ μάρκετ. Και τα καρτέλ είναι σχεδόν παντού, σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και κερδοσκοπούν ασίδωτα σε βάρος εκατομμυρίων νοικοκυριών με την ανοχή και πολλές φορές με τη στήριξη της κυβέρνησης. Η στέγη, το τελευταίο καταφύγιο κάθε οικογένειας, έχει γίνει μακρινό και απλησίαστο όνειρο, ένα όργιο κερδοσκοπίας στις τιμές αγοράς και στα ενίκια εμποδίζει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το σπιτικό τους, να κάνουν και να μεγαλώσουν παιδιά, να ζήσουν με στοιχειώδη ασφάλεια. Ενώ όσοι απέκτησαν στέγη την περίοδο της κρίσης με δάνεια από τις τράπεζες, καλούνται σήμερα να τα ξεπληρώσουν στο πολλαπλάσιο προς όφελος των ξένων κερδοσκοπικών φαντς που λαιλατούν την ελληνική οικονομία. Και όλα αυτά σε μια εποχή που το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί δυστυχώς υπαρξιακή απειλή για τη χώρα μας. Μας μιλάνε για ανάπτυξη, όμως ανάπτυξη δεν είναι οι δείκτες ευημερίας για λίγους, αλλά μια κοινωνία όπου όλοι μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και με ασφάλεια. Η στέγη, η ενέργεια, η τροφή, η μόρφωση, η υγεία, οι μεταφορές δεν μπορούν να μετατρέπονται σε προνόμιο για λίγους. Η πολιτική οφείλει να εγγυηθεί ξανά ότι η ζωή θα είναι βιώσιμη και οικονομικά προσιτή για όλους. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο. Σπαταλούν για ιδίων όφελος και για τα συμφέροντα μιας άπλιστης ολιγαρχίας δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα δημόσια ταμεία. Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά. Μπαίνουμε μπροστά για να αλλάξει. Να αλλάξει αυτή η εικόνα της χώρας που δεν μας αξίζει. Τα δημόσια ταμεία την ίδια στιγμή γεμίζουν από την υπερφορολόγηση των πολλών μέσω του υψηλού ΦΠΑ για να γίνουν ελεία των λίγων, και από το περίσσευμα αυτής της ληστείας διανέμουν στο τέλος κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας και κάποια πας στους πιο αδύναμους. Την ίδια στιγμή η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας. Εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων επηρεάζουν ή και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις. Απόρρια αυτής της λιβερής κατάστασης είναι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών να μην εμπιστεύεται πια το πολιτικό σύστημα, να μην εμπιστεύεται τη λειτουργία των θεσμών και ιδίως τη δικαιοσύνη. Και αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα.
1: Καλησπέρα από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ακούσαμε live την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Μου έλεγαν κάνε κάτι επιτέλους, ανακοίνωσέ το. Η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας, η οικονομία μας φυλακισμένη σε ένα ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο. Θα αποκωδικοποιήσουμε την παρουσίαση, την ομιλία του αργότερα. Εμείς τώρα όμως να συστηθούμε, γιατί σας πήρα και από τα μούτρα, έτσι. Είναι το τι μας ξημερώνει. Θα είμαστε παρέα περίπου για την επόμενη ώρα. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιβέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Καλησπέρα.

0: Η ώρα είναι 9 και 18, σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου και πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Κατερίνα Άτη, την αναπληρώτρια καθηγήτρια έρευνας της νομικής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, διότι διαβάζουμε για ένα νόμο ο οποίος ψηφίστηκε στη Γαλλία προημερών, ο οποίος ανοίγει κάπως το δρόμο για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Γιατί εκτός από τον Έλγιν είχαμε και Γάλλο διπλωμάτη να μας λαιλατεί τον Παρθενώνα. Γεια σας. Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πείτε μας λίγο για αυτό το νόμο, γιατί καταλαβαίνω ότι όχι όρους και προϋποθέσεις.
1: Έτσι είναι, δεν γίνεται νόμος χωρίς περιορισμούς.
0: Ακριβώς.
1: Ο καινούργιος νόμος πέρασε γύρω στις 10 Μαΐου και προβλέπει, είναι ένας νόμος ο οποίος στοχεύει στο να διευκολύνει τις επιστροφές πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία έχει πάρθει με τρόπο παράνομο και ενδεχομένως ανήθικο. Δεν είναι 100% ξεκάθαρο ακριβώς πόσο σημαντική πρέπει να είναι η παρανομία, να το πω έτσι, για να εμπέσει ένα αντικείμενο μέσα στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Και ενώ στην αρχή υπήρχε η άποψη ότι ο νόμος αυτός πρόκειται μόνο να καλύψει τα αποικιοκρατικά, στην πραγματικότητα και αρχαία περιλαμβάνονται στο νόμο. Έχει ένα χρονικό περιορισμό, όπως είπατε,
0: το 1815, ο αστερίσκος αυτός. Το 1815.
1: Έτσι ακριβώς. Η χρονιά στην οποία ιτήθηκε ο Ναπολέοντας, υπήρξαν τότε κάποιες συμφωνίες για κάποια πολιτιστική κληρονομιά να επιστρέψει, όπως π.χ. στην Ιταλία. Οπότε έχουν θεωρήσει οι Γάλλοι ότι το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει το προηγούμενο. Άρα κοιτάμε τι έγινε από το 1815 και μετά.
0: Μάλιστα. Κυρία Τιτή, να πω και στους ακροατές μας ότι γράψατε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο γνώμης στη Le Monde, όπου εξετάζεται ακριβώς αυτό το ερώτημα, αν και κατά πόσο ο νόμος μπορεί να αφορά τα θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στη γαλλική πρωτεύουσα. Η απάντηση είναι ναι, όλα.
1: Η απάντηση δεν είναι ακριβώς όλα. Είναι πολύ πιθανό πολλά από αυτά. Μιλάμε για 6 κομμάτια. Έχουμε μια αμφιβολία για ένα-δύο από αυτά, αν όντως προέρχονται από τον Παρθενώνα. Τα 2 από αυτά τα 6 κομμάτια δεν εμπίπτουν στο νόμο, διότι έχουν έρθει σε γαλλική στο Λούβρο πριν από το 1815. Άρα χρονικά βγαίνουν έξω.
0: Η πλάκα των εργαστήνων είναι σε αυτή την κατηγορία που λέτε?
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Ήταν σημαντικό.
1: Παρ' όλα αυτά, η προσωπική μου πεποίθηση είναι ότι αν η Γαλλία αποφασίσει να επιστρέψει τα υπόλοιπα, ότι θα είναι πιθανόν εύκολο να πιστεί η Γαλλία να επιστρέψει και την πλάκα με τις εργαστήνες.
0: Θέλω και τη γνώμη σας σε κάτι άλλο. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο νόμος, αυτή η κίνηση, αν γίνει, όπως και να γίνει, όσο και να γίνει, είναι ξεκάθαρο ότι δεν τα αφορά όλα. Έχει σημασία που ξεπερνά τη Γαλλία. Ειδικά όταν μιλάμε για το Λούβρο, που δεν είναι απλό μουσείο, είναι από τα ισχυρότερα σύμβολα του ευρωπαϊκού μουσιακού μοντέλου. Πιστεύετε ότι αυτό, αν προχωρήσει για μας, θα βοηθήσει και άλλα ζητήματα, όπως αυτό με το μουσείο στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο?
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι σωστό, το πιο σημαντικό, διότι τουλάχιστον όσον αφορά τα Βάρβαρα του Παρθενώνα, αυτά που κυρίως μας ενδιαφέρουν είναι αυτά που βρίσκονται στο Λονδίνο. Για πολλούς λόγους, και ένας από αυτούς είναι ότι τα μισά βρίσκονται εκεί πέρα. Επομένως, όσο περισσότερες χώρες, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν προηγούμενα, το Βατικανό έχει επιστρέψει στην Ελλάδα κομμάτι του Παρθενώνα, το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και επίσης το Αρχαιολογικό Μουσείο του Παλέρμο. Επομένως, υπάρχουν προηγούμενα, εννοείται ότι αν η Γαλλία αποφασίσει να επιστρέψει, η κίνηση θα είναι πολύ σημαντική, γιατί όπως είπατε η Γαλλία είναι χώρα η οποία έχει ένα μουσείο όπως το Λούβρο. Επομένως θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η πίεση ως προς τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία συνεχώς απομονώνεται όλο και περισσότερο στην επιμονή της του να μην δέχεται να συζητήσει την επιστροφή των βήτων.
0: Πόσο μάλλον όταν το βασικό μας επιχείρημα, το οποίο τώρα ενισχύεται αν γίνει όλο αυτό, είναι ότι δεν, τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα γλυπτά δεν είναι απλά αρχαία έργα τέχνης, είναι διαμελισμένα μέρη ενός ενίου μνημείου.
1: Ακριβώς. Μάλιστα στο Διεθνές Δίκαιο έχουμε νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία δείχνει ότι για έναν ναό από τον οποίο μετακινήθηκαν κάποια τμήματα, ένα ναό στην Καμπότζη, και το δικαστήριο είπε ότι ό,τι μετακινήθηκε από το ναό, αφού η περιοχή αυτή ανήκει στην Καμπότζη, πρέπει να επιστρέψει. Άρα έχουμε ακόμη και νομικά την υποστήριξη ότι τα μέλη ενός κτηρίου ανήκουν στο κτίριο για πάντα, ανήκουν σε αυτόν που έχει την πόλη, τον χώρο στον οποίο βρίσκεται το μνημείο.
0: Πραγματικά προτρέπω τους ακροατές μας να διαβάσουν το άρθρο σας στη Le Monde. Νομίζω ότι έχει μεταφραστεί, το βλέπω να κυκλοφορεί και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί συμβάλλει στη δημόσια σφαίρα και στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που γίνεται για εθνική διεκδίκηση, για ιστορική δικαιοσύνη, για μουσιακή ηθική. Κυρία Τιτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η αναπληρώτρια καθηγήτρια έρευνας της νομικής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, κυρία Κατερίνα Τιτή.

Να σας πω για τη φωτιά στις Σέρες και την ενημέρωση που έχουμε την τελευταία. Το παρακολουθούμε αυτό. Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη για την κατάσβεση. Επήγε φυσικά επήγειες δυνάμεις. Επήγειες λοιπόν και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής προσπαθούν να την περιορίσουν. Εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα, σας είπα, 2 αεροσκάφη. Ευχηθούμε το καλύτερο γιατί βραδιάζει. Η ώρα είναι 9:28 και καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες όσο περνάει η ώρα.

πάμε σε τίτλους ειδήσεων Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει αυτή την ώρα από το Δυσίο ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, επισήμανε. Ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο έκανε λόγο για πολιτική βαβέλα αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Τραγωδία στην Πρέβεζα. Μητέρα 34 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου. Οι συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση.

0: Καιρός γενικά αίθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
1: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: θέλετε να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει δειλά-δειλά να κάνει την εμφάνισή του. Θα το συζητήσουμε με την κυρία Αλεξάνδρα Κορονέου, είναι καθηγήτρια κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην κοσμήτωρα Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Παντίου. Γεια σας, τι κάνετε?
1: Πέρα καλά εσείς, κυρία Γερουσία.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα μιλήσουμε για το φαινόμενο μιας εσωστρέφειας, μιας άρνησης προσκλήσεων κοινωνικών για εξόδους και τα λοιπά, αλλά εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας, δηλαδή πιτσιρικάδες, νέοι, άνθρωποι που έχουν κάθε καλή διάθεση να ζήσουν, κλείνονται γιατί δεν το αντέχει η τσέπη τους.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα ιδιαίτερα, θα έλεγα έτσι, ευαίσθητο και για
0: ούτε
1: μένα
0: καινούριο
1: είναι
0: και βέβαια, είναι
1: θέμα, δεν είναι εντελώς καινούριο. Πάντα οι άνθρωποι είχαν ένα πρόβλημα, αυτό που λέμε στην κοινωνιολογία, ένα πρόβλημα κοινωνικής ντροπής, για να δώσω έτσι ένα πρώτο στίγμα, που είχε να κάνει με το γεγονός ότι πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν μπορούν οικονομικά να ανταποκριθούν στο να έχουν, ας πούμε, ένα καλό ρούχο, καταλαβαίνετε τι λέω, να κεράσουν τους φίλους τους και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, έτσι.
0: Λοιπόν, θέλετε να σας θα βάλουμε μία ανωτελεία. Συγγνώμη, σας το είχε συγγνώμη. Να πάμε στο Θησίο, η επικαιρότητα τρέχει. Και στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι σιγά σιγά θα ακούσουμε το όνομα. Α, όχι. Λοιπόν, false alarm που λένε οι Αμερικανοί. Συνεχίστε εσείς, εγώ θα σας ξαναδιακόψω. Για πείτε λοιπόν.
1: Αν χρειαστεί να με διακόψετε. Έτσι κι αλλιώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η αδυναμία, η αδυνατότητα να ανταποκριθούν σε προσκλήσεις, που έχει όμως να κάνει με τον ελεύθερο χρόνο τους, που έχει να κάνει με την κοινωνικότητα, με το να βρίσκονται μέσα σε ομάδες, σε παρέες, που έχει να κάνει δηλαδή με τη ζωή τους, έτσι, εκτός εργασίας συνήθως, αλλά και συνδεδεμένο με την εργασία, γιατί εκεί κάνουμε φίλους γνωστούς, έτσι δεν είναι. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να ανταποκριθούν και απομακρύνονται, ακριβώς επειδή τα συναισθήματα που γεννιούνται από το ότι δεν μπορείς να ανταποκριθείς, θα έλεγα στις απαιτήσεις,

0: επίσης έτσι τις κοινωνικές μιας εποχής, είτε λόγω φτώχειας, είτε λόγω ανεργίας, λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων, στην ουσία είναι συναισθήματα πάρα πολύ πικρά. Είναι πικρία, είναι ντροπή, πολλές φορές μπορεί να είναι κρυμμένος θυμός επίσης, έτσι, αλλά μπορεί να είναι και ένα αίσθημα αξιοπρέπειας. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύπλοκο και είναι και πολύπλευρο, ας πούμε, θέμα, και απομονώνεσαι. Οδηγείσαι δηλαδή σε μία απομόνωση, γιατί φοβάσαι το στίγμα, το στιγματισμό. Φαντάζομαι,
1: κυρία Κορονέου, θα σας διακόψω, γιατί είμαστε κοντά.
0: Πάμε για το όνομα.
1: Και εμείς θα επιστρέψουμε στη συζήτηση.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: στο
0: ναι,
1: Φυσίο ναι. και στον Αλέξη Τσίπρα να μάθουμε το όνομα του νέου κόμματος. Είμαστε πολύ κοντά. Ένα κοριτσάκι παραδίδει. Δεν είναι φάκελος ακριβώς. Ένα χαρτί θα το ανοίξει και θα μάθουμε και το όνομα. Σας κάνω και περιγραφή, έτσι. Εντάξει, χειροκροτήματα, αναμονή, καταλαβαίνετε.

τώρα είναι το απαιτούμενο suspense. Αριστερή συμπαράταξη. Ωραία. Έγινε και βάφτιση. Μάθαμε και το όνομα. Να επιστρέψουμε εμείς στη συζήτησή μας. Από το Θησίο επιστρέφουμε στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Έχουμε την κυρία Κορονέου. Δεν την ακούω. Μ' ακούτε? Α, έχει κλείσει η γραμμή. Μην ανησυχείτε, θα την πάρουμε ξανά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος. Ένα κοριτσάκι με ένα χαρτί μετέφερε πολύ κινηματογραφικά το όνομα, το χαρτί, έτσι, με το όνομα στον Αλέξη Τσίπρα. Η ομιλία τελείωσε, παρουσιάστηκε ένα βίντεο πρόμο του νέου κόμματος. Να σας πω και έτσι τα παρασκηνιακά, υπήρξε και ένα περιστατικό αδιαθεσία στο κοινό. Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας το αντιλήφθηκε, τον ειδοποίησαν, ζήτησε γιατρό για να προστρέξει το σημείο. Μην ανησυχείτε, γενικά θα κάνουμε μια αποτίμηση, θα τα αποκωδικοποιήσουμε όλα. Εμείς όμως θα επιστρέψουμε εδώ στο θέμα μας. Η κυρία Κορονέου λοιπόν μας έλεγε για αυτό το φαινόμενο της άρνησης των προσκλήσεων εξόδου, κοινωνικών εξόδων λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Είπαμε ότι δεν είναι κάτι νέο,

0: Κύριε Κοροναίου, είχαμε βάλει μια ανωτελεία. Για να το πιάσουμε λοιπόν, για συνεχίστε από εκεί που το είχαμε αφήσει το θέμα.
1: Από εκεί που το είχαμε αφήσει ήταν ότι έλεγα ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι το να μην μπορεί κανείς να ανταποκριθεί σε αυτές τις κοινωνικές απαιτήσεις, έτσι, οι οποίες είναι και μεγαλύτερες από ό,τι ήταν σε παλιότερες εποχές, ξέρετε. Στα χωριά, στις κοινότητες, στις γειτονιές, δεν δίνονταν τόσο πολύ μεγάλη σημασία ενδεχομένως για το πόσα πολλά έχει κάποιος.
0: Και ξέρετε
1: και
0: κάτι, κυρία Κοροναίου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έτσι, είναι και η εικόνα, είναι και τα social media. Παλιά, ό,τι ήσουν, έβρισκες τους ομοίους σου κοινωνικο-οικονομικά και μέσα τουλάχιστον στην, έτσι, σε αυτό τον περιορισμένο κοινωνικό κύκλο ένιωθες okay να είσαι ο αυτός σου. Τώρα βομβαρδίζεσαι από πλασματικές εικόνες πολυτέλειας και μεγαλείου και έχεις μπερδέψει το ποιος είσαι, το ποιος θέλεις να είσαι, το γιατί θέλεις να είσαι.
1: Και το πώς φαίνεσαι.
0: Και το φαίνεστε καλά. Είναι
1: το συμπληρώνω, έτσι.
0: Πολύ σωστά,
1: είναι,
0: βέβαια.
1: Τα λέτε πάρα πολύ καλά, με την έννοια του ότι εδώ παίζει ένα μεγάλο ρόλο και το θέαμα. Δηλαδή, πώς εμφανίζεσαι, πώς σε βλέπουν οι άλλοι, πώς φαίνεσαι. Ενώ στις παλιότερες κοινωνίες, το να πας σε ένα γάμο, στα βαφτίσια, καταλαβαίνετε τι λέω, σε μια γιορτή, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό όπως το περιγράψατε. Και αυτό ευνοούσε την κοινωνία.

0: κοινωνικότητα και το να νιώθουν οι άνθρωποι ενταγμένοι σε μια κοινότητα, όποια και αν ήταν αυτή. Τώρα οι μηχανισμοί έχουν αλλάξει. Έτσι, και επομένως φοβούνται, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι για το πώς θα εκτεθούν και ποια θα είναι η κρίση των άλλων, έτσι, για τους ίδιους.
1: Θυμάμαι μια φράση της Χαρούλας Αλεξίου. Σε μια την τελευταία της
0: φίλη,
1: αλήθεια. Λοιπόν, με είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Ήταν μια τελευταία της συνέντευξη στην ΕΡΤ, να το πούμε. Και έλεγε ότι εγώ, που είχε πάει πίσω, ας πούμε, στην παιδική της ηλικία, και περιέγραφε το πώς ήταν φτωχή με τα δεδομένα. Δεν το ξέραμε, λέει. Δεν νιώθαμε ντροπή. Αυτοί ήμασταν. Παίρναμε το λεωφορείο, πηγαίναμε στη δουλειά, επιστρέφαμε. Δηλαδή, λέει, αυτές οι εικόνες, κάτι πλουσιοκόριτσων που φορούσαν και είχαν και δεύτερο παπούτσι, και ήταν, λέει, τόσο μακριά από μας, στον κινηματογράφο. Ούτε μας απειλούσε, ούτε το ζηλεύαμε.
0: Ακριβώς, ναι. Ενώ τώρα υπάρχει αυτό και υπάρχει, θα έλεγα, υπάρχει από τη μία πλευρά ένας πόνος. Βλέπετε συχνά στα social media οι άνθρωποι μιλάνε γι' αυτό, για τη ζηλοφθονία που υπάρχει και τα λοιπά. Αλλά είναι πέρα από αυτό, είναι πιο βαθύ. Είναι ό,τι σε αναγκάζει. Τελικά και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, παρόλο που φαίνεται να είναι μια ανοιχτή επικοινωνία όλων με όλους. Μέσα από αυτές τις εικόνες στην ουσία οθούν κυρίως τους νέους σε μια αναδίπλωση στον εαυτό τους, έτσι, στο να προσπαθήσουν κατά κάποιο τρόπο να κρυφτούν όταν βρίσκονται μπροστά στην πραγματική έκθεση και όχι σε μια έκθεση μέσω της εικόνας, ας πούμε, των social media. Αυτό νομίζω ότι προκαλεί αυτό που λέμε στην κοινωνιολογία των συναισθημάτων, συναισθήματα τα οποία έχουν και συγκινήσεις κιόλας, έτσι, έχουν ιδιαίτερο βάρος. Δηλαδή, το να νιώθεις πίκρα, το να νιώθεις ντροπή, το να νιώθεις ένα θυμό και να τον κρύβεις, το να νιώθεις, ας πούμε, θλίψη μέσα από αυτό. Γιατί δεν μπορείς να βγεις, να επικοινωνήσεις, να είσαι ο εαυτός σου και να φοβάσαι διαρκώς ότι θα σε κρίνουν.
1: Αυτό που είπατε, και δεν μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, προσποιείς ότι είσαι κάτι άλλο. Γιατί ας πούμε, λες, α, δεν μπορώ, θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ σήμερα, ενώ στην πραγματικότητα δεν λες.
0: Παιδιά,
1: την επόμενη εβδομάδα. Δεν μου βγαίνει η εβδομάδα, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορώ. Και ξέρετε, αυτό
1: έχει
0: ένα πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο θέμα. Υπάρχει στην ξένη βιβλιογραφία και στην ανθρωπολογία και στην κοινωνιολογία, ακριβώς σαν ένα εργαλείο, όλο αυτό το θέμα που θίγεται, περιθωριοποίησης που είναι αόρατη, έτσι, και που κάνει τους ανθρώπους να είναι και πολύ εύθραυστοι. Και νομίζω ότι συνδέεται πολύ και με τις καταθλίψεις και όλα αυτά τα φαινόμενα που παρατηρούμε στους νέους και στις νέες. Και αν το προεκτείνει κανείς, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, που οδηγεί πολλές φορές στην απόγνωση και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει σαν κοινωνία, και καλά κάνετε και το φέρνετε στην επιφάνεια, να το αντιμετωπίσουμε, έτσι. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε, και εκεί κανείς έχει να κάνει και με την εκπαίδευση, έχει να κάνει και με την με τα μίδια,
1: και με την κοινωνική ενσυναίσθηση.
0: Ακριβώς, και με την κοινωνική ενσυναίσθηση. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα συλλάβουμε πια, όσο και αν είναι αόρατα. Είναι αυτά τα αόρατα που οδηγούν στα διέξοδα που βλέπουμε στους νέους και στις συνέπειες που ξέρουμε όλοι, έτσι. Είτε είναι χρήση ψυχοφαρμάκων, είτε είναι χρήση ουσιών, είτε είναι αυτοκτονίες, είτε μία σειρά από πράγματα.
1: Κύριε Κορονέου, εμείς εντάξει, σήμερα κάναμε ένα βήμα. Food for thought που λέμε, το βάλαμε έτσι λίγο στη δημόσια σφαίρα.
0: Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που το δείξατε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Ελάτε να οργανωθούμε τώρα να δούμε πώς θα το πάμε. Λοιπόν, τι λέτε να πάρουμε μια ωραία μουσική ανάσα με Green Day και να πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου μετά, για να καταλάβουμε τι ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Να μας κάνει μια σύνοψη.

0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για πες μας λοιπόν.
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Νεφέλη.
0: Καλησπέρα.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, που συμπυκνώνεται στο τίτλο, στο αρτικόλεξο Ελλάς. Μπορεί να ξενίζει κάποιους ή μπορεί να ήταν έκπληξη, που ήταν έκπληξη. Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι θα λέγεται πηξίδα ή κάπως έτσι, ή είχαν ακουστεί διάφορα ονόματα. Ο Αλέξης Τσίπρας το κρατούσε επταφθάγει στο μυστικό στη τσέπη του, και αυτό που ανέφερε σήμερα ήταν ελληνική αριστερή συμπαράταξη με σαφείς ιδεολογικούς όρους και προσανατολισμούς, αναφέρομαι στο αριστερά, αλλά και με την έμφαση στο Ελλάς και στη συμπαράταξη, που κατά τη γνώμη μου είναι επίσης σαφής και η στόχη του, δηλαδή στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, με έμφαση στη χώρα Ελλάδα, αλλά και με έμφαση στη συμπαράταξη. Τώρα, αναφέρθηκε σε όλο το πλαίσιο στην ευρύτερη πολιτική, επιτέθηκε με δρυμύτητα στην κυβέρνηση. Βεβαίως μίλησε για τις υποκλοπές, για το κράτος δικαίου, για την οικονομία, για το πλαίσιο το οποίο έχει κατηγορηθεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, θέλοντας να δώσει επίσης και μία έμφαση περισσότερο έτσι όπως ο ίδιος αντιλαμβάνεται, αλλά και τις προτάσεις που ο ίδιος καταθέτει. Κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις που κατά τη γνώμη του είναι αυτό το πλαίσιο το ιδεολογικό αλλά και το πολιτικό το οποίο θέλει να κινηθεί. Αναφέρθηκε πολλές φορές την έκφραση «κυβερνώσα αριστερά». Μάλιστα ότι πιάνουμε το νήμα από το 15 και αλλάζουμε το παρόν. Το παρελθόν έχει τελειώσει, θέλουμε να ξεπεράσουμε το παρόν και μιλάμε για αλλαγή πολιτικής και όχι απλώς για μια αλλαγή σε μια κυβέρνηση. Με σαφείς διαχωρισμούς από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, Νεφέλη, δηλαδή και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τα κόμματα της αριστεράς, είναι σαφές ότι ήθελε να προτάξει το νέο δικό του εγχείρημα, διαφορετικά από τα κόμματα τα οποία υπάρχουν, ξεχωριστά θα έλεγα από κομματικούς οργανισμούς ήδη δημιουργημένους, και αυτό θα είναι και ένα ζήτημα τις αμέσως επόμενες ημέρες και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την αριστερά αλλά και για το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως. Είναι σαφές ότι κατά τη γνώμη μου θέλει να πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο, δηλαδή της κεντροαριστεράς και αριστεράς. Έδωσε το στίγμα του για την αριστερά, μίλησε δηλαδή για τους αγώνες της εθνικής αντίστασης, του ΕΑΜ, της ΕΔΑ, τη σύγχρονη δηλαδή πορεία της αριστεράς από το τέλος Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από το Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο κατοχή και μέχρι σήμερα. Δεν απευθύνεται σε χώρο πέραν από αυτό, αλλά θέλει να απευθυνθεί, όπως έλεγαν και στενοί του συνεργάτες, και στον πολίτη εκείνο ο οποίος μέχρι στιγμής νιώθει προδομένος. Το είπε μάλιστα και στην ομιλία του, νιώθει κουρασμένος, νιώθει απογοητευμένος, νιώθει προδομένος. Επομένως θέλει, έτσι όπως έδειξε τουλάχιστον στην πρώτη του ομιλία, να ξεπεράσει τα στενά κομματικά όρια, όχι όμως τα ιδεολογικά όρια. Βεβαίως και απευθύνεται και στο χώρο πέραν της κεντροαριστεράς, αλλά η βάση ιδεολογική είναι αυτή. Δεν ήταν έκπληξη, πέραν του ονόματος που θεωρώ ότι ήταν έκπληξη, γιατί το Ελλάς είναι ένα συμβολικό, άμα το δούμε ως αρτικό λέξο. Όμως το ελληνική αριστερή συμπαράταξη διαμορφώνει και το ιδεολογικό, την ιδεολογική ταυτότητα, την εικόνα του νέου κόμματος, έτσι δεν είναι? Την ίδια στιγμή, σε μία αποστροφή μάλιστα του λόγου του, συνομιλούσε με τους πολίτες. Είναι κάτι που πάντοτε, όπως θυμόμαστε, το συνήθιζε ο Αλέξης Τσίπρας στις κεντρικές του ομιλίες. Δεν απάντησε, όπως πρόσεξα, στο σύνθημα «Νάτος ο Πρωθυπουργός». Το έχουμε αυτό το σύνθημα που ακούγεται σε κεντρικές ομιλίες κομμάτων. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, το είπε και ο ίδιος, δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλησε η εικόνα περισσότερο, οφείλω να σου πω, ότι μου θύμισε και λίγο τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων. Ίσως να είμαι υπερβολικός. Ίσως να είμαι υπερβολικός.
0: Όχι, όχι. Κάτι έπιασε, έχει δίκιο.
1: Δηλαδή, από εικόνες από την επαρχία, από τους εργαζόμενους και τα λοιπά, το νήμα φτάνει το σημείο μας σε ένα κοριτσάκι.
0: Με το κοριτσάκι, με τα ωραία ματάκια, μου θύμισε.
1: Αυτό το όνομα σε ένα τυλιγμένο χαρτί και το παραδίδει στον Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να είμαι υπερβολικός, ζητώ συγγνώμη, αλλά μου θύμισε, μου ήρθε μια σκηνή από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Βέβαια και αυτό νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο, αν προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε ή να το εξηγήσουμε. Με την έννοια ότι και εκεί, κατά τη γνώμη μου, ήθελε να δείξει, πέρα από την εικόνα και την επικοινωνία, ήθελε να δείξει και μια συνέχεια, μια ιστορική συνέχεια, μια πολιτική συνέχεια, μια πολιτιστική συνέχεια υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη.
0: Ναι.
1: Κάλεσε τον κόσμο να συμπαραταχθεί από σήμερα στο νέο του εγχείρημα, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη που, ως γνωστόν, μπορεί να την υπογράψει οποιοδήποτε ηλεκτρονικά, μπαίνοντας στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Η υπογραφή, λένε οι στενοί του συνεργάτες, στην ιδρυτική διακήρυξη σημαίνει ταυτοχρόνως και μέλος, ότι είναι μέλος του κόμματος ο κάθε πολίτης που υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ανάλυση σου και για όλα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλης Παπαδημητρίου, πολύ καλός συνάδελφος. Τον ευχαριστούμε.

Πολλά έγιναν σήμερα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε και φυσικά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο 9, η γνωστή μας ώρα. Και πού, με ρωτάτε πού, Earth News Radio 105,8, πάντα Earth News Radio. Δεν πάτε πουθενά όμως, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Τη Βούλα Κουλουσοπούλου θα την ευχαριστήσω πολύ, ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο. Να έχετε όλοι ένα

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της πατρίδας, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας, γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Μια νέα μεταπολίτευση, τόνισε στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας. Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα, επισήμανε τονίζοντας ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, κατέληξε. Στα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Λίκος Ανδρουλάκης. Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, τόνισε επίσης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Κώστα Αρβανιτόπουλου και του διεθνολόγου Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Το δίκαιο της ισχύως». Δεν έχει καμία

0: Νομική αξία η γαλάζια πατρίδα για την επιβολή τετελεσμένων. Αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επισήμανε. Παράνομες ή τοπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, πρόσθεσε αναφερόμενος στις υποκλοπές, επισημένοντας ότι το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η διευρυμένη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως, μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Camp David, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, η συνεδρία της κυβέρνησης αναμένεται να αφιερωθεί στο Ιράν, αλλά και η οικονομία θα περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Επίθεση από ομάδα ανηλίκων δέχθηκε 10χρονος Ρωμάς στο Μεσολόγγι με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι φερόμενοι δράστες επίσης Ρωμά φαίνεται πως επιτέθηκαν στον ανήλικο προκειμένου να το αποσπάσουν χρήματα και τα παπούτσια του. Συνεγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στις Σέρες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον της περιοχής Άγιος Ιωάννης Σερών. Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός. Αύριο και μόνο στα υπηρετικά την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γιώργος Τσολάκης, Pop 10.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ξεκίνημα απόψε με ένα από τα πιο λαμπερά και αισιόδοξα τραγούδια των Tears for Fears. Advice for the Young at Heart, λίγα λεπτά τις 10. Στο Earth News Radio 105,8. Και έτσι άνοιξε ένα ακόμη Pop 10, τρίτη βράδυ, 26 Μαΐου. We can do anything that we want. 1990 έχει κυκλοφορήσει τραγούδι και αναφέρεται στο πέρασμα του χρόνου. Τη νεότητα που φεύγει, αλλά και την ανάγκη να κρατήσεις μέσα σου τη ζωντάνια και την ελπίδα. Ήταν η Tears for Fears και το κλασικό και αγαπημένο Advice for the Young at Heart. Και εδώ να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

κενό εμείς εδώ στην Αθήνα, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, θα λέγαμε ότι απολαμβάνουμε τον υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό. Στην Δυτική Ευρώπη, όπως τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, Feels Like Heaven εδώ στην Αθήνα και την Ελλάδα. Στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία λοιπόν σημειώνονται θερμοκρασίες ρεκόρ λόγω ενός πρωτοφανούς κύματος καύσων από πλήκτη τη Δυτική Ευρώπη. Μάλιστα η Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία τόνισε πως μια τέτοια ζέστη θα ήταν ασυνήθιστη στο Ηνωμένο Βασίλειο ακόμη και εν μέσω καλοκαιριού. Διαβάζουμε ότι από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα παρατηρείται ότι η Ευρώπη θερμαίνεται 2 φορές πιο γρήγορα από το παγκόσμιο μέσο όρο και ότι τα κύματα καύσωνα γίνονται όλο και πιο συχνά και σοβαρά.

είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ritmus Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Λίγο πριν λέγαμε για το έτσι πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ο ίδιος λόγος ευθύνεται και για το γεγονός ότι τα ελληνικά βουνά, από ό,τι διαβάζουμε, χάνουν το χιόνι τους, με ανησυχητικούς ρυθμούς μάλιστα, καθώς η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά περίπου 58% από τη δεκαετία του 80. Υπάρχει ένα εκτενές άρθρο στο earthnews.gr που περιγράφει αυτό ακριβώς. Καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, πολύ καλή μας ραδιοφωνική φίλη που μας, έτσι, μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Καλησπέρα στους φίλους του Earthnews Radio στην Κόρυθο. Την καλησπέρα μας στον Πάνο, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.

το τραγούδι περιγράφει την ιστορία του Τζόνι, ενός νεαρού που φεύγει από το σπίτι του για τη μεγάλη πόλη αναζητώντας καλύτερο μέλλον. Αλλά τελικά βρίσκεται χαμένος, μόνος και απογοητευμένος. Johnny Come Home ακούσαμε, ένας τίτλος που ίσως να ακούγεται σαν τη φωνή των γονιών του, θα λέγαμε εμείς, που τον καλούν να επιστρέψει. Johnny Come Home ήταν η Fine Young Cannibals από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Την ίδια εποχή οι Tok Tok θα κυκλοφορούσαν το δίσκο It's My Life. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το τραγούδι που έθεσε τον τίτλο σε ολόκληρο τον δίσκο. It's My Life εδώ στο Art News Radio 105,8.

καλησπέρα μας και στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από το παλιά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που έχουμε στην ακρόαση τον Γρηγόρη Νιάκα, τον παρουσιαστή του αναλυτικού δελτίου ειδήσεων στις 2 το μεσημέρι του Earth News Radio, ο οποίος να πούμε ότι δημιουργεί και κάποια βιντεάκια επικαιρότητας τα οποία παρακολουθούμε πραγματικά ανελιπώς. Μπείτε στη σελίδα του Earth News Radio στο Facebook και θα καταλάβετε. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινου Pop 10 με τους Aha και το Cry Wolf. Με αυτό μέχρι τις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Και αμέσως μετά επιστροφή και πάλι πίσω σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο Pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλακτος ο Αλέξης Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του, τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Τραγωδία στην Πρέβεζα. Μητέρα 34 ετών άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου. Οι συνθήκες παραμένουν υπό διερεύνηση. Καιρός γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο έως 30 βαθμοί Κελσίου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε στα τραγούδια και το Pop 10 με τον Roger Hodgson χωρίς τους Supertramp.

ήταν το In Jeopardy, σε κίνδυνο. Το τραγούδι ήταν μέρος ενός πολύ καλού άλμπουμ του είδους, το In the Eye of the Storm από το 1984. Ήταν ο Roger Hodgson και το In Jeopardy. Στα υπόλοιπα τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κολυσοπούλου, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

μαζί μας εδώ στο Ritmix Radio και το Pop 10 και ο Χρήστος, πολύ καλός μας φίλος από το, έτσι, από το ραδιοφωνικό μας παρελθόν. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για το δικό σας μήνυμα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το Ritmix Radio και την εκπομπή, μας βρίσκεται στο Viber ως Ritmix Radio. Είδαμε και ένα συγκλονιστικό βίντεο με την διάσωση ενός νεαρού τουρίστα, ο οποίος πήγε για μια selfie στη διάσημη παραλία του ναυαγίου Σιζάκινθο και παρολίγο να χάσει τη ζωή του. Ο 22χρονος Αμερικανός ταξίδεψε αυθημερών από την Αθήνα για τη Ζάκινθο και σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡ, το νεαρός αγνόησε τις προειδοποιητικές πινακίδες που υπάρχουν στο σημείο, πέρασε έξω από τα κάγκελα και έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Και όλα αυτά για να βγάλει την πολυπόθετη φωτογραφία. Στην προσπάθειά του όμως γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό. Είχε όμως τύχη βουνό που λέμε, καθώς πιάστηκε από ένα μικρό πεύκο. Εκεί προσπάθησε, έφτασε το κινητό του που είχε γλιστρήσει λίγο πιο δίπλα και έτσι κάλεσε σε βοήθεια.

μας και στο Βαγγέλη από την Αλεξανδρούπολη. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Love will find a way με το Earth News Radio 105,8 στα ραδιοφωνά σας στο βράδυ της 3ης 26 Μαΐου. Και έτσι από τους ήχους των Yes να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ανημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ελλάς. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα, τόνισε στην ομιλία του. Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤ News. Αναμένονται κι άλλες συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα. Εντολές εκένωσης δεκάδων περιοχών και νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Οι IDF στόχευσαν τον νέο αρχηγό της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Καύσιμα, επιδότηση του ντίζελ και τον Ιούνιο. Λύγει το Fuel Pass τέλος Μαΐου. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

την Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψήφιους μαθητές να διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στα ελληνικά δημόσια ΑΕΗ. Με καλό διάβασμα και την απαραίτητη συγκέντρωση θα μπορέσουν οι μαθητές να πετύχουν τη μέγιστη απόδοση που θα οδηγήσει στην επιτυχία. Ωστόσο, η ψυχική και η σωματική ανάταση είναι από τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να εστιάσουν τα παιδιά. Όχι εντάσεις, όχι προστριβές και οτιδήποτε μπορεί να διαταράξει την ψυχική τους υγεία. Όχι αρνητικά συναισθήματα και μακριά από τοξικές καταστάσεις. Εμείς θα ευχηθούμε τα παιδιά να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Να μην ξεχνάνε όμως ότι η ζωή δεν είναι μόνο μια κόλλα Α4.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Και ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 με ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε. Θα σας αφήσουμε στα μαλακά. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Βούλα Κολοσσοπούλου και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχαριστούμε καλύτερα. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της πατρίδας, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Μία νέα μεταπολίτευση, τόνισε στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας. Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, επισήμανε, τονίζοντας ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, προσθέτουν. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντς μολονότυπο σχόταν συσάχθεια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Και εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές, αλλά να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο κύριος Γιούνκερ πρόσφατα και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Κώστα Αρβανιτόπουλου και του διεθνολόγου Κωνσταντίνου Φίλη, με τίτλο «Το δίκαιο της ισχύως». Δεν έχει καμία νομική αξία η γαλάζια πατρίδα για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο μισό Αιγαίο, επισήμανε. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, πρόσθεσε αναφερόμενος στις υποκλοπές, επισημένοντας ότι το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, ότι θεσμοί πρωτίστως μάλιστα δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας και παραγωγής. Αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στους εαυτούς μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πιερακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης, μια χώρα που, όπως είπε, μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησής του στο Καμπ Ντέιβιντ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν δεν φαίνεται να παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, η συνεδρίαση της κυβέρνησης αναμένεται να αφιερωθεί στο Ιράν, αλλά και η οικονομία θα περιλαμβάνεται στην μερίσια διάταξη. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στις Σέρες πλησίων της περιοχής Άγιος Ιωάννης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός και μόνο στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, ατελείωτο σχεδόν, σε αυτά τα ένδοξα χρόνια της μουσικής για τη δεκαετία του 60. Όπως αυτό που ακούμε, που είναι ένα ανεκτίμητο κομμάτι από τα μέσα του 60. Ενδέκατη εκπομπή. Όλες υπάρχουν στο Έρτεακο. Και σήμερα θα στείλετε, αν έχετε κάποια άποψη, κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο που αφορά το θέμα μας για το 1964, στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

πολύ σωστά ο Κώστας, χαίρομαι ιδιαίτερα. Δεν θα έλεγα τον τίτλο. Μου έγραψε The Ypres File. Είναι του 65, θα το ακούσουμε όταν φτάσουμε στην επόμενη χρονιά. Αλλά άκουγα κάποια πράγματα από τη Βρετανία του 64-65 και θυμήθηκα το πόσο με έχει εγωιτεύσει αυτή εδώ η μουσική του John Barry.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 26 που είμαστε, έχουμε να ακούσουμε τέτοια κινηματογραφικά θέματα. Έχει περάσει αλλού εντελώς μηχανοποιημένη κινηματογραφική μουσική. Όπως επίσης δεν πρόκειται να ξανακούσουμε μουσικούς όπως αυτός που θα παίξουμε ένα από τα δεκάδες τραγούδια που έχει, τα δεκάδες κομμάτια που έχει ηχογραφήσει, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, ο Sonny Rollins. Πολύ γνωστός σαξοφωνίστας, κολοσσός θα λέγαμε, και ένας από τους σημαντικότερους αυτοσχεδιαστές στην ιστορία της jazz. Θρύλος. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Woodstock της Νέας Υόρκης. Και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε και το επόμενο από έναν άλλον σπουδαίο μαύρο μουσικό που έφυγε είναι του 1964, οπότε δεν τα αφήσαμε για τη χθεσινή ή την εκπομπή της Παρασκευής. Από το άλμπουμ του του 1964, Sonny Rollins. Είχε βγάλει 2 άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος.

Σόνι Ρόλινς. Ο άλλος που έφυγε τις προηγούμενες ημέρες είναι άγνωστος σχεδόν. Θα παίζαμε ένα τραγούδι του στο 64. Το φέραμε σήμερα γιατί έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χιούζ. Είχε γεννηθεί το Φεβρουάριο του 1938. Ήταν ξάδελφος του Πέρσι Σλέιτζ και είχε ένα παρόμοιο στυλ, έτσι, καθώς τραγουδάει. Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει πριν από τον Πέρσι Σλέιτζ η καριέρα του. Το 62 είχε περάσει από μία εντυσιόν από τον παραγωγό δίσκων Rick Hall στα περίφημα Fame Studios του Muscle Shoals. Αυτά τα στούντιο είναι ιστορικά. Δύο φορές που πέρασε από εκεί είδα που έγραψαν και που, σε ποιες καρέκλες δείχνουν. Εδώ καθόταν ο Ντίλαν, εδώ καθόταν ο Keith Richard. Μεταξύ άλλων, εκεί που χωραφήθηκε αυτό που θα ακούσετε τώρα, του Jimmy Hughes, όπως ηχογράφησε πάρα πολλά άλμπουμ εκεί, έχουν ηχογραφήσει η Percy Sledge, ο ξαδερφός του δηλαδή, επόμενο είναι, η Aretha Franklin, ο Wilson Pickett, ο Otis Redding, όλη η μαύρη μουσική της Atlantic και ο Dylan, ο Paul Simon, ο Rod Stewart, οι Rolling Stones και οι Allman Brothers. Ακούμε Jimmy Hughes και Steal Away.

Το Steal Away που ακούσαμε είχε καταφέρει να μπει μέσα στα 40 πρώτα της Αμερικής στη χρονιά του 64 που παρουσιάζουμε. Σήμερα θα είναι το πρώτο μέρος για την Motown του 64. Πολλά άγνωστα κομμάτια. Είπαμε ότι αυτή η εταιρεία είχε ένα θρύλο που όμως τα τραγούδια της δεν είχαν απήχηση στη χώρα μας, εκτός από συγκεκριμένα και μερικά για τη δεκαετία του 60. Θα τα πάρουμε χρονολογικά από την αρχή της χρονιάς. Η Motown μέσα στο 64 κυκλοφόρησε 350 δίσκους. Οι 300 περίπου, 10-20 κάπου εκεί, ήταν singles, 45 στροφών, και τα υπόλοιπα άλμπουμ. Stevie at the Beach, το τέταρτο άλμπουμ του Stevie Wonder, βγήκε τον Ιούνιο του 64, αλλά πριν είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Castles in the Sand. Είναι ένα είδος concept άλμπουμ αυτό και επικεντρώνονται σε τραγούδια που έχουν σχέση με το καλοκαίρι, την παραλία, του σέρφερ, στην προσπάθεια του νεαρού, μικρό παιδί ήταν ο Stevie Wonder, που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά, να περάσει στα συνομήλικα αγόρια και κορίτσια της γενιάς του. Δεν είχε την επιτυχία που είχε ο προηγούμενος δίσκος ή η προηγούμενη δίσκη του, και ούτε το 64 είναι μια καλή χρονιά για τον Stevie Wonder. Έκαναν κάποιοι τα τραγούδια που έβγαλα, όχι όμως αυτά που θα συνέβαιναν από το 65 και μετά. Ακούμε το τραγούδι αυτό, Castles in the Sand.

Ο Little Stevie Wonder. Stevie Wonder λοιπόν, στα πρώτα του, όλα τα κομμάτια που ακούτε είναι από φυσικό προϊόν, κυρίως από CD, έχουμε πει, που έχουν ταξιδέψει τα άλμπουμ. Ένα χορευτικό τραγούδι τώρα που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1964 από το εξαιρετικό γυναικείο συγκρότημα της Motown, Martha Reeves and the Vandellas. Η Martha Reeves είναι η τραγουδίστρια σε αυτή την σύνθεση, όπως και σε όλα τα κομμάτια, που είναι τον Holland Dozier Holland, σε παραγωγή Brian Holland και Lamont Dozier. Το τραγούδι δεν μπήκε στα 40 πρώτα, έφτασε μέχρι το νούμερο 42, αλλά μπήκε στα πρώτα του Rhythm and Blues Hit Parade.

Livewire, Martha Reeves and the Vandellas. Αντίθετα, οι Temptations, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα όλων των εποχών, ξεκινούσε την καριέρα του και κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο hit parade της Αμερικής με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, του 64. Να το ακούσουμε ολόκληρο και θα πούμε μερικά λόγια μετά. The way you do the things you do. Η πρώτη επιτυχία των Temptations, κανείς δεν φανταζόταν αυτά που θα έκαναν αργότερα, διασκευάστηκε και από Holland Oates και από UB40 αργότερα, το 90.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο, επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας. Αμετανόητος και απαράλλαχτος ο Αλέξης Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του, τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας στον Άριο Πάγο το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Εντολές εκένωσης δεκάδων περιοχών και νέες επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο, που επεκτείνει τις επιχειρήσεις του πέραν της κίτρινης γραμμής. Στο στόχαστρο, ο νέος αρχηγός της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Ιωάννη Σερών. Καιρός γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, έως 30 βαθμούς Κελσίου, Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8. Θα συνεχίσω να λέω ότι τόσα χρόνια μετά πολύ δύσκολα μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνουν αυτές οι ηχογραφήσεις. Άλλαξαν την μουσική. Ο Τζον Λένον έχει κατατάξει τα καλύτερά του τραγούδια, αυτό που ακούσαμε, το The Way You Do The Things You Do. Θα πρέπει να σας πω ότι παίζουν οι Funk Brothers, το συγκρότημα που είναι γνωστό, αν χτυπήσει θα δείτε ότι παίζουν στα περισσότερα από τα σπουδαία hits της Motown της δεκαετίας του 60, και ένας φοβερός μπασίστας, τον θεωρούν από τους κορυφαίους, ο James James Jameson. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε τον Eddie Kendricks στα κύρια φωνητικά, πολλές επιτυχίες αργότερα, όπως και κάποιοι από αυτούς που είναι μέλη των Temptations σε αυτήν εδώ την εποχή. Κάνουν φωνητικά ο Paul Williams, ο David Ruffin και ο Otis Williams και ο Melvin Franklin. Πάμε τώρα σε μία άλλη επιτυχία της Motown. Κάνω μία επιλογή από τα μεγάλα της ονόματα που κυκλοφόρησε στις 20 Φεβρουαρίου του 64. Λέγεται You Are a Wonderful One, από τα πρώτα και φοβερά τραγούδια του Marvin Gaye. Έχουμε πει ότι αυτές οι κομβές είναι σε ζωντανή μετάδοση και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν μερικά μικρά, ας πούμε, κενά, γιατί κάποιος και μάλιστα αν δεν υπάρχουν και κείμενα, πώς να τα θυμάται όλα αυτά, με μερικές μόνο σημειώσεις. Το τραγούδι είναι τον Holland Dozier Holland, το προηγούμενο ήταν τον Smokey Robinson, τον Miracles. Και κάνουν φωνητικά στο τραγούδι που θα ακούσουμε του Marvin Gaye οι Supremes τότε. You are a wonderful one.

Και εδώ οι Funk Brothers. Όλα αυτά είναι ηχογραφημένα στα περίφημα Hitsville Studio του Detroit στο Michigan. Ο ήχος του Detroit από αυτά εδώ βγήκε. Και τώρα ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του 1964 για τη Motown. Ένα διαχρονικό τραγούδι που έγινε νούμερο ένα και ακούγεται σε δεκάδες ταινίες από τότε. Έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές και το έγραψε ο Smokey Robinson των Miracles. Έγραφε τραγούδια για τους άλλους. Πιστεύω θα προλάβουμε να ακούσουμε και Miracles σήμερα. Η Mary Wells. Το τραγούδι λέγεται My Guy. Τραγούδι που παίζεται κάπου κάπου ακόμα σήμερα. Από αυτά που έχουν διαχρονικότητα. Ένα τραγούδι που αφορά, ας πούμε, μια γυναίκα και την απόρριψη μιας γυναίκας σε μια σεξουαλική πρόταση που επιβεβαιώνει την πίστη της στον φίλο της και δεν θέλει να έχει παρατέρω κάποια άλλη περιπέτεια.

Δεν μπορούσε να μην γίνει επιτυχία αυτό. Το ευχάριστο είναι ότι είχε κυκλοφορήσει στη χώρα μας από την περίφημη Music Box σε ετικέτα Music Box, όχι Tamla που ήταν στην Αμερική ή Motown. Κάποιος μπορεί να το έχει σε ετικέτα Music Box σε μικρό δίσκο, αυτό που ακούσαμε. Και τώρα θα καταλάβετε τι συμβαίνει αυτή η μουσική με το τραγούδι που θα ακούσουμε, Every Little Bit Hurts. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 64 από μια τραγουδίστρια της Motown που το όνομά της είναι Brenda Holloway, τραγουδίστρια της Soul, η οποία εργαζόταν στη Motown τότε, στη δεκαετία του 60, ηχολήπτρια. Ηχολήπτρια λοιπόν, και ο Μπέρι Γκόρντι κατάλαβε ότι έχει καλή φωνή, τραγούδισέ μας και έκανε αυτή την επιτυχία που τα ακούσετε και εσείς τώρα. Αυτήν την επιτυχία θα σας πω μόνο μερικές από τις διασκευές που γνώρισε το τραγούδι που θα ακούσετε του 64. Αρίθα Φράγκλιν. Και βέβαια αυτό έλειπε, να μην το έπιαναν κάποιοι από τη Γερμανία, από την Αγγλία, με συγχωρείτε. Το 1965 Spencer Davis Group, οι Small Faces το 68, και συνεχίζουμε η Clash το 1980 στο Σαντινίστα, που δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ και κυκλοφόρησε αργότερα σε ένα box των Clash. Clash να ήταν Pips, Τρέμελος και διάφοροι άλλοι. Το ακούμε. Brenda Holloway.

αυτό θεωρείται κλασικ. Και για να σας κουφάνω τώρα, θα σας παίξω ποιο τραγούδι έχει γράψει η Brenda Holloway το 1964. Από το 64 μέχρι το 67 σταμάτησε να είναι ηχολήπτρια και έγινε καλλιτέχνης Motown, αλλά ήταν κάτοικος του Λος Άντζελες και ήταν έτσι την είχε, πώς να το πούμε, δεν ενδιαφερόταν και τόσο πολύ ο Κόρντι για αυτήν. Θα μπορούσε να κάνει και άλλες πολλές επιτυχίες. Το 64 λοιπόν, με τον Μπέρι Κόρντι, ποιο νομίζετε τραγούδι έχει γράψει, για να καταλάβετε τι είναι αυτά τα κορίτσια. Αυτό εδώ.

η σύνθεση της Brenda Holloway, που έγινε τεράστια επιτυχία, από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του περίφημου συγκροτήματος Blood, Sweat and Tears το 1969, από την R&B στην jazz rock μουσική. Μεταξύ των άλλων μηνυμάτων που ευχαριστώ πολύ για αυτά που μου στέλνετε εδώ, έχω πάρει ένα μήνυμα από την Κεφαλονιά που λέει ότι, μια και αναφέρθηκα στους Small Faces, γνώρισε ένα μέλος των Small Faces το καλοκαίρι, όπου μένει μόνιμα πλέον στην Κεφαλονιά. Πόσοι άλλοι μουσικοί δεν θα μένουν στη χώρα μας και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Συνεχίζω. 1964. Ακούσαμε τη Mary Wells πριν. Έχει κάνει ντουέτα με τον Marvin Gaye. Ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα. What's the matter with you, baby? Marvin Gaye και Mary Wells.

Mary Wells και Marvin Gaye. 1964 πάντοτε. Μικρός δίσκος για τον Stevie Wonder από το άλμπουμ Stevie at the Beach που αναφερθήκαμε πριν. Αυτό τον ανέβασε μέσα στα 31 της χρονιάς εκείνης. Μάλλον δεν το γνωρίζετε, το ξέρουν μόνο οι πολύ φανατικοί οπαδοί του Stevie Wonder. Πολύ σπουδαίο δείγμα για ένα παιδάκι που ήταν 15. Μάλλον δεν το γνωρίζετε, το ξέρουν μόνο οι πολύ φανατικοί οπαδοί του Stevie Wonder. Πολύ σπουδαίο δείγμα για ένα παιδάκι που ήταν 15 ετών τότε. Hey Harmonica Man.

Stevie Wonder. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και ιδιαίτερα για αυτά που λέτε για την παρουσίαση των τραγουδιών, που πράγματι πιστεύω ότι μόνο από αυτή την εκπομπή. Γιατί τα έχουμε μελετήσει, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας αυτά τα τραγούδια. 64, 3 Ιουνίου του 64 κυκλοφορεί ο μικρός δίσκος των Miracles, κομμάτι του Smokey Robinson, και τελειώνουμε σχεδόν το πρώτο εξάμεινο της Motown. Miracles λοιπόν και I Like It Like That.

0: Αύριο έχουμε Stax και ποια άλλη, και Atlantic. Μένει το δεύτερο εξάμεινο της Motown για την άλλη εβδομάδα ή πιο πέρα. Ο Θάνος Γιουμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Λουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της πατρίδας, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Μία νέα μεταπολίτευση, τόνισε στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας. Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, επισήμανε, τονίζοντας ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, προσθέτουν. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντς μολονότι υποσχόταν συσάχθεια με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια, και εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο κύριος Γιούνκερ πρόσφατα και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες ελεύθερος επαγγελματής, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή υπογραμμή στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κατά την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Κώστα Αρβανιτόπουλου και του διεθνολόγου Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Το δίκαιο της ισχύος». Δεν έχει καμία νομική αξία η γαλάζια πατρίδα για την επιβολή τετελεσμένων. Αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επισήμανε. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, πρόσθεσε αναφερόμενος στις υποκλοπές, επισημένοντας ότι το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, χειραγωγούνται. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, μια δεκαετία επενδύσεων, μια δεκαετία τεχνολογίας, μία δεκαετία παραγωγής, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Πιερακάκης έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας νεκρός και νέα τραυματίες είναι ο απολογισμός μέχρι στιγμής από έκρηξη σε εργοστάσιο Χάρτου στην περιφέρεια του Άρκανσο. Πυκνός τοξικός καπνός έχει καλύψει την περιοχή, ενώ τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στο εργοστάσιο.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές μόνο σε ηπειρωτικά, Κρήτη και νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
5: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Earth News Radio 105,8.

12 και 10 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 29 και που είναι Μάιος. Πώς είστε, εντάξει, όλα καλά? Εμείς εδώ καλά είμαστε, λέμε, όχι λέμε, είμαστε, για να μας ακούτε. Όταν δεν θα μας ακούτε, θα ψηλιάστηκε κάτι. Πανικότης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μπορούμε να επικοινωνούμε. Τσίβησε λίγο η ζεστούλα, τσίβησε. Έχω να σας πω ότι χθες το βράδυ, γύρω στις 8.30, πιάσε φωτιά στον Αγιάννη στις Σέρες, σε δασική έκταση, όμως η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Έτσι, υπό έλεγχο. 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και μέχρι τη δύση του ηλίου πετάγανε και 2 αεροσκάφη και υδροφόρες ΟΤΑ. Άντε να μας δω, άντε να μας δω. Αμέσως έσπευσε η πυροσβεστική, τι να κάνει, και βοήθησε και ελήφθη το θέμα, να μην έχουμε παρατράγουδα. Πολλά και διάφορα γίνονται, η αλήθεια είναι. Τι να πω, τι να πω, δεν έχω λόγια. Έχω, αλλά δεν θα τα πω, θα πω κάτι άλλο. Λοιπόν, συγγνώμη για το λαιμό, αλλά είναι αυτός ο καιρός. Όλο το χειμώνα δεν είχαμε ζητήματα, μόλις έπιασε το καλοκαίρι. Εμείς θα ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Εύκολα, εντάξει, όλα σχετικά είναι στη ζωή. Δεν θέλω να σας πω κάτι, να το μάθετε, γιατί... να ξέρετε τι είναι. Ότι ακούμε διάφορα, ξέρω εγώ, μέσα σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν. Θα σας πω τώρα αμέσως τι είναι ο θερμικός θόλος. Με. Ο θερμικός θόλος, παιδιά, είναι η ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος αυτός θερμός αέρας παγιδεύεται από την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Το καταλάβαμε. Ζέστη έχει δηλαδή αυτό. Είναι. Και λόγω αυτού του θερμού πόλου, του θερμικού, πείτε το πως θέλετε, έχουμε ζητήματα. Εδώ ακόμη όχι στην Ελλάδα, αλλά έξω έχουνε. Έξω έχουνε, ναι. Φοβερή κατάσταση. Σου λέει, γιατί δεν είναι μόνο κάνει ζέστη. Αν δεν κάνει ζέστη, κάποια στιγμή θα πέσει η θερμοκρασία, δεν θα καθίσει εκεί πέρα στους 35 βαθμούς και στους 36, στους 37 και στους 38. Αλλά είναι ότι έχουμε και έχουν οι άνθρωποι εκεί στις χώρες τους θύματα. Αυτό είναι το θέμα. Στη Βρετανία, ας πούμε, που έχει 35 βαθμούς και έχουν βγει, παιδιά, έχουν βγει σε παραλίες, έχουν βγει σε λίμνες, έχουν βγει σε ποτάμια, γίνεται χαμός. Πώς είναι που δείχνουμε κάτι εικόνες εμείς κατά καλό καιρό που είναι ο κόσμος αμέτρητος σε τέτοιο πράγμα? Είναι άμαθη, τι να πω. Και δυστυχώς μέσα στο τριήμερο του καύσωνος αυτού έχουν χάσει τη ζωή τους 5 άνθρωποι. Και σου λέει οι αρχές εκεί στην Βρετανία, τους λέει μην πηγαίνετε σε μη οργανωμένες περιοχές. Δεν ξέρουν, πάνω που βρίσκουν νερό σου λέει δροσιά έχει, ας πάω. Αλλά έχουν ζητήματα. Στην Κορνουάλη ένας 60χρονος έχασε τη ζωή του, επιχείρησε να βοηθήσει 2 συγγενικά του πρόσωπα που κινδύνευαν μέσα στη θάλασσα. Τα συγγενικά του πρόσωπα διασώθηκαν, ο άνθρωπος αυτός έπαθε ανακοπή. Κατάλαβες, και κατέληξε εκείνη την ώρα. Επίσης, έχουμε ζητήματα στην. Όχι, στη Βρετανία θα μείνουμε. 4 έφηβοι. Άκου τώρα. Πνίγηκαν λύση διαφορετικά περιστατικά σε λίμνες και ποτάμια της χώρας. Πραγματικά. Το ένα το αγοράκι 13 χρονών σε. Δημοφιλές, λέει, τοπικό σημείο κολύμβησης. Μετά ένα κοριτσάκι 15 σε λίμνη, από λίμνη σε πάρκο στο Γιόρκσιρ. Πηδούσα, λέει, από γέφυρα. Σου λέει, εντάξει, ζέστη, κάνει να πάμε να κολυμπήσουμε. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Και ένα συνομήλικός της κοπελίτσας αυτής βούτυξε να τη σώσει. Άλλο ένα αγοράκι, ένας έφηβος στο Ρόδερ Βάλι, σε λίμνη. Την Κυριακή ένα 15χρονο αγόρι πάλι σε λίμνη. Και
ο πατέρας του παιδιού κάλεσε γονείς και παιδιά να ενημερώνονται για τους κινδύνους που κρύβουν τα ανοιχτά νερά, ιδιαίτερα σε περιόδους καύσωνα. Γιατί εμείς έχουμε τη θάλασσα. Αν πεις, άμα είμαι πάνω στο βουνό, πας, παίρνεις το αυτοκίνητο, θα πας. Δεν έχεις αυτοκίνητο, το κτέλ, ξέρω εγώ, θα βρεις έναν τρόπο να πας σε μια θάλασσα όσο πιο κοντά γίνεται. Οι υπηρεσίες διάσωσης και οι ειδικοί στην ασφάλεια νερού λένε ότι οι λίμνες, τα ποτάμια και οι δεξαμενές μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, ακόμη και αν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλές. Διότι τι έχουν τώρα αυτοί? Δεν το έχουν μόνο αυτοί. Πρέπει να το έχουμε και εμείς κατά νου, γιατί εντάξει, ακούμε διάφορα κατά καιρούς. Το κρύο νερό, λέει, μπορεί να προκαλέσει σοκ στον οργανισμό. Και κάτω από την επιφάνεια συχνά υπάρχουν ισχυρά ρεύματα, λάσπη, απότομα βάθη. Και τους λένε πηγαίνετε σε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες. Μην κολυμπάτε μόνοι σας. Και αν υπάρχει κίνδυνος, να μπορούν να ασφαλείς σημείο, να βγουν κτλ. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Και επίσης έχουν και αυτοί τώρα, γιατί εκεί δεν ξέρουν, κοντίσιον δεν έχουν. Άγνωστη λέξη. Ανεμιστήρες, άγνωστη λέξη. Τι ανεμιστήρες, εντάξει. Όταν η θερμοκρασία κανονικά είναι 17 βαθμοί, ξαφνικά σου πάει 35, πώς να το ξέρεις? Θυμάστε που είχαμε πει εδώ την περασμένη εβδομάδα ότι χτυπάνε καμπανάκια κινδύνου και τους λένε σε βάθος χρόνου θα πρέπει? Σε βάθος χρόνου τώρα. Τώρα. Ηλικιωμένοι ευπαθείς ομάδες. Αυτά ισχύουν για όλους. Δεν ισχύουν μόνο για τη Βρετανία. Βέβαια, είναι και το άλλο. Όταν ένας τόπος είναι, έχει συγκεκριμένες θερμοκρασίες ή ξαφνικά βλέπεις κάτι άλλο, σου λέει η υπερθέρμανση γραμμών και ηλεκτροφόρων καλωδίων, δεν υπήρχαν τρένα. Ή υπήρχαν καθυστερήσεις μεγάλες. Επίσης, στη Γαλλία προειδοποιούν οι αρχές για ακόμη πιο ακραία ζέστη, παιδιά. Έχουν 7 νεκρούς. 7 νεκρούς. Στα νοτιοδυτικά έφτασε 37 η βαθμή. Ιστορικό ρεκόρ, βέβαια. Οι θάνατοι αυτοί στη Γαλλία συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα. Πνίγηκαν 5 από τα θύματα. Προσπαθούσαν να δροσιστούν οι άνθρωποι. Τι να κάνουν? Και μάλιστα οι αρχές στη Γαλλία έχουν θέσει 8 περιφέρειες σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Στην Ιταλία τα ίδια. Επιβλήθηκαν περιορισμοί στην υπαίθρια εργασία το μεσημέρι, οικοδομές, αγροτικές εργασίες και διανομές. Το ίδιο ισχύει και για μας. Όχι, δεν επιβλήθηκαν περιορισμοί, γιατί εμείς δεν έχουμε ακραία ζέστη και ούτε θα έχουμε, λένε οι μετεωρολόγοι, αυτό που αντιμετωπίζουν στη Γαλλία και στη Βρετανία και στο Βέλγιο και στην Ιταλία. Θα έχει ζέστη βέβαια, Ελλάδα είναι, αλλά και αυτή την περίπτωση δεν θα είναι αυτό. Με αυτό μένει να το δούμε. Και μπορεί να λέμε ότι είναι πρωτοφανές για την εποχή το φαινόμενο, αλλά υπάρχουν κλιματολόγοι που λένε ότι ένα τέτοιο κύμα ζέστης θα ήταν σχεδόν αδύνατο στην προβιομηχανική εποχή. Το ξέρουμε. Την προβιομηχανική. Τώρα τι γίνεται? Στην κλιματική αλλαγή το αποδίδουν. Ναι. Αυτή λοιπόν η θερμή μάζα, ο θερμικός πόλος, μας έρχεται από το Μαρόκο, έτσι, γιατί λέμε Αφρική. Αφρική από το Μαρόκο έρχεται, έχει παγιδευτεί πάνω από την Ευρώπη. Και να είμαστε, λέει, προετοιμασμένοι για τέτοια φαινόμενα όλο και πιο συχνά. Πού είμαστε προετοιμασμένοι, τι να κάνουμε δηλαδή, πραγματικά. Σήμερα είναι Τετάρτη, Τετάρτη. Αύριο, το αργούνε κι αυτοί, στη Γαλλία ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει, λέει, μιας διακυβερνητικής σύσκεψης για τον καύσωνα. Εντάξει, δεν βιάζονται κι αυτοί. Στην Ισπανία προειδοποίησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για γενικευμένες τροπικές νύχτες από σήμερα. Διότι αναμένεται να φτάσει από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 38 βαθμούς. 27 Μαΐου έχουμε, ξαναλέω. Παλιά, όχι στην προβιομηχανική εποχή, παλαιότερα, 33 βαθμούς λέγαμε μην καύσωνας τώρα. Στην Ιταλία, στην περιφέρεια Λάτιο, που είναι και η Ρώμη, υιοθετήθηκε κανονισμός που περιορίζει την εργασία 12.30 με 4 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Και να είμαστε καλά, διότι η Ευρώπη, λέει,
θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Και τα κύματα καύσωνα γίνονται πιο συχνά και σοβαρά, τουλάχιστον στο 95% της ευρωπαϊκής επικράτειας. Μέσα θα είμαστε και εμείς, το 95% αποκλείεται να μην είμαστε. Υπάρχει περίπτωση. Τίποτα σε καμιά. Εδώ έχει καύσωνα στο Βέλγιο. Τα λέμε αυτά όλα. Δεν τα λέμε για να σας φοβήσουμε και για να σας τρομάξουμε και όλα σχετικά. Τα λέμε διότι κάτι πρέπει να γίνει. Αν πεις τώρα στο και 20, έλαντε. Τώρα θα ψάξουμε να βρούμε τρόπους να δροσιζόμαστε και οικονομικούς. Διότι στη διάρκεια του Ιουνίου, μη σας πω από τις αρχές του Ιουνίου, θα πούμε με ποιους τρόπους. Δηλαδή εναλλακτικούς. Μήπως και μπορέσουμε να δροσιστούμε. Επίσης να θυμίσω ότι καύσωνας είναι όταν έχει πάνω από τρεις μέρες 35 και δεν πέφτει θερμοκρασία το βράδυ. Έτσι. Τώρα έχει 20 βαθμούς. Τι ώρα είναι? 12 και 20. 20 βαθμοί είναι υποφερτών. Και επειδή είναι ωραίος ο καιρός και επειδή τέλος πάντων τέλη Μαΐου είναι, αν δεν είστε μαθητές, επειδή να διαβάζετε για τις εξετάσεις σας και τα λοιπά και δεν είστε υποψήφιοι φοιτητές, δεν διαβάζετε για τις Πανελλήνιες και έχετε και διάθεση, μπορείτε. Ραδιόφωνο εύκολο είναι να ακούσουμε, βάζουμε τα ακουστικάκια μας, πάμε μια βολτούλα. Αν πεις άμα δουλεύω το πρωί στις 7, τι βόλτα να πάω? Εντάξει, αν δουλεύεις, αν δεν δουλεύεις μπορείς. Επίσης βεράντες, μπαλκόνια, ωραία, ήρεμα, τέτοια ώρα, γιατί άσχημα είναι. Και καμιά, λένε, καταλαβαίνεις, την Τετάρτη, να ήταν η Πέμπτη, να ήταν Παρασκευή, να πάρεις ένα ρεπό, να πεις ξέρεις με πονάει το αυτί μου, δεν μπορώ. Αλλά τώρα μέσα στην Τετάρτη λίγο δύσκολο. Θα πορευτούμε όσο έχουμε. Έτσι, με την κατάσταση που επικρατεί. Και κάτι θα καταφέρουμε. Εδώ ελπίζουν άλλοι κι άλλοι. Εμείς δεν θα ελπίζουμε ότι θα καταβγάλουμε πέρα με, με τον καιρό. Τέλος πάντων, βάλει τραγούδι τώρα, γιατί όσο περνάει η ώρα θα λέω περισσότερα που δεν πρέπει. Πάμε, παρακαλώ.

0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.

αυτά και με αυτά πήγε 12.30. Γεια σου Θοδωρή. Τι γίνεται η Ικαρία, ωραία ε. Ναι. Εντάξει. Είναι ένα όνομα. Τι να κάνω τώρα. Αυτό είναι το όνομα. Λοιπόν. Τι είσαστε όμως. Αμέσως. Λοιπόν. Έχουμε πάρει μία απόφαση. Για όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί καταλήγουμε να τσακωνόμαστε στο τέλος. Και δεν υπάρχει έτσι έρισμα σε όλο αυτό. Να χαλάμε τις καρδιές μας τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Και έχουμε αποφασίσει λοιπόν να μην κουβεντιάζουμε πολιτικά. Εσείς είστε άνθρωποι νοήμονες, βλέπετε, ακούτε, διαβάζετε, επεξεργάζεστε, αποφασίζετε και τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει η ιστορία. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε παρακαλώ. Λοιπόν, για να μην μπερδεύουμε, νομίζετε ότι θέλουμε να κρύψουμε κάτι, ότι κάτι δεν θέλουμε να πούμε, ότι οτιδήποτε. Όχι. Αλλά τώρα τα πολιτικά είναι για τις πρωινές ώρες. Εκεί που υπάρχει άφθονος χρόνος. Υπάρχουν πάνελ καταπληκτικά και γίνονται κουβέντες και εξελίσσονται, εκτυλίσσονται και ο καθένας επιχειρηματολογεί και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τι έχω πάθει σήμερα με το... Μετά, ναι, καλώς την Αγία Σοφία. Νομίζω ότι ναι, δεν νομίζω τίποτα. Προχωράω παρακάτω. Έχουμε θέματα. Δεν είναι μόνο τα δικά μας εδώ. Είναι και άλλα ζητήματα. Σήμερα θα γίνει μία στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία, πώς να το πω τώρα, θα έλεγα συνεδρίαση της κυβέρνησης στο Camp David, μια απομονωμένη στρατιωτική κατοικία δυτικά της Ουάσιγκτον, σύσκεψη για το Ιράν, διότι διαπραγματεύσεις δεν, όχι. Βγαίνει βέβαια και λέει ο Τραμπ ότι μια συμφωνία είναι κοντά για να τεθεί τέλος κτλ. Αλλά δεν προκύπτει, διότι είχαμε και από χθες τις επιθέσεις του στρατού σε εγκαταστάσεις πυράβλων και πώς το λένε, στο νότιο Ιράν. Και βγαίνει το Ιράν και λέει, για να δείτε τώρα, η στρατιωτική διοίκηση είπε ότι είναι σε εξέλιξη, πώς το λένε, σε ισχύ εκεχηρία. Αυτό λέει είναι άλλο, ήταν για την αυτοπροστασία μας, είπε. Και βγαίνει το Ιράν και κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Και λέει η New York Post ότι η συνεδρίαση της κυβέρνησης θα αφιερωθεί μεν στο Ιράν, αλλά το Ιράν έχει και έναν άλλο, έτσι, μια άλλη παράμετρο, η οποία είναι η οικονομία. Στενά ορμούς, πετρέλαιο, ενέργεια. Εγώ θυμάμαι τώρα, να φανταστείτε, Camp David, ναι. Θυμάμαι εκεί Clinton, Αραφάτ και τα λοιπά, χρόνια πριν. Και το χρησιμοποιούσαν οι άλλοι Αμερικανοί πρόεδροι, το Camp David. Το Τραμπ δεν το συμπαθούσε πολύ. Στη Φλόριντα γίνονταν όλα αυτά, τώρα θα γίνει εκεί. Είναι μια αυστηρά φρουρούμενη κατοικία στα βουνά του Μέριλαντ, να φανταστείτε τώρα, 100 χιλιόμετρα από την Ουάσιγκτον. Και έχει γίνει τόπος διαπραγματεύσεων και σημαντικών συνόδων κορυφής, όπως η συμφωνία του 78 Ισραήλ-Αιγύπτου. Την επόμενη χρονιά οδήγησε, το 79 δηλαδή, σε ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών που ήταν μέχρι τότε εχθροί. Μετά την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 25, ο Τραμπ πήγε μόλις μία φορά εκεί, τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Τι να πω, υπάρχει ένα ζήτημα, διότι δεν πάνε τα πράγματα όπως είχαν στο νου τους. Και υπάρχει τώρα ένα άλλο ζήτημα που το έχουν
όχι το, το προτάσουν οι Ιρανοί, που είναι το ζήτημα του, του Ισραήλ. Καταλάβατε τι γίνεται. Διότι έχει βγει ο, ο Νετανιάχου και έχει πει ότι ο στρατός, ο Ισραηλινός, καταλαμβάνει στρατηγικής σημασίας περιοχές στο νότιο Λίβανο. Είχε χθες συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας και το είπε εκεί. Και βαμβούς γιατί το είπε, γιατί ο στρατός έχει επιβεβαιώσει ότι επέκτηνε τις χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, υποτίθεται, πέρα από την κίτρινη γραμμή στο νότιο Λίβανο. Η κίτρινη γραμμή είναι αυτή που οριοθετεί τον έλεγχο του Ισραήλ. Και είπε επίσης ο Νετανιάχου ότι καταβάλλονται προσπάθειες, λέει, για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με στόχο την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones. Παιδιά, δηλαδή δεν θέλω πραγματικά. Δεν θέλω όμως. Ή το λέω κι εγώ, αφού ξέρω ότι θα αλλάξει γνώμη. Γιατί το λέω, για πείτε μου. Άλλαξε. Δεν θέλει να πάει στο Camp David. Θα πάει στο, θα γίνει στο Λευκό Οίκο. Διότι σου λέει είναι δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες. Προσέξτε τώρα, ανάρτηση. Εντάξει. Αφού ξέρεις ότι αλλάζει η γνώμη, αλλά... Λόγω, λέει, των πιθανών δυσμενών καιρικών συνθήκων που αναμένονται. Πιθανών. Η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Οίκο. Η επίσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου στο Camp David θα αναβληθεί, είπε ο πρόεδρος ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τι να κάνω, δηλαδή είχαν βγει αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, σπάνια συνεδρίαση στο Προεδρικό Καταφύγιο, απομονωμένο κτλ. Θα παραστούν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Τι το θέλεις, αφού θα αλλάξει γνώμη. Μπορεί να βρέξει, να χιονίσει, ξέρω εγώ τι μπορεί να κάνει στην Αμερική. Δεν θα γίνει. Θα γίνει στο Λευκό Οίκο, παιδιά. Λέω και εγώ Camp David. Μου έκαμε και μία εντύπωση, αλλά εντάξει. Λοιπόν, γυρίζουμε στο ζήτημα του Λιβάνου και του Ισραήλ. Έχει δώσει λοιπόν το Ισραήλ εντολές για εκένωση δεκάδων περιοχών, διότι γίνονται επιθέσεις. Το νέο αρχηγό της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στοχεύει ο Ισραηλινός στρατός 11 μέρες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του. Καταλαβαίνετε. Ξέρετε, γι' αυτό δεν εμφανίζεται ο Μοτζάμπα ο Χαμενεϊ. Σου λέει έτσι και εμφανιστεί και πει που είναι, του σκοτώσανε. Οπότε, στις 15 Μαΐου είχε σκοτωθεί τον είχαμε πει, τον Αλ Χαντάντ. Και ανέλαβε άλλος στην ενόπλη πτέρυγα της Χαμάς. Και στην πόλη της Γάζας εχθές, βλέπω εδώ τις φωτογραφίες, το νέο φερόμενο, τον φερόμενος νέο ηγέτη της ενόπλης πτέρυγας. Μα το σκοτώσανε, ποιος να ξέρει, θα το μάθουμε. Ήταν αυτός, λέει, που στοχεύσανε χθες, επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χαμάς στη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου και την περασμένη εβδομάδα ορίστηκε διάδοχος, μάλιστα. Ήταν, λέει, υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τον τραυματισμό πολλών Ισραηλινών αμάχων και στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού. Και είπε, θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όλους όσοι συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Αργά ή γρήγορα το Ισραήλ θα τους βρει όλους. Τώρα λεπτομέρειες άλλες, παιδιά, δεν έχουμε. Τέλος πάντων, θα μάθουμε κάποια στιγμή αν ζει ή αν δεν ζει. Τι να πω. Χτυπήθηκε μια πολυκατοικία. Θεωρούσαν ότι βρίσκεται σε έναν από τους ρόφους εκεί της πολυκατοικίας. Δεν ξέρω αν, πώς τον λένε, ο τύπος αυτός, ο Όντα, σκοτώθηκε. Πάντως σκοτώθηκαν μια γυναίκα, σκοτώθηκε μια γυναίκα, άλλος ένας που δεν έχουμε τα στοιχεία του, ένας άνθρωπος και 20 τραυματίες. Και ψάχνουν τώρα οι διασώστες να βρουν αν υπάρχουν θύματα περαιτέρω. Και όταν χτυπάς την πολυκατοικία, στοχευμένο το χτύπημα, τι αυτή περίπτωση, χτυπάς το χτίριο όλο. Λες. Δεν μας προκύπτει ότι θα τελειώσει αυτό το πράγμα γρήγορα, το καταλαβαίνουμε.
Και επίσης, για να, γιατί υπάρχει μια όχι πληροφορία, ένα γεγονός ότι ένα χτυπήθηκε τη Δευτέρα ένα δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν υπάρχει τραυματισμός, έτσι. Και οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Υπήρξε διαρροή καυσίμου, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί γενικά τα, έτσι, τους αρμοδίους, διότι αυτό το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και είναι μια, πώς θα το πω, ένα συμβάν σε μια σειρά συμβάντων ασφαλείας στο τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Θάλασσας και των στενών του Ορμούς, που υπάρχει ζήτημα στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, εννοείται, και υπάρχει ζήτημα πια και όχι πια, το έχουμε εμπεδώσει και μέχρι που θα φτάσει το θέμα οικονομικών, έτσι. Οπότε περιμένουμε, αναμένουμε, όχι η συμφωνία, γιατί καμιά φορά παθαίνουμε αυτό που λέμε ένα ενθουσιασμό και ακούμε και δηλώσεις, κοντά η συμφωνία, πλησιάζουμε σε συμφωνία, είμαστε κοντά, θα δούμε τις επόμενες ώρες, και λέμε κάτι γίνεται. Έτσι εύκολο ήταν. Άμα ήταν να ξεμπλέξουν τόσο εύκολα, δεν είχαν ξεμπλέξει, πιστέψτε με, αυτό προσπαθούν. Να απεγκλωβιστούν από όλο αυτό. Πώς θα γίνει, είναι δικό τους θέμα. Δεν το ξέρω. Είναι παρά 20, τι λες τώρα, για πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

Ήσυχα τα πράγματα στη Δράμα. Μπράβο, Βασίλη μου, τι ωραία. Το άλλο το σύνθημα δεν το κατάλαβα. Τι είναι? Αντιλαμβάνεσαι πως το λέω, έτσι? Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες. Ή μάλλον, να το πάω αλλιώς. Γιατί το αναφέρεις αυτό τώρα? Πώς προκύπτει? Δεν μου αρέσουν τα τσακάλια εμένα, όπου καθόλου. Τα αντιπαθώ. Όπως και τις ίδιες αντιπαθώ. Όχι να τους κάνω κακό, απλώς δεν μου αρέσουν. Βρες ένα άλλο, να μου πεις. Αμάν και 47 πήγε. Περνάει η ώρα, καταλαβαίνετε. Άμα περνάς καλά, η ώρα περνάει. Θέλω να πω κάτι. Γιατί... παιδιά, όταν... πώς το πω τώρα... όσο πλησιάζουν οι εκλογές, μου βλέπετε εδώ κάτι ημερομηνίες. Έχει βγει ο Πρωθυπουργός 15 φορές και έχει πει και το 27. Να βγαίνω εγώ από εδώ και να λέω 17 Σεπτεμβρίου, παράδειγμα, έτσι, 23 Οκτωβρίου, 19 Νοεμβρίου. Αφού ο καθήλυνα αρμόδιος, αυτός που αποφασίζει, σου λέει του χρόνου. Εγώ θα βγαίνω από εδώ να λέω ημερομηνίες, επειδή το είπε ο τάδε. Okay, τι να κάνω. Εγώ μπορώ να σας πω 10 ημερομηνίες τώρα για κάτι άσχετο. Δεν πρέπει να ακούμε αυτόν που θα πάρει την απόφαση. Όταν λέει κάτι, εννοεί. Όταν λέει 27, εννοεί 27. Δεν εννοεί κάτι άλλο. Επίσης, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, γιατί δεν είναι η προεκλογική περίοδος, δεν είναι 10 μέρες. Είναι μακρά, εν διάρκεια την περίπτωση. Θα έχουμε. Πώς να το πω τώρα. Ιδρύσεις κομμάτων, νέων κομμάτων, αλλαγές, μετακινήσεις, προεκλογικές. Εκστρατείες μεγάλες, ανακοινώσεις, υποσχέσεις πολλές. Όλα αυτά δεν το περιμένουμε? Πρώτη φορά είμαστε αντιμέτωποι με εκλογές? Δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια σας το λέω, πώς το λέτε έτσι? Τι έχω πάθει με το... Εννοείται ότι θα υπάρχει ένταση. Δηλαδή, τι θα υπάρχει? Βρείτε μια χώρα που γίνονται, που υπάρχει προεκλογική εκστρατεία και είναι τα πράγματα, κάθονται ήρεμοι ο ένας απέναντι από τον άλλον και λένε, είναι παρακαλώ, για πείτε μας, εκθέσε μας τα επιχειρήματά σας. Μάλι, ευχαριστούμε. Θα πούμε τώρα εσείς τα δικά. Έχετε δείτε, μπορεί και να συμβαίνει, ξέρω εγώ, αλλά το έχετε δει πολύ συχνά. Υπάρχει γενικά μια ένταση. Βρε, τι έχω πάθει με τα... τα πολιτικά, το έχετε όμως, το θέλετε, το επιθυμείτε, το πολιτικό. Τι να σας κάνω ρε παιδιά, έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά ακόμη. Ξαναλέω για να μην μπερδευόμαστε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι του αρέσει. Να κάνει εξαγγελίες που τις έχει υποτίθεται κοστολογημένες. Να έχει ένα όραμα για τη χώρα. Να ξαναέχει ένα όραμα για τη χώρα, άντε. Και ο κόσμος, ο πολίτης που πάει στην κάλπη και αναδεικνύει τον νικητή, έτσι, και τα κόμματα και τα λοιπά, ποια θα μπουν στη Βουλή και ποια όχι, θα αποφασίσει τι θα κάνει. Αυτό είναι το διατάφτα. Να ακούμε, να ακούμε και να αποφασίζουμε. Έχουμε καιρό. Μη βιάζεστε. Να βιάζονται αυτοί που πρέπει να θέσουν αυτόν στην κρίση του πολίτη. Όχι εσείς, εσείς είστε ο πολίτης. Πιο ήρεμα τα πράγματα. Αυτό τι είναι? Ναι, είχες πάει εσύ. Ωραία ήτανε? Καλά θα ήταν, ξέρω εγώ, τι να σας πω. Πού να ξέρω? Αν δεν είμαι μπροστά, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Πρέπει να, πώς το λένε, πρέπει να παρίσταμε. Θα ήθελα να μπορούσα σε όλα, με κάποιον τρόπο, σε όλα τα προεκλογικά. Αλλά ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και μπορούμε να ενημερωνόμαστε άμεσα. Άμεσα. Λοιπόν, είναι παρά 9. Προλαβαίνω να ακούσω τραγούδι. Είστε όμως μερικοί. Μικρόχολη, πολύ. Έλα, πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Πάρα πολύ μου αρέσει ο Άλις Κούπερ. Ο οποίος Άλις Κούπερ τον βλέπεις αυτό, ροκά, σκληρός, ιστορίες, πράγματα αυτά, τραγούδια καταπληκτικά. Και είναι ένα. Από ό,τι διαβάζω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Ένα καταπληκτικό άτομο, ήσυχο, ήρεμο. Άλλο σου λέει δείχνω και άλλο είμαι, σου λέει ο Άλις ο Κούπερ. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή άλλο είναι κάποιος και άλλο δείχνει. Όμως, ας μην σας μείνουμε στα μουσικά, για να μην παρεξηγούμεθα, έτσι. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Μετά σας έχω διάφορα ωραία για τη χώρα μας, διότι δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι εδώ, αυτή η κουκίδα στο χάρτη. Και το εκτιμούν και οι ξένοι. Το βασικό είναι αυτό, να σε εκτιμούν οι ξένοι. Η δική σου άλλη ιστορία. Λοιπόν, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή, έτσι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα.

0: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε χθες βράδυ από το Θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Θα πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της πατρίδας, γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Μια νέα μεταπολίτευση, τόνισε στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι η ιδρυτική διακήρυξη είναι η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Παράλληλα, ανέφερε ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σήμερα, είπε, κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό λόγο του, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, ανέφερε το Πασόκ. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία χθες κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, επεσήμανε χθες ο Κώστας Καραμανλής στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Κώστα Αρβανιτόπουλου και του διεθνολόγου Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Το δίκαιο της ισχύως». Δεν έχει καμία νομική αξία η γαλάζια πατρίδα για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά δεν αφήνει πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επεσήμανε ο κύριος Καραμανλής. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον του νέου αρχηγού της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε χθες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι συνομιλίες με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και του ανοίγματος των στενών του ορμού θα διαρκέσουν ακόμη αρκετές μέρες, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο έχει ξαναρχίσει να συνοδεύει ή να βοηθά εμπορικά πλοία στη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 19 ως το 24 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης, επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, τόνισε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι η χώρα μας μετακινείται από την κατανάλωση στην παραγωγή, από την κρίση στην ανάπτυξη και από τη διαχείριση προβλημάτων στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας νεκρός και πολύ τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες σε εργοστάσιο στην πόλη Longview στην Ουάσιγκτον. Το δυστύχημα έγινε σε δεξαμενή χημικών με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να έχουν υποστεί εγκάβματα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές σε υπηρετικά Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 10, είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber, έχουμε Facebook, έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Ρε, τι έχω πάθει σήμερα. Τα είπα την προηγούμενη ώρα, πρέπει να τα ξαναπώ. Πρέπει. Ακούστε λίγο. Μου λέτε εδώ διάφορα, μου έχετε ανεβάσει και βιντεάκια και καλά κάνετε, μπράβο σας, γι' αυτό είναι το διαδίκτυο, για να ανεβάζουμε βιντεάκια και φωτογραφίες, τα ξέρουμε ο καθένας που είναι και τα λοιπά. Όχι για να, πώς το λένε, επικριτικά, όχι, δεν το λέω έτσι, το λέω ότι καλό είναι. Σήμερα πήγαμε, πιάμε καφέ εκεί, φάγαμε στο τάδε εστιατόριο, πήγαμε στην τάδε εκδήλωση, ας πούμε. Ναι. Εγώ τώρα τι να κάνω. Είναι εδώ κάποιος που μπορεί να απαντήσει? Αν ήταν κάποιος, αν υπήρχε ένας άνθρωπος, 2, 3, 5, 20, που μπορούσαν να αντιπαραθέσουν τα επιχειρήματά τους και να κουβεντιάσουμε, πολύ ευχαρίστως. Αλλά εγώ να βγαίνω από εδώ και να λέω: η μισή λέτε δεν ήταν καλά. Η άλλη μισή λέτε ήταν καλά. Οι άλλοι λέτε, κάποιοι λένε, εμείς, πώς θα το πω τώρα, πιστήκαμε όλα από όλο αυτό. Κάποιοι άλλοι λέτε δεν θα την ξαναπατήσουμε. Τι να κάνω τώρα εγώ? Κάντε ό,τι νομίζετε. Ή ψήφος, έχω πει. Δεν το έχω πει εγώ. Το έχουν πει άνθρωποι πολύ σημαντικοί. Μεγάλα μυαλά. Η ψήφος είναι μυστική. Δεν μπορούμε εδώ να βγαίνουμε. Και να... Εξάλλου, να βγαίνω και να λέω: η Μαρία, η Σοφία, ο Γιώργος, η Κατερίνα, ο Γιάννης, ο Πέτρος. Έχει... Γνωριζόμαστε? Όχι. Και επίσης, εμείς δεν είμαστε από τις εκπομπές που προσπαθούμε να φτιάξουμε κλίμα υπέρ ή κατά του οποιοδήποτε. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε, παιδιά. Γιατί ζούμε σε καιρούς που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες, θα πω εγώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνω για τους άλλους. Τα σχόλια. Έτσι, άντε. Λοιπόν, μα θέλω να πω για την Ελλάδα, ρε παιδιά, και τώρα έχουμε τον Πάπα. Τι γίνεται τώρα? Ο Πάπας έχει μια εξαιρετικά, πώς να το πω, ενεργή συμμετοχή στα γεγονότα ανά τον κόσμο. Δεν το βλέπουμε συχνά. Δηλαδή, με το προηγούμενο Πάπα που ήταν, λένε, που να το ξέρω εγώ, ήταν σχολεμένο, ναι, ήταν πιο έτσι ουδέτερος, θα το έλεγα. Ο Πάπας, λέω, όμως δείχνει μια τάση να σχολιάζει και να επικρίνει και καλά κάνει, τι να πω κιόλας, τα τεκτενόμενα, βέβαια, ειδικά όταν είναι η κατάσταση άσχημη, έτσι. Το να βγει και να πει κάτι, χρειάζεται, λέει, μία νέα έκκληση, πρέπει να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα όλων. Αυτό το είπε σε δημοσιογράφους, εξερχόμενος από την εξοχική κατοικία του Καστέλ Γκαντόλφο. Και τώρα, χθες δηλαδή τώρα, αναφέρθηκε στο λαό της Γάζας, ο οποίος, λέει, δεν λαμβάνει ακόμη ανθρωπιστική βοήθεια. Προσέξτε τώρα τι παρέμβαση κάνει. Αυτό προκαλεί διαμαρτυρίες, δυσκολίες και τη δράση όσων συμμετείχαν στο στολίσκο. Γιατί έχουν βγει χώρες και είπαν ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις συνθήκες, τον τρόπο, τη χρηματοδότηση, από ποιους οθούνται αυτοί οι άνθρωποι, οι συμμετέχοντες, οι ακτιβιστές στο στολίσκο κτλ. Ο Πάπας είπε κάτι άλλο. Απευθύνω, λέει, νέα έκκληση προς όλες τις αρχές να στηρίξουν, να συνοδεύσουν και να βοηθήσουν το λαό της Γάζας που υποφέρει τόσο. Δεν ξέρω. Είναι μία ουσιαστική παρέμβαση. Θα μου πεις, θα εισακουστεί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά επειδή βλέπουμε μία, είχαμε το δούμε αρκετούς μήνες, γιατί έρχονται άλλα στην επιφάνεια και είναι σε εξέλιξη και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος, τέλος πάντων, αυτή η ένταση που συντηρείται στη Μέση Ανατολή και όλα τα σχετικά, κάποια πράγματα τα αφήσαμε πίσω. Και τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε μία, έτσι, μια τάση
πολλών προσωπικότητων της διεθνούς κοινότητος να στρέφουν πάλι το βλέμμα τους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Βλέπε Δυτική Όχθη, βλέπε Λωρίδα της Γάζας κτλ. Αυτό είναι καλό. Το αν θα έχει αποτέλεσμα δεν το ξέρουμε. Αν θα πάει ανθρωπιστική βοήθεια δεν το ξέρουμε. Μου στέλνετε κάτι βίντεο που είναι από μη κυβερνητικές οργανώσεις που γιατί αυτή η περίπτωση προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν στα παλαιστινιακά εδάφη, που είναι εικόνες ανθρώπων οι οποίοι στέκονται στην ουρά ας πούμε πόσες ώρες για να πάρουν δύο πατάτες βραστές, ξέρω εγώ τι είναι, βραστές θα είναι, για να πάρουν ένα μπουκαλάκι νερό. Θα μου πεις, τα έχουμε ξαναπεί, αυτό συμβαίνει όμως. Και καλό είναι που όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς, πώς να το πω τώρα, προς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πώς θα βοηθήσουν, ο καθένας από το μετερίζει του. Πώς αντιμετωπίζονται, άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Να μην τα λέμε και όπως θέλουμε, να τα λέμε όπως είναι. Γιατί εγώ θα ήθελα τώρα να βγω και να σας πω όλα είναι καλά, όλα είναι τέλεια, υπήρξε συμφωνία, ανοίξανε και τα στενά του Ορμούς, πέφτει το πετρέλαιο, καλά πέφτει το πετρέλαιο, όμως γίνονται δηλώσεις θετικές ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία, το πετρέλαιο πέφτει, αυτό είναι χρηματιστήριο, είναι αυτό της ενέργειας, φοβερό, και μπαίνει και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, τελείωσε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία για να μην ξεχνιόμαστε, τελείωσε και ο πόλεμος στο Σουδάν, όλα καλά, όλα ανθυρά, ειρήνη και αγάπη. Αν δεν είναι έτσι. Επίσης λένε, λέγαμε προηγουμένως ότι στόχευσαν τον αρχηγό της ενόπλησης πτέρυγας της Χαμάς, λέει το Ισραήλ ότι μάλλον τους σκοτώσανε. Που το στόχευσαν πολυκατοικία και τα λοιπά στην πόλη της Γάζας, ναι, εντάξει, μάλλον ή τον έχουν σκοτώσει, τι να σας πω. Περιμένουν τώρα και επαλήθευση από τη Χαμάς. Αυτό πάλι, ωραία, άλλο βίντεο είναι αυτό, μάλιστα. Τι είχες, το είδες από κοντά και εντυπωσιάστηκες. Ωραία. Πήγατε μετά και για ποτάκια, στο Θησίο. Πάμε παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο.

Βομβαρδίζουνε φουλ οι Ισραηλινοί. 31 νεκροί χθες στο Λίβανο. Στο Λίβανο. Μα είπε ο Νετανιάχου ότι θα ενταθούν επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ που πρόσχεται στο Ιράν και τα λοιπά. Θα πεις έχουν κατάπαυση του πυρός. Καλά και. Και λοιπόν, υποτίθεται ότι βομβαρδίζουν τη Χεζμπολάχ. Από τους νεκρούς εχθές 4 παιδιά, 3 γυναίκες. Κατάλαβες. Και άλλοι 40 τραυματίες. Θέλω να πω κάτι ευχάριστο, παιδί μου, το επιθυμώ. Θα το πω όμως, θα το πω. Προσέξτε με. Τι έχουμε και δεν το εκτιμούμε. Ναι, καμιά φορά έτσι σημαίνει. Όταν το λένε οι άλλοι, το καταλαβαίνουμε. Ενώ θα έπρεπε να το καταλαβαίνουμε από μόνοι μας. Υπάρχουν λίστες και λίστες. Και λίστες για τις πιο ωραίες χώρες του κόσμου, για τις πιο ήσυχες χώρες του κόσμου, για τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου, για τις πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου. Επίσης υπάρχουν λόγω των αυτών των χωρών που κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν και δεν έχουν πάει. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να ξέρω αν η Φιλανδία είναι η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου ή η Δανία που εμφανίζεται στα top των αυτών των καταλόγων, γιατί δεν βρίσκομαι εκεί. Υπάρχουν, επειδή όμως τώρα το διαδίκτυο, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και λέει εσείς δεν έχετε ήλιο, η Ελλάδα έχει, εσείς δεν έχετε θάλασσα, η Ελλάδα έχουν, αλλά δεν είναι σαν τη δική μας. Ναι, εσείς δεν έχετε, ξέρω εγώ, φραπέ, πίνετε καφέδες που δεν είναι ωραίοι. Ναι, εσείς δεν έχετε, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, ωραία φαγητά. Εν τη άλλη περιπτώσει, αυτά προσμετρήθηκαν όλα, και η φύση και όλα τα σχετικά. Και παρά από τις ενδεχόμενες διαφωνίες και παρά τις συγκρίσεις και παρά τις αντιρρήσεις που κάποιοι μπορεί να έχουν, έχουμε, έχετε, υπάρχουν ορισμένες χώρες, παιδιά, που επιστρέφουν στάθερα στις κορυφές της παγκόσμιας ταξιδιωτικής φαντασίας. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Κάποιες χώρες έχουν καταπληκτικά φυσικά τοπία, έχουμε εμείς. Έχουν ιστορικά μνημεία εξαιρετικά, έχουμε εμείς. Έχουμε πολιτισμική ταυτότητα, την έχουμε και αυτή. Για φέτος, για το 2026, βγαίνει η χώρα μας, σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review, στην πρώτη θέση, παρακαλώ, ως η ομορφότερη χώρα στον κόσμο. Και αφήνει πίσω, λέει, Νέα Ζηλανδία και Ιταλία. Άκου τώρα. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν βασίστηκε σε παραμέτρους όπως είναι, ας πούμε, οι τουριστικές αφίξεις, όπως είναι τα οικονομικά μεγέθη του τουρισμού ή όπως είναι η δημοφιλία των εικόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν βασίστηκε σε αυτά, όχι. Το World Population Review αξιολόγησε τις χώρες με βάση τη συχνότητα παρουσίας τους σε έγκυρους ταξιδιωτικούς οδηγούς, διεθνή περιοδικά, αλλά και σε δημοφιλείς διαδικτυακές λίστες με τους σημαντικότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς του κόσμου. Και τρεις χώρες ξεχώρισαν με συνέπεια. Η Ελλάδα, είπαμε, η Νέα Ζηλανδία και η Ιταλία. Τρίτη Ιταλία, κακός. Δεν έχω πάει, αλλά λένε ότι είναι ωραία. Το δημοσίευμα λοιπόν περιγράφει την Ελλάδα ως μια ζωντανή κάρτ ποστάλ. Έναν τόπο όπου η ιστορία, η μυθολογία, η φύση και η αρχιτεκτονική συνυπάρχουν σε ένα ιδιαίτερο σύνολο. Και λέει το δημοσίευμα ότι η χώρα εμφανίζεται ως ένας προορισμός που δεν προσφέρει μόνο όμορφες εικόνες, αλλά και μια εμπειρία συνδεδεμένη με πολιτισμό και ιστορική συνέχεια χιλιάδων χρόνων. Ναι. Ξέρετε τι αναδεικνύουν? Κάνουν ιδιαίτερη αναφορά τη Σαντορίνη. Ναι, ναι, ναι. Με τους χαρακτηριστικούς γαλάζιους στρούλους και τα λευκά σπίτια, λέει, που έχουν μετατραπεί σε παγκόσμιο σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού.
παράλληλα αναδεικνύονται οι διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε των ελληνικών θαλασσών. Το έχουμε αυτό, η αλήθεια. Η μικρή απομονωμένη Κολπίσκη, τα βουνά, και μετά είναι αρχαιολογική χώρη, παιδιά. Δελφή Παρθενώνας, δεν το συζητώ, όσοι έρχονται στην Αθήνα, στον Παρθενώνα πάνε. Θυμάστε με τον καύσωνα πέρσι και πρόπερσι που λιποθυμούσαν, που είχε 68 βαθμούς και πηγαίναν οι τουρίστες. Σου λέει, θα ήρθα στην Ελλάδα, θα πάω στην Αθήνα, θα πάω να δω τον Παρθενώνα, ρε παιδί μου. Άλλη άβρα, άλλη άβρα. Αυτά όλα λοιπόν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Και έχουμε και κάτι άλλο για το οποίο είμαστε εξακουστοί. Το μεσογειακό φως, το οποίο λέει παρουσιάζεται ως ένα από τα στοιχεία που προσδίδουν στην Ελλάδα τη μοναδική αισθητική της ταυτότητα. Και μάλιστα σημειώνει, τώρα αυτό είναι ένα θέμα, αλλά εντάξει, αφού το λένε οι ξένοι, τι, ότι το κλίμα, ακόμη και το κλίμα, λειτουργεί σαν πρόσκληση να μην φύγει κανείς ποτέ. Γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, και είναι αλήθεια, δεν είναι ότι το λένε ως εξ επιτούτου. Αν έχεις αποφασίσει να κάνεις ένα μεγάλο ταξίδι και έρχεσαι από τη, ξέρω εγώ, από τη Χιλή, ή έρχεσαι από το, από την Ιαπωνία, ή έρχεσαι από την Κίνα, ή έρχεσαι από τη Νότια Αφρική, ή έρχεσαι από τη Νορβηγία, ή, και έχεις αποφασίσει να το κάνεις το ταξίδι αυτό, θα το κάνεις, δεδομένο, έτσι. Και θέλουμε και τουρισμό, η αλήθεια είναι αυτή, δεν θέλουμε τις ακρότητες, έτσι. Να, Σαντορίνη είναι υπέροχη, υπέροχη, δεν το συζητούμε, και όχι μόνο η Σαντορίνη, έτσι. Αλλά να μπορείς να κάνεις δύο βήματα, να μην στριμώχνεσαι, λες, και είσαι στο λεωφορείο κατά μεσής του, ξέρω εγώ, της ημέρας και δεν μπορείς να κουνηθείς, έτσι. Τέλος πάντων, η πρωτιά της Ελλάδας, λέει, δεν θεωρείται τυχαία, διότι αλήθεια είναι ότι αποτελεί η χώρα μας διαχρονικά έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Και από την περίοδο του πρώιμου μαζικού τουρισμού μέχρι σήμερα, αυτές οι Κυκλάδες καταπληκτικές, τα αρχαία μνημεία, τα παραδοσιακά παραθαλάσσια, οι παραδοσιακοί παραθαλάσσιοι οικισμοί έχουν συνδεθεί σχεδόν απόλυτα, θα λέγει κάποιος, με την έννοια του μεσογειακού τοπίου. Είναι ωραία. Τι να πεις. Αυτή η Νέα Ζηλανδία που είναι δεύτερη στη λίστα με τους πιο ωραίους προορισμούς, τις πιο ωραίες χώρες, χαρακτηρίζεται, λέει, ως μια χώρα που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική. Έχει ορεινά τοπία, τα φιόρδ, ωραία, οι λίμνες, οι παρθένες φυσικές εκτάσεις, δημιουργούν ένα σκηνικό τόσο εντυπωσιακό. Διότι, ρε παιδιά, τώρα να λέμε αλήθειες, είχε επιλεχθεί βασικό, ως βασικό κινηματογραφικό περιβάλλον για τη μεταφορά της Μέσης Γης στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Λέτε να έγινε τυχαία που ψάχνουν εκεί τη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, όλη λεπτομέρεια. Θα μου πεις, δεν γίνονται και εδώ ταινίες που τρέχουμε πίσω από τους ηθοποιούς και λες και είναι οι θεοί. Εντάξει, γίνονται και εδώ. Αλλά γίνονται σε πολλά μέρη του κόσμου, υποθέτω. Αλλά ο καθένας αναδεικνύει το δικό του. Η Ιταλία είναι η τρίτη. Πραγματικά. Επισημαίνεται ότι καταφέρνει, λέει, εδώ και αιώνες να μετατρέπει την ομορφιά σε καθημερινή εμπειρία. Ωραίο ακούγεται. Ακτές, αμπελώνες, ιστορικές πόλεις, έργα τέχνης, γαστρονομία δημιουργούν ένα σύνολο που συνδυάζει, λέει, πολιτισμό και αισθητική με τρόπο σχεδόν αβίαστο. Μάλιστα. Τι άλλο, με πρώτη δεκάδα, Ελβετία, πολύ βουνό. Πολύ βουνό στην Ελβετία. Επίσης, έβλεπα εχθές ένα βιντεάκι που μου έστειλε η φίλη μου η Κατερίνα, που είχε το εξής. Βουνά γύρω γύρω, ένα μονοπάτι στη μέση του πουθενά, του πουθενά όμως. Είναι ένα, πώς είναι τα ταχυδρομικά κουτιά, πιο μεγάλο όμως, τα παλιά ταχυδρομικά κουτιά, έτσι, ξύλινο, ξαναλέω, στη μέση του πουθενά. Μέσα έχει φρούτα, έχει τυράκια και κάτι άλλο εκεί, αγαθά, για την Ελβετία μιλάω τώρα, και μέσα στον ίδιο, έτσι, εκεί πέρα το κουτί είναι και ένα βάζο γυάλινο, έχει λεφτά μέσα και μια ταμπελίτσα που γράφει έχουμε εμπιστοσύνη στην τιμιότητά σας, διότι περνάνε οι πεζοπόροι από το σημείο, βλέπουν εκεί τα καλούδια και νερό νομίζω είχε και νερό,
δεν παίρνουν και φεύγουνε. Κρίνουν ότι αυτό το ξέρουν, αλίμονο, ότι αυτό κάνει τόσο κοστίζει. Ρίχνουν τα λεφτά στο βαζάκι. Θα μου πεις, δεν θα υπάρχουν κάποιοι που θα το πάρουν και δεν θα υπάρχουν. Αλλά γενικά οι άνθρωποι σου λέει, αφού μας το προσφέρεις και στη μέση του βουνού και θέλεις να μας λίγο να, έτσι, να μετριάσει την πείνα μας, να μην το πληρώσουμε. Και το πληρώνουν. Ποιοι είναι αυτοί που ρίχνουν τα λεφτά, δεν ξέρω. Πώς το λένε έτσι, ποιας εθνικότητας είναι. Δεν το ρεπορτάζ δεν το έχει. Λοιπόν, Ελβετία, Ισπανία, Ταϊλάνδη, Νορβηγία, Ισλανδία, Αυστραλία και Αυστρία. Θα πεις, καθένα διά με την ομορφιά του. Άλπεις, σκανδιναβικά φιόρδ, τροπικές παραλίες, σύγχρονες Μητροπόλεις, ό,τι θέλει ο καθένας, παιδιά, και ό,τι του αρέσει. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι κατατάξεις είναι υποκειμενικές, παιδί μου, και τέλος πάντων προκαλούν αντιδράσεις. Αλλά λέει το δημοσίευμα ότι δεν υπάρχει μια καθολική συνταγή για την ομορφιά. Γιατί σε κάποιους μπορεί να αρέσουν τα ιστορικά μνημεία. Σε άλλους σου λέει θα πάω να δοκιμάσω την κουζίνα, να δω ένα τοπίο, να καθίσω να ηρεμήσει η ψυχή μου και το μυαλό μου. Ή μπορεί κάποιος να λέει έχω μια προσωπική ανάμνηση, μια προσωπική επιθυμία να πάω, δεν ξέρω πώς θα είναι, και να πας και να εντυπωσιαστείς. Οι χώρες που επιστρέφουν σταθερά στις κορυφαίες θέσεις μοιράζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Φυσικά τοπία, αρχιτεκτονική, ιστορικό βάθος, ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα. Και όλα αυτά, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα, τα έχει ετούτη εδώ η κουκίδα στο χάρτη. Ναι, ναι, τα έχει, η αλήθεια. Καλά να είμαστε, πάρουμε τις άδειές μας. Όσοι είστε σε περιοχές που εκτός αστικού ιστού με την έννοια των μεγάλων πόλεων, είστε πολύ τυχεροί. Πολύ, πιστέψτε μας, εμείς που ζούμε εδώ στο τσιμέντα μέσα. Αλλά ζεις στο τσιμέντο, λες δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει, δεν κάνω. Και μια ματιά, μια ακρόπολη. Και αλλάζει όλο το σύστημα. Να πάτε όσοι έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε τον Παρθενώνα. Είναι άλλη άβρα, παιδιά, θα γυρίσετε άλλοι άνθρωποι. Πιστέψτε με. Είναι και 35, πω από τρομερά. Για πάμε να ακούσουμε.

η κατάταξη αυτή, ο κατάλογος αυτός είναι για τους τουριστικούς, καλύτερη χώρα όσον αφορά στην επίσκεψη, πώς το λένε, στο πώς μπορούν να επιλέξουν τουρίστες ποια χώρα θα επισκεφθούν. Το τι συμβαίνει στη χώρα όταν ζεις είναι άλλη ιστορία. Διότι και εμείς μπορεί να αγαπάμε, να μας αρέσει μια χώρα και να θέλουμε να την επισκεφθούμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι καταπληκτική, υπέροχη, θαυμάσια, και τελικά να πάμε και να απογοητευτούμε και να μην είναι αυτό που περιμέναμε. Άλλο πηγαίνω επίσκεψη, άλλο πηγαίνω διακοπές, άλλο επισκέπτομαι. Εγώ σου βάζω γιατί θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα, να μην είναι διακοπές εβδομάδα, να είναι διακοπές 20 μέρες σε όποιο προορισμό θέλουμε, εντός και εκτός. Άλλο αυτό και άλλο να ζεις με τα προβλήματα, με τις αστοχίες, με τα οικονομικά, με τα κοινωνικά, με όλα. Κάποιος θέλει να πάει, του αρέσει, ξέρω εγώ, η Πορτογαλία, λέμε, ένα παράδειγμα. Και πηγαίνει και ξετρελαίνεσαι. Το ρωτάς τον Πορτογάλο πώς περνάει. Έχεις πάει, είδες, πέρασε όμορφα, έφαγες, άκουσες τα φάντο, τα καταπληκτικά τραγούδια και έφυγες μετά. Αυτός που μένει πίσω έχει να αντιμετωπίσει διάφορα. Υποθέτω ότι σε όλες τις χώρες συμβαίνει το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, ξαναυποθέτω, η Ελβετία με το Βιετνάμ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλα προβλήματα θα έχει η Ελβετία, άλλα προβλήματα έχει το Βιετνάμ. Παράδειγμα λέω, έτσι, για να μην πω χώρες που μπορεί να παρεξηγηθεί κάποιος και να πει μα γιατί το λες, έχει συζήτημα. Αλλά πώς να το πω τώρα, παιδί μου, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν διάφορα, οι πολίτες. Χωρίς να τα βάζουμε όλα, να τα ισοπεδώνουμε, έτσι. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Αλλά άλλος είναι ο τρόπος ζωής σε χώρες οι οποίες έχουν υψηλό βιωτικό επίπεδο, να το πω, και άλλες είναι οι συνθήκες σε χώρες οι οποίες παλεύουν και ζουν με ένα δολάριο την ημέρα. Μεροκάματο. Έτσι. Αλλά επιλέγει ο καθένας. Και εδώ έρχονται οι άνθρωποι και λένε τι ωραίες παραλίες, και εμείς πηγαίνουν οι άνθρωποι δικοί μας εδώ από Έλληνες στην Ταϊλάνδη και λένε α, τι ωραία, τους ρωτάς τους Ταϊλάνδους πώς περνάνε. Αλλά δεν πάει έτσι. Αλλιώς θα κλείνανε κάθε χώρα, θα κλεινόταν στα σύνορά της και θα έλεγε μην έρχεστε. Γιατί εδώ έχουμε προβλήματα. Εκεί έχουν προβλήματα. Εκεί έχουμε να αντιμετωπίζουμε το Α, το Β, το Γ. Δεν πάει έτσι. Επίσης, το ταξίδι, τα ταξίδια είναι μεγάλο σχολείο. Μεγάλο. Αν είναι αυτό που περιμένεις. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να πάνε ένα ταξίδι, το κάνουν το ταξίδι αυτό, σου λέει δεν ήταν όπως το περίμενα. Ήταν διαφορετικά. Εντάξει, ήταν διαφορετικά. Πάντα έχουμε προσδοκία ότι θα περάσουμε τέλεια και ότι εκεί που θα πάμε θα μας αντιμετωπίσουν καταπληκτικά και ότι οι συνθήκες θα είναι ιδανικές. Δεν είναι πάντα έτσι. Τι να κάνω. Αλλά πρέπει να υπάρχει και λίγο καλή διάθεση. Πρέπει. Και ο τρόπος βέβαια που θα περάσει, έτσι, είναι και άλλοι είναι πιο μποέμ. Σου λέει θα πάω και ό,τι γίνει. Θα ζει, θα κοιμηθώ και κάτω από το φεγγάρι, από τα αστέρια που λέει ο λόγος. Κάποιοι άλλοι σου λέει πρέπει να είμαστε πιο, να είναι τα πράγματα πιο προγραμματισμένα. Εδώ σου λέει ένα ζευγάρι, πώς το ξέρουμε τώρα, ένα ζευγάρι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταξιδεύανε, πηγαίνανε από εδώ, πηγαίνανε από εκεί. Είχαν ζήσει στην Πράγα, είχαν κάνει road trip στη Νέα Ζηλανδία, που είναι η δεύτερη χώρα, καλύτερη ταξιδιωτική, ο ταξιδιωτικός προορισμός. Είχαν γυρίσει λέει χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας με το σακίδιο στην πλάτη, το καλύτερο. Και επειδή έχουν και γονική άδεια, είπανε να ταξιδέψουν λέει για 6 μήνες στην Ευρώπη, μαζί με το μωράκι 8 μηνών. Το κοριτσάκι αυτό και το σκυλάκι τους, μάλιστα. Και παραδέχονται ότι η εμπειρία αποδείχθηκε τελείως διαφορετική από ό,τι είχαν αρχικά ονειρευτεί. Διότι άλλο το με το παιδί, άλλο να είσαι μόνος σου και να κάνεις ό,τι θέλεις. Σου λέει ημέρες γεμάτες με εκδρομές, μουσεία, να βγαίνουμε το βράδυ, να περνάμε ωραία, αλλά έρχεται το μωρό και σου λέει αλλάζει η καθημερινότητα. Γιατί για συνεχείς μετακινήσεις
επέλεξαν, λέει, το λεγόμενο slow travel. Δηλαδή μένεις για πολύ καιρό στην ίδια πόλη, ας πούμε, στην ίδια περιοχή, σε πόλεις της Γαλλίας και της Βρετανίας, για να, για το μωρό να διατηρούν μια σταθερή ρουτίνα και τα λοιπά. Ανοίγασαν διαμερίσματα σε κεντρικές περιοχές, περιήγηση περιορίστηκε, θα έλεγε κάποιος, και τέλος πάντων μπήκε σε μια διαδικασία το ζευγάρι να βιώσει με πολύ ενθουσιασμό, από ό,τι διαβάζω εδώ, διαφορετικές εμπειρίες από εκείνες που είχαν σχεδιάσει. Γνώρισε γειτονιές, δραστηριότητες για παιδάκια, βιβλιοθήκες, παιδικές χαρές. Το έζησε. Και βλέπω εδώ χαμογελαστή η μαμά του, του μωρού, να λέει τις, πώς να το πω, τις εμπειρίες της. Άλλη αίσθηση, σου λέει. Άλλη αίσθηση με το μωρό. Και μετά έρχεσαι και διαβάζεις τι συμβαίνει με άλλους ανθρώπους οι οποίοι γίνονται γονείς γιατί έτσι έτυχε και συμπεριφέρονται στα παιδιά τους χειρότερα και από σκουπίδια. Χειρότερα και από, δεν ξέρω, δηλαδή, τι, αν έχετε ζωάκι στο σπίτι ή αν έχετε παρατηρήσει, τώρα υπάρχει και να μην έχεις επαφή με ζώα, βλέπεις διάφορα στο διαδίκτυο και τα λοιπά. Για πηγαίνετε να έχει γεννήσει ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, οτιδήποτε, και να πάτε να του πάρετε το μωρό τη μάνα του. Για πηγαίνετε να δούμε. Αυτό λοιπόν που κάνει εντύπωση είναι, έρχονται μία είδηση. Ένα παιδάκι 3 χρονών, διασωληνωμένο, ένα κοριτσάκι στην εντατική, στα Χανιά. Αυτή η μάνα, αυτή, θα το πω αλλιώς, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, αυτή η γυναίκα η οποία το έφερε στη ζωή, γιατί μάνα δεν τη λες, η μάνα αγαπάει. Το έχει γεννήσει, δεν το έχει γεννήσει, αγαπάει. Έτσι. Αυτή λοιπόν, 25χρονη, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή. 600 ευρώ χρηματικό πρόστιμο και 200 ευρώ δικαστικά έξοδα για ψευδείς καταθέσεις προς τις αρχές. Διότι αυτή και ο Πακιστανός σύντροφός της, ο 27χρονος, που παραμένουν υποκράτηση, έχουν μία, σιγά σιγά διαμορφώνεται μία εικόνα η οποία, λες, δεν μπορεί, αλλά συμβαίνει. Κάθε φορά το ίδιο λέμε για κάθε περίπτωση τέτοια. Έχουν λοιπόν ένα ιδιαίτερα βαρύ ποινικό παρελθόν. Και επίσης η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο μετά τις πληροφορίες ότι αυτή μάλλον είχε συνολικά 6 τοκετούς. 2 από τα μωρά πεθάνανε. Πώς, δεν ξέρουμε. Τα στοιχεία της, λέει, μέσω του ΆΜΚΑ αποκάλυψαν 6 γεννήσεις. Η ίδια, λέει, τα θύλαζε και πεθάνανε. Το μωρό αυτό που νοσηλεύεται το τρίχρονο στην εντατική, διασωληνωμένο, με κακώσεις παντού, έχει και 3 αδελφάκια, 8 και 6 ετών και 6 μηνών. Αυτά τα μωρά λοιπόν εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο στα Χανιά και τα πήγαν στο νοσοκομείο μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την κυδαιμονία τους. Αυτά τα μωρά, τα παιδάκια, είπαν στις αρχές ότι το κοριτσάκι το τριχρονό είναι αδερφή τους. Και ψάχνουν τώρα να κάνουν εξετάσεις DNA οι αρχές για να διαπιστωθεί επίσημα η συγγένεια. Είναι αδερφάκια, δεν είναι, ποιος να ξέρει. Οι πληροφορίες λένε ότι η οικογένεια φαίνεται να διέμεινε τους τελευταίους μήνες μέσα σε θερμοκήπιο. Παλιότερα ζούσε σε παράγκα αυτοσχέδια στην ίδια περιοχή. Και επειδή έχουμε και τα social media, αλίμονο, μέσα σε όλα έχουμε και τα social media,
Βίντεο λοιπόν που δημοσίευσε στα social media ο άντρας που δηλώνει βιολογικός πατέρας του τρίχρονου του κοριτσιού που είναι στο δεσολυνωμένο, δείχνουν λέει στιγμές από την καθημερινότητά τους. Αυτός φέρεται να είναι εργάτης γης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλει μια διαφορετική εικόνα. Κάνει επίδειξη πλούτου, λεφτά, ακριβά ρολόγια, βίντεο σε πισίνες. Η 25χρονη είναι λέει γνώριμη στις αρχές με σειρά υποθέσεων. Το 21 για σωματικές βλάβες, το 23 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και εργασία χωρίς υγειονομική κάρτα, επανειλημμένες υποθέσεις ενδοικογενειακής βίας, υπεξαιρέσεις, σωματικές βλάβες και εξυβρίσεις. Αυτός έχει απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση βιασμού κατά συναυτουργία και οπλοχρησία, επαναλαμβανόμενες κλοπές, ενδοικογενειακή βία, παραβάσεις περί όπλων, απειλές και βία κατά υπαλλήλων, υπόθεση αρπαγής ανηλίκων. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν έξω, μπορώ να μάθω. Να μάθουμε, ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Δηλαδή, πραγματικά, συνεχίζουν λέει αστυνομικές και δικαστικές αρχές την προανακριτική διαδικασία. Προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Η μάνα αυτή είπε ότι χτύπησε το μωρό στην παιδική χαρά. Το μωρό δεν έχει σημείο του σώματός του που να μην είναι χτυπημένο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το κοριτσάκι αυτό το τρίχρονο, στο Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου, το νοσοκομείο. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις για να μπεις φυλακή. Μπορώ να μάθω. Δηλαδή τον πιάσανε, πήγε στον εισαγγελέα, προφυλακίστηκε, μπήκε μέσα, εξέτησε ποινή, βγήκε ή δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Επίσης βλέπεις μια κατάσταση, θα μου πεις Ρωμά, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες που είναι. Και σμίξαν τώρα αυτοί οι δύο άνθρωποι και κάνανε και να διαιωνίσουν το είδος. Να κάνουν παιδιά τα οποία τα σκοτώνουν στο ξύλο και τα στέλνουν στην εντατική. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μερικές φορές μένω άναυδη. Κάθε φορά μένω άναυδη που ακούω τέτοιες περιπτώσεις. Τι είπα, πόσες υποθέσεις έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Αφημένα στην τύχη τους, νηστικά. Τα άλλα ήταν γυμνά. Τα άλλα ήταν μόνα τους στο σπίτι. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας γείτονας, δύο γείτονες, είπαν ακούγαμε, εντάξει πήραμε και την αστυνομία. Το διατάφτα το μαθαίνουμε. Μετά που πάνε τα παιδάκια αυτά, τι γίνεται. Τι να πω παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι και 51. Έχω να ακούσω τραγούδι. Maybe, έχω να ακούσω ή το άλλο. Λοιπόν, εντάξει, πάμε.

Είμαστε πολλοί που έχουμε την ίδια απορία. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Επίσης δεν μπορώ να ξέρω τη ψυχοσύνθεση του καθενός. Πώς μπορεί οποιοδήποτε να σηκώνει το χέρι του και να χτυπάει ένα μωρό. Δεν το κατάλαβα ποτέ και δεν ούτε θα το καταλάβω, γιατί δεν είμαι εγκληματική φύση. Αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι εγκληματίες για μένα. Έτσι, δεν χτυπάς. Δεν χτυπάς. Δεν σηκώνεις το χέρι σου. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εντός, εκτός και έπειτα αυτά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε μία ήρεμη και, γιατί όχι, ενδιαφέρουσα. Όσοι μπορείτε, πολύ ενδιαφέρουσα νύχτα να έχετε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε χθες βράδυ από το θυσίο Αλέξης Τσίπρας. Να πάρουμε στα χέρια μας τις τύχες της πατρίδας, γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας, μια νέα αντιπολίτευση, μεταπολίτευση, τόνισε στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι η ιδρυτική διακήρυξη είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Παράλληλα, ανέφερε ότι σήμερα γεννιέται μια

0: νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, και σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα, όπως είπε, για να αποκτήσει φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά, και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του ονόματός του, του κόμματός του, μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό λόγο του, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Προειδοποιήσεις για την τουρκική στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας και τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προωθείται στην Τουρκία, απίθυνε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει το συστηματικό και διαχρονικό χαρακτήρα των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, ενώ διατύπωσε προβληματισμό για την πολιτική των ήρεμων νερών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social ανέφερε χθες ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα μεταφερθεί από το Camp David στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, εκτός από το Ιράν, στη συνεδρίαση θα μιλήσουν και για την οικονομία. Στο μεταξύ, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο έχει ξαναρχίσει να συνοδεύει, να βοηθάει εμπορικά πλοία στη διέλευσή τους από τα στενά του ορμούς. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Λίγες ώρες αφού το Ισραηλινό στρατός έπληξε κτίριο στην πόλη της Γάζα, στοχεύοντας το νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς, το θύλακα, αξιωματούχος των Ισραηλινών Υπηρεσιών Ασφαλείας, δήλωσε ότι πιθανολογείται πως ο Μοχάμετ Όντα είναι νεκρός. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, τόνισε χθες ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από δυστύχημα σε δεξαμενή χημικών εργοστασίου στην πόλη Longview στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές σε υπηρετικά Κρήτη και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 17 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου, Γιαννάκη, με τα ωραία σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 27 του μηνός, πάει και αυτό σιγά σιγά. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

γυναίκα σε καρδιά είναι μια άβυσσος, πότε κόλαση, ποτέ ο παράδεισος, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στη μάχη που μας ακούει. Φύγαμε, λέει, ρέστα με το Θεό, εννοεί το Στράτο, να σε καλά. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Το κουτούκι του γιαβρί. Λοιπόν, για πάμε.

Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα από το κέντρο της Αθήνας, κάπου εκεί στο πεδίο του Άρεως. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, λέει πάμε για ξεφόρτωμα, το αφιερώνω στην οδηγό μου τη Στέλλα και σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Για πάμε με το επόμενο. Κύριος Φίλιππος Νικολάου, το άδειο μου πακέτο, απόψε μπήκες.

0: πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, μας είπε η κυρία Γιώτα Λίδια. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μου λέει Μάχη, απόψε λέει το απογείωσες το πρόγραμμα τελείως. Κοίταξε να δεις, δεν είναι κάθε μέρα καλημέρα. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή παίζει ρόλο με την ψυχοσύνθεση της ημέρας, δηλαδή ανάλογα το τι, το πώς είσαι, πολλοί παράγοντες. Όμως κάποια πράγματα έχουν και σταθερές. Αυτά τα τραγούδια έχουν τη δική τους αξία, οπότε όποτε και να τα παίξεις, δηλαδή σαν αυτό ας πούμε, άκου την Grey τώρα.

Καλημέρα στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Λέσβο. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τα Εξάρχεια, ο οποίος μας ακούει αυτά. Και πήρε και ένας φίλος τηλέφωνο από την Πετρούπολη και λέει βάζεις τα ίδια γνωστά τραγούδια. Επειδή παίζω επιτυχίες των τραγουδιστών των τότε, αν αρχίσω και παίζω τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρετε, θα ακούω και ότι τι τραγούδια είναι αυτά και τι είναι αυτά που παίζεις και το τι κάνεις. Λοιπόν, οπότε το μη χείρον βέλτιστον που έλεγε και ο αρχαίος, αγάπη μου επικίνδυνη.

Και φίλη μας η Μάχη λέει, πες στο φίλο μας, άμα δεν του αρέσει να αλλάξει σταθμό, τα κουβαδάκια του λέει και σε άλλη παραλία. Δεν έβαλες λέει κανέναν με το ζόρι να ακούει. Το θέμα μου είναι ότι ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Άποψη είναι και αυτή. Από εκεί και πέρα το τι θα κάνει δεν θα το πούμε εμείς. Αλλά όταν παίρνεις τηλέφωνο πρέπει να έχεις κάτι να πεις. Οκ. Καθένας έχει την άποψή του. Εγώ δεν βάζω κανέναν με το ζόρι. Απλά παίζω τι έχω για τη συνέχεια, Καζατζίδη. Λοιπόν, ο Στέλιος έχει, έχω όλη τη δισκογραφία του Στέλιο. Και όταν λέω όλη, όλα τουλάχιστον τα δισκογραφημένα και όχι μόνο. Και τραγούδια που είναι γραμμένα με ένα κασετοφωνάκι σε γλέντια και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου το Μιλωνά, το Γρηγόρη που μας ακούει εκεί στο Μαρτίνο. Εργάζεται, αφιέρωσε μου λέει το επόμενο. Λοιπόν, για πάμε με Στυλιανό.

Καλημέρα στον Κώστα από το Βελεστίνο. Χαρίζει σε όλους τους νοσηλευτές, λέει, που κάνουν υπηρεσία αυτή την ώρα. Καλημέρα στο Φίλιππο, είναι ταξιτζής και μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε το επόμενο. Εμείς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε, θα έρθει η ελπίδα. Και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος, επικεφαλής του οποίου επιστρέφει στην πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας. Η ανακοίνωση έγινε από τον πρώην Πρωθυπουργό σε ανοιχτή συγκέντρωση χθες το βράδυ στο Θησείο, όπως και η παρουσίαση 7 βασικών δεσμεύσεων από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Τόνισε ο κ. Τσίπρας, επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και εξαπέλυσε πειρά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές, προσθέτοντας ότι η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.